0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Πάτρας

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352.

0: σε.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Sport FM Patras 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
13: Θέλετε μοναδικά, χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
14: Από το βασικό rotation θα μπορέσει να δουλέψει στον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ από την Κυριακή που ολοκληρώνεται η ολιγοήμερη άδεια σε αναζήτηση αντιπάλου η πράσινη για τη διεξαγωγή ενός φιλικού στο διάστημα της διακοπής. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα λόγω των πολλών απουσιών συνεχίζονται οι προπονήσεις του Ολυμπιακού, καθώς ο Εμμανουέλ Αλγουαδίλ ανέβασε τους Τανούλη, Γκοτζαμανίδη, Τουφάκη, Κουράκλη, Γεωργακόπουλο και Ρολάκη. Λίγες οι πιθανότητες για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Δεν φαίνεται να προχωρά σε μεταγραφή τερματοφύλακα ή εξτρέμο ΠΑΟΚ μετά τους τραυματισμούς των Παμβλέγκα και άλλοι. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσουν οι ασπρόμαυροι με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 91-68 από την Εμλάτ Κονούτ στο κλειστό του Χολαργού για τα προκριματικά της Ευρωλίγκας γυναικών και θα συνεχίσει στους ομίλους του EuroCup.

0: από εδώ, τους από εκεί.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μια υπέροχη μέρα ξεκινά, 7 μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6 και για ένα το χρόνο λειτουργίας
1: ξεκινά. Oh, yes.
0: Ξεκινά η εκπομπή ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης με υπέροχο μπλουζάκι
1: κεραμιδί.
0: Αυτό θα ήθελα να πω. Ο χεραμιδόγατος ο Γιώργος Γιαννίσης. Έξω, δεν ξέρω, είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Εκτάκτος
0: Παναγιώτης.
1: Εκτάκτος, εκτάκτος, όχι εκτάκτος.
0: Εκπληκτικά ντυμένος με τα chains του γιο, κανονικά chains, όχι να βρέξει και να πάθει τέτανο, πώς το λένε, να ανοίξει ο χαλκός.
1: Και να αφήνει χρώμα πάνω, να αφήνει χρώμα.
0: Κανονικά τα chains του, ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εύκολα ο life coach της Ellen DeGeneres, εκείνος που πήγαινε και έλεγε τι να τρώτε.
1: Ναι.
0: Και του είχαν μπει τα μάτια μέσα σαν μπομπόλια επειδή είχε πεθάνει στην πείνα. Και με φοβερή ψυχολογία και λίγο κρύο, ρόγες τσουριασμένες, θα πάμε για μένα, λέω Μαρία, μην κοιτάζεις,
1: δεν συμμετέχεις
0: σε αυτό.
1: Δεν συμμετέχω, δεν συμμετέχω.
0: Μη συμμετέχεις αυτή.
1: Αλλά χθες το βράδυ που βρέθηκα στη Βαριμπόμπη, γιατί είχαμε και μια εκδήλωση, μια παρουσίαση τέλος πάντων.
0: Σε εξωτερικό χώρο.
1: Όχι, σε εσωτερικό χώρο, αλλά φεύγοντας.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο μου έγραφε 11, που είναι ο τυχερός μου αγαπημένος αριθμός.
0: Το είχαν γράψει από πάνω,
1: από
0: ξέρω
1: πάνω και από κάτω.
0: Και θέλω πλήσιμο.
1: Όχι, η θερμοκρασία έλεγε 11. Λέω, τι 11 ρε.
0: Εγώ την είχα 11. Στο πετσί μου, γιατί πήγα και είδα Τροάδες. Εκπληκτική παράσταση εχθές στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Με το τζιν του μπουφάν μου μόνο. Ούτε, τι να σου πω. Είναι κανονική. Ο Μπισμπίκη, η Στάνκουλ, αυτοί οι πραγματικοί άντρες ακρίωναν. Πώς να σου δώσω, δηλαδή πέθανα στο κρύο, γύρισα και κοίταξα την Εύα και αυτή με ένα τζιμ μπουφάν. Πήγαμε πολύ χαλαρή.
1: Πήγατε πολύ χαλαρή, έτσι.
0: Δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει αυτό το μακέλιο.
1: Εγώ πάντα πίστευα.
0: Ένας είχε 3 μπουφάν μπροστά μου.
1: Βέβαια.
0: Το θυμάστε το Λίθος και Πανλίθος στη σκηνή με τα γάντια που φοράγε διπλά. Γιατί είχε πάθει ο άλλος και του λέει, ορίστε πάρε τα δεύτερα μου γάντια. Πήγα να του πω, Καράφλας. Όχι ο Καράφλας. Ο Καράφλας, όχι ο Λιμπέρο. Φέρε μου ένα μπουφάν τώρα. Και ήταν, όχι, δεν φορούσε απλά τρία, φορούσε φούτερ και άλλο φούτερ και ένα μπουφάν που δεν ταιριάζει, που δεν σε νοιάζει αν ταιριάζει στιλιστικά.
1: Ναι, έχει σημασία.
0: Φέρε το εδώ και ας είναι συμπεθέρας.
1: Ο άνθρωπος ήξερε όμως.
0: Ήξερε.
1: Ήξερε και από θερμοκρασίες και από θέατρα και από παραστάσεις.
0: Ήξερε.
1: Ωραία η παράσταση.
0: Ό,τι καλύτερο έχω δει τα τελευταία χρόνια. Και η αλήθεια είναι

0: πάρα πολύ συγκινητική και επίκαιρη η Τροάδε του Ευρυπίδη. Μπράβο σε όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Εντάξει, εμάς είναι φίλοι Βασιλική Τρουφάκου. Πήγαμε, αλλά γνωρίσαμε κι άλλο κόσμο. Συγχαρητήρια σε όλους. Αυτό είχα να το πω.
1: Μπράβο.
0: Για το Εθνικό Θέατρο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά έκανα εγώ. Και αυτό, γιατί έγινε αυτό χθες?
1: Γιατί δεν έχει ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο. Πώς φάνηκε το χαμηλό μου επίπεδο? Τι πιστεύατε τώρα κάποιοι, ότι έχει ανέβει το επίπεδο μου?
1: Όχι,
0: ότι επειδή
1: δεν
0: κάνω...
1: Και ούτε EuroLeague είχε,
0: τίποτα,
1: οπότε
0: τίποτα,
1: τι θα κάνει, θα πάει τίποτα να δει θέατρο.
0: Πήγα. Έτσι. Τι σας έχω πει σε αυτές...
1: Τα λεγάκια, έλα.
0: Τι σας έχω πει...
1: Καλή χρονιά.
0: Ναι, ναι. Τι σας έχω πει σε όλους εσάς που θέλετε να βλέπετε ποδόσφαιρο και τέτοιο, ότι πρέπει να υπάρχει συζυγική ισορροπία.
1: Βεβαίως.
0: Απόψε θα πάω στο Telecom, να δω τον Παναθηναϊκό.
1: Τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός?
0: 9 και 4.
1: Δεν θα δει την εθνική, παιδιά.
0: Ό, δεν θα δω
1: το εθνικό μας συγκρότημα.
0: Δεν θα δω
1: το αντιπροσωπευτικό.
0: Θα δω το παναθηναϊκό μας συγκρότημα.
1: Την εθνική μας, την Ελλάδα μας.
0: Ναι, θα το βλέπω εννοείται.
1: Το Γιόβιτς.
0: Θα το βλέπω εννοείται, αλλά.
1: Αλλά υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες.
0: Είναι και το πρώτο ραντεβού.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αγαπάμε εξίσου, αλλά κάποια στιγμή ο ένας πρέπει να μπει στην πρώτη θέση, ο άλλος πρέπει να μπει στην δεύτερη θέση. Τι να γίνει τώρα?
0: Δεν γίνεται επίσημα να μπει ο Ζέλικο μέσα και να μην είμαι εκεί.
1: Και
0: δεν γίνεται.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Γίνεται.
0: Οπότε
1: και
0: έφαγα είναι... το κρύο της ζωής μου χτες. Mm-hmm. Έδωσα πολιτισμό. Έδωσα τα
1: Μπράβο.
0: Φώτα μου.
1: Και σήμερα θα βάζω τον.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω. θα είναι δύσκολο να την πάρει. Θα είναι δύσκολο να την πάρει. Αλλά δεν γινόταν να λείψω από αυτό το ραντεβού. Το έχω τάξει τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια εκεί με τις δουλειές.
1: Όχι, αλλά τώρα αλλά είναι ευκαιρία.
0: Είναι μια ευκαιρία.
1: Και πολύ καλά θα κάνει.
0: Ναι. Οπότε μπράβο σε όλους. Μα πιο πολύ σε εκείνους.
1: Wow.
0: Αυτά.
1: Ήρθε η εποχή που το πρωί στο αυτοκίνητο ανάβουμε καλοριφέρ και το μεσημέρι βάζουμε air condition.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Αυτό ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Μόνο σήμερα δεν έχει αυτή τη βροχή που είχε χθες το πρωί. Έχει το παλιό κρυό του.
0: Βρε παιδί μου, το κρύο βάζεις ένα μπουφανάκι, τέτοια. Αλλά αυτή η βροχή, αλλά αυτή που δεν αποφασίζει να πει θα κάνω μια μπόρα και τέλος. Είναι.
1: Και ξαφνικά.
0: Καταιγίδα.
1: Εκεί που είχε συννεφιά και κρύο και τα. Επόμενη σκηνή. Πώς λες ρε, βλέπεις κάτι ταινίες και λες, εντάξει ρε φίλε, υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέχεια. Όχι, επόμενη σκηνή, ήλιος.
0: Ψάχναμε τα γυαλιά μας. Χρόνο που λένε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Τα γυρίσματα.
1: Ποιητική αηδία.
0: Αηδία
1: αυτό,
0: είναι.
1: Αυτό.
0: Όντως είναι ποιητική.
1: Λοιπόν, σε σκέφτηκα.
0: Εντάξει, και εγώ νιώθω πράγματα τελευταία.
1: Σκεφτόμουν πάρα πολύ.
0: Και εγώ νιώθω πράγματα. Μου
1: γιατί, γιατί έχουμε αλλαγές στο Nations League.
0: Έλα ρε φίλε, τώρα που τα είχα μάθει.
1: Τι είχες μάθει?
0: Δίστενη σίδηρο.
1: Πάνω που δεν είχαμε καταλάβει πως λειτουργεί το Nations League, έχουμε κι άλλες αλλαγές.
0: Έλα,
1: για
0: ρε,
1: να μην καταλαβαίνουμε
0: ρε,
1: καθόλου πως λειτουργεί το Nations League. Όχι τίποτα άλλο, λείπει και ο Σωτήρης.
0: Όχι.
1: Ο Σωτήρης ο Ταμπάκος θα μας τα εξηγήσει. Φορμάτ, κανονισμοί, σενάρια.
0: Θα τα δω στο τέλος.
1: Είμαστε τέσσερις, λέει, θα γίνουμε τρεις. Εν τω μεταξύ, το άκουγα που το έλεγε και το είχα διαβάσει. Mm-hmm. Και άκουσα που το είπε ο Βαγγέλης και τις δύο φορές δεν το κατάλαβα.
0: Οκ. Okay.
1: Έτσι. Λέει εδώ πέρα, προς το παρόν, μέχρι τώρα έχουμε τέσσερις λίγκες, έτσι. Mm-hmm. A, B, C, D. Και λέει, η D καταργείται. Και οι ομάδες θα προβιβαστούν στη λίγκη C. Δηλαδή όλοι όσοι ήταν στη D θα πάνε στη C.
0: Συγγνώμη,
1: δεν θα στριμωχτούμε εκεί πέρα.
0: Δεν μπορούμε να πάμε A, B μπροστά στα business. Γιατί να είμαστε πίσω στα D? Μάλιστα.
1: Δεν θα μετακινηθούν όλοι. Όλοι λίγο
0: δεν
1: για
0: ξέρω,
1: να μοιραστούν. Πώς θα γίνει?
0: Ξέρεις τι θα κάνω εγώ με τον Nations League? Όταν δω ότι έχουμε ελπίδες θα ασχοληθώ. Θα δω την μπάλα παίζουμε. Θα δω τι σχήματα κατεβάζουμε. Θα ασχοληθώ με αυτό. Δεν θα χαλάσω το κεφάλι μου τώρα εγώ.
1: Όχι. Είναι απλό. Είναι πολύ απλό.
0: Μαρία είναι 8 και 4. Θες να πάει λίγο καφές κάτω. Σε ικετεύω.
1: Οι δύο καλύτερες τρίτες παραμένουν στη League A. Οι δύο χειρότερες τέταρτες υποβιβάζονται απευθείας στη League B. Οι δύο άλλες που τερμάτισαν τελευταίες και οι δύο χειρότερες τρίτες της League A θα δώσουν αγώνες μπαράς.
0: Τι είπα στο τελευταίο θρανείο? Τι είπα τώρα στο τελευταίο θρανείο? Ξέρεις τι ακούω τόση ώρα?
1: Το διάβαζα δυνατά για να το ακούσω.
0: Μπας και ο εγκέφαλος λειτουργείς.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Έλεγα στον εαυτό μου δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Ρε άσχε δουλεύετε και στο
1: αντικό.
0: Δεν δουλεύουμε. Με πραξικόπημα.
1: Είμαι εμείς που κάθε τρεις και λίγο. Κάθε τρεις και λίγο.
0: Και θα έρθει και Φαντίνο να βάλουμε άλλες 12 μέσα ομάδες στο Nations League.
1: Και, όχι, παραμένουν 54. Ποιο είναι το θέμα?
0: Ποιο?
1: Εν τέλει,
0: ναι,
1: ότι έχουμε περισσότερα παιχνίδια.
0: Το στοίχημα, λοιπόν,
1: ότι θα έχουμε περισσότερα παιχνίδια.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή, τους φορτώνουν, τους φορτώνουν, τους φορτώνουν. Είπε και.
0: Και συνεχίζει μετά. Καλά του κάνουν, κονομάνε.
1: Και είπε και το Nations League και εμείς. Και εμεί θα βάλουμε περισσότερα.
0: Καλά έκανε και τον Έσλι και βάλει περισσότερα παιχνίδια. Καλά του κάνανε.
1: Καλά τον κάνανε.
0: Ε, βέβαια.
1: Αμέ.
0: Και τι ήθελε Φαντίνο. Καλά έκανε. Είναι αυτό που θέλει μόνο να τιμωρείται όλοι. Καλά έκανε.
1: Ναι, αλλά μετά τον διώξανε.
0: Καλά του κάνανε και το διώξανε. Με τι δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα. Και εκείνο έκανε έφεση. Καλά του έκανε. Και του έκανε έφεση να του κυνηγήσει, να του πάρει όλα τα λεφτά. Και τον δίρανε. Καλά του κάνει και το δίρανε. Εγώ με κάνανε με ένα τίποτα που δεν ήμουν εκεί. Με κάνανε με ένα τίποτα που δεν ήμουν εκεί που ήμουν σπίτι μου. Καλά μου κάνανε και εμένα και με αφήσανε σπίτι μου. Λοιπόν, και έχουμε και Μπασκόνι Ολυμπιακός 9.30. Ήθελα να ρωτήσω, η κυρία που ουρλιάζει συνέχεια θα είναι παρούσα?
1: Γιατί να μην είναι?
0: Ρε παιδί μου, μήπως βαρέθηκε? Και μήπως έχει πολύπωδες στο λαιμό?
1: Σταμάτα ρε.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, όχι κάτι φοβερό, λίγο έτσι, μια κορτιζόνη, ένα μεντρόλ και γεια σας, μπορεί να τραγουδήσει. Η μικροτιζόνη πας 16, 8 και κόβεται σταδιακά.
1: Ναι, έμαθα και εγώ πως
0: πάει. Μπράβο, σου είχαν ημερώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί ρε παιδί μου να, είναι, να έχει COVID για λίγο, να μην πήγε, δεν σου είπα να...
1: Σε ενοχλεί.
0: Μας έχεις πάει...
1: Είναι στο σπίτι της, είναι στην
0: είναι
1: έδρα της.
0: Είναι στο δικό
1: της.
0: Μου όμως.
1: Είναι στην έδρα, ήρθε να... στο Telecom Center.
0: Δεν ήρθε,
1: ήρθε στη... Φαντάζεσαι να ερχόταν στην παράστασή σου.
0: Ο Καρίδας έκανε τα αυτιά μου, βουλοκαίρια. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: θα το ζήσουμε, θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Ξέρετε ότι κατά καιρού σας βάζουμε λίγο έτσι μέσα στο κλίμα του τι ακούτε εσείς, τι διαβάζουμε εμείς.
1: Α, οκ, okay, ναι, ναι, που και που τα λέμε αυτά.
0: Που
1: ναι.
0: και που τα λέμε για να καταλαβαίνετε
1: που
0: ότι...
1: Που και που με θυμάς, την πόρτα χτυπάς χαράματα.
0: Μπράβο.
1: Έχω καιρό να πάω.
0: Έχεις καιρό, έχεις
1: ναι,
0: καιρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 28 Ιουλίου του 1945, ναι. ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-25 συνετρίβει στον 71ο όροφο του Empire State Building, αφήνοντας μια μεγάλη τρύπα στο κτίριο σε εκείνο το σημείο. Το συμπέρασμα είναι πως έκτιζαν καλύτερα το 1945 ή είστε τόσο χάπατα που πιστεύετε ότι οι δίδυμοι πύργοι κατέρευσαν επειδή τράκαρε πάνω ένα αεροπλάνο. We have a winner, 8 και 20, μπράβο για την όρεξη,
1: μπράβο,
0: μπράβο για μπράβο. Τη θέληση.
1: Μπράβο, μπράβο, όχι μπράβο. Για... Άκου Μαρία, είναι μερικοί
0: για
1: άνθρωποι...
0: Για τον ελεύθερο χρόνο...
1: Είναι πεφωτισμένοι, είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν μια αποστολή. Αχα. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν την αποστολή να οδηγήσουν τον κόσμο mm-hmm. στην ανύψωση του ηθικού και του πνευματικού επίπεδου. Mm-hmm. Δεν είναι ένας τέτοιος mm-hmm. άνθρωπος, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάπου εκεί έξω.
0: Κάπου εκεί έξω προσπαθεί... και είναι ανάμεσά μας.
1: Ναι. Ναι, ο αδερφός μου δεν μου λέει 10 χρόνια, άμα γίνει σεισμός ναι. θα πάω στην ταράτσα και όταν πέφτει το σπίτι θα πηδήξω την ταράτσα.
0: Α, αυτό... υπήρχε και η άλλη θεωρία που έλεγε ότι πας στην ταράτσα ναι. και τόσο ή άλλως δεν πέφτει η πολυκατοικία κρακ κρακ κρακ, ναι, ναι, ναι. θα μείνω πάνω πάνω.
1: Αυτό, ο αδερφός μου λέγε βέβαια για να μην με πάρουν τα μπάζα,
0: α,
1: θα κάνω ένα αλματάκι.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι μια τέτοια πρακτική, γιατί το λένε κίνηση στον Κηφισό αφού δεν κουνιόμαστε. Και από το ψάρι μάλιστα το ψαρονέφι. Και αστεία τύπου είναι 12 και 5, έχω εδώ ένα χρόνο. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Έτσι. Ή κάτσε ρε Μαρία. Δεν έχουν όλοι. Δεν είναι όλοι χάπατα.
0: Όχι, δεν είναι όλοι χάπατα.
1: Το χάπατο.gr δεν είναι ωραίο site.
0: Χάπατο.gr.
1: Ό,τι σου λένε.
0: Org.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χάπατο.org.
1: Ναι, εννοείται. Ουρουκχάι.
0: Έτσι.
1: Μπράβο σε αυτό το φίλο.
0: Σε αφιρά το αν ήσουν λίγο έξυπνοι, θα καταλάβαινε στον νέο τρόπο λειτουργία τη Nations League. Εμείς δηλαδή πώς γίνεται να καταλάβαμε.
1: Α,
0: και τρεις τελείες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ξανάρθω, Ζήκο. Θα ξανάρθω.
1: Σου λέω, Μαρία, περίμενα πώς και πώς το μήνυμα. Αυτό... Ωραίος και ο Άδωνης. Κακανταφού. Έχει κακανταφού είσαι. Είπε σε...
0: Είπε έτσι. Συγγνώμη, δεν τον προλαβαίνω.
1: Όχι, παιδί μου είπε κάτι... Σχολίασε μια δημοσιογράφηση και είπε... Δηλαδή, θα είναι Μητσοτάκης 12 μονάδες μπροστά. Και θα του πούνε να κάνεις την κυβέρνηση. Έχει κανένα μπάφο που πρέπει να έρθει εδώ.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει κάνει κανένα ταφού. Αρχίζει να λένε ποδανά. Έτσι λέει. Να σου πω. Και να γυρνάει. Μην το κάνεις μόνο σου να πούμε. Αρχίζει να μιλάνε υπουργοί έτσι. Δεν μου λες. Σκάσου κάνω κουτουλίδι τώρα.
0: Αρχίζει να μιλάνε
1: και εμάς. Ποιο κοιτάζε ρε.
0: Τσίλι όλοι.
1: What are you looking at. Να είναι τσίλι καφενό.
0: Όλοι τσίλι.
1: Τι έγινε και χάσαμε παντουσάκι δημοσιογράφε.
0: Μίστερς μου, τι έγινε μίστερς μου.
1: Ωραία κυρία, βγήκε η πρωινή. Να λέμε τέτοια έτσι, να γίνει όλο. Να γίνει όλο άχαστη.
0: Καλημέρα στο Στάθη, Μαρία 6 παρά 20 το πρωί. Και εμένα 11 έλεγε τα μάξι. 11 εμείς, 11 εσείς, σωστός.
1: Να σου πω ότι χτες σε άκουγα Μαρία. Γιατί γύρισα 2 και 20 σπίτι και μας άκουγα.
0: Α, πώς ήμασταν.
1: Χάλια, εγώ δεν θα μ' άκουγα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό δεν σπουδάσατε τίποτα, λέει κάποιος.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, εγώ όταν έδινα για τη συνδυαστική του Καποδίστρια, μου λέγε και Nations League παραπομπές. Έτσι έλεγε.
0: Μπράβο. Έτσι, μπράβο, γιατί λέει. Εμένα ο πατέρας μου με πήρε τις προάλλες τηλέφωνο, πήρε μία ντουλάπα.
1: Ο πατέρας όταν παίρνει τηλέφωνο, είναι για βλάβες ή για δημιουργία προβλημάτων. Μπράβο.
0: Πήρε μία ντουλάπα. Την πήρε από έναν φίλο μας τέλος πάντων. Λυμένη. Παίρνει τηλέφωνο μου λέει, την πήραμε την ντουλάπα. Λέω ναι, θα έρθεις να τη δέσεις.
1: Τι είσαι, καλασόλικος.
0: Του λέω κοίταξε μπαμπά, στο ναι. κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ που πήγαμε, ο Σωτηρακόπουλος δεν είχαμε μάθημα δένουμε ντουλάπες. Μα μου λέει εσύ τα φτιάχνεις όλα τα έπιπλα. Ναι, όταν έχει οδηγίες. Να σου βάλω τη βίδα εκεί που πάει. Αλλά είδες, ο πατέρας, οι γονείς γενικά έχουν φιλοδοξίες.
1: Ο πατέρας, η μάνα δεν το κάνει. Απλά ναι. η μάνα. Mm-hmm. Θα σου βάλει δουλειές όταν θα πας, ας πω, μια σκήση εδώ, έλα να βγάλουμε τα χαλιά έξω.
0: Ναι.
1: Και τον πανάει μέσα
0: και θα σε κάνει και ταξί. Σε παρακαλώ πολύ. Ποιος θα με πάει.
1: Ποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα έκανα. Τον Αντένα.
0: Από πού.
1: Η ζωή μου ήταν. Λέω παιδιά.
0: Από πού είχες προπονηθεί.
1: Το αστείο ποιο ήταν ο πατέρας μου, εμένα δεν οδηγούν οι γονείς μου. Και μου λέει ο πατέρας μου, μου έλεγε τότε, έχει κοιμηθεί ο θείος ο δεσπότης. Μου έλεγε, θα πάρουμε το δεσπότη αύριο και θα πάμε το γύρο της Βρετανίας στα χωριά. Λέω, τι λες, θα σου δώσει και μεροκάματα. Λέω, πάμε. Καλά, ήταν ισχνό το μεροκάμα. Είσαι με τη βενζίνη. Αλλά έφαγα ό,τι υπήρχε σε κάθε σπίτι.
0: Α.
1: Δεν καταλαβαίνεις, καθόμουνα και έβλεπα ανθρώπους να λένε ό,τι μπορεί να
0: πάρει. Σε μπράβο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Καθόμουν και είναι ένα μοναστήρι εκεί πέρα πάνω και θα πάμε πάνω. Δεν άσπρωτα, ευχαριστούμε μεγάλη μα στιγμή. Πάρτε ένα κιλό κρεμμύδια. Πάρτε ένα κιλό κρεμμύδια. Πάρτε ένα κιλό κρεμμύδια. Πάρτε... Λέω, γιατί μαζί το αλατρεύει τα κρεμμύδια ο Μητροπολίτη. Έχουμε μέσα, λέω, 100 κιλά κρεμμύδια αυτά τα πάρει.
0: Λαϊκή κατευθείαν.
1: Και πήγαινε από κάτι δρόμους. Πάει από εδώ, δεν τον έχουν ανοίξει το δρόμο μου, κάνω
0: πέτρες
1: από κάτω. Δεν είναι τίποτα. Πέτρες από κάτω. Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα να κατέβω να δω αν περνάει τα μάξι. Έλα, περνάει, περνάει.
0: Ποια δεξιά, ποια δεξιά.
1: Και μετά η βλάβη του αυτοκινήτου το χάλαζε στα μάξι. Δεν σέβεστε, δεν τα πληρώσατε και δεν σας ενδιαφέρει, δεν τα πονάτε. Ναι, μάλιστα.
0: Προσδοκίες, ναι, και φιλοδοξίες και προσδοκίες. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Καλημέρα, παιδιά. Φοβερός ο Μίλτος εχθές. Γιώργος φωτογράφος Αρβιλάκιας.
1: Πασχαλίδης.
0: Ναι, τελικά δεν έβρεξε. Ίσα-ίσα ήταν μια χαρά.
1: Παιδιά, επειδή με ρωτάτε τι θα γίνει την Κυριακή με τη βροχή.
0: Έχεις κανονίσει.
1: Έχω κανονίσει να μην βρέχει. Κυριακή βράδυ και Δευτέρα βράδυ είμαι ο Κολυδάς αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Καλιάνος. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και ο άλλος Τσατραφίλιας. Και ο Αρναούτογλου, βέβαια. Είναι, όλοι μαζί.
0: Πήραν
1: τηλέφωνο τον Μπερλέ. Μα αυτή είναι με το. Η Ρίγου. Η Σούζη.
0: Η Σούζη. Την ναι. Κυρία Σούζη. Τη δικιά
1: η
0: μας,
1: κυρία ναι. Ρίγου. Την ξέρω και τη Χριστία. Λοιπόν, η κυρία Σούζη. Λοιπόν, όλοι πήρα από όλου. Και μου είπαν, βούλωσέ το, μην ξαναμιλήσει για καιρό. Αλλά.
0: Μα ξαναπάρει τηλέφωνο.
1: Όλοι αυτοί μαζί δεν μπορούν να κάνουν την επιστημονική δεινότητα τη δικιά μου του κυρίου Μπερλέκη.
0: Κύριε Μπερλέκη, ναι. Προσκυλίνη που θα είναι κάτι φίλοι μου.
1: Ακούστε κάτι. Το Σάββατο, την Παρασκευή προ Σάββατο, Πελοπόννησος θα γίνει Τάνα. Οπότε, έτσι τα λέμε τώρα, μπάφου. Οπότε έχετε το νου σας. Προσοχή με τα κινήματα. Δηλαδή μείνετε.
0: Δεν θα κάνουμε μπάνιο, δηλαδή στη θάλασσα.
1: Μπορείτε να μείνετε στο ξενοδοχείο και να κάνετε έρωτα, ας πούμε.
0: Νεροτσουλήθρες.
1: Μπορείτε να κάνετε τσουλήθρες αλλιώς μέσα στο σπιτάκι σας. Πάρε, ποιες νεροτσουλήθρες. Ποιες έχεις στην αυλή. Ουί!
0: Θέλει να κάνει λίγο λάσπη.
1: Να κάνει λάσπη.
0: Κόψε λάσπη.
1: Ναι, ναι. Οι μελτζάν, οι τσακώνικες είναι πιο γλυκές από τις φλάσκες. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πες τα τσούβι την Κυριακή, παντρεύομαι, κάνε κάτι να μην βρέξει.
1: Δεν θα βρέξει ρε φίλε, κοίτα, μέχρι το απόγευμα.
0: Αυτό
1: τι ώρα παντρεύεσαι.
0: Δεν παντρεύονται βράδυ, Κυριακή.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει
0: απόγευμα,
1: τώρα. Ωραία. 7 η ώρα θα πάτε λίγο με, υγρή κατάσταση στην εκκλησία.
0: Το καλά, γλέντι, ο γαμπρός πάει τους άλλους με κοστούμι, το θέμα είναι
1: το γλέντι, ναι, το γλέντι θα γίνει κανονικά. Χωρίς προβλήματα.
0: Εντάξει.
1: Σας ενημερώνω. Για την Αττική λέω πάντα, έτσι.
0: Καλό μεσημεράκι, παιδιά.
1: Ναι, έχω, Νίκο Μητσινά.
0: Έχω νεογέννητο 40 ημερών. Πλένω μπιμπερό, θύλαστρα και αποστηρωτές.
1: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου.
0: Πώς φαίνεται, πες μου ότι είναι το πρώτο σου παιδί, χωρίς να μου το πεις.
1: Κατάλαβα. Δείχνει ενδιαφέρον.
0: Ναι, αποστηρώματα λέει, θύλαστρα κτλ. Βάλτε εκεί πέρα κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό, μια χαρά αποστηρώνεται, δεν έχει τίποτα, δεν παθαίνει τίποτα τα παιδιά. Θα το καταλάβεις στο δεύτερο παιδί. Πώς δεν παθαίνει τίποτα τα παιδιά. Αλλά εντάξει, το καταλαβαίνουμε στο πρώτο παιδί, θέλει να τα κάνει όλα. 7,5 ώρα παντρεύεται ο φίλος.
1: Εντάξει, καλά.
0: Εντάξει, καλά.
1: Θα καβαλείς και ο προηγούμενος γάμος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι δεν δουλεύετε τη Δευτέρα. Καλεσμένοι δεν δουλεύουν τη Δευτέρα. 7,5 ώρα. 8 θα έρθει η νύφη. 9 θα τελειώσει.
1: Εντάξει, ρε Μαρία, πάνε μία ώρα σπίτι.
0: Τι ώρα θα φάνε.
1: Στα γλέντια αυτά, στους γάμους, ναι. Πας φαγωμένος. Τρως 5 η ώρα. Πρόσεξε. Τρως για μεσημέρι.
0: Ναι.
1: 4. Δηλαδή τρως ένα τοστάκι 12-1 η ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρως 4-4,5 για μεσημέρι, ώστε να φας 10 πάλι. Ακούστε με. Μη φάτε νωρίς 1 η ώρα και μείνετε μυστικοί να φάμε και το βράδυ, τι έχει εκεί. Ναι. Θα λιγοθυμίσετε με γάμα. Όχι λιποθυμίστε. Λιγοθυμό. Ερωτοτσουλήθρες. Δηλαδή, να κάνετε ερωτοτσουλήθρες. Μάλιστα.
0: Καλό, καλό. Περνάει. Από ναι, εμένα ναι, ναι. Περνάει. Λοιπόν, και η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες της.
2: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το γλαφέ. Κάνει το γλαφέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι διαμήνε.
4: Σπόρ FM Πάτρα. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά από ταμείευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
5: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Έλα τώρα, Alice Cooper. Έχουμε εμείς το δικό μας, έχουμε. Δεν είναι το Καρβέλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Είναι δυνατόν τώρα, βάζει με τα σιώνα τώρα. Εντάξει, είναι μικρός, δεν ξέρει.
1: Ποιο είναι πιο ωραίο, το Poison? Μούρι. Μη κάνει καψούρ. Είδες. Εφέρε τα πάνω κάτω. Τσάπα με φωνάζαν όλοι γάτο. Μούρι.
0: Λοιπόν. Πραγματικά θα ήθελα να είναι αλήθεια αυτό. Όχι ως αποτέλεσμα, ως trend που το στέλνει κάποιος. Υπάρχει, λέει, ένα trend στο TikTok.
1: Που καίνε τα βιβλία.
0: Όχι, αυτό ήταν από παλιά. Ξηγάτε. Αυτό ήταν από πάρα πολύ παλιά.
1: Τα καίνε τώρα όλοι μαζί και κάνουν.
0: Και διχορεύουν γύρω-γύρω και βρέχει.
1: Δεν καίνε τα βιβλία στο τέλος της χρονιάς. Τα καίνε στην αρχή.
0: Το ξέρω. Ναι.
1: Ωραίο, υπέροχο.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα trend, λέει, στο TikTok που θάβεις λουκάνικα άμα δεν θες να βρέξει. Το ξαναλέω γιατί πολλοί δεν μας ακούτε, δεν μας προσέχετε. Θάβεις λουκάνικα άμα δεν θες να βρέξει. Δεν διευκρινίζει αν είναι λουκάνικα Φραγκφούρτη, αυτά τα πάρτι, τα μικρούλια.
1: Okay.
0: Αν είναι, ξέρω εγώ, Μικόνου. Αν είναι με πράσο.
1: Παρασκευό.
0: Χοιρινά, μοσγαρίζια, αρνίσια.
1: Εντάξει, τα ανάμεικτα.
0: Γαλοπούλα.
1: Ανάμεικτα είναι αυτά.
0: Άμα θάψει γαλοπούλα, αρχίζει και ρίχνει τσίκι.
1: Άμα θάψει γαλοπούλα, δεν το τρώει κανένα. Λουκάνικο γαλοπούλα.
0: Έρχεται η εκδίκηση.
1: Πήγαινε και φάει καλύτερα κουτοτσίπε. Δεν χρειάζεται.
0: Τσουνάμι, μακάρι τσουνάμι.
1: Ναι, τώρα πάει θα...
0: Έλα τώρα, λουκάνικο γαλοπούλα, τώρα σε μα ήσυχου.
1: Έχετε μπιφτέκι γαλοπούλα, το έχουμε πει από το 2018. Έλα.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Τι να μας πούν, κύριε Αυγολέμονη, παντρευτήκαμε Ιούλιο με καταιγίδα.
0: Ω,
1: θα πει, αδρουλιά μου, και τα ωραία.
0: Για τη σκέψη, έχει γίνει ο διάλογος, θα παντρευτούμε Ιούλιο,
1: για να μην
0: μια χαρά, δεν θα βρέχει.
1: Η φωτιά, η καταιγίδα θα έχει τον Ιούλιο.
0: Μπράβο, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Καλό σημάδι για το γάμο σου, φίλε.
0: Η βροχή.
1: Ξεπλένει τα λάθη.
0: Κλαίει ο Θεός.
1: Καλά.
2: Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Θοδωρής Ταξί από αεροδρόμιο. Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα μας σήμερα.
0: Βεβαίως.
2: Ναι.
0: Και πολύ καλή επιτυχία. 10 παρατέταρτο σήμερα. Big Win Sport FM 94,6. Υπάρχει ραδιοφωνική μετάδοση. Γιατί έχουμε στείλει τον ταμπάκαρο εκεί. Εντάξει, αναρωτιέστε τώρα.
1: Του είπα, πού να πάει να φάει.
0: Μπράβο. Και πολύ καλά έκανες. Λοιπόν,
1: ακολουθήστε με για άλλες συμβουλές υγείας.
0: Τουριστικές.
1: Πλιατικά βίτσα.
0: Τηλεοπτικά από το Nova Sports. Έτσι. Και επίσης και από τον Αλφα σε ελεύθερο κανάλι. Από όλα έχει. Και ραδιόφωνο και ελεύθερο κανάλι και συνδρομητικό και ό,τι θέλετε. Εντάξει. Φραγκφούρτη δεν ξέρω, παιδιά. Δεν διευκρινίζει. Να μας διευκρινίσει ο τύπος που το έστειλε.
1: Πιστεύεις ότι γουστάρω το βραστό λουκάνικο πιο πολύ σε hot dog από το πιστό στα κάρβουνα?
0: Ναι. Ναι. Συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω. Το έχω συνδυάσει με ωραίο ψωμάκι και μία σόσκι και με κομπλέ.
0: Εγώ
1: και
0: θέλω και το κουμπώνω κατά.
1: Δεν είναι, δεν
0: μ' αρέσει,
1: είμαι φαν.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Όχι, δικό μου το σκετσάκι τώρα και το σάντουιτς. Δεν θα χωθείς εσύ αν βάλεις τα κρεμμύδια σου. Φτιάξε δικό σου.
0: Τι πετάγεσαι στη σάντουιτς τη δικό μου? Καραμελωμένο όμως, όχι, αυτό το ξέρω. Δεν είμαι κουνέλι.
1: Ούτε λάγο. Και ξέρεις κάτι? Κέτσα, μουστάδα, λουκάνικο, τίποτα άλλο.
0: Κέτσα, μουστάδα, λουκάνικο. Λίγη μαγιονέζα.
1: Ω, βάλε εκεί, μόνο σως.
0: Ναι.
1: Μόνο σως, ούτε λάχανα, ούτε κρεμμύδια, ούτε πατάτα.
0: Και το λάχανο είναι ωραίο.
1: Με χρέος, πολύ.
0: Ναι ρε παιδί μου, θέλει λίγο, θέλει λίγη τσαχπινιά. Αφού είναι βραστό, που είναι βραστό το λουκάνικο. Δεν το έθαψες, θα βρέξει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πού έχει καλά τέτοια?
1: Εντάξει, μην κάνουμε διαφήμιση. Έχει πλέον.
0: Έχει στη Μιχαλακοπούλου.
1: Εννοείται. Αλλά και στη Συγκρού μια χαρά είναι μετά το μαγαζί εκεί δίπλα. Εκεί στη Συγκρού, για να μην κάνω διαφήμιση που περνάω καμιά φορά τώρα το πρωί, σχολάνε.
0: Είναι στη Συγκρού ψηλά ή χαμηλά?
1: Ψηλά, στην Πάντιο εκεί απ' έξω. Στην ευθεία. Αλλά σχολάνε και πάνε και το και χτυπάνε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά σχολάει εκείνη η εθνική ομάδα.
0: Αυτό. Ναι, αλλά
1: νιώθεις μετά... πολύ λίγος.
0: Μετά πέφτει για ύπνο αυτή, δεν είναι.
1: Πάλι. Ναι, αλλά νιώθεις λίγος. Εντάξει, νιώθεις πολύ λίγος. Πρώτη ήττα ο Παναθηναϊκός σήμερα. Αυτός είναι αυτός που λέει θα βγούμε τέταρτη στην μπάλα. Τον κατεμόσκυλο.
0: Πιστεύω ότι αυτός το λέει για γούρι.
1: Δεν το λέει για γούρι, έτσι είναι. Ποιος? Δεν είναι μερικοί που έχει κερδίσει πέναλτι ομάδα και λέει το χάσε.
0: Το χάσε. Εγώ θα το ρίξει άλλο.
1: Το χάσε.
0: Θα το πιάσει ο άλλος.
1: Και μετά τι σου παγόρε. Τι σου παγό. Και λέω στον ξάδερφο μου τον Αρκούδα, θύμισε μου να μην ξαναδώ αγώνα μαζί. Θέλω να είμαι μόνος μου στη μοναξιά μου. χωρίς φωνή να το βλέπω.
0: Μεταδίδουν αρνητική ενέργεια που την έχεις από μόνος σου ήδη, δεν χρειάζεται.
1: Αλήθεια το πιστεύω επιστημονικά και κβαντικά που είναι στη μόδα, ότι αν ήμουν σπίτι μου θα το βάζανε.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Δεν τον
0: θέλω.
1: Δεν και
0: εγώ
1: στέλνω.
0: Δεν θέλω κανένα δίπλα μου.
1: Το χάσε. Ποιος ρε. Σιγά μην το βάλει ρε. Out.
0: Καλημέρα από το δροσερό Γκάζι. Πάμε για το απόλυτο σήμερα. Νίκες Παναθηναϊκός, Εθνική και Μπασκόνια. Λέει ο Σηκώτη Πίπεν.
1: Γιατί η Μπασκόνια Ολυμπιακός παίζει. Ήταν ανάγκη τώρα να το χάλα.
0: Ο Σηκώτη Πίπεν είναι γνωστός. Για τα...
1: Κομουνοτσούβι. Τι ώρα βγαίνει στην ΚΝΕ. Το Σάββατο είναι στο Πάρκο Τρίτσι.
0: Εκεί θα είμαι και εγώ λέει σύντροφο.
1: Ναι, δεν είμαστε σύντροφοι, αλλά θα βγω.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, αλλά θα βγω.
0: Και αυτός μπορεί να έρθει για σένα. Συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί όλοι είναι τις ΚΝΕ που έρχονται να σε δούνε.
1: Θα έχει 17%. Αλλά θα γίνεται φοβερή δουλειά εκεί από τα παιδιά. 10:30 βγαίνω εγώ από το, μετά το Ντόλι. Τσολιάς Παρμπαγιάννης. Μετά τον Ντόλι είμαι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Αν όμως βρέξει, θα με ενημερώσουν εκεί τι θα γίνει. Δεν ξέρω.
0: Αλλά ναι, θα το ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Θα το
0: βλέπεις.
1: Θα το βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει έρθει και ένα άλλο μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά. Ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας. Υπάρχουν πολλές αναφορές ότι οι Ρωμαίοι τον πήραν.
2: Κυρία Ζαφυράτου, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα και σε εσάς.
2: Είμαι ο κύριος Πινέλος, αρχαιολόγος. Mm-hmm. Ερίζουν οι απόψεις σχετικά με τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Mm-hmm. Κάποιοι λένε ότι είναι στην Αμφίπολη, άλλοι λένε ότι βρίσκεται στο Αφιόν Καρχισάρ. Mm-hmm. Όντως, ο Άγιος Μάρκος της Βενετίας.
0: Καλό,
2: Μπορεί να φιλοξενήσει.
0: Πλατεία.
2: Ναι, ακριβώς το τάφο του Μεγάλου.
0: Και άμα πλημμυρίσει τώρα η Βενετία, γιατί λένε ότι σιγά σιγά αρχίζει και.
2: Ναι, υπάρχει η άμποτικη πλημμυρίδα.
0: Αυτό θα ανέβει, ας πούμε, στην επιφάνεια.
2: Τα μπερδεύω. Και το άμποτικη πλημμυρίδα, δεν ξέρω ποιο είναι τι. Και το Μπρούμητα και το Ανάσκελ.
0: Αυτό και το σπρώξε τράβα.
2: Όχι, το Μπρούμητα ποιο είναι.
0: Το Μπρούμητα είναι με τη Μουρκάτ. Πάλι τη Μουρκάτ,
2: ναι. Συγγνώμη. Και το Ανάσκελ είναι το άλλο.
0: Τα Ανάσκελα, να το λέτε σωστά. Τα Ανάσκελα.
2: Εντάξει, γιατί τα μπερδεύουν.
0: Είναι αυτοί που μπερδεύουν το πρόστιο με το ύπτιο.
2: Δεν ξέρω καν τι είναι αυτά. Δεν βλέπω YouTube. Και η αλήθεια είναι, αυτοί λένε όλοι, δεν βλέπω ίντερνετ, δεν βλέπω YouTube. Και η αλήθεια είναι ότι δεν λέμε το σύνδεμα εδώ, θα γίνει ο τάφος,
0: ναι.
2: Τα λέμε.
0: Αυτό είναι από την Ιταλία.
2: Από τότε, ναι.
0: Βίντι, Βίτσι, Ρίτσι.
2: Όχι, δεν βλέπω YouTube. Δεν βλέπω.
0: Βίνι, Βίτσι, Βίτσι, πολύ το είπες. Βίνι, Βίτσι, Βίτσι. Δουα χαμ μπουκ. Δύο εσπρέσους Μάρκους καπουτσίνους.
2: Ποέτα. Μάλιστα. Κυριακή παίζουν Πας Γιάννενα να γίνει σε Άρτας και άλλα στα Γιάννα να μας κεράσει αν χάσετε ή να μας κεράσει αν κερδίσετε. Δεν βρίσκουν κάτι συγκεκριμένο.
3: Η Winsport FM 94,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: πάμε και κάποια πράγματα. Ένας λέει: ερωτεύτηκα την τροχονόμο στην Αλεξάνδρα. Πήγαινε, μίλησέ της.
1: Μπράβο, την ώρα της δουλειάς, βεβαίως.
0: Εσύ και εσύ, στο Οβιέδο, όπως είστε. Πάντα γελάμε.
1: Τι θα κάνουμε, θα φάμε, θα πιούμε και θα.
0: Και θα όλοι μαζί. Μέχρι αύριο. Η προφορά είναι. Εμά το πει Ισπανό, το ακού.
1: Όχι, άμα το πει ο Μπαρδέμ.
0: Ναι.
1: Άμα το πει ο Μπαρδέμ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας είμαστε τώρα ναι, ειλικρινεί. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέει κάποιο, περίμενε, πόσο ζηλεύω αυτού που σα στέλνουν μηνύματα κάθε πρωί, πιθανόν να δουλεύουν και να πληρώνονται και ταυτόχρονα σα ακούνε και σα στέλνουν. Mm-hmm. Είπα να το κάνω κι εγώ σήμερα. Το μόνο πρόβλημα είναι το μαγαζί που δουλεύω είναι δικό μου. Μπράβο. Άρα δεν χάνει.
0: Ω
1: υπάλληλο του μαγαζιού σου δεν χάνει. Mm-hmm. Δεν έχει κάποιον έτσι, τύπο που στα τρώει. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει και κάθεται και στέλνει μηνύματα στην εκπομπή. Είσαι εσύ αυτός.
0: Θα τρώει κάποιος κολλητός σου, κάποιος κουμπάρος.
1: Σίγουρα. Η κόρη σου.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Καλά, δεν μένουν. Καλά, και δεν μένει κάτι εδώ. Χαιρετίσματα.
1: Σιγάρε τσούβι.
0: Ήθελα να κάνω το
1: δεν πάρουμε. Μένει κάτι εδώ. Μαζί μας να τα πάρουμε και έτσι.
0: Ναι, δεν μένει κάτι εδώ.
1: Αξιότιμο τον φεύγει.
0: Τι λέει. Παιδιά, καλημέρα. Ακούω ρεπόρτερ. Ο Κέτσε δεν γνώριζε το σκηνικό με τσούβι. Ανέφεραν ότι δεν είσαι offside. Α. Δεν είναι offside ο Τσουβέλλας. Εντάξει και Τσετζόγλου, παιδιά, εσύ είσαι ένα κόσμο ΑΕΚ. Δεν είναι στο δικό.
1: Αν τον βάλει ο Κωσταβάρας στο Τσουβέλλα σε κανένα παιχνίδι
0: ναι.
1: της ΑΕΚ,
0: τότε ναι. ναι.
1: Έτσι μπορεί.
0: Κάτι μπορεί να ακούσει.
1: Έτσι μπορεί. Ναι, ο πιο σίγουρος τρόπος για να βρέξει, είπαμε για να μην βρέξει, θαύουμε λουκάνικα, για να βρέξει πλένουμε αυτοκίνητο.
0: Ναι. Όπως αν θες να περάσει αμάξι, βγες σε ένα χωριό. Το τέρμα Θεού μπράβο, και βγες να ορίσεις.
1: Μπράβο, ναι,
0: δεν θα περνάει κανένας να σε σώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα θέλεις να ορίσεις. Γιώργο! Ακατεβείτε για μπυρίμπα!

0: Παιδιά, και όμως η Έλενα μας έστειλε βίντεο από ένα ζευγάρι που έχει ανεβάσει στο TikTok. Ωχ, Θεέ μου, γι' αυτό πάτα το. Όποιος είναι, ρε παιδιά, ας το πατήσει το κουμπί. Ας το πατήσει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Θάβουνε λουκάνικα, λέει, το βράδυ πριν το γάμο για να μην βρέξει. Αλήθεια τώρα. Και γιατί λουκάνικα? Γιατί όχι οι φακές? Ούτως ώστε σε περίπτωση που βρέξει να βγουν κιόλας, να βγει γκαζόν.
1: Μια και λες για γκαζόν.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει χαμός στην Ιταλία. Με την Τιλέτα Λεώτα.
0: Α, με τον Αμορίμ.
1: Και τον Αμορίμ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Τιλέτα Λεώτα έκανε ένα σχόλιο με αποδέκτη το Ρούμπεν Αμορίμ που έφερε πανικό στην Ιταλία. Είχε δώσει δικαιώματα ο Αμορίμ στην Αγγλία. Δεν έλεγε good evening.
0: Ο άλλος ήταν.
1: Είχε δώσει δικαιώματα.
0: Δικαιώματα είχε δώσει. Κάτι στην United δεν είχε δώσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Και είπε η Τιλέτα Λεώτα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, λεπτό προς λεπτό εκεί αυτό στην Ιταλία, πρέπει να σου παραδεχτώ κάτι για τον Αμορίμ.
0: Μιλούσανε. Ναι,
1: ρεπορτάζ, αλλά το έλεγε στην κάμερα. Ναι, ναι. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που επικοινωνείς, δεν ψάχνεις για δικαιολογίες, ψάχνεις έστω για μια κουβεντούλα, έναν ανοιχτό διάλογο, μέχρι που απίθυνες το λόγο ευθέως σε δημοσιογράφο. Σε έστειλε μηνυματάκια. Και λέει, είναι από κάτω, ξέρει ότι είναι παντρεμένος Αμορίμ.
0: Ότι είναι παντρεμένη.
1: Παντρεμένος.
0: Είναι και αυτός παντρεμένος, ναι, ναι. Και αυτή παντρεμένη. Παντρεμένη και δυο.
1: Ναι, γύρνα σε παρακαλώ. Ναι,
0: ναι,
1: με τον
0: Κάριους. Με τον Κάριους έχουν δύο παιδάκια.
1: Δύο παιδάκια, τα οποία τα πιάσε. Τα πιάσε. Δεν του φύγαν.
0: Τα πιάσε.
1: Του λέει κράτα λίγο.
0: Τα πιάσε η Τιλέτα.
1: Ναι.
0: Τιλέτα έπιασε.
1: Μπαίνει τον κόλ και βγαίνει το παιδί. Αλλά το θέμα είναι ότι τον έδωσε. Και έλα μωρέ τώρα. Έλα τώρα μωρέ κι εσύ. Σου στη λέγει
0: πέρα. Η άσο κόκλα δηλαδή τέτοιο. Ήτανε τέτοιο το μήνυμα.
1: Όχι, μπορεί να της είπε είμαι ο Αμορίμ, δεν έχω λεφτά για το δάνειο.
0: Μια πέισεφ
1: τον πέντε και στέλνω πίσω. Παίζει μπαλάρα η Τιλέτα.
0: Ναι ρε παιδιά, είναι θεάρα η Τιλέτα. Θεάρα. Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, είναι η Ρία Αντωνίου που έπαιζε στην τηλεόραση εκεί τη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Η Ρία είναι ανώτερη. Okay. Αλλά και η Τιλέτα ακολουθεί μια χαρά από πίσω. Δεν είναι Λίλα Κουντουριώτη.
0: Καλά δεν είναι.
1: Εντάξει, με τίποτα. Μας στέλνει μηνύματα, είστε άκες. Η Τιλέτα λέω, ακριβώς. Ενώ η Λίλα μας στέλνει.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Αυτό
0: άρα
1: ήθελα να πω.
0: Καλά ούτως ή άλλως είμαστε με
1: τη Λίλα. Εννοείται θα ήμασταν με τη Λίλα. Τη Λίλα μπορούμε να τη βρούμε κάπου, να τη πούμε ένα γεια.
0: Θα φάμε ένα μπουζούκι μαζί.
1: Ας πούμε γεια και να μας βγάλει στα μανταλάκια.
0: Και να έρθει ο Καρίους. Πλάκο στο ξύλο.
1: Το παιδαράς ο Καρίους.
0: Είναι και ψηλός.
1: Εντάξει, δεν θα παίξουμε μπάσκετ. Μπουνιές θα παίξουμε.
0: Σε φτάνει αυτό λέω.
1: Θα κυλιστούμε. Με φτάνει το τρέξιμο. Ξεκινάμε από αυτό Μαρία. Αλλά τρέχω πιο γρήγορα από το Γιαννίση.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: 100%.
0: 100%. Στο break, 9 η ώρα θα κατεβείτε κάτω και θα τρέξετε.
1: Τι είμαστε ρε Μαρία?
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, άμα είμαστε...
0: Έριξε στο γάντι.
1: Ναι, αλλά άμα είμαστε όμως κακά παιδιά θα μας τιμωρήσει και όλα στη βροχή. Είσαι στα καλά σπιδάκι, θα βγω εγώ να τρέχω κάτω. Μόνο πιωμένος. Έλα να παραβγούμε. Πάμε μέχρι πάνω να δεις. Έλα να πάμε μέχρι πάνω. Εγώ πάμε τα πόδια εκεί που είναι η σημαία πάνω στα τραγιά.

0: Καλά έχουμε ξεκινήσει στη Μίλαν με τον Αμόριμ. Θέλω να πω ότι παίζουμε ωραία μπαλίτσα. Τώρα που θα βγει αυτό δεν ξέρω. Έχουν γίνει κάτι βιντεάκια με το τελευταίο γκολ, με το Αμόριμ μπολ, με τις πασούλες, τα μεσοδιαστήματα και αυτά. Δεν έχουμε ξεκινήσει άσχημα. Δεν λέω ότι θα τα πάρουμε όλα, αλλά παίζουμε μια ωραία μπαλίτσα.
1: Χαμηλά την μπάλα.
0: Θα δούμε. Ναι, δεν έχει σηκωθεί η μπάλα. Δεν έχει σηκωθεί.
1: Λοιπόν, λέγαμε πριν για... Τέλος πάντων, για κυπευτική μιλάμε.
0: Ναι, γιατί έχει πιάσει σήμερα, ναι.
1: Λοιπόν, η Manchester United,
0: ναι,
1: πουλάει, έχει βγάλει έτσι στην αγορά, για 125 λίρες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγα.
0: Δεν είναι λίγα. Για ποιο θέμα όμως. Αν είναι για
1: πουλάει
0: παίχτη...
1: ένα κομμάτι.
0: Τι?
1: Από τον χλωροτάπητα του αγωνιστικού χώρου του Old Trafford, 7 εκατοστών, 7 επί 7. Αυτό.
0: Κοίτα, σαν άντρας το βλέπω 13. Αλλά
1: είναι, παιδιά, ένα κομμάτι. Πώς ήταν, αυτό που σας έλεγα πριν, πώς ήταν οι φακές που τις βάζαμε στο κεσεδάκι που βγαίνανε και μετά, ναι, το σήκωνες ολόκληρο.
0: Ναι, πολύ ωραίο.
1: Και ήταν από, ήταν κάτω, από κάτω οι ρίζες και
0: κουμπωμένο.
1: Τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι είναι με το χώμα και από πάνω, από πάνω το χορτάρι, σε μια ωραία συσκευασία από plexiglass διάφανη με το σήμα της Manchester United. 125 λίρες.
0: Πολλά είναι.
1: Για να πάρεις ένα κομμάτι.
0: Δεν μπορείς να κοροϊδεύσεις ξένους ότι αυτό είναι από εκεί και το πουλάω.
1: Γιατί δεν πουλάνε εδώ ελληνικό αέρα. Αέρα, αέρα, όχι
0: του 40, άμμο, του 40.
1: Όχι
0: αέρα και μπροστά.
1: Όχι αέρα.
0: Μάλιστα, πού, ναι, πουλάνε αέρα.
1: Oh, καλά, εντάξει.
0: Έχει τόσα λαμόγια, ρε.
1: Ναι.
0: Ναι, τι είπα τώρα.
1: Τι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι
1: ξέρεις πόσος κόσμος υπάρχει.
0: Τιμώρησέ μας, κυρία Μάρια. Ήρθε πολύ ωραία. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα.
1: Παιδιά, έρχεται σε πολύ ωραία συσκευασία, είναι η αλήθεια.
0: Στην
1: αλλά...
0: πρώτη συσκευασία δεν το έπαιρνε ο Crash Bandicoot. Και άρχισε να τρέχει με τα μήλα.
1: Ναι. Και δηλαδή θα βρεθεί κόσμος πραγματικά που θα το αγοράσει αυτό. Αυτό με ανησυχεί.
0: Είσαι στα καλά σου. Εννοείται.
1: Και δεν είναι ο ίδιος κόσμος που θάβει τα λουκάνικα για να μην βρέξει. Είναι άλλος κόσμος.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: 125 λίρες.
0: Εντάξει, μ' αρέσει λεκτικά, το κάνεις και δώρο.
1: Βρεάσε μας, μωρέ, εντάξει.
0: Να το,
1: ναι, να το, κάνεις, Μαγκουάρ,
0: να το κάνεις δώρο σε κάποιο φίλο της United.
1: Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, ρε.
0: Πιστεύω ότι ο Μπίλιος, ο Γιάννης Μπίλιος θα το πάρει και ο Ηλίας Βλάχος στην United. Δεν είναι offside ο Σουβέλας, δεν πήρε λίγη αξία. Το έχω πατήσει.
1: Έχεις πατήσει.
0: Αξία βέβαια έχουμε με Telecom. Φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη κοινοτομία. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, συναλλαγές, αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Και αν θες να οργανώσεις φθινοπορεινή μάζοξη στο σπίτι, χρειάζεσαι κρασί και μοναδικές γεύσεις από τα Lidl. Ανάμεσα σε πάνω από 215 deluxe επιλογές θα βρεις σαλάμι αέρος, παρμετζάνο ρετζάνο, γεμιστά νιόκι, παστουρμαδόπιτα, αλλά και πεντανόστιμο μπαχαρικά και σάλτσες που θα απογειώσουν τις μαγειρικές σου δημιουργίες. Εσύ φρόντισε να φτιάξεις την ατμόσφαιρα. Άνοιξε το μπουκάλι. Άνοιξε το μπουκάλι, τσουβί.
0: Το ανοίγω.
1: Μπράβο.
0: Περίμενα, βάλω.
1: Βάλε λίγο. Και όλα τα υπόλοιπα τα φέρνουμε στο τραπέζι εμείς. Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση, ναι, με Παναγιώτη Κεφαλά.
0: Βιάζει, εντάξει.
1: Βιάζει, βιάζει.
2: Η Winsport FM 94,6. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς... Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
4: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνα Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Sport FM Patras.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Θα άλλαζα χθες μια διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση τα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέδευξη τύπου εν ώψη της πρεμιέρας της εθνικής ομάδας με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορή για τα γκολπό στο Τζολάκη, Καρέτσας ή Κοστούλας διεκδικούν τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Μπορείτε να τα καταφέρετε αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση στους διεθνείς. Στη Βιτόρια βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπου θα αντιμετωπίσει απόψε την Μπασκόνια για την πρεμιέρα του στην κανονική περίοδο της Ευρωλιγκάς. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να νικήσουμε, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που έχει στη διάθεσή του και τον Μιλουτίνο. Χωρίς απρόοπτα και με διαθέσιμους τους Δρογκαβόπουλο και Μωραΐτη, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρί στο Telecom Center Athens. Το πρώτο παιχνίδι είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Ναν που θα κάνει αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στις 8 Οκτωβρίου. Παρουσία Τέλη Μιστακίδη και με ντόπες από τον κόσμο εν ώψη Super Cup πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Ευχάριστα με Γκρέι που επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο ιδιοκτήτης με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος στη θέση 3 και του είπα ο Όσμαν, αποκάλυψε ο Ανδρέα Τρινκέρι για τη μεταγραφή του Τούρκου Φόρουαρντ. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Ρότα που αναμένεται να είναι έτοιμο στην επιστροφή σε στάδιο επανένταξης παραμένει ως 300. Με τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό rotation θα μπορέσει να δουλέψει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ από την Κυριακή που ολοκληρώνεται η ολιγοήμερη άδεια. Σε αναζήτηση αντιπάλου η πράσινη για τη διεξαγωγή ενός φιλικού στο διάστημα της διακοπής. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα λόγω των πολλών απουσιών συνεχίζονται οι προπονήσεις του Ολυμπιακού καθώς ο Ιμανόλ Αλγουαθήλ ανέβασε τους Τανούλη Γκοτζαμανίδη.

Η ΑΕΚ νίκησε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω ακαταλληλότητας του Taraflex που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγεί το Ασραφ Χακίμι, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η προσφυγή του μαροκινού ποδοσφαιριστή της Παρή απορρίφθηκε και θα οδηγηθεί σε δίκη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: παίζεις, τις κάλτσες σου παίζεις σήμερα, ρε Γιάννη.
1: Ρε Ροκές ο μικρός είχε έρθει ένα μήνυμα.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ή από εδώ. Δεύτερο ημιχρόνιο, προμελάδα με την μπάλα μαχλάς. Συνεχίζουμε. Πολλά τα μηνύματα.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Τι βλέπω για εντεκάδα, σας την έδωσα χτες, παιδιά, την εντεκάδα.
1: Ναι.
0: Είπαμε. Βλέπω Τζολάκι, πάντως βασικό, για εσάς που ρωτάτε.
1: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτόν τον καιρό.
0: Ναι, πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Έβλεπα τη βαθμολογία και είναι αρκετά ψηλά η
0: φάλα. Είναι ψηλά, ξεκίνησε δυνατά. Είχε τρία παιχνίδια clean sheet,
1: ναι,
0: καθαρά,
1: ναι, ναι.
0: Αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι είναι φορμαρισμένος και του έχει ταιριάξει. Θα τη δούμε την πορεία.
1: Είναι πρώτο φαβορή για υποβιβασμό όταν πριν ξεκινήσει η Premier League. Καλά, καλά, καλά.
0: Ναι.
1: Για να κάτσε, θα δούμε εδώ πέρα.
0: Τώρα που άρχισαν τα κρύα, άστα τα αθλητικά. Να φτιάξει και βαρλάκια και κοτόσουπα.
1: Το ένα δεν ανέρει το άλλο.
0: Σωστό, δεν ανρεί το άλλο. Άστα τα αθλητικά, Μαρία.
1: Δεν ανρεί το άλλο.
0: Κόστας από ξυλόκαστρο.
1: Κοίταξε, θα φτιάξεις γιουβαρλάκια για μεσημεριανό και κοτοσουπίδι για βράδυ.
0: Όχι, είναι εγώ αν έχω γιουβαρλάκια, θα βάλω τη μούρη στην κατσαρόλα. Βάλτε τη μούρη κάτι και ζείτε, συγγνώμη τώρα.
1: Παιδί, εντάξει, αν θέλεις συνέλθετε κάτι, λίγο κάτι πιο ελαφριό για βράδυ, κοτόσουπα, είναι φάρμακο.
0: Έλα.
1: Πολύ
0: κοτόσουπα, αυγολέμονο ή λαχανικά. Μέσα κάρωτο, σελέρι, πατάτα, λεμόνι, λίγο σισαμάκιον.
1: Σισαμάκι εννοείς το ζυμαρικό.
0: Ναι.
1: Φυσικά. Φυσικά, αλλιώς τι να σε πιάσει το νερό σου μου.
0: Εντάξει, μπορεί να θες να καθαρίσεις.
1: Ωραία, να καθαρίσεις. Πήγαινε στο νοσοκομείο, θες να καθαρίσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τύπ στους άμπαλους. Επειδή με στέλνετε στην κουζίνα.
0: Η ώρα της κουζίνας.
1: Συγγνώμη, έπαιζα πάνω στο συμμαρχής. Λοιπόν. Μαζί με το κοτοπουλίδι.
0: Ναι. Από τον πόντο το κοτοπουλίδι. Εδώ πέρα δεν καταλαβαίνω τι θέλει.
1: Βράζεται μαζί.

0: Ναι. Μία μπάλα. Όχι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα κρεμμύδι.
1: Ολόκληρο.
0: Ναι, έτσι όπως είναι, βάλτε το μέσα.
1: Με τη φλούδα. Ρωτάω, ρε
0: με
1: Μαρία.
0: Με το χώμα.
1: Μπράβο, να βγάλει τα ζουμιά.
0: Με το μανάβι μέσα.
1: Με τον αντίχειρα που το πίεσε, ρε, για να γίνει.
0: Λοιπόν, okay. Ένα κρεμμύδι. Αν υπάρχει ένα πράσο, θα κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Ποιο σπίτι δεν έχει ένα πράσο.
0: Πες μου εσύ. Λοιπόν.
1: Να του κάνουν ένα σαλφουνάβαλο. Εμείς. Τα αμάξια λένε. Δεν έχουμε πράσο. Δεν έχουμε πράσο.
0: Παιδιά, πάντα υπάρχουν τρία πράσα στο ψυγείο γιατί δίνουν.
1: Το ένα είναι μαραμένο.
0: Τζαχπινιά. Να μην πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Τανιά. Τανιά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ένα καρότο.
1: Ναι.
0: Και μία πατάτα.
1: Όλα από ένα.
0: Όλα από ένα. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Όλα από ένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Εντάξει, πόση κοτόσουπα θα φτιάξει, θα βάλει μέσα δύο μπούτια.
1: Ένα κοτόπουλο θα βάλει.
0: Ένα ολόκληρο κοτόπουλο.
1: Βέβαια.
0: Εδώ, αν βάλει ένα ολόκληρο κοτόπουλο, βάλει δύο πατάτε μέσα.
1: Τι θα πει στο κοτόπουλο, που ένα εδώ.
0: Δημό, όχι, εγώ βάζω δύο μπούτια μέσα γιατί δεν τρώμε μια εβδομάδα.
1: Ωραία, ένα κοτόπουλο. Πρώτον λοιπόν, είμαι εγώ, θα φάω
0: σωστό,
1: τρία πατάτε.
0: Έχει δίκιο, έχει.
1: Ναι, τι λοιπόν, θα φτάσει για
0: βάλε δύο πατάτε μέσα λοιπόν.
1: Να οι δύο πατάτε.
0: Και μετά
1: ναι.
0: Θα τα πάρει όλα τα λαχανικά.
1: Ναι.
0: Θα τα βάλει στο μούλτι.
1: Ελάτε.
0: Πριν ρίξει το ζυμαρικό.
1: Μάλιστα.
0: Ή το ρύζι, κάποιοι ρίχνουν ρύζι.
1: Όχι ρύζι.
0: Όχι ρύζι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να μην την αυγοκόψει, τα ρίχνει ένα μούλτι, ναι. Λεμόνι.
1: Και το κοτόπουλο.
0: Όχι.
1: Ναι, τα λαχανικά.
0: Τα λαχανικά, λεμόνι,
1: ναι.
0: Λίγο ζουμάκι.
1: Μάλιστα.
0: Και φτιάχνει ένα πηχτό πράγμα.
1: Ωραίο.
0: Αυτό θα το ρίξει μετά μέσα στη σούπα και θα δέσει, θα κουμπώσει.
1: Α, δεν θέλουμε μισή κουταλιά αλεύρι.
0: Όχι, ούτε αλεύρι, ούτε κορφέλα, ούτε τίποτα. Θα βάλει την πατάτα μέσα, το πατατώνι μου. Παίρνει το άμυλο από την πατάτα, το λέει εδώ πέρα, ξέρει ο άνθρωπο.
1: Δεν ξέρει, μωρέ,
0: είναι πατάσχετο.
1: Κάνε την Πετρούπολη να έρθει εδώ πέρα με το σπαρτάκι 10 ώρες και μα κοροϊδεύει να πούμε, να μα κάνει και μαγειρικές.
0: Αυτό θα κάνετε.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Και πάει πάρα πολύ το ξεροκείμενο.
1: Και τα μακαρόνια μου έχει πάρει καλύτερα.
0: Εννοείται, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Κείμενο, κείμενο, κείμενο, μαρβάλα, ντόσε. Μάλιστα. Ωραία είναι όλα αυτά. Είδες, καλύτερα τα λες από την κουζίνα. Τι κάνεις και ασχολείσαι τώρα με τις μπάλες.
0: Άμα δεν θες να βάλεις αυγό, ρε παιδί μου.
1: Okay.
0: Και αυτό και αλευρό τέτοιες καταστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Up the irons. Δεν αφορά την κοτόσπα.
0: Λοιπόν, το ίδιο με το χλωροτάπητα της United που ναι. Τον έχουν κόψει σε κομμάτια και τον επουλάνε, λέει κάποιος, έχει συμβεί και με το τείχος του Βερολίνου. Πόσο ήταν πια αυτό το τείχος.
1: Ήταν μεγάλο το τείχος.
0: Μεγάλο.
1: Έπιανε
0: το
1: και εδώ, μη σουτάρει ο άλλος και στη βουβονική χώρα.
0: Το ίδιο έχει συμβεί και με τον Τίμιο Σταυρό. Θα έλεγανε κάποιοι.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, όλα τα σπίτια έχουν ένα κομμάτι από τον Τίμιο Σταυρό. Πόσο ήταν αυτός.
1: Ναι, ναι. Και όλοι ήταν στα Ίμια.
0: Και ναι, κάποιοι, φυσικά.
1: Ναι.
0: Και στο Πολυτεχνείο.
1: Ναι.
0: Και ναι, κάποιοι έχουν κομμάτια από τον Νίκο Γκούμα. Από διάφορα πράγματα.
1: Μη δίνεις ιδέες στον πρόεδρο για λεωφόρο Αλεξάνδρας εδώ πέρα. Δώρο συνδρομή αργότερα και λίγο χλωοτάπητας.
0: Ένα ναι. Κόρνερ κάτι. Mm.
1: Στην κοτόσπα να βάλετε μόνο φιδέ. Δεν βγάλαμε τη χολή μας ρε φίλε. Να βάζουμε μόνο φιδέ.
0: Ωραίος είναι και φιδέ.
1: Καλός είναι ο φιδές.
0: Ναι.
1: Θυμάρι λέω, αλλά σιγάρε κοντιζάει έτσι τα βάζει.
0: Θυμάρι οπωσδήποτε. Ναι, να το βγάλετε όμως μετά. Μην αρχίζετε και μασουλάτε στα πρόβατα.
1: Είναι αρνή θα φτιάξουμε. Τι θυμάρι.
0: Όχι, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, ρε παιδιά. Αυτό είναι μυστικό από τη μάμα.
1: Και νηστικό από ό,τι ακούω, άμα συνεχίσεις έτσι. Καλημέρα και στον Κολοβό, Μαρία. Είχε καιρό να εμφανιστεί.
0: Καλημέρα, ναι, όντως.
1: Ασφάλειες Κολοβός. Η ζωή εκπέμπει σως. Ασφάλειες Κολοβός.
0: Γιατί έχει αρχίσει και βρέχει σιγά-σιγά, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Γίνονται τρακαρίσματα και αυτά.
1: Αν το... και το ασφάλειες Κολοβός. Δεν γίνεται αλλιώς. Βρουμ, βρουμ.
0: Λοιπόν, ήρθα πρωί-πρωί στη δουλειά και ναι. Πέτυχα τους συναδέλφους να παίζουν μπουκέτα. Χαρά στην όρεξή τους.
1: Τι ωραίο το μπουκέτο το πρωινό.
0: Παιδιά, το λέω αυτό για τα παιδιά μου. Τσακώνεται μια φορά. Πού τη βρίσκεται την όρεξη, λέω.
1: Γιατί όχι, δεν παίζουν μπουκέτα.
0: Μπουκέτα, όχι, όχι, δεν παίζουν. Ευτυχώς. Ευτυχώς γιατί βαριέμαι να τους χωρίζω.
1: Και. And fight, εσύ. Μάλιστα, πάμε διάλειμμα. Μπουκέτα πρωί-πρωί.
0: Πραγματικά που τη βρίσκουν.
1: Μιλάμε για πολύ
0: και
1: κέφι. Πολύ κέφι. Αυτοί πρέπει να κάνουν carnivore. Μπουκέτα πρωί-πρωί. Αυτοί δεν φάγανε κοντόσυπα Μαρία τώρα από τον Blender.
2: Η Winsport FM 94,6. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα, έχω τόσο που αθελεί εστραγγών.
1: Ο Εγαλιώτης
0: 82.
1: Καλό.
0: Σόπα μωρέ.
1: Το γιατί είναι καλό στον Κάποιοι έχουν κεραμίδια από τη Ροτσβίλα του Ανδρέα.
0: Αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια, η απάντηση.
0: Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Επίσης είχαν πάει και είχαν πάρει διάφορα κομμάτια και από εκεί. Έχω κομμάτι από το τείχος του Βερολίνου. Υπονοεί Ξανθιά ότι είναι μούφα. Τέλος πάντων, μην το βγάλεις προς πώληση.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Άστο έτσι.

0: Σωστό, σε λίγο θα πουλάνε και κομμάτια από τον βράχο που έβαλε το ποπουδίνο του ο Σαλάχ.
1: Πραγματικά, σωστό, έβαλε σωστό. Απλά τον ποπό του σε ένα βράχο, ναι, βράχο, βράχο τον ποπό μου, τον έχει βάλει ο Σαλάχ. Και κονομάνε όλοι εκεί, ναι, καντίνες, φελιζόλ, τέτοια.
0: Εκδρομές με καπί,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πηγαίνουν και κάθονται εκεί πέρα, παιδιά, και βγάζουν φωτογραφίες. Δεν είναι
2: εδώ
0: καλό κόσμος.
2: Έχει βάλει τον ποπό του ο Σαλάχ στην τραπεζούντα. Αλλά και εγώ έχω βάλει.
0: Σωστός. Η κοτόσουπα θέλει ένα πράγμα.
1: Πέτα.
0: Καλά,
1: έλα,
0: ρε φίλε. Έλα, μωρικότα. Έτσι τις λες. Έλα, μωρικότα. Ναι, ναι, ναι. Έλα, μωρικότα.

0: Ναι, για τον Όφη δεν είπατε κάτι.
1: Ναι, δεν είπαμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλά, ούτε για τον Ολυμπιακό έχουμε πει κάτι, ούτε για την ΑΕΚ έχουμε πει κάτι, ούτε για τον Παναθηναϊκό έχουμε πει κάτι. Θα σου πω κάτι, επειδή λέγαμε για γάμους και παντρεύτηκε ο Πόποβιτς.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο Γκρέκ Πόποβιτς αποφώσισε να προχωρήσει τη ζωή του, να τακτοποιηθεί.
0: Ναι, αλλά έχουμε ένα θέμα.
1: Εντάξει.
0: Η γυναίκα που παντρεύτηκε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: είναι η πρώην του Μπουτεχόλτζερ. Με αυτόν είχε πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ήτανε συνεργάτες.
0: Και ήταν συνεργάτες.
1: Να σου πω κάτι. Άμα δεν πάρεις τη γυναίκα του συνεργάτη σου.
0: Πόσα χρόνια. Από το 96 στο 2013.
1: Ήταν παντρεμένοι, ήταν συνεργάτες.
0: Ήταν συνεργάτες με τον Μπουτεχόλτζερ.
1: Άρα την ξέρει τη γυναίκα. Δεν παίρνει γουρούς.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Δεν είπε με το που χωρίσετε θα φιληθούμε. Όταν αποφασίσεις ποιον θέλεις, εγώ θα σε περιμένω στην αγκαλιά μου. Σίγουρα είχε παίξει big role. The screen
1: ο και Μπουτενχόλτσερ.
0: Τώρα το πες. Είναι μπειραρία.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Στο Χαλάνδη. Εκεί να δεις λουκάνικα, δεν τα θάβουνε.
0: Εκεί τα θάβεις μέσα σου.
1: Ναι, για πάντα.
0: Για πες τώρα.
1: Λοιπόν, πήρε διαζύγιο από τον Πόποβιτς.
0: Από τον Μάικ, από τον προηγούμενο το 16. Το 16 είχε πάρει διαζύγιο από τον...
1: Το 16,
0: από τον Μπουτερχόλτ.
1: Από τον Μπουτερχόκεν, ναι. Η Μπάρθ,
0: Μπουτερχόλτσερ. Η Μπουτερχόλτσερενα.
1: Η Μπουτερχόλτσερενα πήρε διαζύγιο από τον Μάικ το 2016. Φίλε.
0: Τέσσερα παιδιά.
2: Εν τω μεταξύ, ο Μπουτερχόλτσερ, τα πιο πολλά παιδιά, έρχεται κανένας, μεταγραφή κανένας, δεν είναι κανένα.
1: Εντάξει, και ο Πόποβιτς από Μπουτενχόλτσερ σε Μπουτενχόλτσερ πήγε. Εντάξει, δεν άλλαξε έτσι πολύ περιβάλλον. Δεν ξέρουμε...
0: Μπασκετικά έμεινε.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε πόσο καιρό υπήρξε η σχέση του Πόποβιτς με την Μπουτενχόλτσερ.
0: Είναι δυνατόν να μην έχει γίνει κάτι? Δεν το πιστεύω. Ναι, ό,τι και να μου λέτε εμένα, εγώ δεν το πιστεύω. Δεν είπαν μετά, να σου πω κάτι, μια και χώρισες τώρα, πως κάνω στην Αμερική, που χωρίζουν και παίρνουν σε χαρτόκουτο τις φωτογραφίες.
1: Αυτό είναι όταν απολύονται.
0: Απολύσεις από το σπίτι. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι δεν έχει γίνει με τον Μάικ, τον Πόποβιτς. Έχει γίνει, σίγουρα έχει πέσει και ένα το μπασκετικό. Το λέω απλά, τελείως.
1: Μωρέ, ήταν μια οικογένεια τώρα και εσύ. Δηλαδή τον Πόποβιτς τον ήξεραν τα παιδιά του Μάικ. Τον ήξερα τόσα χρόνια. Μαζί τα έχει μεγαλώσει, τα αγαπάει σαν να είναι δικά του.
0: Φέρνει ακριβά δώρα στο σπίτι.
1: Χριστούγεννα και αυτά. Άβολο.
0: Μια μέρα θα είμαι εγώ ο μπαμπάς. Τι λες μα, τίποτα. Να ξέρεις κάτι μικρέ.
1: Να με λες πατέρα, να με λες.
0: Εγώ τη μάνα σου.
1: Την έχω σαν δική.
0: Τι λέει. Μην τον ακούσει. Επειδή είμαι βοηθός του, λέει βλακίες. Και ήταν και βοηθός, δηλαδή είναι όλο άβολο. Ήταν και βοηθός του. Εντάξει στο απέναντι εστιατόριο και φέρνουν και ψωμιά.
1: Και, και ξαφνικά καταλαβαίνεις γιατί τον έχωνε σε διάφορες αγκαρίες.
0: Έλα ρε Μαρία, έλα ρε μαράκι μου.
1: Έλα, δεν ξέρω, σε έχω τρομάξει πολύ.
0: Έλα ρε κορίτσι. Τώρα με έχεις κάνει και μου γουρλώνουν τα μάτια κάθε μέρα, δεν ξέρω αν το κάνεις επίτηδες.
1: Όχι, είναι αυθόρμητο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Είναι αυθόρμητο, αυτό με ανησυχεί ακόμα πιο πολύ.
1: Είναι η αγάπη για το άθλημα, λέει κάποιος. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έθαβε γι' αυτό στα λουκάνικα. Πιστεύω. Το πήγα ένα βήμα παραπέρα. Τι θες. Γιατί άνοιξες την πόρτα.
1: Ή μπορεί να υπάρχει μια τέτοια σχέση αγάπης μεταξύ όλων, τον Μπορχάουντεν, πώς τον είπαμε, και της γυναίκας του και της πρώην γυναίκας του. Και να είναι τώρα και να πηγαίνουν και διακοπές μαζί.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Λέμε όλα αυτά που λέμε. Έχουμε πει για εθνική, για μπάσκετ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, σχέσεις, και λέει κάποιος. Καλημέρα από τον Γκολφ Γλυφάδας. Πρώτη φορά περπατάω περιμετρικά. Τρομερό μέρος. Ρε φίλε, το υπεχοδέοι είμαστε. Τι τρομερό. Ξεκινηγείς κασκυλί.
1: Είναι όντως ωραίο μέρος, εντάξει.
0: Είναι πολύ ωραίο μέρος.
1: Περιμετρικά αλλά δεν έχει μπει μέσα όμως.
0: Να μένεις είναι ωραίο μέρος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μέρος.
0: Και να παίρνεις τα μάτια και να πηγαίνεις κάτω.
1: Να κατεβαίνεις Γλυφάδα.
0: Ναι, τι να τρέχω εγώ περιμετρικά από τον Γκολφ τη Γλυφάδα.
1: Να σου πω, οι περισσότεροι στη Γλυφάδα πηγαίνουν τρέχοντας στο κέντρο. Είμαι ποδήλατο. Τρέχει πολύ η Γλυφάδα. Πολύ, πολύ. Και επίσης δεν φοράνε μακρύ.
0: Ελάτε Μενίδη να δείτε.
1: Μακριά παντελόνια. Ελάτε μόνο βερμούδα.
0: Ελάτε Μενίδη στο αποκαλύπτω να δείτε τρέξιμο. Ελάτε με τα καρτιά και τρέξτε λίγο. Ήρθε ο ποδηλάτης, είχε κάνει το γύρο της γης και τον κάνανε SmackDown. Τι σου είπα. Εγώ τι σου είπα.
1: Φέρετε το ποδήλατο.
0: Ο άνθρωπος είχε πάει στα πιο ωραία μέρη της γης. Και του είπε το GPS, κινηθείτε βορειοανατολικά. Όταν κάνει λάθος και κάνει το GPS, κλικ! Σου λέει στην εθνική το GPS, στρίψτε αριστερά. Στην εθνική οδό. Αριστερά είναι και φυσός, ναι, κάποιοι ναι, τα ναι, πιστεύουν. Ναι, ναι. Στρίψτε αριστερά. Και μετά επανέρχεται.
1: Δεν ξέρω πόσο είναι ο Πόποβιτς. Πόσο είναι μωρέ ο Γκρέκ Πόποβιτς.
0: Τι σας τώρα, είναι? Τώρα ο Πόποβιτς.
1: Να είναι καμιά 60.
0: Είσαι στα καλά σου. 60 ήταν όταν γεννήθηκα. Πόποβιτς πρέπει να είναι 77.
1: 77. Και έχει την όρεξη και ξαναπαντρεύεται.
0: Πάλι με τρόμαξε. Και έχει την όρεξη. Και χώνεται παντού, μάλιστα.
1: Μπράβο του. Τι να πω, μπράβο του. Ένα ερώτημα έτσι μεγάλο έχει θέσει κάποιος. Καλημέρα Μαρία. Όταν παντρεύεσαι, όντως προχωράς στη ζωή σου. Πας όμως προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Σιγά Μαριτένια μακρύες και θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ με αυτό.
1: Αυτό μπορεί να πάει και αντίστροφα. Όταν χωρίζεις, όντως προχωράς στη ζωή σου. Πας προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι, αλλά όταν χωρίζεις μπορεί να μην έχεις επιλογή.
1: Γενικά προχωράς.
0: Ναι, δηλαδή, μπορεί να μην έχεις επιλογή. Προχωράει. Τι είναι, ναι. Φυλακή πήγαινε πίσω 3 τετράγωνα, δεν πέσουμε μονόπολη. Να σου πω κάτι. Πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση.
1: Κιόλας.
0: Εγώ βαρέθηκα ναι. Να βλέπω ανθρώπους να πηγαίνουν να παίζουν πιάνο στο μετρό και έπαιξε αυτό και συγκίνησε.
1: Ναι, γιατί ωραίο.
0: Να μπει
1: ήταν,
0: ένας ωραία. Μέσα.
1: Υπάρχει το μετρό. Αρμονιό.
0: Πήγαινε στο μετρό. Πήγαινε ρε φίλε στο μετρό. Ένας. Να, μα την Παναγία. Μπορεί κάποιος να πάει να κάνει αυτό στο μετρό.
1: Δεν παίζει. Δεν είναι αρμόνιο, είναι πιάνο πιάνο.
0: Ναι, μπορεί να βάλεις ένα. Μια δική σου συσκευή εκεί στο πλάι και να βγάζει τέτοιο ήχο.
1: Να βγάζει τέτοιο ήχο. Ναι, γιατί όχι.
0: Να πάει όλα.
1: Να πέσει χορό στο μετρό.
0: Μας φάγατε μπαχ, έπαιξε έτσι, συγκίνησε ο μικρός πιτσιρικάς.
1: Και κάτι, ναι, ναι, ναι. Και μια παρέα όλα... τριώγανο αγοριών, ναι, ξέρω ναι. Εγώ, παίζανε την Ενάτη. Δώσε!
0: Ένας να πάει στο μετρό
1: ναι,
0: μπορεί.
1: Ναι, ναι,
0: να
1: ναι.
0: Πού είναι αυτό το πιάνο. Πού είναι αυτό, σε ποιο σημείο. Να στείλω εγώ δικούς μου.
1: Μετά που καμπαίνει μέσα.
0: Συγκίνησε ο μικρός. Ναι, ναι, ναι. Φέρτε λίγο χαρά ρε παιδί μου.
1: Και λίγα σουβλάκια. Και λίγα, ελιώς ανεχειρινά.
0: Να κι αν βρέχει, να κι αν. Ναι, το γκολ της Γλυφάδας.
1: Περιμετρικά.
0: Ναι, τα φιλιά σο.
1: Έλα ρε, ανάκτορο, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με τρελάνατε ρε παιδιά. Πήγε και συγκίνησε, το διάβασα. Έπαιξε, λέει, και του Μπετόβεν. Και μετά πα στον πατέρα σε 9 η ώρα και πες γυρίσε κοντά μου. Θα φάτε τώρα τίποτα, αλλά φρικά θέλει τώρα νωρίς που τα έχω βάλει. Εντάξει, το πολύ ποιότητα σε αυτό το πιάνο.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
12: Δεν είναι offside,
11: το σούτ.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Κτέλη προς την γέφυρα της Αχαρνών, στην κάθοδο της Κηφισού από την Άφηλα Αδελφία προς τη λεωφόρο Αθηνών, στους ανωδικούς άξονες Συγκρού Αμαλίας και Αρδιτού Βασιλεός Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φίλης προς τον Κόμβο Κηφισίας και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, τόσο στο ύψος του Αλίμου όσο και του Νέου Φαλήρου. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση Ομογενών. Εκτίμησε ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από οκταόροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησε στις 2 τα ξημερώματα η πυροσβεστική, έπειτα από την εμφάνιση καπνών στο κτίριο διερευνώνται τα αίτια του περιστατικού. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων, των CNN, MS Now και Πολιτικό, διέταξε ο Ομοσπονδιακός Δικαστής τον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα 3 μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Είχε προηγηθεί προσφυγή στη δικαιοσύνη από τους ειδησιογραφικούς οργανισμούς κατά της απαγόρευσης που ανακοίνωσε στις 18 Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Χα, ένας κύρος που μιλάει.
8: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
13: Έφτασε! Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου.
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: σχέδιο.
1: Όλα καλά. Συγγνώμη. Εγώ φταίω. Αυτά που συζητάμε εκτός αέρα. Συγγνώμη, Μαρία.
0: Αντίστοιχα με τον Αντώνη. Όχι, μας ακούει ο Αντώνης. Εδώ πέρα μας ακούει.
1: Ποιος ο Αντώνης?
0: Ο Αντώνης. Ένας Αντώνης από την Κοπεχάγη. Μας έστειλε βίντεο από την Κοπεχάγη.
1: Α, συμπαθιά. Πες το παδί, μας έστειλε Αντώνη από την Κοπεχάγη. Γι' αυτό είπαμε.
0: Έχει πολύ ωραίο καιρό.
1: Καλά, δεν έχει ωραίο φαΐ όμως η Κοπεχάγη. Δεν βρίσκεις καλό φαγητό.
0: Σοβαρά μιλάω. Δεν είναι ο Θεός, Αντώνη μου. Και φοράει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού.
1: Του επτάστερου. Ο Νάνα εντωμεταξύ με έχει φοβήσει, Μαρία. Έχεις δει που κάνουν οι αθλητές βεντούζες? Αυτό που κάνουν πίσω και έχουν σημάδια. Ο Νάνα όμως το κάνει τάμα. Το ναι. Παράκανε ο Νάνα.
0: Ο Νάνα, έτσι, όχι ο Νάν, γιατί εγώ στον
1: Ο Νάνα.
0: Παιδιά είναι.
1: Ο Αντρέ, ο Νάνα.
0: Σαν ένα μεγάλο ανθρώπινο
1: τάμα.
0: Ξαπλωτό μανουάλι.
1: δεν έχω ξαναδεί τόσα ποτήρια και κεριά σε πλάτη ανθρώπου.
0: Όχι, έχει βάλει και, και στα πόδια.
1: Και ρεσό, είναι όλος.
0: Ρεσό, καντήλια.
1: Από οπαδούς.
0: Ναι, κεριά.
1: Ναι.
0: Παντού είναι καλυμμένος. Όλος, το οποίο είναι τρομερά αναποφιστικό να ξέρεις.
1: Δεν
0: ξέρω αν
1: έχει
0: κάνει
1: ποτέ.
0: Το έχω κάνει.
1: Τι να πάω να βάλω βεντούζια.
0: Ναι, υπάρχει η φίλη μας το έχει κάνει. Μου το έχει κάνει. Φανταστικό, βέβαια σου αφήνει σημάδια για πολύ καιρό πίσω στην πλάτη.
1: Αυτό γιατί το κάνει, πού βοηθάει ας πούμε αυτό
0: στην αιμάτωση, στην εμπούλωση των φλεγμονών κτλ. Βοηθάει πάρα πολύ στην κυκλοφορία του αίματος.
1: Πες, αν ξεφοραπείτε για να τελειώσει.
0: Να, σε πλακώσει ένα στο ξύλο. Δεν κυκλοφορεί το αίμα.
1: Αυτά είναι επιστημονικά, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, γιατί
0: ναι.
1: Είναι σαν. Λες και έχουν πεπερώνει στην
0: όχι,
1: πλάτη.
0: Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να θάψει το
1: σκάφο. Θα λαμπαδιαστεί.
0: Θα βρέξει.
1: Αυτό είναι για ριτσόνα.
0: Αυτό κανονικά. Okay. Βάζει από πάνω muscle mellows.
1: Καλά, άμα βάλει από κάτω. Όχι, ένα ριμπάι. Μπαμ, μπαμ, γεια σα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Γεια σα. Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Κάνω αυτή τη φωνή πάντα. Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να παίξω δύο τραγουδάκια. Να δώσω στην εθνική μας για απόψε καλή επιτυχία και μια πρόβλεψη για το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα το πάρει. Δεν γελάω με αυτό, γιατί ήμασταν σε ένα τραπέζι με ιερείς 10 παπάδες, πώς να σου πω, Star Wars.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένας άλλος τραγούδο, και άλλος έλεγε ποίηματα. Και λέει, να σα παίξω κι εγώ με τη σειρά μου δύο τραγουδάκια. Και βγάζει ένα μπαγλαμαδάκι, ένας γιος ιερέα. Και παίζει κάτι
0: απαγορευμένο. Είναι στην παράδοσή μας.
1: Ναι, ρε παιδί, τα καίμε στο θυμιατό, αλλά όχι έτσι. Δεν καταλαβαίνεις τι τραγούδησε ο άνθρωπος.
0: Δεν είναι η ίδια βεντούζα, παιδιά. Δεν είναι η ίδια βεντούζα.
1: Έτσι.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι άλλο. Είναι γιατρικό.
1: Άμα, πούνε,
0: το,
1: άμα με βάλουν μέσα.
0: Τέλος πάντων. Δηλαδή γιατί μου το κάνετε.
1: Θα σε πάμε μια βεντούζα τώρα, παιδιά. Επειδή έρχομαι πρώτη φορά και έχω ακούσει ότι αυτό φυσικά και θα σε χαλαρώσει. Μην είναι λάθος. Πού είναι, ρε παιδιά, τα κεριά? Α, θες και ατμόσφαιρα.
0: Θες και ρομαντισμό.
1: Θες να βάλουμε και blues. Να, έτσι είναι WhatsApp.
0: Ας βάλω διατάξει.
1: Έλα και φάτι.
0: Να λοιπόν, πρώτα κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Καλημέρα από, την, από το Baden-Baden με φθινοπορεινές εικόνες του Πλάτανου στο Ριάκι, τα ναι. Φύλλα κίτρινα ρέουν προς το καταράκτη και το φαρμακείο άνοιξε. Δηλαδή, βασικά, καλημέρα από την εξωτική Αττική. Ναι, ναι, ναι έτσι.
1: Παιδιά, Σάββατα βάζει μόνο. Εντάξει. Edge of Thorns. Βάζει μόνο Γιαννίσης, κυρίες και κύριοι. Καλά και ο Ρήλος. Αλλά αυτόν έχουμε σήμερα.
0: Είναι πιο χαρακτηριστικά τα κομμάτια που επιλέγει
1: ο Γιαννίσης.
0: Ο Γιαννίσης. Ναι, ναι, ναι. Βυσσινάδες και βεντούζες λέει κάποιος. Βεβαίως. Sour cherries. Για λέγαν στο χωριό μας. Καλημέρα στον Χριστόφορο.
1: Είπα θα φύγει με κρότο. Είπα αυτή τη στιγμή έχουμε πει πολλά. Σήμερα έχουμε πει πολλά. Αλλά είπα, μέσα μου είπα, ναι, ναι. Ήρθε το τέλος της εκπομπής. Μη ζαφυράς, μπορεί να πιάσει τον Τζόκερ, να φύγει γυμνή και να τρέξει εδώ από κάτω.
0: Το γύρο Τζάκπο, το 80 εκατομμύρια.
1: Και αν έφευγες γυμνή εδώ από κάτω, θα έλεγε ότι θα φύγεις με τα μάξι, να βάλω τα μάξι. Θα φύγεις, μισό λεπτό, μη φύγεις. Πρέπει να το κάνω 5 μέτρα πιο πίσω, να είναι ασφαλές.

0: Καλημέρα και στον Τάσο από Ιαπωνία. Έχετε ένα speaker, λέει, εύκαιρο να μας βοηθήσει εδώ στα Asian Games. Είναι, λέει, και χάλασε το πληκτρολόγιο. Είναι αυτό που κάθεται η γάτα πάνω στο πληκτρολόγιο. Ναι, κάπως έτσι είναι τα... Τίποτα, άστο, τίποτα, κάτι πνίγει καλή. Έχει καλημέρα στο το στέλνει το Metal Heart. Η δροσούλα και στο κρυονέρι. Καλημέρα και στο Δαμιανό. Χαιρετίζω την πρωινή μου παρέα. Λέει, προβλέψεις για σήμερα έχουμε.
1: Όχι.
0: Δεν θέλω να πω.
1: Όχι.
0: Δεν θέλω να πω. Και στεναχωρήθηκα λιγάκι.
1: Τι έπαθε τώρα,
0: γιατί έβαλα την εκπομπή του Βαγγέλη το πρωί καθώς ερχόμουν.
1: Γιατί στεναχωρήθηκε.
0: Ακούγεται.
1: Ναι, ναι. Γιατί, τι σε έπιασε.
0: Όχι, όχι. Γιατί ήταν, δηλαδή, αν δεν ήξερα ότι παίζει η εθνική σήμερα, θα έλεγα ότι έχει παίξει η εθνική. Έχουμε χάσει με κάτω τα χέρια με 3 γκολ του Γιώβιτς, ξέρω εγώ, και 3 ασίστ.
1: Καλά, περιμένετε
0: Και άμα φύγει ο Γιώβιτς, έρχεται, λέει, ο Μεντιλίβερ. Καθίστε ρε παιδί, τι θάβετε τον άνθρωπο.
1: Όχι, ο Γιωβάνοβιτς. Όχι, ο Γιώβιτς.
0: Ο Γιώβιτς, ο Γιωβάνοβιτς, ναι, συγγνώμη.
2: Μην ελάτε να πάρετε τα τέτοια του Ιωβάνοβιτς.
0: Πιστεύω έτσι Γιωβάνοβιτς θα γίνει στο τέλος και θα λέμε μπράβο, ο Γιωβάνοβιτς, ξέρει
2: που είναι η πάπια και που είναι η λίμνη. Ούτε ξέρει όταν γίνει στο τέλος, θα κάνουμε το προσπάθεια με τα παιδιά.
0: Μην στεναχωρείτε έτσι.
2: Είναι πολύ καλό να είναι μεγάλη ευλογία να είσαι την εθνική.
0: Μα είναι. Τι με πιάνει και της μάνας αυτό, ξέρεις, με την εθνική, ρε παιδί μου.
1: Σε πιάνει να προκριθούμε κάποια στιγμή.
0: Να προκριθούμε, να προκριθούμε. Θα μπορούσαν να είναι ανήψια μου όλοι αυτοί.
1: Α, το πας ηλικιακά ή συναισθηματικά.
0: Και συναισθηματικά και ηλικιακά και...
1: Μόνο το ηλικιακό ισχύει.
0: Και οικογενειακά.
1: Θα προηγηθούμε απόψε.
0: Και να μείνει εκεί, σε παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Εγώ θα ποντάρω να προηγηθούμε.
0: Και καλημέρα στη φίλη μου την Αντωνία μας. Ακούει, προσπαθεί να μου χαλάσει το ρυθμό, το τέμπο.
1: Γιατί?
0: Μου στέλνει διάφορα ρίλς και...
1: Έχεις και εσύ μια φίλη που στέλνει αλλεπάλληλα ρίλς και βάζει καρδιά χωρίς να το έχεις δει και το βλέπεις το βράδυ?
0: Είμαι σε ένα τέτοιο group που αν δεν μπεις στο πρώτο μισάωρο
1: Facebook.
0: Όχι, όχι. Εγώ η Αντωνία και ένας χαροκαμένος εκεί πέρα είμαστε. Οι τρεις μας και ο
1: Πουστέλ. Τι γκρουπ είναι αυτό?
0: Δεν
1: βγαίνεται για ένα ποτόμα, τρία άτομα γκρουπ.
0: Τι γκρουπ είναι αυτό? Ρίλ ο ένας τον άλλο, καπάκι, καπάκι. Αλλά ρίλσα και αυτά που μου έστειλες πριν. Δηλαδή αυτά που σε στέλνουν στην κόλαση κατευθείαν.
1: Α.
0: Που λέει μη γελάσεις, με αυτό σε βλέπει ο Τζίζους.
1: Οκ.
0: Και στέλνουμε τέτοια.
1: Ωραία, πάμε διάλειμμα τώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: έχει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον

0: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, παίξτε διπλό την Ελλαδάρα σήμερα, λέει κάποιο. 0-2 δώρα από μένα, ιδού η Τσόχο, ιδού ο Τσόχος, ιδού και ο Τσούτσικας. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Θυμάστε τον ποδοσφαιριστή που τον πέρασε ο δοστρωτήρα
0: ναι,
1: στο Στέιλανδι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, τον Τάουνσεντ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αποκάλυψε.
0: Τι.
1: Αρχικά είπε, να σου πω κάτι, στην αρχή δεν ένιωσα τίποτα, λέει. Μια χαρά ήμουνα.
0: Είναι αφού είχε χάσει.
1: Ναι.
0: Τίποτα, νευράκια.
1: Λοιπόν, νευράκια. Μετά λέει στην επιστροφή από το παιχνίδι στο σπίτι που ήταν και 10 ώρες λέει ταξίδι. Ήταν στο πούλμαν της ομάδας. Ξαφνικά ένιωσα τις συνέπειες της σύγκρουσης. Πρίστηκε το γόνατό του. Λίγο αργότερα δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει. Υπέφερα λέει από αφόρητους πόνους και ένιωθα έντονες σουβλιές στο γόνατο. Μέχρι και για να πάω στην τουαλέτα οι συμπαίκτες μου έπρεπε να με βοηθούν.
0: Δεν είναι από αυτό, είναι 36 χρονών. Στα 40 θα τα νιώθει πιο πολύ. Καμία σχέση. Τίποτα δεν είναι από αυτό. Τα έχεις από πριν αυτά.
1: Να θυμίσουμε ότι τον πέρασε κυριολεκτικά ο δοστρωτήρας. Κυριολεκτικά τον πάτσα.
0: Όταν τρώνε τάκλι, εγώ τους ενόχλησα. Αυτός γιατί βρέθηκε μπροστά μου.
1: Λοιπόν, αποκάλυψε ότι δεν πήρε καμία φαρμακευτική αγωγή. Ούτε, ξέρω εγώ,
0: χαλαρωτικά,
1: ξέρω εγώ, αντιφλεγμονώδη κτλ. Όχι, το πέρασε με την τροφή.
0: Τι τροφή.
1: Περίμενε. 6 αυγά, μύρτιλα, έξτρα παρθένα ελαιόλαδο. Ομό κακάο, καπνιστό, άγριο σολομό.
0: Μαρία, είναι τόσο ακριβά αυτά που καλύτερα κουμπώσει όλα χάπι.
1: Ομό τυρί, ένα πορτοκάλι ντομάτες, μία σούπα με πόδια κοτόπουλου που είχαν.
0: Έτσι.
1: Ναι, έτσι απ' έξω τα πόδια.
0: Που είχαν. Έτσι το κοτόπουλο ομό μέσα.
1: Ούτε καν να το ξεποπουλιάσει. Που είχαν μαγειρευτεί σε χαμηλή φωτιά για 8 ώρες τα κοτόπουλα και ακτινίδιο.
0: Αυτό τον πήγε σφυρίχτρα στο τέλος. Συναντήθηκαν όλα αυτά σε ένα στομάχι.
1: Είπε, λέει, αρχικά ξεκίνησε με 6 ολόκληρα αυγά.
0: Το πόδι τον πονάει, Μαρία, γιατί έχει μουδιάσει εκεί που κάθεται.
1: Ας την τουαλέτα. Πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας για την υποστήριξη της μυϊκής αποκατάστασης.
0: Και νερό με όζον. Και εσύ λοιπόν θα έχεις και από πίσω θα δίνεις και μπροστά θα σπέρνεις. Μπράβο. Μάλιστα. Αυτά
1: τώρα... συνέχεια, λέει, κατανάλωσε άφθονες τροφές πλούσιες σε πολυφενόλες, μύρτιλα, έξτρα παρθένων ελαιόλαδο, ομό κακάο.
0: Ακτινίδια και μύρτιλα και ομό κακάο.
1: Όταν τρως τυραμισού, πάντα δεν πνίγεσαι με το ομό κακάο που είναι από πάνω.
2: Σας ενημερώνω ότι πλησιάζουμε στο λιμάνι της ΚΟ.
0: Ωραία μου, έχω τα μάξι μπροστά,
1: Καπνιστός σολομός πλούσιος σε ωμέγα 3 λιπαρά οχέα.
0: Υπάρχουν και φτωχοί σολομοί, δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν τα βρήκαν όλοι έτοιμα.
1: Ο Μότηρη προσφέρει ασβέστιο για την υγεία των οστών.
0: Το ωστόσο. Ναι.
1: Πορτοκάλι για βιταμίνη C.
0: Το μόνο
1: και
0: που
1: παραγωγή
0: έχω.
1: Κολαγόνου.
0: Από πατσά.
1: Αμέ.
0: Από πατσά στο βγάζει το κολαγόνο ή μας χάρω κεφαλή.
1: Και μετά τίποτα, την επόμενη μέρα. Μετά το... Σωστό.
0: Μετά το
1: 10ωρο ταξίδι. Ναι. Μετά σου λέει την επόμενη μέρα πήγε για προπόνηση. Είχαν ρεπό την επόμενη μέρα. Τη μεθεπόμενη.
0: Ωραία. Εγώ σου λέω ότι έχει ουρικό οξύ αυτός. Μάλιστα, αυτά τώρα οι άνθρωποι τα τρώνε σε πόσο καιρό, ας πούμε, όλα αυτά που μας έκανε.
1: Μάλιστα, 2 μέρες.
0: Πραγματικά σου λέω, βάλουμε ένα τσίπουρο. Καλημέρα από την καρδιά σας, σκορ 2-4 απόψη για την Ελλάδα. Το 2-4 τα τρώγαμε από Γερμανία και κλείναμε με Δανιήλ.
1: 2-4.
0: Όταν μείνανε με 10 παίχτες αποσυντονιστήκαμε.
1: Σήμερα έχει και Γερμανία-Ολλανδία.
0: Ποτέ δεν θα ξεχάσω τον Μπασινά πάνω στον Εμίλ Χέσκι, man to man. Έχεις Γιάννη Ψάκη να παίζει το θείο του. Πού μπορεί να μου πάρει.
1: Πάρε μου την μπάλα τώρα.
0: Πού μπορεί να μου την πάρει την μπάλα μένα.
1: Και λες ότι παίζεις και καλά. Ναι ρε παιδιά, ομό τυρί, να μην είναι μαγειρεμένο, να μην είναι ψημένο, λιωμένο.
0: Δεν πάει ρε παιδιά, έχει το καδί.
1: Μπήρε σαγανάκι.
0: Και φτιάχνουν το βούτυρο κάθε δίαν και το τυρί.
1: Με ομό κακάο παθαίνω τσόχο.
0: Με ομό κακάο, όντως τσόχο.
3: Όταν μπορώ. Αυτές. Πάλι αυτό.
1: Μπας και τρώει τυραμισού πριν από τους αγώνες.
0: Πάμε στο Μιχάλη Τσόχο.
1: Τροπίστε.
0: Βέβαια τροπίστε.
1: Κρατάω απόσταση από αυτό.
0: Τι κρατάς απόσταση, εδώ είναι. Ένα τζάμι σας χωρίζει.
1: Τον είδα.
0: Εσύ έκανες εκπομπές με τον Τσόχο. Εγώ τώρα έχω έρθει πιο κοντά.
1: Ήταν ο πρώτος μου.
0: Άξτε, μα τα έχουν πει κι άλλοι.
1: Και είδατε.
0: Άξτε. Ναι, ναι.
1: Απογειώθηκε η καριέρα.
2: Ένα, δύο, δύο, δύο. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Μαρία Τζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ.
4: Σαφώκι.
0: Και με το μήνυμα το ερικόξ είναι σύμπτωμα και όχι ασθένεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ιατρό.gr. Υπάρχει το αίτιο και το αιτιατό. Υπάρχει το προσδοκόμενο και το προσδόκιμο. Εγώ σου έχω, Μαρία, κάτι. Η σύνδεσή μου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. AI λύσεις για όλο τον κόσμο με όραμα. Δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr, μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Η απάντηση, η εμπειρία. Η ελπίδα.
1: Λοιπόν, πέρασε και το καλοκαίρι,
0: ναι.
1: Σχεδόν, αλλάζει σεζόν και μαζί αλλάζεις και εσύ. Στα Lidl θα ανακαλύψεις όλη την κολεξιόν Εσμάρα για να αναβαθμίσεις το φθινοπωρινό σου στυλ, μπουφάν, σακάκια, καπαρτίνες, τζιν, κολάν, τσάντες, όμου, πάντα σε τιμές Lidl. Όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις δυναμικά το φθινόπωρο. Με έχεις δει ποτέ με καπαρτίνα?
0: Φοράς ρούχα από μέσα, δεν έχεις κόπο να συλληφθείς. Με καπαρτίνα το αστυνόμι Σαΐνι.
1: Έτσι.
0: Σαν τον Τεντέν θα.
1: Είμαι.
0: Έχει το σκύλο.
1: Για τον εθνικό κήπο. Για πεδίον του Άρεως.
0: Ευτυχώς δεν έχει λευκό αυτοκίνητο. Μάλιστα. Και με αυτά πάμε Παναγιώτη Κεφαλά. Έρχεται πρεσάρισμα. Και Ευρωλίγκα σήμερα και Εθνική. Τσούτσι Καρτσόχος, μείνετε εδώ στον Big Win Sport FM. Τα λέμε.
5: Big Win Sport FM 94,6.
6: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Η πρεμιέρα της EuroLeague βρίσκει τις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται την πρώτη ημέρα, καθώς ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο Telecom Center την Παρή στις 9 και 4 και 1 τέταρτο αργότερα ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπασκόνια. Η αυλαία όμως ανοίγει στις 7 με τις αναμετρήσεις Χάπολ Τελαβίβ Μπάγκερν και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Στη συνέχεια η σκυτάλη περνάει στο Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης στις 9 και μισή ώρα αργότερα έχουμε τζάμπολ στο Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές. Το πρόγραμμα κλείνει στις 10 παρατέταρτο στη Γαλλία με το παιχνίδι Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ.
6: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Powerhead.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπη τα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, πρώτα τελευταία μέρα της εβδομάδας. Ξέρεις, πολλοί περιμένουν την Παρασκευή, για, δεν ξέρω γιατί. Την περιμένουν τέλος πάντων οι περισσότεροι, γιατί έρχεται ένα Σαββατοκύριακο με δράση. Επιτέλους, αυτό που περιμέναμε, περιμένατε, δεν ξέρω ότι ο καθένας περίμενε, έρχεται. Και αυτό που, ναι, κάτι πάτησα εδώ, δεν ξέρω τι έχω πατήσει, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα. Έχουμε πολλά ονόματα που γιορτάζουν. Περίεργα μεν τα περισσότερα, αλλά οκ, okay, γιορτάζει ο Κόπρος, για περίεργο λόγο. Η Θέκλα, η Μυρσίνη, η Μυρτό, η Μυρτιά, η Μύρτα, η Μέρσα, η Αμέρσα, ο Πέρσης, η Περσεφόνη, η Πέρσα και η Πέρση. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, όσοι τέλος πάντων να πούμε χρόνια πολλά. 7 και 19 πρώτα.

λεπτά είναι η δύση του ηλίου ακόμα πιο κοντά στο σκοτάδι που έρχεται, που πλησιάζει, που θα κάνει την εμφάνισή του από τον επόμενο μήνα, ειδικά που θα αλλάξει η ώρα, περίπου κάπου εκεί είναι προς τα τέλη του μήνα, ενώ ότι πόσο μένουν, 24 σήμερα, στις, ναι, 24 θα αλλάξει, 31, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, αύριο είναι της Εφροσύνης, η ουσία της Εφροσύνης, το λέω από τώρα και έτσι θα τα λέω για να προετοιμάσετε να παίρνετε γλυκά και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, και ενώ πλησιάζει και η Πανσέληνος βλέπω. 12,4 ημερών είναι η Σελήνη, οπότε δεν μένει πολύ ακόμα, πάμε, οδεύουμε προς την Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου.

Πριν πάμε στο καιρό, να βλέπω εδώ πέρα ότι έτσι τα κάψιμα παίρνουν την ανηφόρα και η βενζίνη, βλέπω σε κάποια πρατήρια, αρχίζει ξεπερνάει τα 2,20. Αν στη Ρόδο αυτό που είδα χθες, τότε 2,60 ισχύσει και έρθει προς τα εδώ, την κάτσα με τη βάρκα. Μην σου πω, πιο εύκολο να πας πλέον με βάρκα παρά με αυτοκίνητο ή μηχανάκι. Δεν ξέρω που θα φτάσει όλο αυτό. Εντάξει, όλοι μας δυσκολευόμαστε. Δεν είμαι ο μόνος, φαντάζομαι. Με ξέχανε που λένε ότι να πάρεις κάτι οικονομικό, πάρε πετρέλαιο. Μία από τα ίδια είναι, παιδιά. Μην νομίζετε. Τι πάρεις πετρέλαιο έχεις, τι έχεις βενζίνη, είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι τιμές δηληστηρίων είναι υψηλές. Ο καθένας, βέβαια, τώρα έχουμε μπει σε μια διαδικασία και ψάχνουμε την πιο φθηνή. Δηλαδή μπαίνεις στην εφαρμογή και βλέπεις ποιο είναι πιο κοντά σου, πιο φθηνό. Αλλά και μακριά να είναι, μπορεί να πας κιόλας. Συγκρίνει ο κόσμος, ο καταναλωτής, τις τιμές. Φαντάζομαι συγκρίνει και σε πολλά, όχι μόνο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Φαντάζομαι σε πολλά προϊόντα. Τέλος πάντων, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό.

Λοιπόν, έφτιαξε ο καιρός, το είδατε από χθες βέβαια, αλλά και τώρα είναι μια χαρά. Μέχρι 23 βαθμούς βέβαια η θερμοκρασία, η χαμηλότερη 16 το πρωί, θέλει και ζακέτα. Παρακαλώ, και ο πρώτος καφές, βλέπω τους περισσότερους τώρα το έχετε αλλάξει από το φρέντο εσπρέσο με το φρέντο καπουτσίνο, πάτε στο ζεστό, πάτε στο καπουτσίνο, πάτε στον ελληνικό, στον ΕΣ. Λόγω και της απότομης αλλαγής θερμοκρασίας, γιατί έχει πέσει θερμοκρασία 10 βαθμούς. Δηλαδή, σας θυμίζω πριν 10 μέρες είχε 33. 10 μέρες. Και τώρα έχει 23. Έχει πέσει 10 βαθμούς. 8-10, εκεί κάπου εκεί τέλος πάντων, να μην είμαι για απόλυτα ακριβής. 8 με 10 έχει πέσει. Καθαρός ουρανός λοιπόν, ούτε αέρα θα έχει και έτσι θα διατηρηθεί το σκηνικό και αύριο. Εκεί 21-23 θα κινηθεί και χαμηλότερη 16. Το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει από την Παρασκευή το βράδυ, φαίνεται. Αργά το βράδυ και το Σάββατο το πρωί και το Σάββατο θα βρέχει. Έρχονται βροχές. Σας το λέω από τώρα, μην μου πείτε μα μου σου του, δεν το ξέρα, δεν πληροφορηθήκαμε. Ναι, όχι, εντάξει, πληροφορηθήκαμε. Αλλά έτσι φαίνεται ότι έρχεται ένα κύμα κακοκαιρίας που θα μας επηρεάσει το Σάββατο. Την Κυριακή βέβαια λίγο φτιάχνει, είναι η αλήθεια. Έρχεται, βλέπω από πάνω, από πού είναι από αυτό, Αυστρία. Κατεβαίνει κάτω όλο αυτό, Κροατία, Αλβανία, πιάνει λίγο Ιταλία και έρχεται και στην περιοχή μας. Στην περιοχή μας που δείχνει έτσι με αρκετές βροχούλες για το Σάββατο. Μέρα που ξεκινάει και το αεραστεχνικό βέβαια να πούμε. Έτσι. Πιθανόν η πρεμιέρα του αεραστεχνικού να είναι βροχερή από ό,τι φαίνεται. Όλη τη μέρα του Σαββάτου θα βρέχει. Από την Κυριακή όμως τα ξημερώματα ο καιρός θα φτιάξει. Ίσως κάποιες ψηλόβροχούλες μείνουν και την Κυριακή, από ό,τι βλέπω και από τα προγνωστικά μοντέλα. Πιο πολύ θα πάει στην Αθήνα το Κυριακάτικο αυτή η κακοκαιρία. Και από τη Δευτέρα ξανά θα έχουμε την ηλιοφάνεια και Τρίτη, έτσι φαίνεται η μετεωρολογική πρόβλεψη, μέχρι να έρθει κάτι πάρα πολύ μακρινό, το οποίο εντάξει είναι νωρίς ακόμα για να βγάλει συμπεράσματα. Παιδιά, έτσι τώρα άλλαξε ο καιρός. Δεν γίνεται. Όλο ζέστη, ζέστη, ζέστη. Νομίζω κάπου βαρεθήκαμε κι εμείς. Κάπου θέλουμε μία αλλαγή. Και νομίζω ότι είναι ιδανικό ότι έριξε προχτές, θα ρίξει και το Σάββατο τη βροχούλα, να το ευχαριστηθούμε όλοι.

Λοιπόν, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Νομίζω ότι αυτό που έτσι ξεχωρίζει είναι η είδηση που έσκασε χθες στο μπάσκετ. Ο Προμηθέας λοιπόν δεν πήρε πιστοποιητικό συμμετοχής. Μιλάμε για το φετινό πρωτάθλημα, μην μπερδευόμαστε, γιατί δεν έχει πάρει, έχει ανακληθεί και το πιστοποιητικό της περσινής περίοδου. Έτσι το λέω για να το διευκρινίσουμε. Εχθές λοιπόν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε να μην χορηγήσει πιστοποιητικό στην πατρινή ΚΑΕ για την σεζόν που έρχεται και είναι μια εξέλιξη που προφανώς δεν έρχεται ως μεμονωμένο περιστατικό και γεγονός. Συνδέεται με την υπόθεση που άνοιξε πριν λίγους μήνες η ίδια Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού με την απόφασή της για τη μετοχική σύνδεση και το ρόλο του πρόεδρου της ΕΟΚ, του Βαγγέλη Λιόλου. Όλοι θα θυμάστε το τι έγινε. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του πιστοποιητικού, χορήγησε πιστοποιητικό στις ΚΑΕ, ΑΕΚ, Λευκάδα και Καρδίτσα, όχι όμως στον Προμηθέα. Βέβαια να πούμε και εδώ, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, ή βέβαια γιατί θέλω να ακολουθήσει μετά το σκεπτικό αυτής της απόφασης, είναι ότι δεν δόθηκε ερμηνεία ή τόσο πάνω, δεν αναφέρεται πουθενά στην ανακοίνωση ότι είναι η αιτιολογία αυτής της μη χορήγησης. Τώρα από εκεί και πέρα θυμίζουμε ότι τον περασμένο Ιούλιο η Επιτροπή είχε αποφασίσει κατά πλειοψηφία να ανακαλέσει το πιστοποιητικό του Προμηθέα για την περσινή περίοδο και είχε ανακαλέσει και τις αποφάσεις της 10ης Ιουλίου του 20 με τις οποίες είχαν εγκριθεί οι αποκτήσεις μετοχών της ΚΑΕ από τους Αθανάσιο Τριανταφύλλη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή που έχουν 30, 30 και 24,6% αντίστοιχα. Στην ίδια υπόθεση η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είχε κρίνει ότι ο Βαγγέλης Λιόλος ήταν πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με την ΚΑΕ με την ανοχή της διοίκησης χωρίς κατά την κρίση της Επιτροπής να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διατάξεις του αθλητικού νόμου. Βέβαια αυτή η θέση αμφισβητείται από την πλευρά του Προμηθέα αλλά και από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον Βαγγέλη Λιόλη, νομίζω έχουν εκφραστεί και οι δύο με επίσημες ανακοινώσεις. Τώρα, ο Προμηθέας κατέθεσε το φάκελο για το νέο πιστοποιητικό χωρίς να αλλάξει τα πρόσωπα της μετοχικής σύνδεσης, θα το πούμε και αυτό, που ήταν τα εμπλεκόμενα στην προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, δηλαδή που είχε ανακληθεί το πρώτο πιστοποιητικό. Αυτό μπορεί να είναι μια επιλογή από την πλευρά της διοίκησης του Προμηθέα, η οποία εξακολουθεί να αμφισβητεί τα κριτήρια που έγινε αυτό και την κρίση της Επιτροπής. Και τώρα πάμε στο πειθαρχικό κομμάτι. Το ρόλο βέβαια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχει ο αθλητικός δικαστής ή ο πειθαρχικός κανονισμός αν θέλετε του ΕΣΑΚΕ που προβλέπει ότι κάθε απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για μη χορήγηση ή ανάκληση πιστοποιητικούς κοινοποιείται στην ΕΟΚ και στον ΕΣΑΚΕ και αρμόδιο για την επιβολή πειθαρχικής ποινής είναι το μονομελές δικαιοδοτικό όργανο του ΕΣΑΚΕ.

Τώρα, στην παρούσα υπόθεση, να πούμε ότι ο ΕΣΑΚΕ παρουσιάζει την παράγραφο 5 του άρθρου 61 και ότι ο κανονισμός προβλέπει ότι σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων νομιμότητας εκ μέρους της διοίκησης και των μετόχων της ΚΑΕ, έτσι αναγράφει, καθώς και σε ορισμένες άλλες παραβάσεις, μπορεί να επιβληθεί αφαίρεση από 5 έως 10 βαθμούς ανάλογα και τη βαρύτητα της παράβασης. Για να γνωρίζουμε αν η συγκεκριμένη διάταξη θα εφαρμοστεί ή όχι στον Προμηθέα, θα πρέπει να αποσαφινιστεί η ακριβής νομική βάση της απόβασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και συνέχεια να πάμε στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο του ΕΣΑΚΕ. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει μια παράμετρος που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Προμηθέα, ότι έχει ήδη προσβάλει την πρώτη απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ενώπιο της δικαιοσύνης και σε κάθε περίπτωση και τις εγκρίσεις του 2020, των μετόχων δηλαδή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντίστοιχη νομική κίνηση θα γίνει και κατά της νέας απόφασης για τη μη χορήγηση του πιστοποιητικού. Εξέδωσε και μια ανακοίνωση λιτή μεν, αλλά δεν έχει σημασία. Για το θέμα αυτό η ΚΑΕ Προμηθέας έβγαλε ανακοίνωση να τη διαβάσουμε. Στο ίδιο έργο θεατές, ακόμα μια αναμενόμενη αλλά χωρίς ουσία απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για λόγους εντυπωσιασμού. Δεν περίμεναν καν το αποτέλεσμα της νομικής διαδικασίας τις προσεχείς ημέρες. Κανένας απολύτως κίνδυνος με τη συμμετοχή της ομάδας μας στην Στίχημαν Greek Basketball League. Αυτή είναι η ανακοίνωση, αυτή η λιτή, άμα θέλετε και γεμάτο νόημα ανακοίνωση που εξέδωσε η πατρινή ομάδα εδώ.

Λοιπόν, άρα μέχρι να δημοσιοποιηθεί και το σκεπτικό αυτής της απόφασης, της νέας απόφασης, επαναλαμβάνω γιατί είναι δύο οι αποφάσεις, θα υπάρχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες στον ΕΣΑΚΕ και να κρυθούν οι δικαστικές κινήσεις της ΚΑΕ Προμηθέας, που δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη οποιαδήποτε αγωνιστική συνέπεια, αυτό να το ξέρουμε, για τον Προμηθέα. Δεν κινδυνεύει η συμμετοχή της ομάδας. Τώρα υπάρχει πιθανότητα, βέβαια, πιθανότητα, χωρίς να ξέρω θα γίνει βεβαιότητα, για αφαίρεση βαθμών. Μέχρι τότε περιμένουμε, οι δύο πλευρές θα τα πούνε και στα δικαστήρια.

Για να δούμε, μήπως κάσει και τίποτα Δευτέρα Τρίτη. Έτσι λένε έτσι οι πληροφορίες, κάτι θα γίνει τη Δευτέρα Τρίτη. Γενικότερα, για να δούμε στον χώρο του μπάσκετ. Να δούμε αν θα δικαιωθούμε, έτσι. Κάτι Δευτέρα Τρίτη εκεί θα σκάσει. Να το δούμε όλοι. Τώρα, παρόλα αυτά, ο Προμηθέας προετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι, το επίσημο, με το Περιστέρι. Η ομάδα δεν μπορεί να κάνει πίσω. Εννοείται, από τη στιγμή που δεν της έχουν πει ότι δεν θα συμμετάσχει κιόλας. Άρα συνεχίζει απρόσκοπτα τη δουλειά της. Και φιλικό παιχνίδι. Το τελευταίο, λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους απέναντι στην ομάδα Vicos Falcons, στο Δημήτρη Στόφαλος, το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα, και να δούμε εκεί πώς θα αντιδράσει και ο κόσμος, αν θα αγκαλιάσει την προσπάθεια τη φετινή. Πάει και πολύ καλά στα διαρκείας, λένε στον Προμηθέα, ο οποίος αύριο έχει και τα εγκαίνια της νέας μπουτίκ στο κέντρο εδώ της Πάτρας, παρουσία των αθλητών, προπονητών, επιτελείου διοίκησης, οι οποίοι όλοι μαζί θα είναι εδώ παρόν.

Στο μπάσκετ επίσης να πούμε ότι ο Απόλλωνας είναι σε διαδικασία προετοιμασίας για την πρεμιέρα του στις 3 Οκτωβρίου, όπου θα υποδεχτεί στο κλειστό της περιβόλας τον Εθνικό Διστόμου σε μια αναμέτρηση που είναι η πρώτη για τη φετινή αγωνιστική περίοδο και ένα ωραίο τεστ για την πατρινή ομάδα εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Θέλει να πρωταγωνιστήσει ο Απόλλωνας στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο, παιδιά, όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, στο κλειστό της περιβόλας ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει και την Αχαλιά 82 σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας το Σάββατο αυτό που μας έρχεται, και θα είναι και οι τελευταίες δοκιμές. Έτσι, ο Ντίρκ Μπάουερμαν λίγο πριν έχουμε τζάμπολ στο πρωτάθλημα της National League 2. Ένα, τι λέω δύο. National League 1. Πώς μου ήρθε το 2 δεν ξέρω. Είναι ένα παιχνίδι φιλικό το οποίο θέλει να κάνει και μια πρόβα, έτσι, ο Γερμανός προπονητής, μετά και την βαριά ήττα που υπέστη στον Προμηθέα για το κύπελο. Βέβαια θα μου πείτε, άλλο το κύπελο, άλλο το πρωτάθλημα. Αλήθεια είναι αυτό και το λένε και στον Απόλλωνα αυτό. Η Αχαλιά 82 βέβαια είναι μια ομάδα της National League 1, πιο δυνατή ομάδα, και εκεί θα δείξει ο Απόλλωνας που το πάει το πράγμα για φέτος. Λοιπόν, μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις θα πούμε, όχι θα το πω τώρα, ότι η πέδεση της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκο Έσπερου επικράτησε το Προμηθέα 2014 με 44-43 στην πρεμιέρα της Α κατηγορίας του πρωταθλήματος παιδών της ΕΣΚΑΗ. Και μόλις γυρίσουμε να πούμε για Γλαύκο Έσπερο και τα ποδοσφαιρικά μας, έτσι, γιατί μπαίνουμε σε ρυθμούς πρωταθλήματος, και να πω ότι από την άλλη εβδομάδα, Αλέξ Διγενής, έτσι, κανονικά, την άλλη εβδομάδα 6 με 8, εδώ, γιατί μας ρωτάτε και τα λοιπά, την άλλη εβδομάδα 6 με 8 και θα ανακοινωθεί και το νέο πρόγραμμα του σταθμού.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Πάτρας 96,3.

Έτσι. Με Μιχάλη Χατζηγιάννη γυρίσαμε εδώ στο Sport FM πάντα στο 96,3. Ο Δόδος Παπαγιανόπουλος κάνει έτσι τα μαγικά του εκεί πέρα και βάζει ωραία τραγουδάκια. Σήμερα βλέπω ένα φιλικό παιχνίδι στο μπάσκετ 6 και 20 Παναχαϊκή Αεροϊτίκων. Τι, ναι.

Σε αιθμούς κυπέλλου είναι η Αθλητική Ένωση Γλαύκος Έσπερος, η οποία βρίσκεται καθοδόν, βασικά όχι ακόμα, σε λίγο θα βρίσκεται καθοδόν για την Αθήνα, προκειμένου να παίξει το κλειστό του Παλαιού Φαλήρου για την δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης του κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στο Παλαιό Φάλιρο. Η ομάδα της Ένωσης, παρότι δεν θα έχει στην σύνθεσή της τον Άλεν και τον Σάματζης που είναι τραυματίες, θα παλέψει, θα προσπαθήσει στις 5 η ώρα το τζάμπολ να πάρει το ειστήριο για τα ημιτελικά του κυπέλου. Διαιτητής είναι Κατρακούρας, Τρέμπας και Αλεξόπλος, διαιτητές βασικά, και κομισάριος θα είναι ο Καραλέμας. Θυμίζουμε ότι διαδικτυακά η αναμέτρηση θα καλυφθεί από το κανάλι της ΕΟΚ, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και την ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκο Έσπερος που θέλει την νίκη, πρόκριση.

Τελική ευθεία λοιπόν και σε Πανεγιάλεο και σε Παναχαϊκή, σε Παναχαϊκή και Πανεγιάλεο, βέβαια Πανεγιάλεος γιατί είναι και παιδούχος, στο Δημοτικό Στάδιο του Αιγείου στις 4 η ώρα αυτή την Κυριακή, εδώ ζωντανά από το Sport FM Πάτρας, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε το παιχνίδι. Ξεκινούν λοιπόν τα επίσημα, ανακοινώθηκε και ο διαιτητής, ο Κορίνθιος διαιτητής Βασίλης Αργυρόπουλος είναι αυτός που ορίστηκε από την ΚΕΔΕΠΟ να διευθύνει τη μεγάλη αναμέτρηση για τον έκτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Βοηθή του θα είναι η Οικονόμου και Θεοδωρόπουλος, επίσης από το σύνδεσμο της Κορινθίας. Τα αγωνιστικά προβλήματα, εντάξει, δεν υπάρχουν για τον Σπύρο Αντωνόπουλο, όλοι είναι διαθέσιμη. Εντάξει, λίγο δύσκολο ο Ναμπί να είναι βασικός στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Σε ό,τι αφορά τους φιλάθλους, η διοίκηση Παναχαϊκής έδωσε λεπτομέρειες εν ώψη πρεμιέρας και εν ώψη του αγώνα και αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θα ταξιδέψουν στο Αίγιο μετά και από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με την ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με την ενημέρωση λοιπόν της Παναχαϊκής, θα συγκεντρωθούν οι φιλάθλοι στην πλατεία Παναχαϊκής Δε Μιράντα στη 1:30. Και στις 2 θα αναχωρήσουν όλοι μαζί με τα ίδια μέσα με προορισμό το δημοτικό στάδιο του Αιγείου. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί υπό την προϋφρούρηση της ελληνικής αστυνομίας με στόχο να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των φιλάθλων στο Αίγειο αλλά και η ασφαλής είσοδός τους στο γήπεδο. Τώρα για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων. Θα λειτουργήσει ειδικό εκδοτήριο εισιτηρίων στην είσοδο της θύρας 2 επί της οδού Όδωνος και οι φίλοι της Παναχαϊκής θα καταλάβουν το βόρειο τμήμα της δυτικής κερκίδας στο δημοτικού σταδίου του Αιγείου. Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί από τη διοίκηση του Πανεγιαλίου στα 10 ευρώ, ενώ για τις ανάγκες των φιλάθλων της Παναχαϊκής έχουν διατεθεί 500 εισιτήρια. Η Παναχαϊκή καλεί τους φιλάθλους να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές ώστε η μετακίνηση και η είσοδος στο γήπεδο να πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα. Σε περίπτωση που υπάρξουν νεότερες πληροφορίες ή πρόσθετες οδηγίες από την ελληνική αστυνομία, η Παναχαϊκή θα προχωρήσει σε νέα ενημέρωση. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι η αναμέτρηση Κυριακής θα φιλοξενήσει μια αναμέτρηση με πολύ έντονο χρώμα στις κερκίδες και μελανόλευκο και κοκκινόμαυρο. Θα έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα το ντέρμπι της Κυριακής και επειδή είναι και πρεμιέρα όλα είναι ανοιχτά, όλα τα αποτελέσματα παίζουν, έτσι τώρα μην γελιόμαστε. Είπαμε για το διαιτητή και να πούμε και για τον παιχνίδι του Ατρόμητου που και αυτός κάνει πρεμιέρα απέναντι στον ναό Λεβάντε 4 η ώρα την Κυριακή στο γήπεδο προσφυγικών. Διαιτής ορίστηκε ο νεόφυτος Αντωνιάδης του συνδέσμου Κεφαλνία Ιθάκης με βοηθούς τους Κωνσταντίνο Κωνσταντέλο από το Σύνδεσμο Διαιτών Κεφαλνία Ιθάκης και τον Νικόλο Τριανταφύλλη του Συνδέσμου Διαιτών Κορίνθου. Παρατηρητής ορίστηκε ο Γιάννης Μπετσόγλου από τον ίδιο Σύνδεσμο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και πριν πάμε και στα υπόλοιπα εδώ σε τοπικό επίπεδο, να δούμε τι έχουμε σήμερα, γιατί έχουμε αγώνες για την Ευρωλίγκα, έχουμε και εθνική. Οπότε, Θόδωρε, να ενημερώσουμε. Λοιπόν, 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί, Ευρωλίγκα, βέβαια νωρίτερα θα παίξει και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτη στις 7 από το Nova Sports 5. 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί, πρεμιέρα στο ΆΚΑ για τον Παναθηναϊκό που έχει και το μεγαλύτερο budget, σύμφωνα με τα εδώ στατιστικά που βλέπω. Και βλέπω και τώρα και μια δήλωση του Χέις Ντέιβις που απασφάλισε από ό,τι φαίνεται. Δεν με επηρεάζουν, λέει, ήταν τα σχόλια, αλλά πάντα κρατάω σημειώσεις. Θυμηθείτε τι συνέβη την τελευταία φορά που εσείς, τέλος πάντων, μέλος της οικογένειάς σας, τέλος πάντων, είχατε κάτι να πείτε. Γιατί θα το πω τώρα στον αέρα. Μάλιστα. Τι έπαθε ο Χέις Ντέιβις τώρα και έχει νευράκια, δεν ξέρω, ποιος ξέρει. 9.30 Μπαρτσελόνα Εφές από το Nova Sports 5 και 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός από το Nova Sports Prime. Μπαίνουν στη μάχη λοιπόν οι δύο ομάδες, οι ελληνικές, που είναι πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ τα ρόστερ τους. Έτσι το budget τους και οι δύο ελληνικές ομάδες. Επίσης έχουμε Nations League, ξεκινάνε σήμερα με τα παιχνίδια Σερβία-Ελλάδα από τον Α. Σε παράλληλη μετάδοση βασικά Α και Nova Sports Start ξεκινάει η εθνική μας με... Για να δούμε. Είναι δύσκολες οι αναμετρήσεις αυτές. Δεν θα είναι εύκολες. Τώρα είμαστε στο πρώτο group. Δεν παίζουμε καφενεία. Τα έλεγα και χθες. Νορβηγία, Δανία, Nova Sports 4. Nova Sports Extra 4 βασικά. Ολλανδία, Γερμανία, Nova Sports 3 την ίδια ώρα. Και Πορτογαλία, Ουαλία, Nova Sports Premier League. Όλα αυτά τα παιχνίδια 10 παρατέταρτο. Άρα παίζουν παράλληλα όλα μαζί, και ο Παναθηναϊκός με την Παρί και η Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό και η Σερβία με την Ελλάδα. Δεν ξέρω πού θα καθίσεις. Θες να δεις μπάσκετ, θα δεις μπάσκετ. Θες να δεις ποδόσφαιρο, θα δεις ποδόσφαιρο. Τώρα όλα μαζί δεν ξέρω αν γίνεται.

Είχαμε και κύπελο SKI εχθές. Δεύτερη νίκη σε ΣΑΕΔ με παιχνίδια για την πρώτη φάση του κύπελο SKI για τη Νέα, η οποία επικράτησε εκτός έδρας του ΠΑΣ Ναυπάκτου με 63-59. Ήταν γενικά ένα αμφίροπο παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε, αλλά η πρόκριση κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Για τον ΠΑΣ Ναυπάκτου, Φούντας 2, Μπαρδάκης 4, Τρυπολίδης 12, Θεοδόρου 11, Φούντας 12, Γεωργίου 9 με 3 τρίποντα και Τρυπολίδης 9. Για τη Νέα του κ. Βραγκισκάτου, Κωνσταντόπουλος 4, Ανδρικόπουλος 11, Σημακόπουλος 16 με 1 τρίποντο, Λεοντίου 7, Σπηλιόπουλος 12, Φραγκισκάτος 13 με 2 τρίποντα και συμμετοχή Μπαλάσκας Αλεξανδρόπουλος.

0: Μεγάλη πρόκριση για τον αθλητικό όμιλο Δήμης, κέρδισε μέσα στον κεραυνό Αιγείου με 83-71. Μάλιστα. Νομίζω δεν το περίμεναν πολύ. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία, όπως είναι ο κεραυνός, που έχει υψηλές βλέψεις στο πρωτάθλημα, ο ΑΟ Δήμης του κυρίου Μαντά έδειξε ότι φέτος θα είναι σκληρό καρύδι. Για τον κεραυνό Αιγείου του κυρίου Αναγνωστόπουλου Παπαϊλιού, το νέο απόκτημα χωρίς πόντο, Φιλίππου 6 με ένα τρίποντο, Σούτοβιτς 12, Γιωτόπουλος 8, Κλαμπάνης 7 με ένα τρίποντο και Τσαράς 3, ένα τρίποντο βασικά, Μπουντούρας 7 με 1, Γκόβας 18 πόντους με 2 τρίποντα, Λιμπέρης 10 με 2, Ναστόπουλος Παντελίδης ήταν οι παίχτες οι οποίοι δεν πέτυχαν πόντους αλλά είχαν συμμετοχή. Για τον ΑΟ Δήμης του κυρίου Μαντά, Λιάκος 1 πόντο, Καρασκούτης 8 με 2, Τόκας 7, Χρυσανθακόπουλος 22 με 3 τρίποντα, Κωνσταντινόπουλος 15, Ντεμίρης 5 με 1, Λαμπρόπουλος 6 με 2, Χριστόπουλος 12 με 4, Καμάτσος 7, συμμετοχή ο Παπαδόπουλος και ο Κωνσταντινόπουλος.
1: Για ένα καθαρό πλυντήριο, Φίνις καθαριστικό.

μεταξύ, όντως είναι απίστευτη σύμπτωση, το διαβάζω στην Πελοπόννησο σήμερα για το Super League 2, ότι Νίκη Βόλου και ο Νέσος Χρυσούπολης παίζουν μεταξύ τους και καμία ομάδα δεν έχει προπονητή. Τι να πεις. Τώρα από εκεί και πέρα, μια ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα σχολικές ηλικίες, ομαδικός και ατομικός αθλητισμός. Επιλέγω το κατάλληλο άθλημα, διοργανώνει ο Αθλητικός Όμιλος Φίλων Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Αντιπεριφέρεια Αθλητισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και τη στήριξη της Παναχαϊκής το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο της Παναχαϊκής στην ΑΕΓΑ. Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε γονείς και παιδιά και θα αναδείξει τη σημασία της σωστής αθλητικής επιλογής. Ομιλητές θα είναι ψυχολόγος Μαρία Δήμητρα Γιαννοπούλου και προπονητές Άρης Αγγελόπουλος, Σταύρος Γεράνιος και Γρηγόρης Μικρόνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους.

Έτοιμα και τα κορίτσια της γυναικείας ομάδας πόλο της ΝΕΠ. Μεθαύριο 7 η ώρα υποδέχονται την Ηλιούπολη στο Αντώνης Πεπανός, την πρεμιέρα της μεγάλης κατηγορίας. Τα Δελφίνια έτσι θέλουν ακόμα μια χρονιά να έχουν αφήσουν καλές εντυπώσεις, μετά ειδικά και τις πολύ καλές εμφανίσεις που πέτυχαν και στα τουρνουά που αγωνίστηκαν, και κυρίως βλέπουμε ότι οι νεαρές αθλήτριες τα καταφέρνουν μια χαρά σε αυτά τα τουρνουά. Η Κεπενού, η Τσίγκα μαζί με τις Αγγελοπούλου, Ανδριάννα και Δήμητρα Κοντάκο, η Μπαλάτου, η Γιανακέα, η Λυκοθανάση που επέσεψε και οι Ιαπωνέζοι Σιτάρα και Νασιγιάμα έχουν κάνει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Μάλιστα, η διοίκηση της ΝΕΠ απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους φιλάθλους ώστε να βοηθήσουν να δώσουν το παρόν. Θυμίζω, 7 η ώρα το Σάββατο με αντίπαλο την Ηλιούπολη, στο Πεπανός.

πολύ καλό τουρνουά. Είναι η σειρά του κεραυνού μετά από αυτά που έγιναν πριν λίγες μέρες. Πολύ καλό τουρνουά και δυνατό στη μνήμη των Προέδρων Χάρη Μπόγδανου και Γιώργου Λάγαρη. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο του Αιγείου και θα έχουν έτσι άρωμα από Α1 SKI, καθώς όλες οι ομάδες που δέχτηκαν πρόσκληση αποφάσισαν να συμμετάσχουν και συμμετέχουν μάλιστα και στο τοπικό πρωτάθλημα. Εκτός του οικοδεσπότη κεραυνού, παρόντες θα είναι τα αργοβίδικα ΚΤΕΟ, οι οποίοι απέκτησαν και τον Δημήτρη τον Νάτσκο. Πολύ καλή μεταγραφή και αυτή. Ο ΠΑΣ ΝΑΦΠΑΚ, ο Αιώλος Αγιάς, με τους ημιτελικούς θα διεξάγονται το Σάββατο και την επομένη ακολουθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Άρα το Σάββατο 6 ώρα και αυνός Αιγείου ΠΑΣ ΝΑΦΠΑΚ, στις 8 Αιώλος Αγιάς Αραχοβίτικα. Την Κυριακή ο μικρός τελικός στις 6 και ο μεγάλος τελικός στις 8 το βράδυ.

Βλέπω και μια ανακοίνωση από την Αθλητική Ένωση Αλυσού που διαμαρτύρεται προς τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, καταγγέλλοντας έτσι μια την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση του γηπέδου Αλυσού. Η διοίκηση κάνει λόγο για αθετημένες υποσχέσεις και περιφρόνηση από πλευράς Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας πως η Αδράνη έχει ήδη στοιχήσει στο σοβαρό τραυματισμό ενός νεαρού αθλητή και με την έναρξη πρωταθλήματος να πλησιάζει. Η Αθλητική Ένωση Αλυσού απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, υποδομές για την ασφάλεια των παιδιών της Ακαδημίας και των ποδοσφαιριστών της.

Θυμίζουμε το Σαββατοκύριακο έχουμε σέντρα και στο τοπικό πρωτάθλημα. Τρεις ημέρες βασικά, γιατί υπάρχει και δευτεριάτικο παιχνίδι. Μάλιστα να πούμε ότι θα τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες της Ένωσης αυτές τις μέρες και θα... στη μνήμη του Τάκη Ανδριόπουλου που έφυγε από τη ζωή στα 63 του. Υπηρέτησε στο αχαϊκό ποδόσφαιρο τόσο από τη θέση του εν ενεργεία διαιτητή όσο και το υπεύθυνο πόστο του αρχιδιαιτητή της Ένωσης της ΕΠΣΑ Χαΐας, λοιπόν.

Βλέπω και μια μεταγραφή που έκανε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής. Ανακοινώθηκε η έναρξη συνεργασίας με τη 18χρονη Δήμητρα Μήτα, η οποία αγωνίζεται ως λίμπερο και τα δύο τελευταία χρόνια αγωνιζόταν με τη φανέλα του Περιστερίου. Σπουδάζει η κοπέλα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και αποκτήθηκε με στόχο να ενισχύσει τη φετινή προσπάθεια της Παναχαϊκής στον πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Βόλεϊ.

Καταρτίστηκε και ο τρίτος όμιλος της τρίτης εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών. Ο ΑΕΤΟΣ Ρίου, η πατρινή ομάδα, ετοιμάζεται για ακόμα ένα βήμα στην κατηγορία, σε έναν όμιλο που περιλαμβάνει συνολικά 8 ομάδες από τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, την Ετωλοακανανία και την Κέρκυρα. Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, αργούμε ακόμα, με τον ΑΕΤΟ Ρίου να αντιμετωπίσει τα Ιωάννινα των Απείρωτα. 4 η ώρα εδώ η Σέντρα.

Λοιπόν, αυτά. Σιγά σιγά τα μαζεύουμε. Θυμίζω το βράδυ έχει μπάσκετ από τις 9 και αμέσως μετά ποδόσφαιρο 10 παρατέταρτο. Μέχρι τις 11.30 υπάρχουν μεταδόσεις 9 και 4 με 12 παρά 20 κάπου εκεί. Θόδωρο, για να φτιάξουμε και το πρόγραμμα. Φυσικά θα τα ακούσετε όλα από το εδώ, από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας. Θυμίζω, Αλέξης Διγενής από τη Δευτέρα κανονικά 6 με 8 και μετάδοση κανονικά και τώρα στις τεχνικών το Σάββατο και την Κυριακή την Παναχαϊκή με τον Πανεγιάλιο. Αυτά από τον Θόδωρο Παπαγιαννόπουλο και τον Νίκο Παπασταφανάτο. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και καλημέρες στην Πάτρα και όχι μόνο. Να είστε καλά.

0: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
1: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
0: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
1: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
1: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
0: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
17: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
18: Sport FM Πάτρας

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
5: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 634.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Sport FM Patras 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπίο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

All circuits are busy now. Please try your call again later.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Bifelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bifelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bifelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bifelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Sport FM.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Γλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Αχ, τι έπαθα!
16: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
17: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
16: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
18: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
19: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Σπόρ FM Πάτρας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
7: Κάνει το βλασέ! Κάνει το βλασέ!
8: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
7: Το σούτ!

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
7: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Πάτρας 96,3.
8: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ιστορική πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League απόψε για την εθνική ομάδα που κοντράρεται με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορεί ο Τζολάκης για τα goal post, προβάδισμα Κοστούλα για τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Περίπου 500 Έλληνες αναμένονται στις κερκίδες. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Alpha και Nova Sports Start και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί στη φετινή EuroLeague θέλουν απόψε οι αιώνιοι. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ, ενώ 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ. Στη σύνθεσή του φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Το Λέστερ είναι το επικρατέστερο να φιλοξενήσει την ΑΕΚ κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πιθανότατα στις 16 Δεκεμβρίου θα οριστεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, εφόσον η Ένωση ζητήσει την αναβολή του. Σίγουρος ότι στο μέλλον θα αναλάβει την Εθνική Σερβίας, δήλωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Παραβάζει στροφές στο Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ με την επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή. Πιθανό να κινηθούν για αριστεροπόδαρο στο Περτόν Ιανουάριο οι πράσινοι. Έμφαση στην παρουσία των χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμό όσα. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν στην Τούμπα. Ίδια χρώματα, ίδια πίστη. Δύο ομάδες, δύο φανέλες, μια κοινή καρδιά, τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Με Τσιφτσί και Μόνα Σιρλή για το τέρμα και λύσεις από το υπάρχον ρόστερ για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά μετά τους τραυματισμούς των Παυλένκα και Ταχάλη. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ εγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Πρωινή προπόνηση περιέλαμβανε το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη. Το βάρος στην ομαδική τακτική και στα τελειώματα φάσεων έριξε ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Το σπίτι μας μόλις έγινε μεγαλύτερο. Το μήνυμα της ΚΑΕ Άρης για την τοποθέτηση πτυσσόμενης κερκίδας 600 θέσεων που αυξάνει τη χωρητικότητα του γηπέδου στις 6.000. Είμαι χαρούμενος που θα μπορεί περισσότερος κόσμος να βλέπει την ομάδα. Τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη. Ενίσχυση για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκάρτ Βασίλη Μουράτου. Στην Ελλάδα θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλο Ανδρών Γυναικών του 2027, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο ΆΚΑ το διάστημα 24 με 28 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των 8 υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα στην Premier League βρίσκεται ο Μπάμπης Κοστούλας. Ο 19χρονος επιθετικός έχει 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ μεταξύ άλλων ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026, 7 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Χιζόγλου, Γιώργο Σανάκα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συνότητας των Big Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, τι γίνεται?
1: Τι κάνετε, Τάσο?
0: Έχουμε το μάτι εθνική σήμερα, αλλά ξεκινάει και η Ευρωλίγκα στο μπάσκετ.
1: Ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Το Σαββατοκύριακο έχει Super Cup.
0: Σαββατοκύριακο Super Cup.
1: Και εθνική πάλι Κυριακή.
0: Και Κυριακή, αν ο τελικό είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν ξέρουμε.
1: Το πιθανότερο.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι τον Πάουκ.
1: Εντάξει, ο Πάουκ είναι δυνατός. Είναι, ναι, είναι καλή ομάδα.
0: Μπράβο. Θα πέσει πάνω στο πάλι στο μάτι εθνική, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω θα δω μπάσκετ την Κυριακή. Άμα είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Ναι. Είπε να κάνουμε ένα συνδυασμό τώρα, δεν γίνεται διαφορετικά. Θα τα βλέπουμε και τα δύο. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλά να πούμε για τις ομάδες, όπως καταλαβαίνετε, γιατί βλέπετε κι εσείς ότι τώρα οι ομάδες περισσότερες, όχι, σχεδόν όλες έχουν άδεια, δεν έχουν οι παίκτες.
1: Ναι, ναι, σχεδόν όλοι. Αν δεν έχουν, ας πούμε, ο Ολυμπιακός θα έχει από μεθαύριο.
0: Α, δεν έχει ο Ολυμπιακός, κάνει προπόνηση.
1: Κάνει μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αύριο. Εντάξει, τώρα αυτά είναι, ξέρεις, πώς θα μοιράζουν οι προπονητές κάθε φορά.
0: Να επαναλάβουμε, είναι 3 εβδομάδες η διακοπή. Για πρώτη φορά η επόμενη διακοπή τον Νοέμβριο θα έχει 2 παιχνίδια του Nations League και θα είναι 2 εβδομάδες κανονικά η διακοπή. Οπότε σε αυτή τη διακοπή σίγουρα θα υπάρξουν κάποια φιλικά παιχνίδια για τις ομάδες. Έτσι. Για να παίξουν κάποιοι παίκτες που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επιστρέψουν οι ομάδες στις 11 Οκτωβρίου. Γιατί είναι ένα διάστημα 3 εβδομάδων που είναι σημαντικό. Τι γίνεται?
1: Θα δούμε σήμερα. Τι περιμένει σήμερα?
0: Εντάξει. Σερβία είναι, εντάξει, δεν το συζητάμε, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει και τον Παόνοβιτς προπονητή. Με τον προηγούμενο προπονητή δεν πήγαινε καλά.
1: Ναι, ναι, με τον Στοϊκόβιτς.
0: Ναι. Ο Παόνοβιτς πιστεύω ότι του δώσει άλλη ενέργεια και άλλη τακτική, θα έλεγα. Δεν ξέρω. Θα είναι οριακό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα είμαστε καλοί εμείς. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε αμυντικά να σταθούμε τόσο καλά. Εντάξει, από τη στιγμή
1: και μεσοεπιθετικά έχει πολύ καλούς παίκτες στη Σερβία.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Πίσω έχει θέματα.
0: Γι' αυτό το λέω. Ο κύριος Κετσετζόγλου ήρθε με ένα νεράκι που συνοδεύεται από ένα πάγο, φίλε μου. Μου έρχεται ένα σύνθημα με τον πάγο. Τώρα δεν θα το πω γιατί θα μας κόψει το εσουρού. Μου έρχεται ένα σύνθημα με τον πάγο. Τώρα δεν θα το πω γιατί θα μας κόψει το εσουρού.

0: Πορτοκαλάδι και μετά από το άδειο και τώρα είναι μέσα.
1: Ναι, ωραίο.
2: Κάποιοι όμως τώρα δεν πρέπει να την πορτοκαλάδι. Εκεί φύγε το πρόβλημα.
0: Τι θυμήθηκε, ρε. Τρομερό, ε.
2: Ξέρεις γιατί το θυμήθηκε, γιατί αυτά ήταν στη λεωφόρο. Δηλαδή στα άλλα γήπεδα ήταν.
0: Και το δεύτερο είναι που τα καθίσματα, έτσι.
2: Τα φελιζόλ.
0: Τα φελιζόλ τα οποία μετά τελείωνε.
1: Αυτά τα θυμάμαι κι εγώ.
2: Εντάξει. Τώρα αυτά. Ακόμη και τώρα είναι κάποιοι που πουλάνε, κάποιοι ρομαντικοί, α πούμε.
0: Όχι, ρε, πού.
2: Πουλάνε.
0: Έχει γήπεδα. Α, θα έχει γήπεδα Β' Γ' Εθνικής, ε. Ναι, εκεί ναι.
1: Νομίζω ότι Α μπορεί να είναι ένας παλιά.
0: Ο κύριος Σταύρος θα μας πει για την Καβάλα τώρα.
2: Πες μας, κύριε Σταύρο.
0: Παρακαλώ.
3: Όχι απλά όταν τελείωνε το μάτς. Ναι. Από το 88 και καλά ότι τελείωσε. Πώς λέμε τώρα που άσου το κάναμε νωρίτερα για να φανεί ότι έφυγε.
0: Ναι, σωστά.
2: Ότι έληξε το μάτς.
0: Ναι, μπράβο. Ενώ τώρα σφυρίζουν και λένε έληξε, τότε πετάγαμε τα.
2: Αν ήταν τίποτα 1-0, α πούμε. Πετάγανε και τα φελιζόλ ψηλά και αυτά για να πούνε να επηρεάσει το διαιτητή να σφυρίξει.
0: Σωστά. Ορίστε, εδώ έχουμε τον Δημήτρη το φίλο και ακροατή, φανατικό ακροατή τη εκπομπή, ο οποίο λέει στη Λιβαδιά πέρσι αγόρασα κιόλα φελιζόλ να κάτσω. 1 ευρώ.
1: Μια χαρά.
2: Είδες.
1: Άρα...
2: ναι, αυτό σου
1: λέει. 1 ευρώ, 40 το εισιτήριο. Μια χαρά. Βάλει και κάτι να φας.
0: Να μην λέμε για το πορτοκαλάδι και αυτό τι πόσο θα έχουν. Μονακό.
2: Όχι, τότε ήταν.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό έλεγα τώρα που είσαι και περίμενε και τον Κέτσε. Γιατί και ο Κέτσε, εγώ δεν τον θυμάμαι, εσύ τον θυμάστε σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ο προηγούμενος προπονητής της Σερβίας, όλοι μου λέγανε, εντάξει, το δεν είδαμε μετά και σε βίντεο και εγώ, το Στοϊκόβ ήταν παιχτάρα μεγάλη.
2: Τρομερό.
1: Δεκάρι, ε.
2: Αμάγος.
1: Δεκάρι. Όσο σαν προπονητής ήταν τώρα.
0: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι,
0: ένας πολύ καλός παίκτης να γίνει και πολύ καλός προπονητής. Δεν είναι κάτι το.
1: Αλλά ήταν αυτό μου
2: χαρίζει. Όντως, ο Στοϊκόβιτς δεν είναι, σαν προπονητής δεν έχει.
1: Όχι.
2: Και πιστεύω επειδή ήταν ο συγκεκριμένος παίκτης, ας πούμε, παλιά, γι' αυτό ακόμη είναι και προπονητής. Δεν έχει κάνει κάτι.
1: Και γι' αυτό, επειδή τον είχα ψάξει πάρα πολύ και σαν προπονητή, γι' αυτό τσακώνονταν. Άμα είχατε δει οι Σέρβοι τα προηγούμενα χρόνια, είχαν φύγει όλοι οι καλοί παίχτες στην Εθνική, γιατί τσακωνόταν μαζί του. Λέει, επειδή είχε πολύ μεγάλο εγώ.
2: Ναι, είναι περίπτωση Μπλαχίν προφανώς. Που ξέρεις, αυτό που λένε, σκότωσε τον ποδοσφαιριστή μέσα του. Αυτό δεν το σκότωσε. Το παθαίνουν πολύ αυτό.
0: Ότι σου λέει ότι εγώ όπως έπαιζα εγώ έτσι θέλω και από σένα έχω αυτή την απέτηση.
1: Μα άμα δείτε τις εθνικές Σερβίας είχε τσακωθεί με όλους τους στάρ της ομάδας. Δηλαδή με τον Ντάντιτς, με τα αδέρφια τα Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Νομίζω και με τον Μίτροβιτς είχε τσακωθεί.
2: Του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς ο αδελφός είναι τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να παίξει και σήμερα. Mm-hmm. Δεν αποκλείεται. Τερματοφυλακάρα είναι.
0: Όχι τερματοφυλακάρα.
2: Ναι, ναι.
1: Νομίζω είναι στην Νάπολη βασικός.
0: Ναι.
2: Και ο άλλος είναι καλός παίκτης. Θυμάσαι πόσα χρόνια γινόταν σερίαλ και τελικά πήγε Αραβία.
1: Ακόμα γίνεται.
2: Για να οικονομήσει.
1: Ναι. Φοβερός παίκτης.
0: Η Λαμία σου ήταν αλφα εθνική, είχε φελιζόλ μόνιμα έξω από το γήπεδο 50 λεπτά. Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, βολεύουν οι φελιζόλ γιατί πολλά γήπεδα κάθεσαι και μετά, άμα φορά και άμα παντελώνει, φεύγεις μάσπρο.
2: Ναι, τώρα. Ιδίως αυτά που δεν είναι σκεπαστά. Είναι όλη τη βδομάδα εκτεθειμένα σε βροχές. Αυτά δεν είναι. Χρειάζεται το φελιζόλ.
1: Βέβαια, 100%. Τι να λέμε τώρα που αρχίζει η χειμωνιά, δεν χρειάζεται και το αδιάβροχο πλέον.
2: Για το βράδυ τι βλέπετε στο 11, είπατε εσείς.
1: Δεν είπαμε 11. Για 11, όχι.
0: Ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο ανηδικός, λέει.
2: Το κέντρο τι είπε.
0: Ζολάκης, δεξιά Βαγιανίδης, αριστερά Τσιμίκας. Ρέτσος Μαυροπάνος. Κουρμπέλης Ζαφύρης. Καρέτσας. Τζόλης. Κοστούλας. Παυλίδης. Αυτό λέει ο Σωτήρης.
1: Πιστεύω αν έχει μια διαφοροποίηση μόνο θα είναι πως αφήσει τον Κοστούλα στον πάγκο. Μας βάλει τον Τετέι δεξιά και βάλει τον Καρέτσα πίσω από το φορ.
0: Δεν το αποκλείω αυτό που λες.
1: Δεν θα είναι περίεργο να βάλει δηλαδή τον Τετέι γραμμή να παίξει.
2: Εντάξει όμως και ο Τετέι δεξιά αρέσει.
1: Στην Εθνική με τον Γιωβάνοβιτς, αν θυμάμαι καλά, τάσο ο Τετέι κυρίως εξτρέμ παίζει. Επειδή έχουμε και πολλά φορ. Και νομίζω συνήθως και αριστερά παίζει να τον έβαζε κιόλα. Ο Καρέτσας να είναι καλά. Εντάξει, έπαιξε βέβαια τις προάλλες. Μπήκε αλλαγή. Αλλά έχει δηλαδή 2-3 εβδομάδες που δεν έπαιζε. Με αυτό το θέμα που είχε. Απ' την άλλη, πώς να αφήσει τον Κοστούλα έξω.
0: Κοστούλας, παιδιά, έχει συντομονιώδη κατάσταση.
1: Καλά, τη μισή δεκάδα δεν μπορείς να αφήσει έξω. Δηλαδή, και απ' την άλλη, λες και ο Δουβίκας που είναι πάει φοβερά θα μείνει έξω. Και ο Τετέι πάει καλά.
0: Είναι 4 τα μάτσα όμως και πιστεύω στους επιθετικούς μπορεί να κάνει να ρωτήσουν. Είναι 4 τα παιχνίδια.
1: Ίσως και σε όλη την ομάδα να κάνει γενικότερα πάντως.
0: Ναι. Είναι 4 τα παιχνίδια. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε άλλη ομάδα. Αυτό η Πέμπτη Κυριακή και άλλη ομάδα την άλλη εβδομάδα. Να δούμε κάποιες αλλαγές.
1: Ναι. Η αντίστοιχα θα μείνει.
0: Εκεί που είναι το πρόβλημα είναι στα χαφ. Το έχουμε πει. Στα χαφ δεν έχουμε χαφ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Η μόνη περίπτωση είναι μην το δει κάποια στιγμή ο Γιωβάνοβιτς να παίξει με όπως παίζει ας πούμε, και η ΑΕΚ με 2 οχτάρια. που δεν έχει καθαρό 6 η ΑΕΚ, μήπως

0: παίξει έτσι. Αλλά θα πρέπει να κουμπώσουν καλά αυτοί οι δύο που θα παίξουν εκεί πέρα. Παιδιά, δεν είναι καθόλου
1: εύκολο. Σκεφτείτε, λέει, παιδες, ότι με αυτά τα μπουκαλάκια παίζαμε μπάλα στο δημοτικό. Πόνους όταν πιάναμε κεφαλιά πάνω. Σωστό και αυτό. Βεβαίως, βέβαια. Παίζαμε μπάλα στο δημοτικό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε...

0: αρνηθά θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε. Τι θα πούμε, ρεπορτάζ, τώρα έχουμε τίποτα.
1: Υπάρχει... Εγώ έχω να πω, αν θέλετε.
0: Ναι, βεβαίως. Ότι... Πάρ' το χρόνο σου, έτσι.
2: Πάρ' το χρόνο σου, έτσι.
1: Ότι είναι οριστικό ότι η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία, άρα πάει για αναβολή. Το ΑΕΚ ατρόμητο.
0: Περίμενε.
1: Η ΑΕΚ, όχι εγώ. Η
0: ρεπόρτερ.
1: Δεν ξέρω, speaker.
0: Έχουμε καυτό ρεπορτάζ. Γιώργος Μαραθιανός ήδη ψάχνεται.
1: Δεν νομίζω, ρε φίλε.
0: Ήδη ψάχνεται για το που θα μείνει. Δεν ξέρει ακόμα. Δεν ξέρει ακόμα. Το διαπραγματευόμαστε. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε. Έτσι. Αλλά ψάχνεται. Μήπως πάρει την εντολή να πάει.
1: Κοίτα, εγώ ρε παιδί μου, αν έλεγε, ας πούμε, ο Νίκολιτς ότι όλες οι προπονήσεις ήταν ανοιχτές και θα είστε εκεί πέρα και αυτά. Okay, ναι. Θα πήγαινα, ναι. Αλλά τώρα, δηλαδή, να είναι η ΑΕΚ στο Λέστερ και εγώ τι να κάνω. Να περιμένω στο Μάτσεστερ να έρθει η ΑΕΚ μετά από 5 μέρες, ας πούμε.
3: Μια περιμένει, πα και περάσει ο Βάρντι,
1: Τι, πραγματικά.
0: Να πα και εσύ στο Λέστερ, φίλε.
1: Ωραία, και να πάω στο Λέστερ να κάνω τι ρε τέσο. Δηλαδή, να περιμένω να βγουν καμιά βόλτα στην πόλη να πάω και εγώ μαζί του, ας πούμε. Δεν έχει νόημα.
3: Αν μείνει ο Μαραθιανός, μπορεί να το ξανασκεφτεί.
1: Είμαι Μαραθιανό, εντάξει, βέβαια είναι και ρούφο Μαραθιανός.
0: Μεγάλος.
1: Θα σε
0: εξευθυλίσει, ρε. Δηλαδή θα πάει να κάνεις κάτι και
1: θα σου πει. Όπως έφαγα φίσε τσίπς στη Σόφια, μπορεί εκεί να φάω κανένα βουλγάρικο φαγητό και να με
0: κάνει. Στην κάνει ρόπα, ρε. Δεν γλιτώνεις. Μαραθιανό δεν γλιτώνεις, οπότε ξέχασε το.
1: Την άκουσα την εκπομπή. Πραγματικά οι τύποι, δηλαδή κανονικά πρέπει να μου δώσει το μεροκάματό του τη μέρα.
0: Καλά, εννοείται, ρε φίλε.
1: Και σε σένα ένα ποσοστό, γιατί συμμετέχεις και εσύ μέσα.
0: Εντάξει, μπορεί να πω τίποτα. Είμαι γκέρο.
3: Κάτσε, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, πληρώνεται για τι εκπομπέ.
1: Σίγουρα πληρώνεται.
0: Φίλε, αυτή η εκπομπή είναι μόνο και τσουτζόγλου. Τίποτα άλλο.
1: Μα και εγώ λέω, εντάξει, τώρα θα πούνε και κάτι άλλο. Ναι. Και πήγαινε, δηλαδή έφτασα σπίτι και ακόμη λέγανε για τα δόντια, ρε. Στέλνανε μετά, του στέλνανε ποίηματα, του στέλνανε τέτοιο.
0: Είχε φτιάξει ένα ωραίο και ο Στέφανος, ε.
1: Καλά, ο Στέφανος τρομερός.
0: Να ξέρεις, ο Στέφανος είναι μόνος του.
1: Μέγας καλλιτέχνης.
0: Μόνος του. Μου λέει, τον έχω φτιάξει τον Κέτσε μου και μου το έβαλε πριν το παίξει. Είχα ακούσει τι σκεφτόταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε βάλει και το τραγούδι. Αφαιρέσει αυτό το τραγούδι, είναι φοβερό, ρε.
1: Φοβερό τραγούδι.
0: Το μου βγάλει για σένα,
1: ε. Ναι, ναι.
0: Ποιος είναι.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι, πάντως ο κύριος Ανέσος Μαραθιανός. Ποιος ξέρει ότι έχασε τα γυαλιά μου στο Τσέλια. Μόνο Μαραθιανός. Και έβλεπα το μάτσο από το κινητό, το έχω πει αυτό, ε. Έβλεπα το μάτσο από το κινητό. Το έκανα και σε καλά σε φωτογραφία για να καταλαβαίνω ποιοι είναι οι παίχτες και αυτά. Κοίτα όλο το μάτσο.
0: Τι λες, φίλε.
1: Ναι, από το να μην βλέπω, ρε φίλε, δεν μπορεί. Δηλαδή ντρεπόμουν. Τι, από μετά στο FM και από ξέρω εγώ ότι ο.
0: Τα γυαλιά σου τα έχασες.
1: Εκεί κάπου τα ξέχασα, δεν ξέρω.
0: Κάτσε, περίμενα.
1: Έψαξα παντού.
0: Κάτσε τώρα γιατί λέμε έχουμε βγάλει πρόγραμμα το Δεσίλα. Έτσι. Τα χάνει τα γυαλιά του κάθε μέρα.
1: Κοίτα, λόγω,
3: σήμερα έρθει με άλλα γυαλιά. Προχθές είχα πει εδώ απ' έξω.
1: Ρε παιδί μου, εγώ έχω μοιοπία και πρεσβυοπία. Αν βγάλεις τα γυαλιά της μοιοπίας, κάνει αντίδραση με την. Και φεύγει η πρεσβυοπία, τέλος πάντων. Να μην τα πολύ λέω τώρα. Οπότε τα βγάζω συνέχεια τα γυαλιά μου για να διαβάζω στο κινητό, να διαβάζω κοντά, ας πούμε κτλ. Κάπου τα έβγαλα. Έψαξα παντού. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τυχαίο ότι ήταν η μόνη μέρα που είχαμε. Έφαγα με τον Μαραθιανό μαζί εκείνη το μεσημέρι. Μάλιστα. Και μετά ανακάλυψα την απώλεια.
0: Ναι.
1: Και δεν τα βρήκα.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι στηρίχθηκε πολύ ο στιχουργός εκεί. Στην απώλεια του γυαλιά.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, οπότε ξεκινάς και λες για την ΑΕΚ ότι
1: είπαμε
0: θα μείνει
1: αυτό,
0: εκεί.
1: Ναι. Δεν έχω κάτι άλλο αυτό. Ότι θα μείνει σίγουρα στην Αγγλία και ότι θα αναβληθεί το μάτς με τον Ατρόμητο. Γιατί δεν είναι... Όποια ομάδα κάνει έτοιμα παίρνει την αναβολή. Δεν υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία.
0: Ναι, να θυμίσουμε ότι τα μάτς της ΑΕΚ είναι.
1: Είναι 14 Οκτωβρίου παίζει στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ και 23η, 3η 20 Οκτωβρίου παίζει στο Μάτσεστερ με τη Σίτι.
3: Άρα θα είναι γεμάτη εβδομάδα, 13 με 20.
1: Δηλαδή. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μόλις επιστρέφει από την διακοπή.
1: Ναι, παίζει με τον Όφη.
0: Παίζει με τον Όφη και μετά φεύγει η Αγγλία.
1: Και μετά γυρίζει το βράδυ μετά
3: και
1: το Μάτσεστερ.
3: Μετά παίζει Μάτσεστερ.
1: Μάντσεστερ και μετά γυρίζει και παίζει την Κυριακή Ακπαντολικός.
3: Ναι. Το Λέστερ με το Μάντσεστερ, ξέρεις αν είναι μεγάλη απόσταση.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει τώρα.
3: Θα μου πεις, ναι, πόσο να είναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια καταγγελία που είναι πολύ σοβαρή.
1: Ναι.
0: Για τα γυαλιά σου.
1: Ναι.
0: Ότι τα πούλησε ο Μαραθιανός στη μαύρη αγορά και έτσι έχουν ενημερωθεί. Από έναν πολύ έγκυρο.
1: Μπορεί και σαν αναμνηστικό να πουλήθηκαν.
0: Οπότε για ψάξου.
3: Και έτσι ποιο μάτς με την Τζέλη ήτανε.
1: Το 0-4.
3: Α.
0: Καλά πήγε αυτό όμως.
1: Ναι, αφού μετά που πήγα στο Βαγιακάνο μετά νιώσα που δεν τα χάσα.
0: Γυαλιά, ε.
1: Ναι, και φάγαμε 3.
0: Λοιπόν, Γιώργο, να πεις κάτι.
3: Να πω για 4-5 παιδιά τη β' ομάδα που έχουν ανέβει στην πρώτη.
1: Λόγω εθνικών, ναι.
3: Ναι. Δεν θα γίνεται βέβαια συχνά αυτό, γιατί την Κυριακή τώρα ο Ολυμπιακός παίζει στις Σέρες, τον Παντσαραϊκό Ολυμπιακός Β. Οπότε τα παιδιά θα ανεβαίνουν για 2-3 προπονησούλες να βοηθάνε. Κυρίως αμυντικοί είναι και τερματοφύλακες, γιατί εκεί είναι το μεγάλο έλλειμμα. Εντάξει, ο Φίλης εννοείται πως είναι στην πρώτη ομάδα. Οι δύο στόπερ, ο Τανούλης και ο Κοντζαμανίδης. Ο Κοντζαμανίδης είναι το πιο έμπειρος της Β' ομάδας, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Είναι 25 χρονών και έχει παίξει και Αλφαθηνική και με τη Λαμία. Ένας πολύ καλός στόπερ γενικότερα. Και ο Τανούλης είναι καλός στόπερ, είναι 21 ετών ο Τανούλης. Οι δύο τερματοφύλακες, ο Κουράκλης και ο Γεωργακόπουλος, που παίζουν είτε στην Β' ομάδα, στη Β' δεν παίζουν τόσο πολύ γιατί είναι ο Τσομπανίδης εκεί, που είναι καλός τερματοφύλακας. Έχουν παίξει και πέρυσι και πρόπερση και στο Youth League. Ο αριστερός μπακ ο Ρολάκης, ας το κρατήσουμε το όνομα του Ρολάκη, που είναι και αριστερός μπακ, είναι 20 χρονών, καλός παίχτης. Ο Ρούμπιο τον πιστεύει πάρα πολύ. Νομίζω και ο Ρούμπιο μπορεί να τον πρότεινε και στον Ιμανόλ να ανέβει. Το λέω επειδή είναι αριστερός μπακ και ο Ολυμπιακός έχει τον Τικνιζιάν και τον Μπρούνο. Ο Τικνιζιάν θέλουμε να δούμε περισσότερα, δεν είναι κακός παίχτης, είναι καλός παίχτης. Ο Μπρούνο τώρα δεν, πραγματικά δεν. Μακάρι ειδικά σε αυτή τη θέση ο αριστερού μπακ που ο Ολυμπιακός έχει θέματα να πάρει για όσες ευκαιρίες στο κύπελο ο Ρολάκης, μπας και ανέβει και αυτό στην πρώτη ομάδα για μόνιμα, εγώ λέω. Είναι και ο Τουφάκης, μεσοεπιθετικός, είναι παίζει οχτάρι, μπορεί να παίξει και δεκάρι. Αυτοί έχουν ανέβει πάνω, λείπουν και κάποια άλλα παιδιά όπως ο Μπακούλας, ο Κουτσογούλας, ο Τσομπανίδης που είναι στην Ελπίδων, λείπουν για την Αίων ο Σιόζος και ο Αβραμούλης. Ο Σιόζος ειδικά ήταν για ένα παιδί που πήγε στην προετοιμασία, 17-18 χρονών δεξιμπάκ είναι. Θα μπορούσε να ανέβει, αλλά είναι άτυχος γιατί έχει 5 εξτρέμ ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να ανέβει και ο Ζουγλής, το παιδί που είχε πάρει από τον Αστέρα Ολυμπιακός. Έχει κάνει και πάρα πολύ καλό ξεκίνημα στη Β' ομάδα. Έχει σκοράει και στα 3 πρώτα μάτς του πρωταθλήματος, στη Super Bet League 2. Ο Ζουγλής, που δείχνει να βελτιώνει το μεγαλύτερο μειονέκτημα που είχε, ήταν ότι ενώ εξτρέμ δεν είχε γκολ καθόλου. Σε 58 μάτς στον Αστέρα Α στην πρώτη κατηγορία δεν είχε γκολ. Και ήδη έχει 3 φέτος, είχε και 3 πέρυσι. Έχει να αρχίσει να το φτιάχνει λίγο αυτό. Και πρέπει να είναι η ομάδα τώρα. Σιγά σιγά θα αρχίσει να την ετοιμάζει ο Ιμανόλ. Δουλεύει πολύ.
2: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
4: Κάνει το μπλαφέ! Κάνει το μπλαφέ!
5: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
4: Το σούτ! Είναι 2-0!
6: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Μηνύματα πλασμαφαίρεσης. Στην κατάθεσή της σήμερα μια νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνεάδου ανέφερε πως τους είχε πει γιατρός να έχουν κοινή γραμμή. Μάλιστα της τηλεφώνησε πριν δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν καταγγελίες μεταξύ άλλων για συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις προς κεραυξημένες αύριο. Στην Αττική έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Η πρεμιέρα της EuroLeague βρίσκει τις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται την πρώτη ημέρα, καθώς ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στο Telecom Center την Παρή στις 9:15 και 1:15 αργότερα ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπασκόνια. Η αυλαία όμως ανοίγει στις 7 με τις αναμετρήσεις Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγκερ και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Στη συνέχεια η σκυτάλη περνάει στο Ερυθρός Αστέρας Αλγύρης στις 9 και μισή ώρα αργότερα έχουμε τζάμπολ στο Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές. Το πρόγραμμα κλείνει στις 10:15 στη Γαλλία με το παιχνίδι Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ.
2: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Επιστρέφουμε 45 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Γεζόλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάν στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου, στον Πήγο Σκορυφέμ. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στη δήμηση του Νίκου και Επιλογής Μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να πω κι εγώ ότι σήμερα έγινε το φιλικό της Ουρουγουάη με την Ιαπωνία. Έχασε Ουρουγουάη 3-1. Μπήκε αλλαγή ο Πελίση στο 85ο λεπτό. Το επόμενο φιλικό της Ουρουγουάη νομίζω ότι είναι. Θα το δω και θα σου το πω αμέσως. Με την Νότια Κορέα είναι. Με την Νότια Κορέα είναι την Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι. Και φυσικά έχει και άλλα φιλικά μετά, με το τελευταίο στις 6 δεκάτου με την Ινδία. Αυτό που περιμένει φυσικά ο Νίστοπ είναι όλοι οι διεθνείς να γυρίσουν υγιείς μετά από τις 15 μέρες που θα απουσιάζουν, για να δει μετά σε ποιους θα μπορεί να υπολογίζει για τον τέρμι τον Ολυμπιακό. Υπάρχει άδεια μέχρι την Κυριακή. Ήταν μια άδεια απαραίτητη μετά από ένα απαιτητικό πρώτο δίμηνο επίσημων αγώνων σε Ευρώπη και Ελλάδα. Και από την Κυριακή νομίζω θα δουλέψει πολλά πράγματα και στη φυσική κατάσταση, γιατί πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει ένταση και να συνεχίζει να έχει ένταση, και αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί. Είναι ευκαιρία τώρα που δεν έχει παιχνίδι να δουλέψει το κομμάτι αυτό, αλλά και σε διάφορα θέματα τακτικής με τους παίκτες που έχουν μείνει εδώ, που είναι αρκετοί από τους βασικούς. Δεν λείπουν όλοι οι βασικοί, τους εξηγήσαμε, τα είπαμε χθες. Αυτά, και πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα και ξεκινάει ο κύριος Κέτσε. Κύριε Κέτσε, μηνύματα.
1: Να πω και αυτό που συζητάγαμε εκτός πριν.
0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Η ανακοίνωση ημέρα, Κέτσε.
2: Ναι.
1: Έχει έρθει από την Νίκη Βόλου που ανακοινώνει τον Αλέκο Βοσνιάδη.
0: Ναι, αυτό το ξεχάσαμε να το πούμε.
1: Και έχει βάλει από πάνω Welcome back, Sir Alec.
0: Τρομερά πράγματα, φίλε.
1: Εξαιρετικό.
0: Η κατάσταση έχει ξεφύγει.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Έχει ξανανέβει με την Νίκη Βόλου, ο Βοσνιάδης.
2: Σε χρόνο ρεκόρ.
1: Ανέβηκε.
2: Σε χρόνο ρεκόρ πήγε στην Νίκη Βόλου, λέω.
0: Το θέμα, είναι τώρα, το θέμα είναι τώρα να δούμε αν θα είναι η πρώτη χρονιά που ο Βοσνιάδης δεν θα ανεβάσει κάποια ομάδα. Γιατί αυτό είναι το θέμα.
1: Έχει τρεις σερί ανόδους.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
2: Είναι και ο τεχνικός διευθυντής που είναι μαζί.
1: Ο Τσιμπανάκος είναι στις Σέρες.
2: Α, έμεινε Σέρες.
0: Έμεινε
1: Σέρες κανονικά και πήρε προπονητή τον Κώστα Γεωργιάδη. Μες. Ο οποίος ήταν πέρυσι Νίκη Βόλου. Φέτος ξεκίνησε στον Πανθρακικό με 7 πόντους. Και έφυγε να πάει στις Σέρες. Γίνεται χαμός στη Β' δε.
0: Άλλαξο προπονητιές γίνονται, να μην πω κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Και ακόμα είναι τρίτη αγωνιστική.
2: Για το φίλο που ρωτάει αν υπάρχει ο Ντιμάντ, υπάρχει φυσικά. Και εγώ ο Ντιμάντ την άκουσα, φίλε μου.
0: Η εκπομπή για τον Γκέτσε, Τρίτη είναι.
2: Είναι την Τρίτη, δύο λέρες μόνο. Στο site του Sport FM θα την βρει.
0: 6 με 7.
2: 6 με 7, έτσι κι αλλιώς δεν είχε μετά. Μία ώρα ήταν.
1: Η μία ώρα ήταν δηλαδή αφιερωμένη.
2: Βγήκε ξεκούραστη, ναι, βγήκε ξεκούραστη. Παραδέχομαι. Κάποια στιγμή θα βρεθούν Κώστα τα γυαλιά και θα τα χαρίσουν στο μουσείο μας. Γεράσιμος. Έγινε Γεράσιμος, μπορώ να σου δώσω ένα ακριβές αντίγραφο. Αν είναι να βάλεις. Ο Μαραθιανός αναλύει και έγραψε τα γυαλιά του Κέτσε όπως ο Κωνσταντάρας για να μην βλέπεις. Σταύρο Σάι. Καλησπέρα, λέει ο Γιάννης από Ρόδο. Αυτό που έχει μείνει στα εκτός από τα Φελιζόλ είναι ο Τσακατσούκας, ο ήρωας του Μπερναμπέου. Εννοείται, ρε φίλε. Και εντός και εκτός. Ο Κυρκώστας ήταν τρομερή περίπτωση. Τρομερή έκαρα. Λοιπόν, πάμε και σε κάποια που έχω κρατήσει. Πώς θα φαινόταν στο μέλλον ενδεκάδα με Καϊρίν εν Βιτάλη στα χαφ και Μάγερ Μαρίν στα άκρα? Δεν νομίζω, ρε φίλε, εντάξει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Να πάει και ο Μαρίν στα άκρα, δηλαδή. Αυτά τα μπουκάλια, λέει, και έτσι τα γεμίζαμε χαρτί στο σχολείο και παίζαμε μπάλα. Νίκος Ναϊμέγκεν. Όντως. Και με οτιδήποτε πλαστικό μπουκάλι παίζαμε μπάλα. Μην βάλεις ακόμη δόντια, περίμενα να παίξουμε μαζί, να πας μία και καλή, όπου μαζί λέει βάλε Νικολογιάννη, Παναθηναϊκός ο φίλος. Φίλε μου, έτσι κι αλλιώς σε τρεις μήνες θα βάλω τα δόντια, οπότε θα έχουμε παίξει. Νομίζω 1η Νοεμβρίου είναι ο αγώνας στο ΆΚΑ, ο πρώτος. Η ωραιότερη ατάκα που θυμάμαι, λέει, στα ΑΕΤΕΣ προς το διαιτητή στο γήπεδο του Ατρόμητου σε ΜΑΤΣ με την ΑΕΚ ήταν πάντα μαύρα να φοράς ρεκόρακα. Κλασική ατάκα, φίλε μου. Και αυτή. Οπότε η θεματολογία κινείται σε αυτό το κομμάτι. Να δούμε τι άλλο. Δεν βλέπω άλλο για μένα.
0: Δεν βλέπεις άλλο για σένα.
2: Καλά θα πάω.
0: Άμα βλέπεις άλλο για σένα,
1: Καλά, και εγώ τρία έχω μηνύματα.
0: Να δούμε τι θα γίνει.
2: Να αρχίσουμε να διαβάζουμε και τον προηγούμενο. να απαντήσουμε από τη δική μας οπτική.
1: Ναι. Τον προηγούμενο δεν κλείνουν καλά πάντως. Δεν κλείνουν καλά.
2: Πέφτει κράξιμο.
1: Με κράξιμο σε Ηρακλή Αντίπα. Καλό κουβά με την πρόταση του Ηρακλή Αντίπα.
0: Για Δεσίλα έχουν στείλει τίποτα. Κάτσε, κάτσε. Για Δεσίλα δεν. Για Δεσίλα τι λέει. Δεσίλα, το λέει Δεσίκα.
1: Δεσίκα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, όπως είπε και ο Νέαρχος χθες, λέει ήταν η καλύτερη εκπομπή, λέει ήταν το προηγούμενο 2 ώρο, λέει από εμάς. Και ο καλύτερος παραγωγός ο Δεσίλας, λέει γιατί δεν ήρθε καθόλου.
2: Ναι. Δεν ήρθε.
3: Είχε άδεια.
1: Μια μέρα άδεια, εργάτης.
0: Ξέρεις τι έγινε. Γιατί πήρε άδεια.
1: Όχι.
0: Σου λέω ότι ισχυρίζει το ίδιο. Το τι έχει συμβεί δεν ξέρω. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι εδώ και 2 χρόνια, επειδή είναι λίγο μπέρδεμα η ιστορία, δεν σου αν βρήκε τρόπο να κλείσει ραντεβού με ένα φαναρτζή να του φτιάξει το αυτοκίνητο.
1: 2 χρόνια περίμενε.
0: 1,5 χρόνο. Ναι.
1: Okay.
2: Ε, ποιος είναι, ρε φίλε.
0: Περίμενε.
2: Ο Γιακούμπι, ναι.
0: Περίμενε. Περίμενε, σου πω. Περίμενε. Λοιπόν, του λέω ο φαναρτζή να το φέρει να το δω. Ωραία, του λέει να στα αφήσω και ωραία. Το πάει το αυτοκίνητο στο φαναρτζή και του λέει ωραία, το είδα, πάρτο. Και φέρτε να το φτιάξω μια άλλη μέρα. Του λέει αδερφέ, του λέει συγγνώμη, πήρα μια μέρα άδεια για να μου βρεθεί να το δει και να φύγω. Του λέει τι να κάνω, λέει.
2: Καλά, και τι περίμενε, θα το φτιάξει επί τόπου, τι είναι.
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Μπορεί να.
2: Παναρτζίτικο είναι, ναι. Δεν είναι σερβίς, ας πούμε.
1: Μπορεί να μπει και μέσα να σου λέει ο Δεσίλας, είμαι θα μου το φτιάξουν.
0: Ναι.
1: Αν θυμάται την επόμενη φορά που είναι το φαναρτζίτικο τώρα να το βρει.
0: Ζηλεύεται Μαραθιανό γιατί είναι τσαχ πίνο γαργαλιάρη και έχει σουξέ γυναίκε. Όπα, αυτά δεν τα γράφουμε δημοσίω γιατί ο κύριο Μαραθιανό ξέρω ότι είναι. Παντρεμένος δεν είναι. Εγώ δεν υιοθετώ. Αν έχεις ξέρεις γυναίκες ο κ. Μαραθιανός, δεν υιοθετώ. Αν ξέρετε κάτι, όμως, δεν πρέπει αυτά να υποθούν, Γιώργο μου.
1: Όχι. Αν ξέρετε κάτι, θα
2: εμείς
1: τον
2: μπλέξετε.
0: Δεν είμαστε Ρουφιάνοι,
1: Αν ξέρετε κάτι, θα τον μπλέξετε.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο Ρουφιάνος, όπως λέει ο Κέτσε.
0: Ναι, ναι. Δεν πρέπει να τον πληρώσουμε το ίδιο νόμισμα.
2: Όχι.
0: Αυτός ρουφιανεύει, ρε φίλε, παντού.
2: Δεν πειράζει.
0: Τα γυαλιά σου παίρνει και τα πουλάει, μαύρη αγορά.
2: Συγχωρούμε.
0: Ναι. Ποιος είναι εγώ, είμαι τώρα.
1: Εγώ.
0: Εσύ,
3: έλα. Να κάνουμε ένα break.
0: Break, κύριε Νέα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια

0: αποτελέσματος. Περιορισμοί στιγματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Μας αρέσει να

0: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμη περισσότερες. Γι' αυτό στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι, το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείστε θέση και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις parking The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από μια ερώτηση για τους τρεις που έστειλε μόλις τώρα ο Θεόφιλος Αβυσέρες. Λέει μια γνώμη για τους τρεις σας. Αν η τωρινή εθνική είχε τα κεντρικά χαφ του 2004, θα έπαιρνε το γύρο ξανά?
1: Καλά, αυτά γίνονται μία φορά, όχι. Μία φορά για αυτό που έκανε η εθνική το 2004 είναι ανεπανάληπτο και δεν το κάνει καμία άλλη εθνική.
0: Και εγώ δεν νομίζω πως θα ξαναγίνει. Αλλά το ότι αν είχε αυτά τα χαφ θα μπορούσε να πάει πολύ ψηλά, εννοείται. Γιατί για το ταλέντο που έχει μπροστά αυτή η εθνική.
1: Ναι, αλλά και τότε όμως δεν πάω να πεις ότι δεν είχε παίκτη στην εθνική μπροστά.
0: Ναι, ναι, απλά νομίζω ότι.
1: Ο Άγγελος Καριστέας ήταν ένας παίκτης ο οποίος έχει βάλει το οποίο χρησιμοποιεί γκολ. Ο Ντέμις έπαιζε, ο οποίος είχε και ένα πρόβλημα το ματισμό τότε. Έτσι.
0: Ο Βρίζας.
1: Ο Βρίζας έπαιζε, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος έπαιζε. Καλή παίκτη, πολύ καλή παίκτη.
0: Ναι, εγώ λέω σαν ταλέντο γενικότερο μπορεί να είναι μεγαλύτερο ναι. Τη φουρνιά τώρα.
1: Το θέμα, ξέρεις τι γίνεται όμως, Γιώργο.
0: Δεν παίζει πάντα μόνο το ταλέντο.
1: Μπράβο, παίζει και η προσωπικότητα πολύ. Κατάλαβες τι λέω.
0: Δεν παίζει πάντα μόνο το ταλέντο.
1: Παίζει η προσωπικότητα και η χημεία της ομάδας.
2: Δηλαδή ναι, να πώς ταιριάζει η ομάδα. Ακριβώς. Ίσως είναι το πιο βασικό σημείο.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Στις εθνικές είναι αυτό που λέμε. Οπότε σίγουρα όμως, άλλο μπορώ να απαντήσω, αν είχε πολύ καλύτερα χάφη εθνική, πιστεύω θα είχε συμμετοχή στις διοργανώσεις τελευταίες σίγουρα. Δηλαδή, αν είχε πιο περισσότερες λύσεις στις θέσεις αυτές και καλύτερες λύσεις. Γιατί δεν έχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ.
0: Λοιπόν, ο Φίλης, λέει ένας φίλος, είναι όντως ο νέος Στολτίδης, δεν τον κάλεσαν όταν ήταν στην εθνική K21, K19 κτλ. Εντάξει, δεν μου αρέσει να συγκρίνω, το λες επειδή δεν τον καλέσανε τώρα στην εθνική. Αλλά κατά την άποψή μου, μαδικείται που δεν πήγε στην K21, ξεκάθαρα.
1: Ποιος?
0: Ο Φίλης.
1: Α, δεν τον πήρε.
0: Όχι, δεν τον πήρε, δεν ξέρω γιατί. Αλλά εντάξει, με τις εθνικές ομάδες, καλώς ή κακώς, πολλές φορές θα υπάρχουν και παίκτες που θα αδικηθούν. Ο Φίλης, εντάξει, δεν μου αρέσουν αυτά τα νέα στολίδια και όλα αυτά. Μακάρι το παιδί, και αριστεροπόδαρος είναι και παρόμοια θέση παίζουν. Παιχτάρα ο Στολίδης, τρομερή παιχτάρα. Αλλά.
1: Στολτίδης, το αμήνυμα το θυμήθηκα, δεν ήταν στην τότε εθνική.
0: Όχι,
1: μαζί
0: δεν ήταν.
1: Με τον Ζήκο.
0: Και γινόταν χαμός τότε που δεν ήταν.
1: Κακός χαμός στην κλίση.
0: Που ήταν αδικία για αυτά τα παιδιά να μην είναι, ναι, αλλά, ναι, ναι, αλλά εκ του αποτελέσματος.
1: Το τι άκουγε ο Ρεχάγκελ, είναι δυνατόν να μην πάει στο Ζήκο, είναι δυνατόν να μην πάει στο Στολτίδη. Χαμός.
0: Εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω όμως τι γινόταν τότε. Ναι, μην τα ξεχνάμε.
0: Εννοείται. Γι' αυτό λέω ότι καλώς ή κακώς στις εθνικές πάντα θα πάρουν κάποιοι που θα αδικούνται.
1: Ναι, μα δεν γίνεται. Άμα έχει πολλούς καλούς παίκτες σε κάποιες θέσεις, ναι, κάποιοι θα μείνουν έξω. Δεν γίνεται.
0: Γιώργο, καλησπέρα. Λέμε το νέο Καρασκάκη τι γίνεται. Προχωράει, λέει ο Άλεξε Βινίκη. Όχι, δεν προχωράει, γιατί περιμένουμε να ψηφιστεί η τροπολογία, να περάσει και στη Βουλή. Για να πρέπει και να περάσει από τη Βουλή να πάρει έγκριση η νέα τροπολογία. Και μετά, εφόσον γίνουν όλα αυτά, τότε τον Μάιο ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να ξεκινήσει τα έργα στο γήπεδο. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει τα έργα. Οπότε είναι το σημαντικότερο από όλα τα βήματα που χρειάζονται. Ο Τανούλης έχει συγγένεια, λέει, με τον μπασκετμπολίστα. Τανούλη, ναι, είναι αδέρφια. Αδέρφια είναι. Λοιπόν, έχουμε κάνει καλές μεταγραφές. Λέει, απλώς θέλουμε δουλίτσα, αλλά βλέπω να παίζει αρκετά ο Τσικίνη, ο οποίος μου αρέσει και το συμπαθώ αρκετά, αλλά δεν νομίζω να κάνει για βασικός. Τσικίνη περνάει ένα μακρύ ντεφορμάρισμα, η αλήθεια είναι. Εγώ το Τσικίνη το θεωρώ από τις καλύτερες μεταγραφές του Ολυμπιακού τα τελευταία 7-8 χρόνια. Ξεκάθαρα. Και για το πόσο που δόθηκε, 400.000 ευρώ είχε κοστίσει στον Ολυμπιακό Τσίκη. Τι 400.000 ευρώ τώρα, εμπαίνεις παίχτη από την Ελλάδα. Και τον είχε κλείσει ο Ολυμπιακός να τον πάρει το καλοκαίρι και έκανε μια συμφωνία με την Μπενφίκα να τον πάρει το Γενάρη και ήταν στη χρονιά του Conference πάρα πολύ καλός και στην επόμενη χρονιά του Europa League πολύ καλός και του Double και στο Champions League ήταν καλός παρότι έβγαλε κανένα δύο ζητήματα σε κανένα δύο μάτς. Αλλά παιδιά, με την ένταση που έπαιζε ο Ολυμπιακός και ο Τσικίνη ήταν από τους παίκτες μαζί με τον Ελκαμπή που παίζαμε την περισσότερη ένταση, αυτοί οι δύο και ο ΕΣΕ, έβγαλε ζητήματα. Δηλαδή έβγαλε ο Πίστιο Μυριαίο 2-3 φορές. Αυτά είναι από την κούραση, από την ένταση, από την επιβάρυνση βγαίνει στον Πίστιο Μυριαίο. Ο Τσικίνη βλέπετε όμως ότι δεν τον έβαζε μόνο με τη Λίμπαρ. 3-3 βασικός είναι και με τον Ιμανόλ. Ο Τσικίνη είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι για μένα ο Φουστέρ του 26 ή των τωρινών χρόνων, τέλος πάντων, ο Τσικίνιο. Θα ήθελα να δω, λέει, δίδυμο τον Μάριος με τον Γκοντζάλες στο πρωτάθλημα. Ολυμπιακός είμαστε, λέει, και πρέπει να παίζουμε φουλ επίθεση, νομίζω. Θα ήθελα και δική συγγνώμη, γιατί σας έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Εντάξει, τι σημαίνει ότι αν παίξει με δύο σεντερφόρ θα παίζει φουλ επιθετικά πάντως. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορείς να παίξεις και με τριάδα στην άμυνα και να παίξεις επιθετικά. Δεν είναι.
1: Σχετικά είναι όλα. Το 4-4-2 μπορεί να είναι πιο αμυντικό σύστημα από το 3-4-3.
0: Πολλές φορές.
1: Είναι ανάλογο που είναι οι γραμμές, το αν περιστάσεις ψηλά, το αν παίζεις πιο πίσω.
0: 100%.
1: Πολλά ρόλο.
0: Επίσης, τώρα να δούμε τον Μάριους που λες με τον Γκονζάλες, να δούμε καλά-καλά τον Μάριους πρώτα για να αντιληφθούμε τι παίκτης είναι. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι ο Γκονζάλες εύκολα ταιριάζει με άλλους σεντερφόρ στον Ολυμπιακό. Ο Γκονζάλες είναι λιγότερο συμμετοχικός σαν σεντερφόρ. Είναι παίκτης που βγάζει ένταση, βγάζει ενέργεια, που παίζει στο κουτί. Δεν συμμετέχει τόσο πολύ στην κυκλοφορία και στην ανάπτυξη. Οπότε θα πρέπει να το βρει ένα τέτοιο σεντερφόρ. Δεν ξέρω ο Ολυμπιακός πώς τέτοιο σεντερφόρ έχει. Ο Γιάρεμτσουκ ούτε αυτός είναι τόσο πολύ συμμετοχικός. Ο Λικάμπη ήταν περισσότερο. Και γι' αυτό όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός με δύο σεντερφόρ, τον Ελκαμπή και τον Γιάρεμτσουκ, έπαιζε ο Ελκαμπή πιο πίσω. Παρότι ίσως τεχνικά ο Γιάρεμτσουκ να είναι καλύτερος. Οπότε τώρα να το δούμε, θα το δούμε λίγες φορές και κατά ανάγκη, εγώ θεωρώ. Αυτά.
1: Συνεχίζω εγώ, Λοιπόν. Για παράδειγμα. Με ποιον συγκρούστηκε ο Παντελής και δραματίστηκε. Έγινε φίλε μου σε ένα φιλικό με την Καλυθέα, δεν ξέρω το όνομα του παιδιού. Σε ανύπαπτη στιγμή. Και έπαθε αυτό το κάταγμα, πάει καλά. Αν δεν κάνω λάθος, αυτές τις μέρες πέταξε και την πατερίτσα και ήρθα την πετάξει. Τέλος πάντων, συνεχίζει το πρόγραμμα και ίσως Γενάρη Φλεβάρη τον δούμε να παίζει. Θα μπει δηλαδή με την ομάδα. Ρε παιδιά, πόσο με θλίβει που βλέπω στα ξένα πρωταθλήματα φυλάσσεις της αντίπαλης ομάδας μέσα σε κερκίδες με τη φανέλα τους και να μην ανοίγει ροθούνι. Γιώργο μου, δίκιο έχεις, αλλά είναι κάτι που δεν το δεις στην Ελλάδα. Και στην Αγγλία συμβαίνει αυτό που λες. Αλλά στην Αγγλία να ξέρεις ότι δίνονται ραντεβού έξω.
0: Ναι, απ' έξω έχει.
1: Και πέφτει ξύλο, έτσι. Απλά σου το λέω για να το γνωρίζεις. Απλά από τότε που πήραν αυτά τα μέτρα για τα γήπεδα, όντως δεν ανοίγει ροθούνι. Πες, λέει τώρα ότι έβαλε γκολ ο Πελίστρη να απεδειχθεί από το παράθυρο. Όχι, φίλε, δεν θα γίνει, δεν συμβεί αυτό. Δεν απεδειχθεί δηλαδή. Το έβαλε ο Ραούχο τον γκολ. Τι θα γίνει με το τέλος της συμφωνίας Μακέτα TV και Γενόβα? Θα χωρίσει τα αθλητικά κανάλια ή υπάρχει περίπτωση να ανανεώσουν? Δεν το ξέρω αυτό. Τι θα γίνει με το τέλος της συμφωνίας. Ο γιος στο Μαϊάμι, μετά στο κέντρο, θα σου άρεσε πιο πολύ να βλέπει Καμαρά ή Καγκουα Λούζα? Εγώ πιστεύω ότι ο Λούζα είναι πιο πολύ 8 παρά 6. Εγώ, αν και βλέπω ανεβαζόμενο το κάμερα, θα ήθελα να δω παραπάνω το Λούζα. Απλά τη γνώμη σου. Εντάξει, ανάλογα τα παιχνίδια, φίλε μου. Υπάρχουν και παιχνίδια, θα παίξω ο Λούζα με τον Κάγκου. Αυτή τη στιγμή, πάντως, ο Καμαρά φαίνεται, βλέπουμε ότι είναι ο πιο απαραίτητος παίκτης όσον αφορά τη μεσαία γραμμή σε αυτό που θέλει να κάνει ο προπονητής. Και το βλέπουμε. Και τα στοιχεία του και τα στατιστικά του και όλα. Αν ο Κρίστος είναι okay. Ο Κρίστος έχει ξεκίνησει, έκανε μια υπερπόνηση με την ομάδα πριν τη διακοπή. Θα κάνει προπονήσεις με την ομάδα. Το ζητούμενο είναι τώρα στις προπονήσεις που θα κάνει αυτές να είναι καλά, να μην παραπονηθεί για ενοχλήσεις και να βγάλει ένα αρκετά μεγάλο μέρος προπονήσεων, δηλαδή να συνεχόμενες προπονήσεις. Οπότε εκείνη θα είναι ok. Γιατί λες ότι θα κάνει τη διαφορά μόλις μπει να παίξει ζωντανός. Μα είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης ο Κρίστος. Δεν το συζητάμε. Το πρόβλημα με τον Κρίστος είναι και το ρίσκο που πήρε ο Παναθηναϊκός, το οποίο όμως πλέον με την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν δεν υπάρχει, είναι ότι είχε αυτό το τραυματισμό πέσει που τον άφησε σχεδόν όλο τον χρόνο έξω. Να είσαι καλά, Χρήστο, από το Ντιτρόιτ, να είσαι καλά. Εγώ θυμάμαι, λέει, και μερικούς που είχαμε μαξιλαράκι με τα χρώματα της ομάδας. Το έβαζαν στη μασχάλη. Ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Αν γνωρίζω αν με το νέο γήπεδο θα φτιαχτούν και τα νέα κτίρια στον Λεώνα. Για το μετρό ξέρω ότι υπάρχει εκεί γραμμή. Τώρα για τα νέα κτέλ δεν το ξέρω. Καλησπέρα, 100 δραχμές στο Φιλιζόλ επειδή δεν υπήρχαν καθίσματα. 1000 έως 3000 δραχμές στο εισιτήριο τη δεκαετία των 90. Από το 2000 και μετά μπήκαν καθίσματα και δεν ξαναείδαμε Φιλιζόλ. Ηράκλειος Γεντικουλέ. Ηράκλειο. Και όμως μας έστειλε φίλε από το Ηράκλειο, από τη Λιβαδιά φίλοι, που πληρώνουν Φιλιζόλ και τα βάζουν στα καθίσματα. Γιατί μάλλον τα καθίσματα δεν είναι και τόσο καθαρά, λέω εγώ.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Μπράβο. Καλησπέρα Τάσσαρα, λέει, και σε όλους την παρέα. Πάμε, πάνω θα γυράσει σήμερα και εθνική. Χαιρετίσματα ο Γιώργος Πάου από το Βόλο. Γεια σου Γιώργαρα από το Βόλο. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία στην εθνική εννοείται. Εγώ το μάζο του Ολυμπιακού το φοβάμαι, γιατί παρόλο που είμαστε καλύτερη ομάδα και ποιότητα, με αυτή είναι στα σχοινιά και από όλες τις απόψεις και τι της ομάδας βγάζουν αντίδραση. Δεν υπάρχει φόβος, πρέπει πάντα στα ντέρμπι να σέβεσαι τον αντίπαλο. Όλα τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ανεξάρτητα σε τι κατάσταση είναι ο ένας είναι ο άλλος, μπορεί να υπάρχουν όλα τα αποτελέσματα. Είναι απρόβλεπτα. Έτσι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι για μένα θα παίξουμε πολύ μεγάλο ρόλο για το αν θα είναι πρώτος στην κανονική διάρκεια του παραδείγματος του Παναθηναϊκού, τι θα κάνει στα μικρομεσαία παιχνίδια και όχι τι θα κάνει στα ντέρμπι. Εάν πάρει όλα τα μικρομεσαία παιχνίδια και δεν έχει την παραμικρή απώλεια, τότε έχει και πολύ μεγάλη πιθανότητα στην κανονική διάρκεια να τερματίσει πρώτος.
0: Καλά, τα ντέρμπι τώρα μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, αλλά ό,τι κατάσταση και να είναι ο άλλος.
1: Τα ντέρμπι μπορεί οποιοδήποτε.
0: Δεν υπήρχαν και χρονιές που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν στα καλά του και είχε κερδίσει και στο Καραϊσκάκι μέσα. Είχε κερδίσει
1: και στο Καραϊσκάκι με το κόλπο του Ταμπόρτα.
0: Ναι, δηλαδή. Και αντίστοιχα από την άλλη πλευρά. Και με την ΑΕΚ το ίδιο.
1: Έχει πάρει ο Παναθηναϊκός με τον. Με ένα από τα χειρότερα ρόστερ που είχε, με προπονητή τον Γιάννη Βονόρτα, ισοπαλία με τον Φιγκερόα.
0: Ναι,
1: το Ολυμπιακό.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319. Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Sport FM Patras.
12: Μόνο εσύ!
13: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία

0: δάκτυλα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
5: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ιστορική πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League απόψε για την εθνική ομάδα που κοντράρεται με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορεί ο Τζολάκης για τα γκολπόστ, προβάδισμα Κοστούλα για τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Περίπου 500 Έλληνες αναμένονται στις κερκίδες. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Α και Nova Sport Start και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί στη φετινή EuroLeague θέλουν απόψε οι αιώνιοι. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρίς στο Telecom Center χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ, ενώ 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ στη σύνθεσή του φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Οριστική είναι η απόφαση της ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο και να παραμείνει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σακτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου, αντίστοιχα πιθανότατα στις 16 Δεκεμβρίου. Θα οριστεί το μάτς με την ομάδα του Περιστερίου. Ανεβάζει στροφές στον Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικομπ Νίστρουπ με την επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή. Πιθανό να κινηθούν για αριστεροπόδαρο στόπερ τον Ιανουάριο οι πράσινοι. Έμφαση στην παρουσία των χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμό όσα. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν στην Τούμπα. Ίδια χρώματα, ίδια πίστη. Δύο ομάδες, δύο φανέλες, μια κοινή καρδιά τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Με Τσιφτσί και Μοναστηρλή για το τέρμα και λύσεις από το υπάρχον ρόστερ για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά μετά τους τραυματισμούς των Παυλένκα και Ταχάλη. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ εγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Πρωινή προπόνηση περί ελάμβανε το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη. Το βάρος στην ομαδική τακτική και στα τελειώματα φάσεων έριξε ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Το σπίτι μας μόλις έγινε μεγαλύτερο. Το μήνυμα της ΚΑΕ Άρης για την τοποθέτηση πτυσσόμενης κερκίδας 600 θέσεων που αυξάνει τη χωρητικότητα του γηπέδου στις 6.000. Είμαι χαρούμενος που θα μπορεί περισσότερος κόσμος να βλέπει την ομάδα. Τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη. Ενίσχυση για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκάρτ Βασίλη Μουράτου. Στην Ελλάδα θα φιλοξενηθούν οι τελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλο Ανδρών Γυναικών του 2027, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο ΆΚΑ το διάστημα 24 με 28 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των 8 υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα στην Premier League βρίσκεται ο Μπάμπης Κοστούλας. Ο 19χρονος επιθετικός έχει 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ μεταξύ άλλων ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 3-0 της Brighton επί της Arsenal. Άλλες 5 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για την πρεμιέρα της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Dubai BC Real Madrid και Hapoel Tel Aviv Bayern Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας με συγχωρείτε Ζάλγκυρης Κάουνας. Μισή ώρα αργότερα Μπαρσελόνα Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Villarban Maccabi Tel Aviv μετάδοση όλων από τα κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
5: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters με Κώστα Κυρκόγλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιά στα μικρόφωνα της Κορυφαίας Αθλητισμότητας στον πήγο Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και τα μηνύματα ποιος? Κύριε Κέτσε.
1: Ναι, λέει ένας φίλος εδώ ότι έγινε η παρουσία της φανέλας σήμερα, λέει μπάσκετ, κανένας δεν λέει τίποτα, μίλησε ο Αγγελόπουλος, μόνο νεκρότος. Φίλε μου, θα γίνει 6,5 ώρα. 6 ώρα στη η παρουσίαση, οπότε όλα θα υπάρχουν, εννοείται. Και θα το καλύψω και σου πει.
0: Α, κατάλαβες, έτσι. Πάλι του φεξ του Μαρτιανού.
1: Αλλά... δεν νομίζω να το παίξουν και live,
0: εσύ. Καλά. Επίσης, με τον Μαρτιανό τι κατάλαβες? Θέλει να πάει στην Αγγλία 6 μέρες ή δεν θέλει?
1: Δεν θέλει, παριέται.
0: Θέλει και ψάχνει λεφτά. Ένα κάνουν μέρα να ζητήσουν τον κόσμο, να στείλει, ξέρω εγώ.
2: Δεν
0: να
2: θέλει. Ο Κέτσε λέει ότι δεν θέλει.
0: Εσύ λες δεν θέλει. Έχεις φάει τον παπά αυτό του Μαρδιανού, ότι δεν θέλει. Ο υπουργός τουρισμού, συνέχισε.
2: Καλά. Πάνω από 6 μέρες θα κάτσει.
1: Ναι. Τι έγινε ο Μπέος, λέει, του άρχισε αγωγή εισαγγελέας αφού ξέρει σέρβικα. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι θετικό ότι υπάρχει ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Τα πέταξε, λέει, τα γυαλιά στο πρωτοκόλλο και δεν θυμάσαι. Όχι, φίλε, πήγα χωρίς γυαλιά στο κήπεδο. Οι σύνδεσμοι, λέει, δεν πήραν τη θύρα με Σαχτάρ. Μένω Λονδίνο και δεν έχω άμκα, δεν μπορούσα να κλείσω εισιτήρια από την ΠΑΕ. Δεν ζήταγε άμκα. Ζήταγε αριθμό διαβατηρίου, φίλε μου. Το ξέρω δηλαδή, γιατί κλείσανε δική μου. Και κλείσανε και αρκετοί από εξωτερικό. Τίποτα. Τάσο, βλέπω αρκετά εσύ.
0: Εγώ.
1: Το προπονητικό λες θα είναι στη μέση μεταξύ των δύο γηπέδων, λέει. Εννοεί μάλλον.
0: Εγώ.
1: Το προπονητικό λες θα είναι στη μέση μεταξύ των δύο γηπέδων, λέει. Εννοεί μάλλον

0: αλλιώς που γίνονται, ξέρω εγώ. Τι να σου πω.
1: Όχι, εντάξει, πιστεύω αυτός ο παίκτης θα μπορούσε να βγει.
2: Και εγώ.
1: Απλά του συνέφερα να τον κάνουν έτσι, να τον πουλήσουν και τον πουλήσουν.
2: Εννοείται πως συνέφερε και αυτό, αλλά δεν πήρε και πολλές ευκαιρίες. Αυτό είναι το κακό. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι στους επόμενους εξτρέμους που θα παίξουν τον Ολυμπιακό. Τώρα βέβαια και ο ίδιος είναι 24, πόσο είναι, και πήγε στο MLS. Και ο ίδιος φιλοδοξία τώρα, οκ. Okay. Μακάρι από εκεί το παιδί να πάει σε ένα καλό πρωτάθλημα, αλλά αν και το MLS και γενικότερα στην Αμερική το ποδόσφαιρο θα αναπτυχθεί πολύ, ήδη το βλέπουμε ότι αναπτύσσεται. Δεν θα φτάσει βέβαια, δεν νομίζω θα φτάσει κάποια στιγμή τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά πρέπει και την εθνική του ομάδα, πως είναι σύγχρονο το τρόπο παιχνιδιού του, με ένταση, με. Αλλά, οκ. Okay. Ο Γκονζάλες είναι περισσότερο συμμετοχικός, λέει, από Ελκαμπή και Γιάρεμτσου. Ο Ελκαμπή που το βρισκόταν εκτός κουτιού ήταν ακίνδυνος. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σχέση ένας παίκτης να είναι συμμετοχικός. Δεν έχει σημασία το ένα με το άλλο που λες. Το συμμετοχικός και το ότι ήταν ακίνδυνος. Και δεν είναι ο Γκονζάλες συμμετοχικός τόσο πολύ σαν ποδοσφαιριστής, όχι. Διαφωνούμε. Δεν είναι συμμετοχικός. Ο Ελκαμπή που το βρισκόταν εκτός κουτιού ήταν ακίνδυνος. Οκ, okay. Ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό. Αν υπάρχουν νέα, λέει, την εξέλιξη του τραυματισμού του Ελκαμπή, αν ναι, πια, λέει, είναι ακόμη στο γύψο, ευχαριστώ, ένας φίλος του θρύλου του γηπέδων, ευχαριστώ. Εντάξει, ο Ελκαμπή, παιδιά, είναι σε ανάρρωση τώρα. Είχε ένα πολύ σοβαρό εκεί κάταγμα. Χρειάζεται χρόνος για την ανάρρωση πρώτα, μετά να γίνει ενδυνάμωση, να ξεκινήσει το δομικό του πρόγραμμα τρέξιμο, να μπει σιγά σιγά με μπάλα. Θέλει ένα πεντάμινο αυτός ο τραυματισμός. Δηλαδή, επειδή είναι βέβαια πολύ γερός καρύ ο Ελκαμπή, ας μην το αποκλείσουμε να γυρίσει λίγο νωρίτερα από το γενικότερο τον αναμενόμενο χρόνο. Γιατί τι πεντάμινο, εξάμινο θέλω περίπου, αλλά μην το αποκλείσουμε. Μην το αποκλείσουμε. Καλά να είναι, να επιστρέψει γερός. Το καλό είναι ότι, όπως διάβαζα τις προάλλες και μια έρευνα, συνήθως στους ποδοσφαιριστές, έτσι μιλάμε τώρα, που είναι και γυμνασμένοι, το 70% των ποδοσφαιριστών γυρίζουν και μάλιστα στην προηγούμενη κατάσταση που ήταν κιόλας. Το 70% είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Μακάρι το ίδιο να ισχύει για τον Ελκαμπή, γιατί είναι πραγματικά δεν καταλαβαίνει και πολλά. Και άλλο ένα μήνυμα. Είναι αλήθεια, λέει, ότι ο προπονητής μας μένει στο Ρέντι μόνιμα και δεν έχει βρει σπίτι για να φωτιστεί στην ομάδα. Τεράστιο πράγμα πάντως. Ισχύει. Δεν έχει βρει ακόμα.
1: Τώρα
2: νομίζω που είναι η διακοπή θα βρει. Μένει στο Ρέντι μαζί με τους συνεργάτες του τώρα 15 μέρες. Έχει ζητήσει ο ίδιος να μείνει μέσα, γιατί είναι σαν ξενοδοχείο μέσα το Ρέντι. Πραγματικά έχει και ξενώνει τα πάντα για να μένει και αποστολή όποτε χρειάζεται. Το ζήτησε ο ίδιος γιατί δεν ήθελε να χάσει χρόνο και να αφιερώσει χρόνο στο να βρει σπίτι, μετακομίσει, το ένα το άλλο τα πάντα. Τώρα που είναι το διάστημα της διακοπής, νομίζω πως θα βρει και αυτός και οι συνεργάτες του τα σπίτια τους. Αλλά τόσο καιρό δεν ήθελε να χάσει το παραμικρό χρόνο. Ισχύει, στο Ρέντι μένει. Είναι ένα καλό δείγμα αυτό. Έχει έρθει με πολύ όρεξη για δουλειά. Επίσης κάτι πάρα πολύ καλό. Θα πρέπει και η ομάδα να βελτιωθεί, εννοείται. Θα χρειαστεί ο χρόνος και η υπομονή μέχρι να δείξει βελτίωση η ομάδα. Αυτά.
0: Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση.

0: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Time out για θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all
9: at... Επιστρέφουμε επειδή θα φύγω σε κάνα δεκάλεπτο λόγω μιας δουλειάς σήμερα. Να πάω με τα μηνύματα εγώ.
10: Αν έχεις μηνύματα για τα επόμενα 12 λεπτά, τι να πω.
9: Σας έχω σώσει. Η Σέρβη λέει, Τάσο καλησπέρα, η Σέρβη παίζει συνήθως με πάθος και ένταση. Η Μίσα Ράγη θα το έχουμε αυτό για να τους κοντράρουμε. Επίσης ένα πρόβλημα είναι το νερό της ηλικίας, η πολιότητα, Μιγγέλ. Εντάξει, φυσικά και πρέπει σαν εθνική ομάδα να έχεις πάθος και ένταση. Δεν το ζητάμε, αλλά δεν έχεις αυτά, δεν κάνεις τίποτα. Σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Τώρα, το νερό της ηλικίας είναι σχετικό. Αν το νερό της ηλικίας συνδυάστηκε με προσωπικότητα, γιατί δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι νεαρός ηλικία δεν έχει προσωπικότητα. Μπορεί κάποιος 30χρονος να μην είναι προσωπικότητα και ένας 23χρονος να έχει προσωπικότητα. Δεν έχει σχέση αυτό.
10: Επίσης και ας είναι νεαροί αρκετοί της εθνικής, έχουν πολλές παραστάσεις.
9: Πολλές παραστάσεις ευρωπαϊκές, βέβαια. Παίζουν σε top πρωταθλήματα, ναι, και σε top ομάδες. Τάσο, φέτος είναι η πρώτη σεζόν που Αλαφούζος δίνει σοβαρό μπάτζετ σε καλό προπονητή και σοβαρό τεχνικό διαιτητή. Μέχρι τώρα στήριζε μόνο κακούς και παλέμαχους, όχι Γιωβάνοβιτς, Αναστασίου, Δόνη. Ναι. Έχει κάνει ο Μέση φάουλ σε τείχος με πλαστικό μπουκάλι γεμισμένο με χαρτί και να μπει γκολ με φάλτσο. Θα σέβεστε Θοδωρής. Τι λέτε, ρε. Έχει κάνει ο Θοδωρής αυτό, ε. Με πλαστικό μπουκάλι.
10: Εντάξει, μπορεί να το κάνει και ο Μέση στην Αργεντινή, ναι, εκεί που παίζεσαι στην αρχή.
9: Το καλύτερο λέει ο τύπος που γύριζε στις κερκίδες με το καλάθι, σάντουιτς πορτοκαλάδα, σποράκι, παρακαλώ.
10: Εντάξει, δυνατός, πολύ αυτός.
9: Πολύ δυνατός, λέει ο Στέργιος. Έχει δίκιο. Από τη στιγμή Τάσο που ο προπονητής παίζει κανονικό ποδόσφαιρο, με χτίσουμε από πίσω και όχι γιώμες, οφείλουμε να δείξουμε ωριμότητα και να στηρίξουμε και στα δύσκολα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Με τα λάθη. Θα κάνει λάθη και ο προπονητής και έχει κάνει λάθη και θα κάνει και άλλα λάθη. Και μπορεί να διαφωνήσουμε ακόμα και για κάποιες αλλαγές που κάνει. Πρέπει να κοιτάξουμε όμως την ουσία. Δεν πρόκειται να βρει καταρχάς, δεν πρόκειται να βρεθεί προπονητής που να είναι σε όλα τέλειος. Όλοι οι προπονητές έχουν τα αρνητικά τους σημεία. Δεν είναι όλα θετικά. Οπότε πρέπει να βάλεις τη ζυγαριά και να δεις προς τα που πάει το πράγμα. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος σου χτίζει την ομάδα, σου παρουσιάζει ένα σύνολο το οποίο το γουστάζει, το βλέπεις στο γήπεδο, τον στηρίζεις στα δύσκολα, συμφωνώ 100% φίλε. Και όταν λέμε δύσκολα, δεν εννοούμε να κερδίσεις και να μην παίζεις καλά. Αυτό είναι δύσκολο, αυτό είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι να χάνεις. Έτσι. Να έχεις κάποια ήττα και μετά να πεις ότι τον πιστεύω το πρώτο, πάμε παρακάτω. Γενικά το λέω, δεν λέω για την ομάδα. Η ομάδα πιστεύω ότι δεν θα έχει τέτοιο θέμα φέτος, σώφα τη στήριξη, γιατί βλέπουν ότι αμέσως ο προπονητής έχει δείξει δουλειά. Λέω και για τον κόσμο, γιατί παίζει ρόλο και η περιέργεια στην ατμόσφαιρα, ότι στη στραβή θα πρέπει ο προπονητής να στηριχθεί. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει πίσω να μην έρθει στραβή. Είναι δεδομένο ότι θα έρθει στραβή. Τι ώρα παίζει η εθνική και ποιο κανάλι το δείχνει. Το παίζει η εθνική 10 παρατέταρτο. Και το δείχνει η Νόβα και ο Αλφα.
10: Ναι.
9: Έτσι. Καλησπέρα, παιδιά. Μπορεί να μας αναλύσετε τι θα γίνει με τις νέες πλατφόρμες τηλεοπτικών? Εμείς που έχουμε Nova θα βλέπουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ, Στάθη. Στάθη μου, κοίταξε να δεις. Θα βλέπεις αυτά που βλέπεις και του χρόνου, φέτος. Με ξέρεις τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάει στην νέα πλατφόρμα, στο Sport FM TV. Οπότε θα φύγει. Στην Nova δεν είναι ο ΠΑΟΚ.
10: Ναι, απλά μήπως εννοεί και τι θα γίνει και με αυτό που γίνεται με την Nova Cosmotives. Έχει...
9: Αυτό...
10: Νομίζω θα σταματήσει κάποια στιγμή αυτό. Νομίζω κάποιο
9: αυτό δεν το ξέρω.
10: Δεν
9: είμαι αυτό, φίλε μου.
10: Μιλάω και ράδιο Αρβίλα, αλλά νομίζω ότι είχα διαβάσει ότι θα σταματήσει.
11: Ναι, ναι, αλλά μάλλον από του χρόνου θα σταματήσει.
9: Ναι.
10: Από του χρόνου.
11: Έτσι λένε.
9: Ναι. Α, δούμε. Αναμενόμενο, κύριε Νικολογιάννη, να ζηλεύετε και να προσπαθείτε να μειώσετε το μοναδικό δουλευτάρα και στυλοβάτη του σταθμού, κύριο Μαρτιανό. Ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό? Κάθετε μέσα και στείλει μηνύματα. Έχει δει τέτοια περίπτωση ανθρώπου?
11: Ο συγκεκριμένο ομολογεί πάντως ότι είναι συγγενικό πρόσωπο.
9: Ναι, φίλε, λέει αποθέων τον εαυτό του και λέει το μοναδικό δουλευταράκι στο λεβάτι του σταθμού.
10: Εκτός και αν είναι κάποιος στο payroll Μαραθιανού.
9: Ε, ό,τι και να είναι, φίλε, είναι δυνατόν. Ποιος είναι ο όρος με τις λεστές για τα λεπτά συμμετοχής? Να παίξει πάνω από το 50%, να πιάσει το 50% συμμετοχών, πάνω από ένα ημίχρονο. 45 λεπτά συν. Δηλαδή δεν θεωρείται συμμετοχή για τον Κρίστος, αν παίξει 10 λεπτά αλλαγή, 15 λεπτά αλλαγή, 20 λεπτά αλλαγή, 25 λεπτά αλλαγή, 35 λεπτά αλλαγή, 40 λεπτά αλλαγή. Θα πρέπει να παίξει ένα ημίχρονο για θεωρείται συμμετοχή. Αν πιάσει το 50% των συμμετοχών, ενεργοποιείται η οψιόν αγοράς. Και αν πιστεύω ότι μπορεί να τα πιάσει αυτά τα λεπτά, δεν το ξέρω, Μιχάλη. Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Κρίστεσεν.
11: Μάλλον στο σώμα του Κρίστεσεν.
9: Στο σώμα, ναι, και στο μυαλό. Γιατί ξέρεις και αυτοί παίξουν καμιά φορά, έχουν και ένα φόβο, έχουν παίξει καιρό. Κατάλαβες τι λέω. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Ο Γιώργος από το Μαϊάμι, τάσο αν ο Ντεφράι ήταν 1-2 χρόνια μικρότερος. Άρα έπεσε για 3-4 χρόνια, θα άφηνε εποχή. Τεράστιο παίκτη και για του τρει που πιάνει το καλύτερο αμυντικό δίδυμο φέτος. Για ο Ντεφράι, επειδή είναι 34, μην αποκλείς να παίξει για το διάστημα που λες. Γιατί είναι fit, προσέχει πάρα πολύ. Και καλά, ότι έχει αφήσει εποχή στο ποδόσφαιρο ο Ντεφράι. Απλά εμείς δεν παρακολουθούμε πολύ ποδόσφαιρο. Όσοι είναι ίντερ ξέρουν πόσο καλό παίκτη είναι. Εγώ είχα πει όταν είχε έρθει ο Ντεφράι στον Παναθηναϊκό ότι έχει περάσει πολύ στα ψηλά αυτή η μεταγραφή. Είναι τεράστια μεταγραφή.
10: Μένα μου κάνει και εντύπωση που ήρθε η Ελλάδα γενικότερα. Ναι. Είτε σου λέω ερχόταν στον Ολυμπιακό, είτε στην Άγια στον Παναθηναϊκό, γιατί ναι, και εγώ ίντερ είμαι. Ναι. Και μπορεί την τελευταία χρονιά να μην έπαιζε τόσο πολύ, ναι, αλλά και πάλι όλα τα προηγούμενα χρόνια,
9: ναι, ναι,
10: ήταν βασικό στα περισσότερα. Ναι. Δηλαδή και σε καλή ίντερ, όχι σε κακή ίντερ.
9: Ναι. Το story τη μεταγραφή να το επαναλάβουμε. Ήταν ο Κοτσόλης ο οποίος τον είχε τσεκάρει, τον ήθελε πολύ. Είδε ότι ο Ντεφράι θα βρεθεί στην Ελλάδα για ένα δικό του λόγο. Έκανε ραντεβού μαζί του, το ανέλησε το πλάνο, φεύγει από το ραντεβού. Είναι σχεδόν βέβαιος ότι ο Ντεφράι θα του πει όχι. Σχεδόν βέβαιο. Ναι. Δηλαδή, σου λέει τώρα σιγά με δύο Ντεφράι στην Ελλάδα. Και φεύγει από το ραντεβού αυτό, κάνει μια πολύ καλή κουβέντα με τον Ντεφράι και την επόμενη μέρα ο ίδιος ο Ντεφράι τον παίρνει τηλέφωνο. Και του λέει, μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα που κάναμε χθες. Θέλω να τα ξαναπούμε και σήμερα. Και πήγε την άλλη μέρα. Δώσαν τα χέρια.
10: Αυτό έγινε στην Ολλανδία πάνω.
9: Εδώ.
10: Α, εδώ.
9: Ναι. Δώσαν τα χέρια και πρόσεξε να δεις τι έγινε. Του είπε ότι επειδή εγώ άρχισα να τελειώσω, θα θέλω λίγες μέρες άδεια παραπάνω. Δεν λειτουργώ με συμβόλαιο. Από τη στιγμή που δίνω τα χέρια, ο λόγος μου συμβόλαιο. Να θεωρείς δεδομένο ότι έχουμε συμφωνήσει. Και μετά, αφού έχει συμφωνήσει και δώσει τα χέρια, έχουν βγει δημοσιεύματα ότι τον κοίταγε η Μπενφίκα και κάποιες άλλες ομάδες. Και γενικά εδώ υπήρχε μια ανησυχία, όχι στον Παναθηναϊκό. Μια ανησυχία εμείς τι έγινε, μήπως μπήκε κάποιος τιμή. Στον Παναθηναϊκό ήταν σίγουρο όμως, γιατί ο Κοτσόλης είδε έναν παίκτη, ο οποίος ήταν απόλυτα επαγγελματίας απέναντί του, και μετά από 10 μέρες ήρθε, υπέγραψε και τελείωσε η ιστορία. Τώρα, ποιο είναι το καλύτερο αμυντικό δίδυμο φέτος, φίλε Γιώργο, είναι νωρίς να το πούμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα δεν ξέρω αν τα παιδιά θέλουν να πούνε. Τι να πω τώρα. Εμένα μου αρέσει πολύ και ο Μουκουντή, μου αρέσει πάρα πολύ και ο Ρέλβας, μου αρέσει και ο Ρέτσος. Έτσι.
10: Και ο Πυρόλα είναι πολύ,
9: και ο Πυρόλα είναι πολύ καλός, αλλά δεν
10: μπορεί. Είναι πολύ αρχή ακόμα.
9: Είναι αρχή. Είναι
10: δηλαδή,
9: αρχή.
10: Άμα πούμε τώρα ένα δίδυμο για τα λέξη τη ομάδα να βγει τέταρτη και φάει και 40 γκολ που λέει λόγο, τι
9: θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, δεν έχετε τσίπα να πείτε και να κορυδεύει το Μαρτιανό. Δεν φτάνει που σας δίνει τρόπο να γεμίσετε τα κοινά διαστήματα ο υπουργός μας. Λίγο ντροπή. Λοιπόν, εγώ ούτε συγγενής είμαι ούτε δύο περιόλων του μέγιστου Μαρτιανού. Απλά το ζηλεύετε γιατί έχει πουλ. Γιώργος από Τέξας. Αν τα τηλεοπτικά των ομάδων είναι διάσπαρτα από εδώ και από εκεί, καήκανε, θα ψάχνουν για συνδρομητές. Σας λέω τα vibes που ακούω και είναι λογικό. Τα τηλεοπτικά των ομάδων αυτή τη στιγμή πώς είναι? Είναι διάσπαρτα? Είναι στην Κοσμοτέ και στην Νόβα. Κάπως έτσι θα είναι και τα επόμενα χρόνια, παιδιά. Δεν θα είναι σε 5 πλατφόρμες. Αυτό να ξέρει. Λοιπόν, τι άλλο, κάτσε εδώ. Πώς φύγουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα Λαφούζο και Νόβα, αν γνωρίζουμε. Χρήστο, δεν ξέρω. Υπήρχε ένα διάστημα πριν από ενάμιση μήνα που είχε γίνει μια κουβέντα, που εκεί έχει παγώσει. Τώρα δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Αλλά αυτά αλλάζουν. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει εξέλιξη. Έχουμε σήμερα, λέει, την παρουσία, τη δεύτερη παρουσία του Άρχοντα Ζήλικο και εθνική. Συμφωνώ. Συμφωνώ, αλλά είναι και εθνική ομάδα. Φίλε μου, τι να κάνω. Μου άρεσε η εθνική. Είμαι από τους λίγους που θέλω να βλέπω εθνική ομάδα. Αλλά για το Ζήλικο δεν το συζητάω. Ότι είναι τρομερή ημέρα. Ήταν και τρομερή ημέρα και την προηγούμενη εβδομάδα που για πρώτη φορά επέστρεψε στο τουρνό ο Παύλος Γιανακόπουλος. Μαραθιανός for president. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο. Τάσο, θεωρώ ότι ο Γιωβάνης δεν θα καταφέρει να οδηγήσει αυτήν την ομάδα σε πρόκληση στο γύρο, αλλά και διατήρηση τη πρώτη κατηγορία του Νέσου Λίκ. Πάντω στην πρώτη κατηγορία του Νέσου Λίκ ο Γιωβάνης τον πήγε, φίλε μου. Δεν τον πήγε κάποιο ω προπονητή. Το να διατηρηθεί στην πρώτη κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουμε μεγαθύρια, δεν το δούμε αυτό. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
10: Οπότε
9: μουσικούλα.
7: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
13: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
12: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945-634-634.
14: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
15: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
14: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
15: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
14: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
16: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
17: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σε περίπου μία ώρα θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Ισραηλινός ομόλογός του. Στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης των ισοκυβερνητικών εκπρόσωπων. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα $105 το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
20: Η Winsport FM 94,6.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
23: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
22: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
24: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
25: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
27: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
28: Λογαριασμοί.
27: Υγεία.
28: Σούπερ μάρκετ.
27: Μίτινγκ.
28: Υγεία.
27: Ενεργείο.
28: Υγεία.
27: Υγεία.
29: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
30: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
31: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
32: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
33: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Wins for FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
34: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάση συντονισμένη στο Big Wings Sport FM 94,6 εκπομπή Reporters. Με Κώστα Κιζόλ και Γιώργο Τσανάκα πλέον, γιατί ο Τάσος έφυγε, έχει μια δουλειά. Αύριο πάλι με Τάσο. Αν και επειδή σίγουρα έχετε στείλει, από ό,τι βλέπω, και πολλά μηνύματα για Παναγό, μπορείτε να απαντήσουμε εγώ με τον Κέτσε. Με Νέο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πανούτσου και δημοσιογραφική. Με Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, σε μια ώρα και κάτι ξεκινάει το Μαυριτανία και Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου λογικά θα είναι βασικός ο Κοϊτά, φαντάζομαι. Θα έχει η Μαυριτανία πως καλύτερους. 7 η ώρα, Ντουμπάι Ρεάλ, Χάπο Ελ Τελαβίβ Μπάγερν, ξεκινάει Ευρωλίγκα. Σε 9 Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης, 9 και 4 το Παναθηναϊκός Παρί, στο ΆΚΑ, T-Center, βασικά να το λέμε σωστά. Μπαρτσελώνα Εφές και Μπασκόνια Ολυμπιακός σε 9.30 και στις 10 παρατέρατο Βιλερμπάν Μακάμπι. Αύριο το πρόγραμμα κλείνει με, τι έχει αύριο στην Ευρωλίγκα, έχει Μπεσίκτας Βαλένθιας 8, 9 παρατέρατο Φενέρ Βίρτους και στις 10 παρατέρατο Παρτίζαν Μιλάνο. Και έτσι θα συνεχίσουμε με κάποιο ματάκι.
1: Για να δούμε τι έχει. Δεν βλέπω πολύ πράγμα. Για Μαραθιανό είναι πολλά μηνύματα. Μη μασάς τη λένε, είσαι ο καλύτερος μέσα στο Sport FM. Γιάννης Μπούλης από Αλιγαρνασό. Μόνο ΑΕΚ. Άρεσε και οι, πώς το λένε, και οι πατριώτες του να στέλνουν τώρα.
0: Ένας πριν έστειλε και λέει: σταματήστε πια αυτή τη λάση στον κορυφαίο δημοσιογράφο σταθμού. Γιώργο, χαιρετίσματα στα νηψάκια από το θείο του. Τώρα στέλνουν και οι συγγενείς.
1: Η Ιεροσιλία, να συγκρίνεστε και να τα βάζετε με την επόμενη εκπομπή. Ντροπή και έσχος, Παναγιώτης Μαραθιανός.
0: Τι γίνεται σε αυτήν την εκπομπή?
1: Πολλά τα χιουμοριστικά μηνύματα. Ήμαρτο με τον τελειωμένο Ντεφράι. Ο άλλος Μαραθιανός for president. Αν μοιραστούν πολύ, ναι. Απάντησα τόσο αυτό. Πάντως βλέπω, Γιώργο, ότι από την ώρα που έφυγε ο Τάσος,
0: όλοι και τον Τάσο και τον Μαρθιανό έρχονται.
1: Αρχίζω και πιστεύω ότι είμαστε περιττοί στην εκπομπή. Την προηγούμενη συζητώ και εδώ στις ταξιδιωτικές οδηγίες για Ισπανία, για μένα αυτό, και εσύ είχαν κάνει και σποτάκι. Τώρα για Μαρθιανό στην Αγγλία, τίποτα. Αν πάει 6 μέρες θα του βγάλω ένα πρόγραμμα.
0: Έχεις ξαναπάει και σε Αγγλία,
1: ε? Λονδίνο αρκετές φορές, ναι, και όχι μόνο για την ΑΕΚ. Μάλλον δεν έχω πάει με την ΑΕΚ τώρα που το σκέφτομαι. Έχω πάει για όλα τα άλλα εκτός από την ΑΕΚ. NFL, τελικό Champions League.
0: Αγγλία με την ΑΕΚ έχεις πάει?
1: Αγγλία έχω πάει με την ΑΕΚ. Λονδίνο δεν πρέπει να έχω πάει.
0: Αγγλία που έχει παίξει,
1: α, έχω πάει Λονδίνο με την Brighton. Είναι έξω βέβαια λίγο, αλλά οκ. Αγγλία, Brighton, Everton.
0: Αμπράβο, ναι.
1: Αυτά, εσύ έχεις τίποτα?
0: Θα τα δούμε σε λίγο τα δικά μου.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, και έτσι το μάτς ημέρας από την Novibet. Το άλλο του ομίλου μας, το Nations League, Ολλανδία-Γερμανία. Έχουμε ήδη το σημείο του Τάσου που είναι goal-goal στο Ολλανδία-Γερμανία.
1: Ωραία.
0: Εγώ να δώσω ένα tip για όσους δεν το ξέρουν, που οι περισσότεροι νομίζω θα το έχουν διαβάσει. Ντεμπούτο στον πάγκο της Ολλανδίας σήμερα ο Τσάβη. Ντεμπούτο στον πάγκο της Γερμανίας ο Κλοπ. Ο κακός χαμός.
1: Και έχει γίνει χαμός με το Τσάβη. Είδες, του κάνανε κάτι ερωτήσεις περίεργες εκεί?
0: Όχι, δεν είδα. Δεν είδαμε Τσάβη καθόλου. Είδαμε Κλοπ. Έγινε χαμός γιατί έχει καλέσει 44 παίχτες στην εθνική του ομάδα.
1: Αλλά, ναι, okay. Το είδα και εγώ αυτό. Εντάξει.
0: Εγώ θα πω ισοπαλία.
1: Ισοπαλία λες, ε?
0: Ναι.
1: Εγώ διπλό θα πω. Θα πάρω το ρίσκο.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
4: ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
3: Ανανεώστε το φόρο σας με

0: Κόπρου, λένε,
1: αλήθεια τώρα.
0: Να τιμήσουμε, λέει, τον Άγιο Κόπρο. Να η εκπομπή κάθε 24 Σεπτεμβρίου να μετονομάζεται Δυο Κόπροι Μόνο.
1: Ωραία, όχι. Γιορτάζουμε. Παραδέξου το.
0: Περίμενε, οκ, okay, ναι, το καταλαβαίνω. Και απλά αναρωτιέμαι, τώρα που τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πρωτοφανή έξαρση στο να δίνονται ονόματα τα οποία παλιότερα δεν ήταν ευρέως διαδεδομένα.
1: Ναι.
0: Γιατί κανένας δεν έχει βγάλει το παιδί του Κόπρο. Λες να σου πω κάτι. Εγώ έχω αργήσει που έχω αργήσει.
1: Να σου πω
0: έχω
1: κάτι.
0: Φτάσει 52 σχεδόν και δεν έχω κάνει παιδί. Αφού άμα είναι να την κάνω. Να την κάνω φοβερά φαντασμαγορική την όλη ιστορία.
1: Όχι.
0: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Κόπρος.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, και μια μέρα να είναι ο Κόπρος Ακτύπης. αυτό θες να γίνει. Να σου πω κάτι.
0: Να δω ποιος θα το καθαρίσει αυτό το παιδί.
1: αν.
0: Τον Κόπρο.
1: Αν. Και δεν έχει, δεν το έχω ακούσει ποτέ ως όνομα. Δεν υπάρχουν άπειροι πατεράδες που έχουν αποκαλέσει κόπρους τα παιδιά
0: τους.
1: Ναι. Ιδίως στις παλιές καλές εποχές στις δικές μας δεν υπήρχε τόσο τάκτ από στις πατρικές συμβουλές.
0: Συμφωνώ,
1: ή στο πατρικό ξύλο, αν θες.
0: Και εδώ που τα λέμε, να σου πω κάτι. Πολλά παιδιά, συμπεριλαμβανομένων και ημών με ήττα, άξιζαν τέτοιου τύπου χαρακτηρισμούς.
1: Ναι.
0: Ήσουν ένας κόπρος. Πολύ σύντα.
1: Εμένα ο πατέρας μου έκανε άλλες χαριτομενιές.
0: Δηλαδή
1: εφεύρισκε ή χρησιμοποιούσε άκυρα χαρακτηριστικά ή ονόματα για να με αποκαλέσει.
0: Τα οποία για κάποιο λόγο που ακόμα δεν μπορείς να καταλάβεις, σε ενοχλούσαν ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Δεν ενοχλούσαν, απορούσα. Στο έχω ξαναπεί νομίζω ότι μια εποχή είχε κολλήσει και με έλεγε Λαυτσή. Από τον ομώνυμο τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού και να πεις ότι ήμασταν Παναθηναϊκοί. Δεν ήμασταν καν Παναθηναϊκοί.
0: Αυτό πιστεύεις ότι σε στενοχωρούσε ή είχες δει το Λαυτσή και σε. Ήταν από τους πρώτους που φοράγανε καπελάκι, ήταν μια ασυνήθιστη φιγούρα στα γήπεδα.
1: Το ξέρω.
0: Μήπως ενοχλούσε το καπελάκι, το τζόκι.
1: Πιο πιθανό να ήμουν και εγώ μια ασυνήθιστη φιγούρα όταν ήμουν μικρός.

0: Εκείνο που δεν είναι ασυνήθιστο είναι να έχεις μείνει, ας πούμε, από σνακ. Τι να φας? Μπαίνεις στο e-food market, παραγγέλνεις και μέσα σε μισή ώρα τα έχεις όλα. Τώρα, αν αναρωτιέστε τι είναι το e-food market, είναι το super market του e-food. Δεν έχει φυσικό κατάστημα, αλλά πάντα έχει τέλειες προσφορές και ένα συν ένα και με μείον 50%. Μπορείτε να μπείτε τώρα και να τσεκάρετε.
1: Με το φουστάνι το πειραμάν, με έχεις τραλάνει αμάν αμάν.
0: Και να φανταστείς ότι αυτού του τύπου τα τραγούδια, ναι, είναι που προσπαθώ να αποφύγω στην υπόλοιπη ζωή μου, δηλαδή τις άλλες 22 ώρες. Ναι. Δηλαδή είμαι δίπλα σε αυτοκίνητο που παίζει τέτοια. Αν χρειαστεί θα παρανομήσω, θα περάσω κόκκινο, θα μπω
2: κάπου
0: με ανάποδο, ναι, θα τον χτυπήσω να φύγω. Πώς να σου το πω. Είμαστε σε περιοχή που θα έχει κάποιο πανηγύρι, δεν μπορώ να τα αποφύγω. Ωραία. Ναι. Θα βγάλω εισιτήριο με το κτέλ να φύγω.
2: Ναι.
0: Όσο το δυνατόν πιο μακριά.
2: Θα κάτσεις να πιεις ένα-δυο κρασά, θα φύγεις εσύ, θα πετύχεις πανηγύρι και
0: δεν
2: θα κάτσεις.
0: Όχι, σιγά
2: θα βρεις εσύ αλκοόλ και θα φύγεις. Πού τα πουλάς αυτά?
0: Κρασί σε πανηγύρι, δηλαδή χρώμα θα πιούμε.
2: Τι
0: σε
2: τα πίνετε? Τι πίνετε εσείς στα πανηγύρια σας, δηλαδή?
0: Εμείς δεν κάνουμε πανηγύρια, εσύ τρελός.
2: Δεν έχετε στάκι το πανηγύρι?
0: Έχω πανηγύρια.
2: Απλά δεν πας?
0: Όχι, όχι, απλά δεν παίζουμε τέτοια αρση.
2: Α, εντάξει, εγώ για το πιωτή ρώτησα.
0: Είμαστε επιστημόνιοι.
2: Όχι για τη μουσική. Τι παίζετε δηλαδή? Συνθετικούς παίζετε εσείς?
0: Συνδετική είναι στην κεφαλαιονιά.

0: τίποτα.
1: Σε μεταξύ, γιατί Βεραμάν, ρε φίλε, τι σε πειράζει να πεις Βεραμάν?
2: Εντάξει, ρε φίλε, συγγνώμη, εσείς δεν αλλοιώνετε στον τόπο σου πράγματα, λέξεις,
1: αλλοιώνουμε. Όχι στο βαθμό που το κάνετε κριτική, αλλά.
2: Πώς το λέγαμε την άλλη φορά το χωριό με.
1: Γερακαρίο.
2: Το Γερακαρίο.
1: Τι κούλμα έχει, Γερακαρίο. Από πού είσαι, θύμισε μας.
2: Ήτανε, περίμενε, είναι δύο χωριά.
1: Τρία!
2: Τρία είναι τα Γερακάρια.
1: Άνω, κάτω και μέσω.
2: Ναι, είναι τρία Γερακάρια.
1: Τρία Γερακάρια.
2: Έτσι, αλλά εσύ.
1: Τρία Γερακαρία, τι Γερακάρια.
2: Ναι, Γερακαρία. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να ιδρύσουμε και τέταρτο Γερακαρίο τώρα, γιατί κάνουμε διάλειμμα για διαφημίσεις, ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Σε προλάβαμε, Ιταλία, δεν σε χάλασε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομολογό του. Σε περίπου αυτήν την ώρα αναμένεται να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Ισραηλινός ομολογός του. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Σε συνάντησή του με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύα αποκλιμάκωση του χρέους. Παράλληλα ανέδειξε το γεγονός ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από αυτό 4 τουλάχιστον χωρών του G7. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτείται.

0: CMAI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
8: Big Win Sport FM 94,6.

0: Αυτά είναι τραγούδια, ρε ζώα.
1: Ήταν ζωηρή και σκία, τα πνιξημένα ρουχεία και μας έφυγε μακριά.
2: Τέτοια λέτε στα γερακαρία?
0: Δεν λέμε τέτοια, αλλά εδώ πέρα εμένα είναι του γούστου μου. Πώς να το πούμε. Αυτό που δεν είναι του γούστου του Τζόρτζι όμως είναι δική σου προκάτης αγωγή. Αστείο ανθρωπάκι γόγο. Διάβασε το αστείο κειμενάκι σου 6,5 ώρα.
2: Ναι, δεν το περίμενα. Είναι Τζόρτζι όμως. Δεν το περίμενα. Τώρα... δεν σε χάλασε. Τα έχω πει ήδη.
0: Από τις 6 για 4
2: πήγε. Έτσι, γιατί δεν πήρες χαμπάρι.
0: Λοιπόν, δεν ήξερα ότι τα γερακαρία της Ζακύνθου είναι τόσα πολλά που κάνουν και εξαγωγές σε άλλους νομούς.
2: Δηλαδή.
0: Λέει φίλος εδώ, υπάρχει και γερακαριό στο Κιλκής. Είτε ο πατέρας μου από εκεί τα σέβη μου. Από εμάς τα πειράτε όλα.
2: Όλα τα γερακαρία από εσάς ξεκινήσανε. Σας ευχαριστώ, λέει ένας, που κάνετε τις δουλειές του σπιτιού ανεκτές.
0: Ναι. Είναι σε δύσκολη
2: ήτανε, άρα ήταν, περίμενε, πριν από εμάς ήταν ανυπόφορες, τώρα ναι, είναι ανεκτές.
0: Είναι ανεκτές. Ναι, αλλά ξέρεις τι.
2: Εξαρτάται, δουλειά του σπιτιού από δουλειά του σπιτιού διαφέρει.
0: Ναι, ισχύει.
2: Ναι, δηλαδή...
0: Και δυστυχώς, ξέρεις τι, είναι κάτι σαν και εμάς. Είναι απέσιες οι δουλειές ναι. του σπιτιού, αλλά είναι ψιλοαπαραίτητες.
2: Οι χοντροαπαραίτητες είναι, αλλά όχι όλες το ίδιο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, υπάρχει μια διαβάθμιση, ρε παιδί μου. Κοίτα, αν δεν ξεσκονίσεις με την ίδια συχνότητα που σφουγγαρίζεις, δεν ναι. υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, συμφωνούμε.
2: Κατάλαβες. Αν το πας ανάποδα, υπάρχει πρόβλημα.
0: Γενικά, εγώ να ξέρεις, είμαι υπέρ της σκόνης.
2: Είσαι υπέρ της σκόνης.
0: Είμαι υπέρ της
2: σκόνης. Είσαι ο βασιλιάς της σκόνης.
0: Δεν είμαι ο βασιλιάς της σκόνης. αλλά είμαι υπέρ της σκόνης. Είμαι
2: τώρα,
0: υπέρ.
2: Προσπερνώ όλες τις σκέψεις που έρχονται στο μυαλό μου.
0: Ναι.
2: Και
0: μιλούσα για τη σκόνη στο σπίτι. Ναι, ναι,
2: ναι. Αυτό λέω. Και θέλω να δω τι αστείο επιχείρημα θα πεις για να το υποστηρίξεις αυτό.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο πραγματικό επιχείρημα.
2: Δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει.
2: Πώς να δικαιολογήσεις την τεμπελιά ότι δεν ξεσκονίζω απλώς και θα μου πεις ότι είμαι υπέρ της σκόνης γιατί, κάνει τι.
0: Κοίτα, μπορεί να καλύπτει ατέλειες του σπιτιού για αρχή. Δηλαδή, θέλω να σου πω. Καταλαβαίνεις, παιδί μου. Σου χύθηκε πάνω στο τραπεζάκι λίγος καφές.
2: Ναι.
0: Τον έχει σκουπίσει, αλλά αφήνει μια στάμπα ο καφές. Αν αφήσεις. Χωρίς να ξεσκονίσεις το τραπέζι,
2: ναι.
0: μετά από 3-4 μέρες, ανάλογα με το που μένεις, δεν θα φαίνεται πια.
2: Δεν θα φαίνεται.
0: Άσε που είναι και pastime activity. Πηγαίνεις να διαλέξεις ένα βιβλίο. Πες ότι είσαι με ένα κοράσιο και θες να πουλήσεις μούριο, ότι
2: ναι.
0: και καλά διαβάζεις.
2: Ναι.
0: Πας λοιπόν στη βιβλιοθήκη, την πλήρως σκονισμένη,
2: ναι.
0: διαλέγεις ένα βιβλίο, το φέρνεις πίσω και λες, αυτό το είχα διαβάσει το 1992.
2: Τα άπαντα του Μπέκενμπάουερ.
0: Τα άπαντα του Μπέκενμπάουερ. Και. Τέλος πάντων, δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις ίντερνετ και τα λοιπά. Πηγαίνεις κάπου που είναι παχιά η σκόνη.
2: Ναι.
0: Παίζουμε μια τρίλιζα μεταξύ μας.
2: Ναι.
0: Περνάει η ώρα.
2: Πραγματικά ενδιαφέρουσα.
0: Βλέπεις,
2: ενδιαφέρουσα θεωρία.
0: Δεν μπορώ να σταματήσω να γεννάω επιχειρήματα.
2: Ναι, ναι. τα μερμήνια να δεις, δεν σταματάνε καθόλου.
0: Εσύ θεωρείς, ας πούμε, ότι είναι κάποια άλλη δουλειά πιο σπαστική από το ξεσκόνισμα?
2: Σου ξαναπεί, για μένα είναι ανυπόφορο. Ανυπόφορο. Μου τη δίνει το άπλωμα των ρούχων. Από την άλλη, δεν θέλω να. Επειδή έχουμε και στεγνοτήριο, είμαι τελείως εναντίον του στεγνοτηρίου.
0: Α, ναι, να σου πω. Πολύ ωραίο θέμα το έδειξες, γιατί χτες μου τα έκανες να.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, κατηγορώντας το στεγνοτήριό σου.
2: Άρα, ναι.
0: Πρέπει να σου πω ότι σε χάρηκε η ψυχή μου. Δηλαδή,
2: ναι,
0: σε κοίταζα και λάμπανε τα μάτια μου την όπου σε έβλεπα να κράζεις τόσο πολύ μια συσκευή.
2: Αυτή την εύκολη λύση, ναι. έτσι, που καταλαβαίνω ότι εξυπηρετεί και γλιτώνει χρόνο, αλλά δεν καταλαβαίνω ποιο. Προτιμά να γλιτώνει χρόνο και να χαλάνε τα ρούχα του.
0: Yeah.
2: Εκτός και αν μου πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, βάνω τα ρούχα μου συστηματικά στο στεγνοτήριο. Πρόσεξε, yeah, λέω.
0: Συστηματικά.
2: Συστηματικά και είναι μια χαρά. Δεν χαλιώνται καθόλου.
0: Ναι, το πρόβλημά σου ξέρεις ότι για ακόμη μια φορά, όπως το έχω ξαναπεί και άλλες φορές,
2: ναι.
0: είναι τα παιδιά σου. Διότι αν δεν... Αυτό που σου λέω.
2: Ναι.
0: Αυτό που σου λέω. Θα κάτσε να μ' ακούσεις. Διότι αν δεν είχατε τόσα πολλά παιδιά.
2: Ναι.
0: Έχετε δύο, θυμίζω.
2: Over 1,5 παιδί, ούτε καν.
0: Δεν θα άκουρε, δεν θα χρειαζόσαν το τόσα πολλά πλυντήρια.
2: Ναι.
0: Και κατά συνέπεια θα πλένατε, θα βάζετε πλυντήριο μόνο όταν είχαμε ηλιοφάνεια και δεν θα χρειαζόταν να καταφύγετε σε αυτή τη λύση. Την εύκολη, ναι. αν με ρωτάς, και δαπανηρή.
2: Δαπανηρή, δεν με πειράζει το δαπανηρή. Λεφτά έχουμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το θέμα μου είναι το ότι πάει να βάλεις. Καταρχάς σου δημιουργεί άγχος. Τι λες, πότε υπάρχει, μήπως πειράζει.
0: Επειδή συρρυκνώνει λίγο τα.
2: Βάζω το μπλουζάκι μου έτσι που ήμουν μέσα, ωραίος. Δεν μου αρέσει.
0: Έγινε. Να σου πω. Το ενδεχόμενο να μην έχετε διαβάσει σωστά τις οδηγίες χρήσης για να έχετε κάνει μούτι με το στεγνοτήριο.
2: Τι εσύ όταν παίρνεις πλυντήριο στεγνοτήριο, διαβάζεις τις οδηγίες χρήσης.
0: Κι όμως. Κρίσης είπε. Κι όμως εγώ τις διαβάζω και τώρα θα.
2: Θες να θυμηθώ τι έκανες όταν πήγες να συνδέσεις το πλυντήριο? Αυτά θες να θυμηθώ?
0: Καλά, δύο λάθη σε ένα παράδειγμα να πετάξω όλα τα λεφτά.
2: Να κάνεις έκρηξη σε ολόκληρη
0: την εργασία. Δεν θυμάμαι αν το είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή.
2: Ναι.
0: Δρυμή κατηγορώ εναντίον της προσωπικής μου συντρόφου.
2: Ναι.
0: Ότι
2: είμαι εδώ για να σε υποστηρίξω.
0: Έχει αναλάβει πλήρως τη χρήση του πλυντηρίου, το οποίο είχε αγοραστεί με δικά μου λεφτά πριν αυτό. Και τώρα της λέω, για μισό λεπτό, γιατί βάζεις εσύ μόνο χέρι στο πλυντήριο? Δηλαδή, αύριο μεθαύριο θα σηκωθείς να φύγεις. Είναι νομοτελειακό αυτό. Ναι, θα με παρατήσεις κι εσύ.
2: Είναι θέμα
0: χρόνου. Όπως και τόσες.
2: Ναι.
0: Να μην ξέρω να χρησιμοποιήσω το πλυντήριο. Το πλυντήριό μου!
2: Θέλω εδώ να. Επειδή ο κόσμος μπορεί να με καταλαβαίνει τι ανόητος είσαι και θέλω να εξηγήσω εγώ τι εννοείς.
0: Ευχαριστώ.
2: Το πρόβλημά σου με τη σύντροφό σου είναι ότι δεν σε αφήνει να κάνεις προπόνηση στο χειρισμό του πλυντηρίου για τη στιγμή που θα σε αφήσει. Δηλαδή, επειδή ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα μείνεις μόνος πάλι,
0: εννοείται, ναι,
2: έτσι μπάκουρος.
0: Λογικά λέει, θα τη θάψω, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, και λες.
0: Πόσα, 15 χρόνια διαφορά ηλικίας έχουμε. Πόσο νομίζεις θα ζήσει?
2: Αν έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα που εγώ δεν βάζω πλυντήριο,
0: ναι,
2: θα έχω ξεχάσει πώς μπαίνει το πλυντήριο.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Αυτό δεν είναι το πρόβλημα.
0: Και δεν έχουμε πλέον και το προσπέκτους.
2: Μπράβο.
0: Δηλαδή δεν με καλύπτει ούτε με τουμπάρι με το αγάπη μου αυτή τη δουλειά, θα την κάνω εγώ ή δεν θέλω να κουράζει. Γιατί... Όχι, όχι. Θέλεις να έχεις αποκλειστική χρήση πλυντηρίου.
2: Να ξεχάσω πώς μπαίνει.
0: Πώς είχε πει η άλλη τότε που είχε πάει στη λαϊκή αγορά και κάποιος έδωσε δύο μελιτζάνες και λέει μέσα από αυτές τις μελιτζάνες θέλει να έχει κτίσει πάνω στο κορμί μου.
2: Ναι.
0: Το ίδιο θέλει να κάνει και η δικιά μου με το πλυντήριο.
2: Με ποιο δικαίωμα λέει με κέρασε το βερίκο κόμμα?
0: Έτσι ακριβώς. Ορίστε ρε. Χρόνια τώρα λέει ο φίλος, χρησιμοποιώ στεγνοτήριο και δεν παθαίνουν τίποτα τα ρούχα μου, ανόητε.
2: Έλα λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρά 25. Προλαβαίνω 5 λεπτά και επιστρέφω.
0: Καταρχάς είναι 7 παρά τέταρτο.
2: Ναι, όχι, να τη ώρα να του δώσω το ραντεβού για το ξύλο λέω.
1: Το κορμί δεν θέλει κλισέ, θέλει γλεντική αγκαλιτσιά.
2: Ρε βλάκα γόγο λέει, η σκόνη στο σπίτι,
0: ναι,
2: διατηρεί το φυσικό μικροβίωμα του χώρου σου και σε προστατεύει από ξένα παράσιτα και μικροοργανισμούς. Έλεος άσχετη, μπράβο. Μ' αρέσει που υπάρχει ένα αξίωμα. Ωραία. Διατυπωμένο με τέτοιο επιστημονικό τρόπο για όλους τους βρωμιάριδες. Σου λέει, σκόνη κάνει καλό ρε.
1: Σε τα το κάψω και στα πάλα παπούτσια μου τα κρέη μου τα γρά.
2: Πριν κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει. Εκεί που κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία, η Superbet προσφέρει σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Παίζετε λοιπόν υπεύθυνα. Θυμάστε ότι η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών, ότι ρυθμιστής είναι η ΕΠ και ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και

0: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
10: Πόσο σ' αγαπώ.
11: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
11: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Ως άνθρωπος που πολλές φορές έχει μπλεχτεί στα πολύ μυστήρια και σκοτεινά μονοπάτια του μυαλού του, που τον οδηγούν πάντα μόνιμο σε αδιέξοδο,
1: ναι.
0: Πρέπει να πω ότι στέκομαι με τρομερό θαυμασμό, με δέος. Αυτό είναι το σωστό. Μπροστά στον άνθρωπο που αποφάσισε να παντρέψει τον Βασίλη Ντερλέγκα με τους Modern Talking.
1: Βεβαίως. Γιατί δηλαδή, είναι μοντέρνος, κατάλαβα, ο Ντερλέγκας.
0: Συγκλονιστική σύλληψη. Συγκλονιστική σύλληψη.
1: Κάτσε, γιατί έρχονται κι άλλα για χειρότερες συλλήψεις σε λίγο. Περίμενε. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι πιο αρρωστημένη σύλληψη.
0: Είναι καλύτερη δουλειά συνολικά, αλλά. Για μένα η Britney Spears κολλάει πάντα με
1: Ζαγοραίο.
0: Με Ζαγοραίο.

0: Ρε εσύ, ξέρεις τι δεν φύγανε.
1: Ρε εσύ, και εσύ, και εσύ. Πάμε να πες.
0: Όχι, τώρα μιλάω μόνο σε σένα.
1: Α, οκ, για πες.
0: Ξέρεις τι δεν φύξαμε.
1: Γιατί έχουμε... Υπολείψεις.
0: Έχουμε επιτεθεί πολλές φορές στο παρελθόν στις κλισέ δηλώσεις που γίνονται από ποδοσφαιριστές. Κατά κύριο λόγο Έλληνοι τα κάνουν αυτά.
1: Όχι, δεν νομίζω. Αδιαφωνώ. Είσαι εχθρός της πατρίδος.
0: Είμαι, ένα είναι, δεν βέβαια αυτό. Αλλά λέω ότι κατά κύριο λόγο τα λένε Έλληνοι. Γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα μοτίβο συγκεκριμένο που γίνονται οι δηλώσεις. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
1: Καταρχάς κάθε δήλωση ξεκινάει με νομίζω ότι ναι. Και τα χέρια πίσω από την πλάτη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Okay, αλλά αυτό το φαινόμενο πλέον έχει γίνει μάστιγα και στο εξωτερικό. Πλέον όλοι λένε τα ίδια. Και δεν υμνήσαμε όπως του έπρεπε τον άνθρωπο που έκανε την πιο ωραία και την πιο ειλικρινή δήλωση που έχουμε ακούσει εσχάτως σε ποδοσφαιριστή. Το λέγαμε και χθες.
1: Ναι, χθες προχθές, ναι.
0: Ναι, έτσι. Ο οποίος δεν είπε τίποτε άλλο εκτός από αυτό που είναι η αλήθεια. Ναι, κύριοι, πήγα στα Εμιράτα.
1: Η Αραβία ή κάτι τέτοιο.
0: Όπου δεσμαμία, πήγα, ναι. Δεν πήγα ούτε για το
1: project,
0: ούτε για, το project,
1: ούτε για τον προπονητή,
0: ούτε για την εμπειρία,
1: ούτε για τον κόσμο,
0: ούτε γιατί ήθελα μια νέα περιπέτεια.
1: Τίποτα.
0: Πήγα για τα λεφτά, είπε ο φίλος μας ο Τινζανί Raiders.
1: Μπράβο του.
0: Πήγα για τα λεφτά, πήγα γιατί δεν θέλω να ξαναδουλέψω στη ζωή μου.
1: Τίποτα, δηλαδή κέρδισε μια θέση στην καρδιά μου το επόμενο δευτερόλεπτο.
0: Όχι κύριε. Δεν θέλω, θέλω να είμαι ένας κόπρος.
1: Μπράβο.
0: Καλή του ώρα, πώς το λένε.
1: Μεγάλη χάρη του.
0: Μεγάλη χάρη του σήμερα που γιορτάζει κιόλας. Θέλω μόλις σταματήσω το ποδόσφαιρο να είμαι ένας κόπρος, να έχω κάνει μια καβάτζα τέτοια που να επιτρέπει ακόμα και στα εγγόνια μου να ζουν από αυτά τα λεφτά και καθίστε εσείς να σκοτώνεστε στα Champions League και τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς. Αυτό που δεν είπε αλλά το υπονόησε είναι ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου το μεγαλείο του συλλόγου. Η ιστορία της ομάδας.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Να και να.
0: Μπράβο.
1: Πενταψήφιο πόσο. Πέντε και τρία. Οχτώ ψηφία μπορεί να έχει το συμβόλαιο που θα μου δώσετε.
0: Έτσι. Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Γεια σας.
0: Μα το είπαμε πως δεν υπάρχει λόγος να πω ψέματα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Νομίζω λέει ότι οι περισσότεροι το είχαν ήδη φανταστεί σου λέει αφού ρε παιδιά γιατί να κοροϊδευόμαστε. Το έχετε καταλάβει όλοι ότι πήγα για τα λεφτά εκεί.
1: Πάντως αφού έφυξε το θέμα της Ελλάδας μας.
0: Ναι.
1: Παλαιοαλίτη. Να πούμε και μια αλήθεια ότι πες ότι ερχότανε, κατά καιρούς έχουν έρθει μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα. Έτσι. Ο Ριβάλντο, ο Τζιοβάνι, ξέρω εγώ, Παόλο Σόζα, ένα σωρό.
0: Πες και ένα δικό μας.
1: Ο Γκαμάρα.
0: Ωραίος, Γκαμάρα, μια χαρά.
1: Ωραία, πες να έκανε μια τέτοια δήλωση ένας από αυτούς. Ότι παιδιά, ναι, οκ, μια χαρά ο Μαδούλα είναι η Παναθηναϊκός, αλλά εγώ βασικά τα λεφτά είχα στο μυαλό μου. Ο κύριος Κόκαλης Φερρυπίνο, ο κύριος Βαρδινογιάννης λέγω, μου έκανε μια εξαιρετική πρόταση με πάρα πολλά λεφτά και επειδή εγώ τον Μπαγιόκο έχω στο μυαλό μου, αποφάσισα να υπογράψω. Δεν θα είχαν ξεσηκωθεί ο παδί, δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Να φύγει αυτός ο αλήτης από εδώ.
0: Θαυμάζαμε όμως παρόλα αυτά τον παίκτη, αν δεν ερχόταν στη δική μας ομάδα, να λέμε την αλήθεια. Αλλά δεν ελπίζεις κι εσύ αυτή η δήλωση να γίνει η απαρχή για να βλέπουμε πλέον αυτές τις ειλικρινείς τοποθετήσεις.
1: Εγώ αυτό θα ήθελα.
0: Κύριε, να σου πω κάτι. Όχι, δεν με ενδιαφέρει περισσότερο να κερδίσει η ομάδα. Με νοιάζει να βάλω τον γκολ εγώ.
1: Εγώ.
0: Να κάνω εγώ το χατρίκ.
1: Να χάσουμε 4-3, αλλά να τα έχω βάλει εγώ και
0: τα χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άμα έχω βάλει 3, εγώ ας χάσουμε.
1: Έτσι. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Μα βαρδικά ποτέ. Επανέρχεται στο θέμα του Αγίου Κόπρου, βοήθειά μας ο φίλος ή η φίλη, ως Σάρα υπογράφει. Και λέει, δηλαδή βρε Νικόλα, αν κάνεις κορίτσι θα το πεις κοπριά. Σου λέει επειδή το γιο μου θα τον έβγαζα κόπρο.
0: Άδικο, δεν έχει άδικο.
1: Ναι, έχει ένα δίκιο.
0: Και αυτό είναι δυνατό, δε.
1: Χορεύες.
0: Βέβαια.

0: πραγματικά ηλίθι. Είμαι σούπερ μάρκετ, λέει ο φίλος εδώ, και ακούω στα ακουστικά Sherry Lady με τερλέγκα. Και σφίγγομαι να μην γελάσω για να με περάσουν για βλαμμένο.
1: Γιατί να μην γελάς?
0: Αν σφίγγεσαι, υπάρχει κίνδυνος να σε περάσουν για κάτι άλλο. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα το προσέξει και πρέπει, αναγκαστικά θα σου το μεταφέρω. Θα δεις γιατί το συζητούσαμε και χθες. Ποια είναι άραγε η μετάφραση του πάντα υπολογίσιμη Σερβία που λέει η γριά λέρα στην αναγγελία του αγώνα? Έχουμε ελπίδες για ισοπαλία? Θες να αναπτύξεις τις σκέψεις σου?
1: Όχι, όχι, αλλά
0: τι σημαίνει το πάντα υπολογίσιμη Σερβία?
1: Πού να αρχίσετε να ακούτε από αύριο για την κρατεά Γερμανία. Ζα.
0: Ελπίζω να κάνεις κάποια στιγμή και σποτάκι για την πάλε ποτέ κρατεά Τσεχοσλοβακία.
1: Μακάρι, μακάρι, ναι. Και ξέρεις, όταν μου τελειώσουν τέτοιου τύπου επιθετικοί χαρακτηρισμοί,
0: ναι,
1: θα καταφύγω στη λύση την οποία καταφεύγει πολύ συχνά ο, να πούμε το όνομα του, ο εξαιρετικός συνάδελφος στην αίθουσα σύνταξης, ο Παναγιώτης Μπλαχαδάμης,
0: ναι,
1: που, okay, αν μιλάμε για την Paris Saint-Germain θα γράψει η back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αλλά,
0: ναι,
1: επειδή γράφει πολλά ξένα πρωταθλήματα, κάποια στιγμή τελειώνουν αυτά. Δεν είναι πάντα όλες οι ομάδες τόσο δυνατές. Οπότε μπορεί να σου πετάξει ένα ημιφιναλίστ του κυπέλου εκθέσεων του 67.
0: Μπράβο.
1: Πάρτα.
0: Μπράβο.
1: Πάρτα. Ημιφιναλίστ.
0: Ημιφιναλίστ. Γιατί δεν έχουν καρδιά οι ημιφιναλίστ?
1: Έλα.
0: Μόνο αυτοί που φτάνουν στον τελικό.
1: Πες τα. Είσαι με στην καρδιά σου για να ζεστά. Ναι, πάνω στην ώρα βλέπω και το μήνυμα του φίλου του Δημοσθένη. Λέει, καλησπέρα, μια ερώτηση προς τον Ακτύπη. Πώς την πάτησες ρε πρωτοπόρε και βρέθηκες να λες κλισέ όπως το «η πάντα υπολογίσιμη Σερβία». Τίποτα, παιδιά, από όλη αυτή την ιστορία με τα τρέιλερ που φτιάχνουμε, εκείνο που πραγματικά σήμερα, δηλαδή, το λέγαμε με τον Παλουότολο, σε μια, πώς να το πω, έξαρση συναισθημάτων που είχα, γιατί, ναι, δεν δούλευε καλά ένα
0: μ' αρέσει το έξαρση.
1: Ναι. Το καλύτερο θα ήταν κάποια στιγμή να κυκλοφορήσουν τα απαγορευμένα,
0: ναι,
1: δηλαδή πράγματα που λέγονται μεταξύ των τρέιλερ μέχρι να φτιαχτούν.
0: Ωραία θα ήταν.
1: Αυτό θα ήταν φανταστικό.
0: Πάντως,
1: αλλά δεν θα είχα δουλειά μετά.
0: Εγώ στο είπα και προσωπικά, για μένα η μετάφραση του πάντα υπολογίσιμη Σερβία, ναι, σημαίνει δεν έχω τίποτα κολακευτικό να πω για τη Σερβία.
1: Ναι, έτσι όπως
0: δεν
1: είναι
0: έχει κάνει,
1: ναι,
0: απολύτως τίποτα, ναι, το τελευταίο διάστημα. Απλά επειδή παίζει με την εθνική, δεν μπορώ να πω ότι παίζουμε καφενείο.
1: Σωστό.
0: Έτσι, και πρόσεξε, λέω, φτιάχνουν ένα ωραίο.
1: Έχει χορηγό πάνω και πρέπει τουλάχιστον να έχει διάρκεια 25 ευρώ.
0: Άρα είναι πάντα υπολογίσιμη.
1: Είναι πάντα υπολογίσιμη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό, πάντα υπολογίσιμο διάλειμμα για να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φλεκτούρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ιστορική πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League απόψε για την εθνική ομάδα που κοντράρεται με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορέ Τζολάκης για τα κολπό στο προβάδισμα, Κοστούλα για τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Περίπου 500 Έλληνες αναμένονται στις κερκίδες. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο τηλεοπτική μετάδοση από Αλφα και Nova Sports Star και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Να μπουν με το δεξί στη φετινή EuroLeague θέλουν απόψε οι αιώνιοι. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρίσι στο Telecom Center χωρίς Νάνς, Λούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Ενώ 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ στη σύνθεσή του φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον Big Win Sport FM, τηλεοπτική από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Οριστική είναι η απόφαση της ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο και να παραμείνει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πιθανότατα στις 16 Δεκεμβρίου θα οριστεί το μάτς με την ομάδα του Περιστερίου. Ανεβάζει στροφές τον Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν, ο οποίος σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό και στο rotation της ομάδας. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεση τον Τζέικοπ Νίστρουπ με την επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή. Πιθανό να κινηθούν για αριστεροπόδαρο στόπερ τον Ιανουάριο οι πράσινοι. Έμφαση στην παρουσία των χαφ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θέλει να δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα μπει σε full ρυθμό ο ΣΑ. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν στην Τούμπα. Ίδια χρώματα, ίδια πίστη, δύο ομάδες, δύο φανέλες, μία κοινή καρδιά, τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ. Με Τσιφτσί και Μοναστριλή για το τέρμα και λύσεις από το υπάρχον ρόστερ για το αριστερό άκρο της επίθεσης θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά μετά τους τραυματισμούς των Παυλένκα και Τάχα Άλλη. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ο σκύρος άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Σέλαμπετ εγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα στον Άρη. Το βάρος στην ομαδική τακτική και στα τελειώματα φάσεων έριξε ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Το σπίτι μας μόλις έγινε μεγαλύτερο το μήνυμα της ΚΑΕΑΡΙΣ για την τοποθέτηση πλησιόμενης κερκίδας 600 θέσεων που αυξάνει τη χωρητικότητα του γηπέδου στις 6.000. Είμαι χαρούμενος που θα μπορεί περισσότερος κόσμος να βλέπει την ομάδα, τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη. Ενίσχυση για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου γκάρτ Βασίλη Μουράτου. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σετ για Ιαπωνέζα Νάοχι Μπίνο και προκρίθηκε στα προημιτελικά του WTA 500 της Σιγκαπούρης. Σε επόμενη αντίπαλος της Ελλήνας τενίστριας θα είναι η Τάλια Γκίμπσον. Άλλες 5 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για την πρεμιέρα της EuroLeague. Πριν από λίγο το τζάμπολ στα παιχνίδια του Dubai BC Real Madrid της και Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερν Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκιρις Κάουνας, μισή ώρα αργότερα Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές. Και στις 10 παρατέταρτο Βίλερμπαν Μακάμπι Τελ Αβίβ, μετάδοση όλων από τα κανάλια της Nova. Όλες είτε συναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: Πιάστε μια ρετσίνα.
1: Όχι ρετσίνα, έλα, έλα, έλα, σε περίπτωση.
0: Το λέγαμε και έξω, θες να το μεταφέρουμε και μέσα. Είναι η ρετσίνα από τα χειρότερα πράγματα που υπάρχουν και τώρα ξέρω ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα με επιτεθούν και πάλι.
1: Μισό λεπτό, μας ενημερώνω από το διαφημιστικό ότι είναι στα πρόθυρα. Είναι πολύ κοντά στο να κλείσουμε μια συμφωνία.
0: Να πω κάτι. Δηλαδή δεν έχω δικαίωμα εγώ να πω. Εγώ και κρασί δεν πίνω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι κάποιο πολύ καλό. Κρασί δεν πίνω.
1: Πορδέα.
0: Από του πορδέα που πίνετε εσεί, αλλά. Και δεν μπορεί να δεν έχω δικαίωμα στην άποψη.
1: Έχεις δικαίωμα.
0: Να πω ότι η ρετσίνα είναι.
1: Να ξέρεις, πρώτα απ' όλα συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι. Έτσι.
1: Αλλά να ξέρεις ότι τα τελευταία χρόνια. Επειδή καταλαβαίνεις ότι παρακολουθώ τα τεκτενόμενα στους χώρους του αλκοολισμού. Δηλαδή καινούργιες τάσεις, μόδες, νέα μοντέλα.
0: Όλα σε updated.
1: Θέλω, ναι. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση να έχουμε πιο εξευγενισμένες μορφές ρετσίνας. Πολύ πιο ακριβές από αυτές τις 2-3 μάρκες που υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, δώστε μια ευκαιρία και σε αυτό το ελληνικό προϊόν κτλ. Εκεί του λες, άκου, μεγάλε, για να βρίσκομαι εδώ, πάνω απ' όλα θα χαλάσω χοντρό πακέτο.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να είμαι εδώ. Δεν θέλω να δώσω μια ευκαιρία. Δεν θέλω να τη δώσω.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, ένα λεπτό. Αν έχω χοντρό πακέτο να χαλάσω, θα το χαλάσω στη ρετσίνα. Γιατί να μην πάρω μια σαμπάνια από την αρχή.
1: Αλλά είναι άλλο πράγμα, αλλά καταλαβαίνω θες να πεις.
0: Ναι.
1: Το ίδιο λέω και εγώ.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Ρε παιδί μου.
1: Μπορεί μία στο τέλος να πω, οκ, αλλά και πάλι, οκ. Ταπεινή.
0: Δεν το έχουμε την ταπεινότητα. Και άλλα πράγματα ταπεινά μ' αρέσουν. Δεν είναι μια ελιτίστικη.
1: Το ταπεινό χαμομηλάκι σου άρεσε.
0: Δεν είναι μια ελιτίστικη προσέγγιση αυτό που πίνετε ρετσίνα. Πώ να σου πω, ω γεύση λέω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να είναι πολύ μερακλής κάποιος, πολύ συγκεκριμένη.
1: Δεν ξέρω, ναι. Για παράδειγμα τώρα που ακούμε, εγώ σου έχω πει, δεν αντέχω το ούζο. Που δεν μπαίνει στην ίδια κατηγορία, κάποιοι θα σου πούνε.
0: Εγώ το λατρεύω το ούζο. Κάνει όμως κακό μεθύσει το ούζο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή το ούζο γίνεται.
1: Δεν είναι αυτός ο λόγος που δεν μ' αρέσει πάντως.
0: Ναι.
1: Ίσα θα το αγαπούσα γιατί. Είναι
0: μεθυσμένο σαν να έχεις πιο ούζο.
1: Όχι Γιώργη, λέει ο φίλος ο Μιχάλης. Η ρετσίνα είναι καταπληκτική. Ό,τι έχει βεντζίνα, λέει, σε κόβει. Δεν ξέρω πώς.
0: Εντάξει, θα μα βάλουμε στην μια κουβέντα τώρα τις βεντζίνες, να βγάλουμε άκρη. Συμφωνώ, λέει, με την κριτική αηδία, αλλά όχι για τη ρετσίνα, για το στεγνοτήριο.
1: Α, για το στεγνοτήριο, ε.
0: Στεγνοτήριο μόνο πετσέτες και σεντόνια, τα ρουχαλάκια άπλωμα κανονικά γιατί χαλάνε. Mm. Βεβαίως, ναι, πετσέτες να βάλουμε. Okay.
1: Πόσες πετσέτες να βάλετε.
0: Και πόσο να μικρύνει η πετσέτα,
1: ασχέτως.
0: Το πολύ πολύ από. Πώς το λένε.
1: Σώματος να την κάνεις.
0: Προσώπου.
1: Προσώπου, ναι, μια χαρά. Okay. Τη βλάκα είσαι, γιατί έπρεπε να σκεφτώ το ίδιο. Βλέπω τα μηνύματα τώρα που έχουν έρθει εδώ και ώρα και λέει ο φίλος Ευγενής, ωραίο κουράγιο μου δίνετε ρε, τώρα αυτή τη στιγμή λέει εγώ ξεσκονίζω.
0: Εντάξει.
1: Ας τη σκόνη, πες, το άκουσα στο ραδιόφωνο, το είπε ένας επιστήμονας. Λοιπόν, ξέρουμε όλοι πως υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά, φίλοι μου ακροατές, τώρα με το e-food, δεν έχουμε τέτοιου τύπου ζητήματα, τέτοια θέματα έχουν λυθεί, διότι πολύ απλά μπαίνεις στο e-food, βρίσκεις το My Market, παίρνεις όλη τη λίστα ή και πράγματα εκτός λίστας, έτσι αλλιώς μιλάμε για τις ίδιες τιμές με το φυσικό κατάστημα και απλώς περιμένεις τα ψώνια στο σπίτι, έρχονται με το e-food. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα καλύτερο, ειδικά όταν κοιτάζω τον Γιώργο.

0: Καλησπέρα στο συγγραφέα της καρδιάς μας και στο πόμολο εκεί πέρα από δίπλα. Ρε Ντουγάνι, επειδή δεν προλαβαίνω να ακούσω κάθε μέρα την εκπομπή,
1: ναι.
0: Μπορείτε να μου πείτε πότε έγινε η εκπομπή με τα δόντια του Κέτσε? Άκουσα ότι έπεσε τρελό γέλιο, να την ακούσω.
1: Η εκπομπή με τα δόντια του Κέτσε.
0: Η εκπομπή με τα εμφυτεύματα Κέτσε έγινε.
1: Ήταν τη Δευτέρα ή την Τρίτη ήταν αυτή?
0: Η Δευτέρα ή την Τρίτη, κάτσε. Τη Δευτέρα. Όχι, ρε. Την Τρίτη νομίζω ήταν.
1: Τρίτη,
0: Την Τρίτη, ναι. Επίσης, εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά κάποιος πρέπει να

0: Λίγο να μας βοηθήσει και στην επιλογή. Γιατί δηλαδή είναι κάποια κομμάτια, ρε παιδί μου, που τώρα
1: είναι καιρός να τελειώνω πια με σένα. Βάλε.
0: Δηλαδή μου τα αφιερώνεις.
1: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Ο Φίλος Θοδωρής όλα τα γρήφε δίνει τις καλησπέρες. Λέει, έχω φέρει την προσωπική μου σύζυγο στο Κολωνάκι για πρόβα φορέματος για γάμο που θα πάμε το Σάββατο στο Ναύπλιο. 600 πήγε. Ακριβούτσικο βγήκε.
1: Η νύχτα
0: δηλαδή τι θα φοράει. Και της είπα ότι σε γάμο θα πάμε ξανά σε 2 χρόνια πάλι. Κοίτα, να φορέσει το ίδιο. Και άλλο που κόλλημα αυτό που έχουν οι γυναίκες σου. Λέει, δεν μπορώ να φορέσω το ίδιο.
2: Πού είσαι, πού γυρνάς επιτέλους.
3: Oh, fuck.
0: Αυτό επέλεξε να φορέσω τον πατέρα μου.
1: Δεν είπαμε

0: Καλησπέρα, τραχανοπλαγιάδες. Από τη Δευτέρα ψάχνουμε απεγνωσμένα την κομματάρα του Παπαϊούδα, Secret Combination. Βάλτε το αν δεν το έχει κάνει ήδη και δώστε ακριβή τίτλο για ιδιοκατανάλωση. Ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ δυνατό. Το Secret Combination. Καλομήρα με Παπαϊούδα.
1: Παπαϊούδας, ναι.

0: Νομίζω ότι πάρα πολλοί ακροατές θα ενώσουν τη φωνή τους με αυτή του φίλου του Παναγιώτη, διότι αναφέρεται, θίγει ένα ζήτημα που έχει πληγώσει πολύ κόσμο, ναι, σε σχέσεις. Λέει, καλησπέρα παιδες. Λοιπόν, έχω φάει τρομερή παρατήρηση από το έτερον ίμιση,
1: ναι,
0: ότι δεν βάζω σωστά τα μανταλάκια στο άπλωμα, με αποτέλεσμα να γίνονται σημάδια στα ρούχα, τα οποία και δεν φεύγουν εύκολα στο σιδέρωμα.
1: Με διαβολήθησε
0: και δεύτερη
1: παρατήρηση. Ναι, ναι, ναι.
0: Α, την κάνεις εσύ αυτή την παρατήρηση.
1: Ναι, την κάνω.
0: Εγώ από την αρχή κατάλαβα, ναι, ότι είσαι γελίος. Ακολούθησε και δεύτερη παρατήρηση, ότι πιάνω στο ίδιο μανταλάκι, άκουσαν λευκό με σκούρο ρούχο. Και επίσης ότι δεν πρέπει να απλώνω το σεντόνι στο πλάτος, αλλά στο μήκος, για να μην περνάνε από κάτω γάτες και το λερώνουν.
1: Όχι, όχι. Μήκη, πλάτη, γάτες δεν είναι, δεν συμφωνώ.
0: Πλάτη, γάτες. Ναι.
1: Αλλά το μανταλάκι πρέπει να προσέχεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το βάνεις μπαμ στη μέση του ρούχου.
0: Ναι.
1: Βάλ το κάτω από το μανίκι, να μην φαίνεται. Δεν μπορεί να το βάζεις στη μέση και την άλλη μέρα, ξέρω εγώ, να το παίρνεις και να πρέπει να το κάνεις, να το σιδερώνεις 2 ώρες για να μην φαίνεται ότι κάποιος έχει τσακώσει, να σου πει.
0: Γι' αυτό εγώ έχω πάντα την εύκολη δικαιολογία. Είμαι αντικομφορμιστής.
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει, αγάπη μου, αν το ρούχο έχει τσαλάκες.
1: Επίσης.
0: Αλλά και επίσης, να ξέρεις. Ο πρώτος κανόνας ήταν τα απλών. Και τα πλένουμε.
1: Ναι.
0: Και γιατί τα απλώνουμε.
1: Αυτό τον παπά, γιατί μην τον πουλάς σε μένα. Με αυτό το ύφος να τα λες στη σύντροφο.
0: Μα δεν είναι πράγματα που τα λέω εγώ, βρε ηλίθεια. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Αν ήταν ούτε θα τα πλένα τα ρούχα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Θα αγόραζα άλλα, ρε. Ότι πρώτα βάζουμε στο πλυντήριο ανάποδα τα ρούχα και τα απλώνουμε επίσης και ανάποδα.
1: Το επόμενο που ήθελα να σου πω.
0: Στο πλυντήριο ανάποδα τα ρούχα και τα απλώνουμε επίσης και ανάποδα.
1: Το επόμενο που ήθελα να σου πω.
0: Γιατί σου λέει χάνουν τα χρώματά τους.
1: Πας και μου απλώνεις ντάλα ήλιο.
0: Είναι σαν να το λες σε μένα,
1: σαν
0: εγώ έτσι
1: το
0: κάνω.
1: Σε ναι. Ρε καραγκιόζι, ναι, ρε επανάπτυκτε, τελευταία. Έτσι.
0: Για μην τα πεις τη γυναίκα σου, τα λες. Εγώ είμαι εδώ.
1: Έτσι. Και πας και μου απλώνεις το ρούχο. Έχω πληρώσει το μπλουζάκι μου, το ωραίο. Και το απλώνεις το ρούχο. Πρώτον θα ξέραθει. Και δεύτερον. Θα ξεφοριάσει.
0: Αυτό είναι το φανταστικό, διότι ναι, μετά κυκλοφορείς με ένα ρούχο που δεν έχει ξαναδεί κανένας, που το πάνω μισό που δεν το βλέπει ο ήλιος είναι ακόμα μπλε,
1: ναι,
0: και το άλλο έχει γίνει.
1: Να το πάνω μισό, τι φοράω, φόρμα.
0: Όχι, ρε εσύ, έτσι όπως είναι απλωμένο. Η πλευρά που τη βλέπει ο ήλιος έχει ξεθοριάσει τελείως. Ναι. Επομένως, όταν τα ανοίξεις είναι μισό-μισό πλέον.
1: Α,
0: αυτό είναι φανταστικό, είναι σαν να έχεις καινούριο ρούχο, ρε καραγκιόζη.

0: αυτά τώρα η φίλη Όλγα, εδώ πέρα η φίλη μας η ακροάτρια, στέκεται στο θέμα του πλυντηρίου του δικού μου που λέω και δεν έχω πλέον και τις οδηγίες χρήσης. Και μου λέει, Νικόλα, οι οδηγίες σίγουρα υπάρχουν online. Και το λέω με ένα στυλ που δηλώνει ακριβώς πώς το έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Να κάτσω εγώ να γκουγκλάρω τώρα. Μα καταρχάς δεν μπορώ καν να βρω ποιο μοντέλο είναι.
1: Γιατί το δικό σου το μοντέλο έχει άλλες οδηγίες χρήσης, δηλαδή.
0: Προφανώς εσύ, γιατί όλα τα πλυντήρια έχουν τις ίδιες.
1: Λέω ρε παιδί μου ότι όλα τα πλυντήρια έχουν μια βασική λειτουργία.
0: Ποια?
1: Το πλύσι πλένει.
0: Αυτό λέγεται σκάφη, Γιώργο.
1: Αυτό που είπατε για τα πετροδόλαρα είναι σαν για αυτούς που κερδίζουν λεφτά σε κάποιο διαγωνισμό. Τους ρωτάνε τι θα κάνουν τα λεφτά και αντί να πούνε θα κλείσω τρύπες, θα πληρώσω λογαριασμούς, λένε ότι θα πάνε ταξίδια, θα πάρουν δώρα κτλ. Ή ψέματα μεγάλο, έχει δίκιο ο Ζαναξαγόρας. Ή θα
0: Ζαναξαγόρας.
1: Θα βοηθήσω, λέει, την οικογένεια.
0: Όχι,
1: ποια
0: οικογένεια.
1: Γιατί

0: κόπου. Ναι. Κλείνει τηλέφωνο, κλείνει τραπέζι. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα φάνε ούτε ευρώ.
1: Κάποιο λέει τώρα είχαμε τα jackpot, κάποιο κέρδισε 9,6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όλοι αυτοί δεν εξαφανίζονται μετά. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να κερδίσω ένα τέτοιο ποσό. Ίσως δύο δεν παίζω ποτέ για να κερδίσω.
1: Εγώ το ίδιο, αλλά όπως έλεγε ο φίλος μου Ζαφίρης, να βρούμε πεταμένο ένα δελτίο στον δρόμο, να το έχει πάρει ο αέρα.
0: Γεια σου, δηλαδή για εμάς δεν υπάρχει θεός.
1: Σου λέει ρε παιδί μου, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται φάρδος για να κερδίσεις 10 εκατομμύρια.
0: Ωραία.
1: Λίγο ακόμα να πάει ο άλλος να το έχει καταθέσει, να μην είναι ονομαστικό, να το πάρει ο αέρας, να έρθει στα δικά μου χέρια.
0: Να βρω
1: ζητάω πια.
0: Ένα δελτίο που κερδίζει και να είναι και χαμένο.
1: Έτσι. Δελτίο που κερδίζει, αλλά είναι χαμένο. Άρα, Γιώργη, μπράβο, καλό.
0: Είσαι ποιητής.

0: 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μπες στο eFood. Βρες τα supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κοδουνή. My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Η Winsport FM 94,6.

Είναι μέλος τη κέφαλο. Όλα ή τίποτα. Ο μάρα μου πει πολύ σκληρά. Όλα τα δικέφαλο. Ο μάρα μου πει πολύ σκληρά. Όλα τα δικέφαλο.

0: πούμε, δεν καταλαβαίνω τι είναι εδώ. Original 21 την έχουμε κάνει.
1: Συγγνώμη, έχουμε έναν άνθρωπο στη γραμμή. Δεν θέλουν να κάνουν την εκπομπή ισογραφική. Πρέπει να το δέσουμε. Δεν μπορούμε να παίζουν αυτά που παίζανε πριν οι τερλέγγε και τα αυτά. Σωστό. Και να βγάλουμε τον άλλο κάτι, να γίνει μια γέφυρα.
0: Ωστόσο, να πούμε ότι η μπασκετική ΑΕΚ δεν παίζει στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Εντάξει, ναι, δεν παίζει, ρε παιδί μου, αλλά θέλουμε να πάνε στο γήπεδο. Γιατί το χρειαζόμαστε.
0: Να πάνε, όταν παίζει η ΑΕΚ.

0: Μπράβο. Και άλλες ομάδες.
1: Αυτό το αποφύγουμε.
0: Λοιπόν, μαζί μας ο Θάνος Τσίπος, ε.
2: Ναι. Καλώς τον.
0: Γεια σου, Θάνο.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι να πω. Υποδοχή με τα μαντανία τσαλίδα. Καλά θα πάει αυτό.
2: Είσαι μίστης εσύ γι' αυτό. Γι' αυτό.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, μας ενημέρωσε εδώ η Κωνσταντίνα μας ότι πριν από λίγο παρουσιάστηκε η φανέλα της ΑΕΚ. Οι φανέλες, για να είμαστε ακριβείς, για τη φετινή σεζόν. Θες να μας πεις βασικά
3: και τα
2: σχέδια και το ότι αν υπόθηκε και κάτι ενδιαφέρον από τη διαδικασία.
3: Εντάξει, είναι μια έτσι να το πούμε λυπή εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε πρώτα ο καινούργιος χορηγός της ΑΕΚ, η Superbet, και μαζί με τη Superbet που θα είναι στη φανέλα παρουσιάστηκαν και οι καινούργιες φανέλες της ομάδας. Είναι ξεχωριστές για μια ακόμα χρονιά οι φανέλες που θα έχει στην Ελλάδα, ξεχωριστές αυτές στην Ευρώπη. Εντάξει, ξέρετε, τα γούστα είναι σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει.
2: Ναι.
3: Νομίζω είναι ωραίες οι εμφανίσεις.
0: Υπάρχει κάποια που για το δικό σου γούστο είναι καλύτερη, δηλαδή τι θα μας έλεγες.
3: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι του BCL οι εμφανίσεις, οι εντός και εκτός έδρας, μοιάζουν πάρα πολύ με τις εμφανίσεις του 18. Τη χρονιά δηλαδή που το πήρε η ΑΕΚ.
2: Εσύ Θάνος, για κάποιο λόγο κάθε χρόνο οι εμφανίσεις του BCL μου φαίνονται καλύτερες από αυτές του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν γίνεται σκόπιμο.
0: Θα βάλουμε τα καλά μας.
2: Σου λέει στην Ευρώπη βάλουμε τα καλά μας, ναι.
3: Βγαίνουμε στην Ευρώπη, φοράμε τα καλά μας, έτσι πάει. Αλλά νομίζω αυτή είναι έτσι, κάτι αξιοσημείωτο που μπορούμε να πούμε, είναι αυτό και πολλοί το λέγανε έτσι ότι κάτι δείχνει αυτό, το γούρι μας, ξέρεις, υπήρχαν τέτοιες συζητήσεις στα πηγαδάκια. Από εκεί και πέρα δεν υπόθηκε κάτι έτσι σημαντικό. Μίλησε ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ουσιαστικά ευχαρίστησε το χορηγό. Μίλησε και ο χορηγός, εντάξει, τα κλασικά πράγματα,
2: ναι.
3: Από εδώ και πέρα ετοιμάζεται, πάει η ΑΕΚ να ετοιμαστεί για το Super Cup του Σαββατοκύριακου.
2: Βλέπω εδώ τώρα και κάποιες εικόνες, μια χοντρή ρίγα τύπου Άγιαξ είναι, έτσι, για να το έχει κάποιος στην εικόνα στο μυαλό του, έτσι.
3: Όποιος θυμάται την εμφάνιση που πήρε ΑΕΚ τον BCL 18, ειδικά αυτή που φορούσε τον τελικό, είναι πανομοιότυπα με την κίτρινη μαύρη που είναι τη φετινή της Ευρώπης.
2: Ναι, να είχε και ένα Μάνι Χάρις μαζί με τη φανέλα, καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν.
3: Ναι, καλό θα ήταν γι' αυτό. Μάνι Χάρις, ένα Βιν Χάντερο, ό,τι θες πες.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα δεν θέλω να κάνω υποδείξεις, αλλά να σου πω κάτι. Έπρεπε τα κίτρινα να τα δώσουμε στον Μπάρτλεϊ, που δηλαδή λίγο τον εφαρδένουνε. Δηλαδή δεν ήταν πολύ κολακιστική επιλογή.
3: Και ξέρεις, όταν παρουσιαζόντουσαν οι εμφανίσεις, ερχόντουσαν οι παίκτες, καθόντουσαν μπροστά και μετά από 5 δευτερόλεπτα γυρνάνε και πίσω.
2: Ναι.
3: Οπότε...
2: ο Μπάρτλεϊ είναι ο τομέας του, ναι.
0: Καλή την πλευρά.
3: Και καταλαβαίνεις, εκεί υπήρχαν διάφορα σχόλια, αλλά εντάξει.
0: Επιθυμίες και τέτοια.
2: Ναι,
0: στηρίζατε.
2: Εντάξει, παιχτάρα, να λέμε την αλήθεια. Έτερον εκάτερον.
0: Έτερον εκάτερον.
2: Μάλιστα. Ωραία, Θάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι
3: καλά.
2: Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Θα ακούμε βέβαια και τον Θάνο τον Τζίμπο και στις μεταδόσεις εδώ στο Sky και ρεπορτάζ για την ΑΕΚ και όλα τα υπόλοιπα.

0: εσύ.
1: Άκουσε, λέει ο φίλος ο Νίκος. Τα δύο τελευταία πλυντήρια που αγοράστηκαν, λέει, για αυτό το σπίτι, ο πατέρας μου δεν τα χρησιμοποίησε ούτε μια φορά, αφήνοντάς τα τελικά στην προσωπική μου μητέρα. Μάλιστα, ο ίδιος συνήθιζε να πλένει τα δικά του ρούχα μόνο στο χέρι, παρόλο που υπήρξε ιδιοκτήτης καθαριστηρίου για μια δεκαετία.
2: Άρα ήξερε ο άνθρωπος.
1: Ήξερε,
2: είδες,
1: ναι.
2: Σου λέω.
1: Ναι, σου λέει, τα δικά μου εγώ στο χέρι, με όμο, με Tide.
2: Επιμένουν κάποιοι με την πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Αναρωτιέμαι, ο αντίστοιχος Σέρβος συνάδελφος πώς χαρακτηρίζει την Ελλάδα? Πάντα υπολογίσιμη στα σέρβικα. Κοίτα, για να είμαστε σωστοί και ειλικρινείς,
1: ναι,
2: και εμείς δεν έχουμε κάνει κάτι πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια. Οπότε θα μπορούσε ο Σέρβος, ο Ακτύπιτς.
1: Ναι, μπράβο.
2: Ο Ακτύπιτς, έτσι, στον, θα μπορούσε να ελείψει κάποιου άλλου χαρακτηρισμού να μας πει και εμάς πάντα υπολογίσιμους.
1: Πιστεύεις ότι θα έδειχνε, δηλαδή, πώς, έσκατο σημείο συφοράς στο μυαλό του να πει η Σερβία υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2004.
2: Όχι,
1: είναι μια συμφορά, δηλαδή έχουν περάσει 22 χρόνια.
2: Ναι, δηλαδή,
1: τι γκέλ να κάνει στον κόσμο.
2: Με κάθε σεβασμό. Ναι. Ναι. Θα κατέφευγε και ο Σέρβος.
1: Στο πάντα υπολογίσιμη.
2: Ναι.
1: Το λίχνο του πολιτισμού. Θα μου βάλεις ποντιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Θα μου μιλήσεις στο σπίτι, με έχεις καλά. Άκου ερώτηση τώρα από το φίλο τον Άγγελο από το Χίο. Άρα κι εσείς, αν σας έδιναν περισσότερα, θα αλλάζατε σταθμό?
2: Τι σταθμό να αλλάζαμε, τι, στο ραδιόφωνο?
1: Όχι.
2: Τι, να πηγαίναμε αλλού?
1: Να πηγαίναμε αλλού.
2: Τώρα θα απαντήσουμε όπως απαντάνε πώς το λένε, οι mainstream.
1: Όχι, όχι, εγώ θα απαντήσω, θα πω ακριβώς αυτό που ήθελα. Θα ήθελα να κερδίσω αρκετά λεφτά για να μπορέσω να πάω στον κύριο Αλαφούζο, να του πω λέγω Μακτύπης.
2: Ναι.
1: Πάντως με ξέρετε. Στα δελτία και κυρίως από τα τρέιλερ.
2: Αλήμωνα, με
1: κυρίως από τα τρέιλερ. Κυρία μου.
2: Ο πάντα υπολογίσιμος Ακτύπης.
1: Μπράβο, ρε. Πείτε μου ένα ποσό να αγοράσω τον Big Wins FM.
2: Ναι.
1: Για να προβώ σε κάποιες απολύσεις.
2: Αυτό είναι το.
1: Και σε κοιτάζω στα μάτια και στο λέω.
2: Αυτό είναι το όνειρό σου, δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
2: να
1: ναι.
2: Αγοράσεις το μαγαζί όχι για να κάνεις μια επένδυση, αλλά για να με διώξεις. Αυτό δεν.
1: Κάπως έτσι. Πώς το λέγε. Όταν έπαιρνε τα διαζύγια ο Μουστάκας και πληρώνω όσο κι όσο. Γι' αυτό κάτσε καλά.
2: Ένας πολύ δυνατός ορισμός για το τι μπαίνει και τι δεν μπαίνει στα στεγνοτήρια.
1: Φοβηθικά.
2: Είναι αυτός που στέλνει ο Δημήτρης και λέει: στεγνοτήριο μπαίνει οτιδήποτε κάνει από 40 ευρώ και κάτω.
1: Νομίζω θα έλεγες έγια. Μικροίνες, υφάσματα, βαμβαγεράνα.
2: Όχι, ρε.
1: Αλλά
2: δεν πάει με το. Σου λέει 40 ευρώ και πάνω δεν τα βγάλουμε, τα χαλάμε.

0: Εγώ την αμαρτία μου τη λέω εδώ πέρα, δηλαδή είναι από τα καλύτερά μου.
1: Ναι, αυτό πιστεύω ότι είναι η διασκευή, το έχω ξαναπεί, με το μεγαλύτερο θράσος.
0: Ναι.
1: Αυτή εδώ.
0: Δηλαδή και τα δύο τα ξεχωριστά τα κομμάτια τα αγαπάω για διαφορετικούς λόγους. Ωστόσο αυτή η μίξη κατά τη γνώμη μου είναι ανώτερη και από τα δύο.
1: Μα ακριβώς επειδή έχει θράσος είναι ανώτερη. Η φίλη μας η Αγγελική λέει, α, το ούζο, συμφωνώ, λέει, δεν θυμίζει οδοντίατρο. Εντάξει.
0: Έχει μια ιδιαιτερότητα, σε κάποιους αρέσει.
1: Μόνο ότι η Χαρούλα Πεπονάκη θυμάμαι να κάνει μπουκώματα με ούζο στο, για το δόντι.
0: Ναι, και τον αδερφό
1: γίνεται,
0: μου.
1: Γίνεται ακόμα,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Το κάνουν,
1: το κάνουν ακόμα.
0: Εγώ δεν το κάνω.
1: Τα καταπίνει ο, το ούζο το καταπίνει ο αδερφός. Γίνεται ακόμα,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Το κάνουν, αυτό.
1: Το κάνουν ακόμα.
0: Εγώ δεν το κάνω.
1: Τα καταπίνει ο, το ούζο το καταπίνει ο αδερφός μετά.
0: Όχι. Λοιπόν, κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και το αυτοκίνητο. Από 24, δηλαδή σήμερα, μέχρι 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως και 2.000 ευρώ και φυσικά 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τη γενέτειρα του Γιώργου Μαραθιανού, την Κρήτη. Μ' αρέσει η ακριβής μετάφραση που κάνει ο φίλος ο Τζον. Always accountable Serbia.
1: Accountable.
0: Η πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Λέει λέξη προς λέξη. Ξέρεις τι, θέλω να νικήσουμε,
1: ναι,
0: σήμερα και για εθνικοπατριωτικούς λόγους και να βγει στη συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με το δικό του το ξεχωριστό στυλ, έτσι όπως τα μιλάει τα ελληνικά, και να πει χαίρομαι που νικήσαμε τη Σερβία, μια πάντα υπολογίστημη ομάδα.
1: Εγώ θέλω να κερδίσουμε, ώστε στο επόμενο σποτάκι να πεις το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την εντελώς ανυπόληπτη Σερβία.
0: Που την νικάμε ακόμα κι εμείς.

0: Έχεις παρατηρήσει εσύ να χρησιμοποιούν συνέχεια τη λέξη αδιανόητο, όμως μας λέει ο φίλος ο Ιωάννης, λέει, δεν νομίζετε ότι η λέξη αδιανόητο πρέπει πια να σταματήσει να χρησιμοποιείται σε κάθε μα κάθε τίτλο? Εφαρμόζεται πλέον πιο συχνά και από την πιο διάσημη ελληνική λέξη.
1: Το αδιανόητο ως μάστιγα έχει ξεπεράσει, πήρε μάλλον τη σκυτάλη από το επικό.
0: Επικό. Δηλαδή,
1: ήταν από ένα σημείο και μετά, στους τίτλους τα πάντα είχαν γίνει επικά.
0: Φίλε. Επική ανατροπή, επειδή έχανες με ένα πόντο και τελικά νίκησες με ένα.
1: Ας την επική ανατροπή. Επικά, επικό τρολάρισμα, επική. Δεν θέλω να πω αυτά που μου έρχονται στο μυαλό. Επικά όλα, και μετά τώρα έχουμε περάσει στο αδιανόητο. Είναι όλα αδιανόητα. Δεν τα έχει σκεφτεί κανένας μέχρι τώρα. Να μπει τρίποντο, σου λέει, από το κέντρο του γηπέδου. Το αδιανόητο τρίποντο. Ο Δημαξιό Στεφκάρη στο ζέσταμα πριν από κάθε αγώνα βάζει 6-7 τρίποντα από το κηλικείο του γηπέδου ανάποδα.
0: Και έχει πάρει και απαγορευμένα από αυτά που ήταν παλιά.
1: Πρόσεξε, πρόσεξε την ώρα που πληρώνει το. Πώς το λένε, πληρώνει ένα σαντουίτς που λέει η γιαγιά μου, ρίχνει με το άλλο χέρι ένα τρίποντα από το κηλικείο, το βάζει και εμείς ακόμα στους τίτλους λέμε το αδιανόητο, λέει, τρίποντο που έβαλε από το κέντρο του γηπέδου.
0: Ο Μπόγκα.
1: Ο Μπόγκα.
0: Που, okay,

0: δεν έχω κάτι με τον Μπόγκα.
1: Όχι ρε παιδί μου, ναι, προς Θεού. Έχει σκάσει από το κακό το Παλαιότολο. Κοντεύει να πάει και 32 και ακόμα δεν του έχει δώσει σήμα ο Σκάι για δελτίο.
0: Για να μας κόψει.
1: Ναι.
0: Δεν σε
1: χάλασε εδώ, ε. Θα παρλάρουμε, θα παπαρολογούμε 2 ώρες.
0: Λοιπόν, διάλειμμα. Ακούμε ή και όχι. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέφης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Αποκάλυψε επίσης πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε την ίδια ώρα και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν οι ΗΠΑ και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ. Πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυρλατήσει μια προσωπική σχέση για να οδηγήσουν, όπως είπε, το καράβι των συνοαμερικανικών δεσμών, δήλωσε από την πλευρά του ο Κινέζος πρόεδρος. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση στη Νέα Υόρκη του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Ισραηλινού ομολόγου του. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Σε συνάντησή του με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Παράλληλα, ανέδειξε το γεγονός ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από 4 τουλάχιστον χωρών του G7. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νεόλαστο Flex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Νεόλαστο Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Η ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League ζωντανά στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται απευθείας στα βαθιά, αρχίζοντας τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Βελιγράδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Σερβία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
9: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ρε συ, αυτό δεν είναι για απόψε που παίζουμε με την πάντα υπολογίσιμη Σερβία. Αυτό είναι για την Κυριακή που παίζουμε με την κρατεά Γερμανία.
1: Με την National Mannschaft.
0: Όχι, αλλά έχω βάλει τα γερμανικά Panzer.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε, τι να κάνω. Έψτε.
1: Ακόμα Panzer.
0: Δουλειά του ποδαριού.
1: Τα Panzer ακόμα εντωμεταξύ χρησιμοποιούνται.
0: Ναι,
1: ως... Αεροπλάνα δεν είναι αυτά, τι είναι τα Panzer.
0: Όχι, ρε, tanks.
1: Α, tanks, τα Panzer.
0: Για μας πάντα ήταν tanks. Ενικός και πληθυντικός.
1: Όλα είναι, ναι.
0: Όλα είναι tanks.
1: Και ένα, ναι, είναι πάλι tanks.

0: Βάλτε κέτσε αναρκωτικά και Λουκά. Έτσι, χωρίς άλλη αιτιολόγηση.
1: Αναρκωτικά ότι... θέλω, Λουκά θέλω.
0: Κέτσε, όλα, όλα. Ό,τι προλάβει, ό,τι προλάβει ο Στέφανος. Πάλι καλά που δεν είστε Θεσσαλονίκη να σας φάνε, λέει η Μαλαματιανέη, ναι, για και τη Ρετσίνα.
1: Και ο Νικόλας το λέει. Πες τα αυτά για τη Ρετσίνα στην πρωτεύουσα όπου το Τούμπα Λίμπρε Μαλαματίνα και όλα
0: κυκλοφορεί.
1: Στι αρτηρίε λέει.
0: Συγγνώμη, αν βρεθεί τώρα κάποιο, εγώ είμαι από την Κρήτη τώρα και μου πει πω δεν μπορώ τη Ρακή καθόλου. Πρέπει να θυχτώ.
1: Δεν ξέρω, ο καθένα θίγεται με οτιδήποτε.
0: Αυτό λέω, πρέπει να θυχτώ άμα μου πει κάποιο ότι δεν παλεύω με τη Ρακή. Πώ την πίνετε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα διαφωνήσω, αλλά μέχρι εκεί δεν θα χαλάσει το image μου.
1: Ειδικά τη στιγμή που δεν είσαι και παραγωγό.
0: Παππού μου έβγαζε.
1: Ο παππού σου δεν είσαι. Δεν είσαι ο παππού σου, Γιώργο.
0: Γιατί, Ράκη, τώρα,
1: γιατί μου κάνει έτσι.
0: Για εντριβή.

0: Και ο Άγγελος, ο οποίος συνήθως σε τραμπουκίζει, αυτή τη φορά δεν το κάνει. Λέει τούμπα λίμπρε, έπινα κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων. Κατάλαβες γιατί κατέληξα μπασίστας.
1: Όπως λέει και ένας φίλος μου, έχασα την ιατρική για 18.500 μόρια.

0: Πρόβο, ότι έχω εντυπωσιαστεί από το βαθμό και το επίπεδο γνώσεων του ακροατηρίου για το θέμα των πλυντηρίων.
1: Ναι.
0: Ο φίλος Παναγιώτης λέει: όπα, όπα με κεφαλαία. Ποτέ ανάποδα στο πλυντήριο παντελόνια τζιν. Έχουν μαζέψει τόσο χνούδι στα εσωτερικά των ραφών που θα σας κάνουν όλη την μπουγάδα κόλλο, όπως το λέει.
1: Άκου τώρα, αυτό δεν το ήξερα. Ωραίο, χρήσιμο τύπο.
0: Ναι, χρήσιμο.
1: Χρήσιμο τύπο. Εν τω μεταξύ, προσπαθώ να καταλάβω όση ώρα μιλάς, τι τρώει η Σοφία Θεοδωράκη έξω από ένα βαζάκι.
0: Να σου πω, φρούτο είναι.
1: Ανανά.
0: Δεν φαίνεται, ανανάς. Δεν είναι φρούτο. Ναι.
1: Νόμιζα ότι ήταν πατάτα τηγανητή από αυτές που τις κόβαν οι γιαγιάδες μας που λέγαμε αυτές χοντρές.
0: Οφτές, πώς το διάλεξε.
1: Οφτές είναι στο φούρνο.
0: Είναι στο φούρνο.
1: Ναι, ή σαν κάρβουνα. Αλλά αυτό τώρα, τι ανανάρα ήταν αυτή που έφαγες.
0: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Ναι. Σοφία.
1: Είναι μια ροδέλα,
0: μια ροδέλα ανανά.
1: Αυτό είναι, περίμενε, είναι κουβάς με ανανά, δεν είναι ροδέλα. Το μισό το φάγεις πήγε το άλλο.
0: Αυτό, αυτό είναι το φαΐ σου για όλη την εβδομάδα.
1: Κάτσε ρε εσύ. Συγγνώμη, κρατάς καβά ανανά. Πώς γίνεται αυτό? Έχει και ζουμάκι. Αυτό το πίνεις μετά από το στο τέλος. Με καλαμάκι. Μπράβο.
0: Και νομίζω ότι μετά από, από αυτό το διάλογο μπορούμε να καταλάβουμε πόσο επίκαιρος είναι ο Κάτμαν, ότι πρέπει να κόψετε τα αναρκωτικά.
1: Λέει εδώ η φίλη μας η Μικαέλα. Καλησπέρα, ναι. Λερίτσες, δεν άντεξα να μην σας ακούσω. Λοιπόν, θέλω έναν άντρα να ξέρει να απλώνει ρούχα. Ναι, βλέπω είστε ενημερωμένοι στο άπλωμα ρούχων. Mm-hmm. Σταύρο, κάνε προπόνηση σε λέω, love you. Είναι, η Μικαέλα είναι καπαρωμένη, ρε. Είπαμε, είναι με το Σταύρο.
0: Είναι του Σταύρου, ναι.
1: Είναι του Σταύρου, έτσι, δεν κάνουμε τέτοια. Τα πλυντήρια και τα στεγνοτήρια. Δεν είναι τίποτα μπροστά στο πλυντήριο πιάτων, έσωσα τη μέση μου. Το πλυντήριο πιάτων, παρόλο που και εκεί πιστεύω ότι δεν γίνεται η δουλειά που πρέπει.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν γίνεται η δουλειά που πρέπει, αλλά το καταλαβαίνω περισσότερο από το στεγνοτήριο. Τουλάχιστον δεν χαλάνε τα πιάτα.
0: Ξέρεις τι, χαλάει όμως τα ποτήρια το πλυντήριο πιάτων.
1: Τα χαλάει, τα χαράζει.
0: Γι' αυτό ίσως θα έπρεπε να βγει ένα πλυντήριο ποτηριών. Γιατί το πλυντήριο πιάτων, ναι, ρε φίλε, δεν έχεις δει τη θαμπάδα που τους χρησιμοποιεί.
1: Ναι. Εντάξει,
0: δεν. Πάω και αγοράζω κρούσταλο βοημίας.
1: Δεν είναι τέλειο εργαλείο.
0: Το πλυντήριο.
1: Αυτό το κουβαδάκι με το βουρτσάκι που πλένεις τα ποτήρια.
0: Ρε, εσύ ξέρεις τι.
1: Τι.
0: Είναι τέλειο εργαλείο, αλλά είναι. Μαζεύει πάρα πολύ.
1: Αρκεί να το καθαρίζεις συχνά.
0: Ναι, πόσο συχνά.
1: Όλα τα εργαλεία έχουν ένα πεπερασμένο σημείο που είναι τέλεια.
0: Το συχαίνομαι.
1: Δηλαδή
0: ξέρω ότι κάνει εύκολα και γρήγορα τη δουλειά, αλλά ναι. Πρέπει να σου πω ότι. Σου έχω πει ότι όπως εσύ είσαι. Προσέχω λίγο τα λόγια μου. Κολλημένος,
1: ναι.
0: Στο άπλωμα των ρούχων,
1: ναι.
0: Εγώ τέτοια κολλήματα τα έχω στο πλήσιμο των πιάτων,
1: ναι.
0: Ποτέ πλυντήριο πιάτων δεν μπει σε σπίτι που ζω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Και πληρώνω.
1: Μπράβο.
0: Για νίκη.
1: Α, τα πόδι.
0: Διότι τα πιάτα εδώ μέσα τα πλένω εγώ. Κανένας άλλος να βάλει χέρι.
1: Ναι. Τι δέσιμο είναι αυτό με τα σερβίτσια σου? Δεν
0: σου λέω, δεν χαίρεστηκα για τα σερβίτσια. Με βοηθάει πάρα πολύ να ερεμώ. Βρίσκω τον απαραίτητο χρόνο να σκεφτώ απαντήσεις, δικαιολογίες, να καταπιώ νεύρα.
1: Κοίτα, το πλήσιμο των πιάτων.
0: Είναι και ζεστό το νεράκι.
1: Είναι και το ζεστό νεράκι. Έχει μια ωραία αίσθηση.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, κάπως το ξεγελιέσαι λίγο.
0: Καμιά φορά,
1: ναι.
0: Εάν χρειάζομαι λίγο περισσότερο χρόνο, τα πλένω και δεύτερη φορά. Ανακαλύπτω ότι κάτι δεν το πέρασα σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάθομαι 2,5 ώρες εκεί πλέον τα πιάτα. Παίζει τηλεόραση.
1: Τι κάνει αυτό ο καραγκιόζης στην ώρα?
0: Αυτό, δεν πάει. Ηρεμή. Τώρα που το σκέφτομαι, πρέπει να τον έχω, να τον έχω πάρει τον ύπνο 2-3 φορές όρθιος εκεί πέρα πλένοντας τα πιάτα. Έτσι, σαν σκοπό. Σιγά.
1: Έχω βάλει ξυπνητήρι, λέει, στις 2.30 το βράδυ για να απλώσω τις πετσέτες του μαγαζιού. Μήπως μέχρι το πρωί στεγνώσουν.
0: Εδώ.
1: Τι μαγαζί?
0: Στεγνώσανε, αποκλείεται.
1: Τι μαγαζί είναι αυτό που έχει πετσέτες? Τις πετσέτες του μαγαζιού.
0: Μπορεί να είναι ξενοδοχείο ή μη διαμονής.
1: Το λέει μαγαζί.
0: Το λέει μαγαζί.
1: Εντρέπεται. Τι είναι, ψιλικατζίδικο?

Λίγο πριν κάνουμε ένα μικρό ακόμα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
2: Ε, τι έγινε?
3: Τι κάνεις?
2: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
3: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
2: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
3: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
2: Γιατί?
3: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
2: Εγώ? Αφού δεν είμαι πελάτης.
3: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
4: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάει και τελείωσε. Πρέπει να μιλήσουμε με τον Κοσμάτο Μαζαράκη να έρθει στο στούντιο. Δηλαδή, αρκετά το έχουμε καθυστερήσει. Είπαμε Σεπτέμβρη να ανοίξουν τα σχολεία. Τέλος πάντων, από εδώ, από εκεί.
1: Κασετίνα ήθελε να πάρει, δηλαδή.
0: Τι κασετίνα, νόμιζα. Το μυαλό μου πήγε στα τσιγάρα.
1: Και παγουρίνο.
0: Λοιπόν, ναι, σύντομα τον έχουμε μαζί. Έχει δίκιο Τζόνο, φίλε. Ο Βλαχοκαγιάκερ. Πετσέτες, μπαρ ή κομμωτηρίου ίσως.
1: Μανικιούρ, πεντικιούρ.
0: Θα μπορούσε, βλέπεις.
1: Όχι, με ενημέρωσε ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μαγαζί. Μαγαζί. Πώς λέγεται τώρα αυτό.
0: Μαγαζί λέγεται γι' αυτό.
1: Όχι, έχει συγκεκριμένο όνομα.
0: Κοίτα, στην καθομιλουμένη το λέμε νιχάδικο.
1: Νιχάδικο.
0: Νιχάδικο.
1: Νιχάδικο. Χαίρο πολύ. Ρε κορίτσα, πώς είναι το. Πώς λέγεται το.
0: Τι σεξισμός ήταν αυτός.
1: Μόνο έχει. Κοίτα, το μουσουράκι. Μουσουράκι να παίξω για κορίτσα.
0: Και όμως έχει πολύ περιποιημένα.
1: Κανείς δουλεύει μανικιούρ, Μανώλη. Δουλεύει μανικιούρ, κανείς.
0: Έπρεπε να δει μανικιούρ, πεντικιούρ.
1: Μπορείς να ρωτήσεις τα κορίτσια δίπλα πώς λέγεται το κατάστημα αυτό. Ευχαριστούμε. Nail salon, λέει κάποιος.
0: Όχι, στα ελληνικά πες πάντα υπολογίσιμη. Και αυτές μεταξύ τους το λένε Νιχάδικο, αλλά έχει μια πιο επιστημονική ονομασία.
1: Νιχάδικο και είναι και νιχούδες.
0: Ναι, γιατί αλλιώς πρέπει να πεις τι λέει, είμαι νιχού. Ναι.
1: Το νιχού μας νομίζω το λένε υποτιμητικά.
0: Τώρα το λένε nail artist.
1: Nail artist.
0: Nail
1: ναι, τώρα τι τα πει.
0: Ωραία, γιατί δεν μπορούμε να το πούμε στα ελληνικά. Καλλιτέχνης. Πώς είναι, όνιξ, δεν είναι.
1: Τι όνιξ.
0: Α, δεν πούμε νιχιόν.
1: Αν θα το πεις στην καθαρέμουσα, δηλαδή.
0: Ναι, να το πεις καλά. Πώς έκανε ο Σωτήρης Αυγούστο περιποίηση Μητιού.

0: κέντρο αισθητικής ή στούντιο, λέει ο φίλος. Ναι, αν το πούμε στούντιο θα υπάρξουν παρεξηγήσεις.
1: Ναι, και κέντρο αισθητικής τώρα είναι πολύ πιο ευρία έννοια.
0: Ναι. Δηλαδή, άμα σου πει η γυναίκα, αγάπη μου, πάω λίγο στο στούντιο. Πρώτον, δεν θα σκεφτείς.
1: Κοίτα, άμα το πει να κάνει η Ευρυδίκη στον Πόπτο Κασάλι, okay.
0: Πάει να κάνει μια ηχογράφηση.
1: Πάει να κάνει μια ηχογράφηση.
0: Αλλά αν το πει η δική σου η σύντροφος, ναι. Αγάπη, θα λείψω δύο ώρες, θα είμαι στο στούντιο.
1: Θα της πω, μην είναι με τον Μαραβιανό μόνο. Καθάρισα εγώ.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Άγγελος ο μπασίστας λέει είναι τεχνήτρια νυχιών. Έτσι είναι. Και λέει, νυχού είναι, όπως το ίδιο λέει με τον μπαρίστα, θα είναι πάντα καφετζής.
1: Τεχνήτρια, δηλαδή. Και εμένα δεν μου ακούγεται τώρα. Ναι. Μου ακούγεται ξεζητημένο απλά για να το κάνουμε να πιο ευάκουστο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι θα πει τεχνήτρια. Τι, στόχο ρίχνει.
0: Σταμάτα, ρε σίγε. Μερικές φορές πρέπει. Έχεις δει κάτι νύχια που πηγαίνουν να κάνουν.
1: Είναι ημώνυμο.
0: Να σου πω, το γαλλικό θα μου πεις τι είναι.
1: Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Ναι. Κάποιο από όλα αυτά. Το γαλλικό πρέπει να ξέρω.
0: Μωρή αρρώστια, ναι.
1: Το γαλλικό, αν το έχω καταλάβει καλά.
0: Παιδιά, πρέπει να δείτε πώς δείχνει το δάχτυλό του τώρα.
1: Που τα τρώω τα νύχια, δεν έχει πολύ.
0: Εσύ θα πας να σε ξεπετάξουνε.
1: Δώσε μου το δικό σου να σου δείξω.
0: Παιδιά, ζήτησε το χέρι μου.
1: Λοιπόν, το γαλλικό, αν έχω καταλάβει καλά, είναι αυτό που στην μπροστινή μεριά το αφήνουν ένα άλλο χρώμα.
0: Εκεί που ασπρίζει.
1: Ναι, ασπρίζει. Ναι, δεν είναι δηλαδή δικό του αυτό.
0: Ναι.
1: Το κάνουν. Αυτό πρέπει να είναι το γαλλικό.
0: Αν το καταλάβει.

0: Σαλόνι περιποίησης άκρων, βρε ντουγάνια.
1: Περιποίησης άκρων.
2: Τέλος πάντων, τώρα δεν θα πω αυτό που σκέφτηκα.
1: Ναι, καλησπέρα σας, έχω έρθει να μου περιποιηθείτε τα άκρα μου. Κάνε λοιπόν την αρχή
0: και πες μου για σένα. Και μπορείς να το συνδυάσεις και με γιόγκα. Άκρα και τσάκρα.

0: ορίστε, ο άνθρωπος που είναι ειδικός επιβεβαιώνει. Το γαλλικό είναι αυτό εδώ που σου δείχνω τώρα και είναι αυτό που περιέγραψα και πριν από λίγο στον κόσμο.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο. Ξέρεις, σε χαίρετε, πατέρας, μπράβο, ναι.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, λέει 7 από τα 10 νύχια τα έφαγε, λέει, στο Βόλο από το 83 στο 89.
1: Μπορεί.
0: Δεν μεγάλη, λέει, αποκλείεται.
1: Στο άπλωμα των ρούχων θέλει απλά ένα τίναγμα και ούτε σιδέρωμα ούτε τίποτε. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Επίσης, λέει, πιο νέο ζευγάρι από 20 έως 35 σιδερώνει. Προσφάτως τσακώθηκα με την προσωπική μου σύζυγο γιατί ήθελα να πετάξουμε τη σιδερόστρα που έχουμε. Έτσι αλλιώς έχουμε να τη χρησιμοποιήσουμε εδώ και 7-8 χρόνια. Εκείνη, λέει, δεν ήθελε. Εντάξει, μπορεί να είναι συναισθηματικά συνδεδεμένη, τέλος πάντων, με Κάιρο.
0: Η φίλη μας η Άννα λέει: τεχνήτρια νυχιών, ρε αθεόφοβε, αν σου ακούγεται εξεζητημένο, προσπάθησε εσύ να το κάνεις mastery. Το παρεσύ προσφώνησε το mastery.

0: Και με αυτό το ωραίο ερώτημα σιγά σιγά πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί έχουμε πάει κοντά στις 8 παρα 5. Σιγά σιγά θα μπείτε και σε ρυθμούς για ποδόσφαιρο, για να λέμε ποδόσφαιρο εννοούμε και μπάσκετ.
1: Ναι, σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλιόπουλο, ο οποίος και σήμερα μας βοήθησε να κατρακυλήσουμε στο Βούρκο. Ευχαριστούμε, για κάποιο λόγο που μου διαφεύγει στο παρόν, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Μανώλη Μουσουράκη.
1: Αυτές σου είπαν για τις νυχούδες.
0: Μπράβο.
1: Και βάζω και το Μουσουράκη μέσα.
0: Τα λέμε με κανονικότατη ροή στα χλαμάρα αύριο το απόγευμα.
1: Όχι με εμένα, αγάπη.
0: Εσύ θα λείψεις αύριο, ε.
1: Ναι.
0: Στέφανε, θα είσαι εδώ. Ωραία. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Ωραία, θα τα πούμε λοιπόν όσοι έρθουμε αύριο.
1: Στη μνήμη μου. Η αυριανή εκπομπή θα είναι στη μνήμη μου, ίσως και τη Δευτέρα.
0: Τα λέμε λοιπόν αύριο. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: 94,6.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ

0: σου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Big Sport FM 94,6. Ιστορική πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League απόψε για την εθνική ομάδα που κοντράται με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Σέντρας 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Α και NS Start και ραδιοφωνική από τον Big Sport FM. Να μπουν με το δεξί στην φετινή EuroLeague θέλουν απόψε οι αιώνιοι. Σε 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρίσι στο Telecom Center, ενώ 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός τους φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον Big Sport FM και τηλεοπτική από NS4 και Prime αντίστοιχα. Η ΑΕΚ αποφάσισε να ενεργοποιήσει το αίτημα για αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο και να παραμείνει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πιθανότητα στις 16 Δεκεμβρίου θα οριστεί το μάτς με την ομάδα του Περιστερίου. Ανεβάζει στροφές στον Παναθηναϊκό Κρίστιανσεν και σύντομα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό. Τουλάχιστον 11 παίκτες του βασικού κορμού θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ με την επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή. Έμφαση στην παρουσία των ΧΑΠ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου θα δώσει στις επόμενες προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Σύνθετο ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπέιλι. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα μπει σε φουλ ρυθμούς ο ΣΑ. Στις 14 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το φιλικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτίζαν στην Τούμπα με Τσιφτσί και Μοναστηρλή για το τέρμα και λύση από το υπάρχο ρόστερ για το αριστερό άκρο της επίθεσης θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά μετά τους τραυματισμούς στο Παυλεκά και τα Χάλη. Πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Αχιλλέα Μπέου άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, ο κύριος Άνδρας Βόλος Έλαμπε, τεγκαλείται για τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά την πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Τα πρέμι τελικά του WTA της Σιγκαπούρης προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που νίξε 2-0 σε την Αόχι Μπίνο και στους 8 θα αντιμετωπίσει την Τάλια Γκίψον από την Αυστραλία. Τρία μάτς θα διεξαχθούν ακόμη για τη League A του Nations League. Στις 10 παρατέταρτο παίζουν Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία και Πορτογαλία. Ο Άλλη ακάλυψη όλων από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Και άλλες 5 αναμετρήσεις στην πρεμιέρα της EuroLeague ήδη σε εξέλιξη στο ημίχρονο. Ντουμπάι, BC, Real Madrid 38-44 και Χάπολη Τελαβίβ, Μπάγερ Μονάχου 39-44 στις 9, Ερυθρός Αστέρας Αλγκύρης, μισή ώρα αργότερα Μπαρσελόνα Αντολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ με μετάδοση όλων από τα κανάλια της Νόβα. Είναι το newsroom της 5ης. Καλή σεζόν να έχουμε σαν μπασκετικά, μιας και έχουμε την εκκίνηση στο στη EuroLeague, τη φετινή EuroLeague, σε περίπου 1 ώρα και 12 λεπτά πέφτει στη μάχη ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ξυπνώντας αναμνήσεις με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς πλέον στον πάγκο ξανά και τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό 15 λεπτά αργότερα να ξεκινάει την προσπάθεια για την υπεράσπιση των Σκύπτρων απέναντι στην Μπασκόνια. Στέφανο Παλαιότολο είναι στον ήχο, Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση παραγωγής, Κώστας Μιαόλης στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Φυσικά θα πάμε μια σύντομη βόλτα σε όλα τα ρεπορτάζ, ό,τι ρεπορτάζ μπορεί να υπάρχει αυτές τις νέκρες μέρες, καθώς και οι περισσότερες ομάδες έχουν ρεπό, λόγω και των πολλών απουσιών διεθνών ποδοσφαιριστών και αμέσως μετά στις 9 και 4 σε περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά δηλαδή θα πάμε στην δράση με τα δύο παιχνίδια του μπάσκετ και την σπουδαία αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας στην πρώτη κατηγορία πλέον του Nations League κοντά στην Σερβία στο Βελιγράδι. Ανοίγει αυτή η περιπέτεια για την εθνική ομάδα. Λοιπόν, ο Γιώργος ξέρει εδώ πόση ώρα σπαταλάμε με τον μπάσκετ όταν αρχίζει αυτό το κανονικό άθλημα, θα πω εγώ. Γιώργο μου, καλή σεζόν να έχουμε.
6: Καλή σεζόν Κώστα, καλή σεζόν και στους φίλους ακροατές εδώ από το Telecom Center. Μία ώρα και 10 λεπτά, 70 λεπτά για την ακρίβεια, πριν ξεκινήσει η νέα Ευρωλίγκα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού προφανώς. Έτσι, ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την Παρή. Να ξεκινήσω και με κάτι εξωαγωνιστικό Κώστα για να βοηθήσω και λίγο τον κόσμο. Γιατί έγινα μάρτυρας της συγκεκριμένης κίνησης. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, τρομακτική κίνηση θα έλεγα, έξω από το Ολυμπιακό στάδιο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί κάνει πρόβεση Άννα Βύση δίπλα στο ανοιχτό. Έχουν κλείσει όλες τις πύλες, υπάρχει μόνο μία πύλη εισόδου για τα αυτοκίνητα, για το πάρκινγκ του γηπέδου. Οπότε όσοι μας ακούνε τώρα, καλό θα είναι να φύγουν γρήγορα από τα σπίτια τους, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση στις Σπυρουλού κυρίως, αλλά και στους γύρω-γύρω δρόμους. Το λέω αυτό έτσι για να προνοήσω και για τους υπόλοιπους, για όσους ακόμα τώρα είναι στα σπίτια τους, στις δουλειές τους. Καλό θα είναι να φύγουν νωρίς για να μην χάσουν τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Δεν ξέρω τώρα ο σχεδιασμός αυτός προφανώς έχει αποτύχει. Ποιος ακριβώς έχει πάρει αυτήν την απόφαση να ανοιχτεί μόνο μία πύλη εισόδου στο γήπεδο. Αλλά πραγματικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Τώρα να πάμε και στα αγωνιστικά, γιατί εντάξει καλά και αυτά. Αλλά έχουμε και μάτς μία ώρα και 10 λεπτά περίπου. Ο Παναθηναϊκός που έχει σημαντικά προβλήματα εν ώψη της πρεμιέρας. Είναι εκτός ο Ναν, ο Σλούκας, ο Χέις Ντέιβις και ο Φαλ. Ο Ρογκαβόπουλος θα είναι στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά νομίζω ότι θα προφυλαχθεί. Δεν ξέρω τώρα πόσο θα τον χρησιμοποιήσει ο Σέρβος Εθνικός. Προφανώς και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να δει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να πηγαίνει στη σωστή πλευρά του γηπέδου, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει πλέον σε επίσημο αγώνα στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, πρόκειται ασφαλώς για μια ιστορική στιγμή για τους φίλους του Τριφυλιού. Οι οργανωμένοι ήδη έχουν πάρει θέση στις εξέδρες και αν καταλαβαίνω καλά, Κώστα και φίλοι ακροατές, ετοιμάζουν και κάποιο κορεό έτσι από τα χαρτόνια που βλέπουν να έχουν μοιραστεί εκεί στις θέσεις των οργανωμένων. Σίγουρα είναι, είπαμε και πριν, ιστορική στιγμή με την επιστροφή του Ζότς στο Telecom Center ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Κατά λοιπά να πούμε ότι σε επίπεδο προϊστορίας οι Γάλλοι έχουν τρεις νίκες, ο Παναθηναϊκός μία σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Μάλιστα η Παρή έχει νικήσει και τα δύο μάτς εδώ και με κατοστάρες. Έτσι. Το περσινό, θυμίζω, μάλλον όχι το περσινό, είχε γίνει μετά το Final Eight του Κυπέλλου, όπου ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει το τρόπο, είχε κάνει μερικές από τις καλύτερες του εμφανίσεις στην περασμένη σεζόν. Είχε δείξει πριν από μερικούς μήνες αυτό το μάτς. Ήταν ως μια σφαλιάρα, κάπως έτσι είχε λειτουργήσει τον Παναθηναϊκό, μια απότομη προσγείωση. Αυτή ήταν από την Παρή σε εκείνο το μάτς. Η Παρή, η οποία έχει αλλάξει αρκετά πράγματα στο ρόστερ της, δεν υπάρχουν παίκτες όπως ο Justin Robinson που είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός γκάρντ. Υπάρχουν βέβαια άλλα παιδιά τα οποία έχουν εμπειρία και παραστάσεις από το NBA, όπως ο Tyson Etienne, όπως ο TJ Warren, που νομίζω ότι είναι το πιο βαρβάτο όνομα που έχει αποκτήσει το φετινό καλοκαίρι. Παρέ, ένα παιδί το οποίο έχει κάνει μια πολύ καλή καριέρα στο NBA με 385 μάτς και 14,3 πόντους μεσόωρο. Ένας πολύ καλός forward, βέβαια με πολλά προβλήματα τραυματισμών. Κώστα, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά.
5: Ναι, γιατί ήταν ειδικά μια σεζόν στην Ινδιάνα, στην Ινδιάνα Pacers, που είχε κάνει πάρα πολύ καλή. Αν το θυμάμαι καλά, γιατί τον είχα και όλα στις ομάδες του, φαντάζει πάρα πολύ δυνατός.
6: Πήρε και τον Λις Τζόνσον, έχει πάρει και τον Μαοζίνια, τον Βραζιλιάνο Power Forward και έναν γνώριμο των Ελλήνων φιλάθλων, τον Φρανκ Μπιλικίνα, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό το φετινό καλοκαίρι και μετακόμισε στο Παρίσι. Έχει και νέο προπονητή, τον Μαξίμ Λεφεύρ, πολλά χρόνια βοηθός στην Μινεσότα, στο NBA, αλλά πλέον αναλαμβάνει ως πρώτος τεχνικός. Η Παρί ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα η οποία ανεξαρτήτως προσώπων, προπονητή, παικτών κτλ. Έχει τη δική της φιλοσοφία, τη δική της νοοτροπία. Παίζει με ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, με μικρές μετατροπές, με μικρές αλλαγές. Αλλά σε γενικότερες γραμμές είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο να τρέχει πολύ στο γήπεδο, να σουτάρει πολύ έξω από τα 6,75 και αυτό θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ακόμα δεν έχουμε 12, 65 λεπτά πριν από το τζάμπολ. Διαιτητές αναμέτρησης Πέρεθ, Ατάρ και Ουντιάνσκι. Ειδικά ο Πέρεθ είναι ένας πολύ έμπειρος διαιτητής. Οπότε αυτά σε γενικές γραμμές εδώ από το Telecom Center Κώστα. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα sold out. Θα έχουν μείνει κάποια εισιτήρια απόλυτα για αυτή την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην φετινή Ευρωλίγκα.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Πετρίδη. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win. Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη Euroleague παίζουν με 0% γκανιότα. Ανισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: Λοιπόν, σε εξέλιξη τα δύο παιχνίδια της EuroLeague που άνοιξαν την αυλαία, την σημερινή βραδιά. Έχουμε την Real να ισοφαρίζει τώρα την Dubai, 48 όλα, 6 και 57 πριν λήξει η τρίτη περίοδος. Και η Bayern με τον Όπστα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. 19 πόντους ο Bomber των Βαβαρών. Έχει σημειώσει ήδη με 4-5 τρίποντα, 3-5 τρίποντα και 2-3 βολές, 20 ranking και μπροστά με 6 πόντους η ομάδα της Βαβαρίας, 53-47 κόντρα στην Χάπολη Τελαβίβ εκτός έδρας. Πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, πάμε στον Γιώργο Τσακίρη, ανοίγουμε τον κύκλο του ρεπορτάζ με ΑΕΚ σήμερα. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα. Καλά, μια χαρά.
1: Καλά, περιμένουμε καλά,
0: με αγωνία να δούμε και τα παιδιά τα δικά μας, να δούμε για τους διεθνείς τα παιχνίδια και να γυρίσουν πάνω από όλα εγγύς, γιατί αυτή είναι η ανησυχία όλων των ομάδων τώρα.
1: Και προφανώς και ειδικά με τόσο μεγάλη διακοπή και τόσα πολλά παιχνίδια είναι πολύ μεγάλο το άγχος και οι προπονήσεις και όλα αυτά. Όταν δεν τους έχεις κοντά σου να βλέπεις και δεν μπορείς να κανονίζεις και εσύ και να καθορίζεις το ρυθμό όπως αντιλαμβάνεσαι.

0: και 4.000 παιχνίδι μόνο Λούκα. Σε 11 μέρες κιόλας, αλλά θα το δούμε αυτό στην πράξη. Σήμερα πάντως αναμένεται να ξεκινήσει. Αυτό που θέλουμε είναι προφανέστατο αυτό που είπες, μακάρι να βάλει 2 γκολ και να χάσει. Για παράδειγμα, η ομάδα του για να κερδίσει η εθνική μας. Αλλά να είναι καλά και αυτό, ό,τι αφορά και το αγωνιστικό, αλλά και υγιής, όπως πολύ σωστά είπες.
1: Αυτό για το οποίο έτσι για να μην σε διακόψω μετά.
0: Το Ρομάγκερ που φανερώνει πώς περνάει στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τον μίλησε για την ΑΕΚ και για την παρουσία του στο νέο περιβάλλον, είπε ότι είμαι πολύ καλά, ξεκίνησα δυνατά τη σεζόν. Το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ αρκετοί δικοί μας παίκτες με βοήθησε σημαντικά. Ο Βίτα είναι φυσικά εδώ, όπως και ο Λούκα Γιώβιτς, όταν λέει δική μας, ενώ ήξερε πρώην Γιουγκοσλάβια, για να καταλάβει ο κόσμος. Ο σύλλογος είναι φανταστικός, όλοι ζουν για το ποδόσφαιρο, όλα είναι εξαιρετικά οργανωμένα. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και νιώθω υπέροχα, κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε και από το χορτάρι εμείς, βλέποντάς τον αγωνιζόμενο στην Ένωση. Ήταν απογοητευτικό, είπε, που έχασε το Μουντιάλ, δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Η προηγούμενη σεζόν στη Βόλφσμπουργκ ολοκληρώθηκε όπως ολοκληρώθηκε, υπήρχαν σκαμπανεβάσματα. Κάποια πράγματα όμως δεν μπορείς να τα επηρεάσεις. Θεωρώ ότι πήρα μια πάρα πολύ καλή απόφαση ερχόμενος στην ΑΕΚ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπορώ να παίζω το ποδόσφαιρό μου, με το στόχο μου να είναι να βρίσκομαι σε καλή φόρμα και να δίνω το καλύτερο με αυτό μου και για την εθνική. Έπειτα μιλήσει για τον Μπίλιτ, για τη ζήτηση που πήγε πολύ καλά, ότι είναι πολύ χαρούμενος. Για μένα αυτό που κρατάμε, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι εσύ, Κώστα, είναι το πώς αισθάνεται στην ΑΕΚ και πώς εισπράττει όλο αυτό που βρήκε στην Ένωση και στην Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνεις ότι ένα παιδί που έχει τάξει κυρίως στο εξωτερικό και στα υψηλότερα πρωταθλήματα, θα έρχεται σε μια άλλη χώρα, οι ενδιασμοί, τα ερωτηματικά έχουν να κάνουν με το τι θα βρει και θα συναντήσει εκεί, πόσο οργανωμένα είναι τα πράγματα, είδες πόσο μεγάλη εντύπωση του έκανε ότι έχει φοβερή οργάνωση στο κλαμπ και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε κάνει να νιώθεις πολύ σημαντικός η ομάδα και να νιώθεις και ευχάριστα στο χώρο και στο περιβάλλον που βρίσκεσαι και στη χώρα και σε όλα αυτά. Τέλος πάντων, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα νέα μας καθημερινά, επιβεβαιώθηκε από όλο το ρεπορτάζ μας στο κομμάτι στο οποίο είσαι 4,6 πρώτο καιρού της 8-7 Σεπτέμβριο ότι η ΑΕΚ έχει τη σκέψη και απλά κάλλει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διατηρηθεί η ομάδα και η αποστολή όταν θα πάει στην Αγγλία εκεί για 6 μέρες μέχρι να παίξει ξανά με την μάτση στο Etihad. Προηγείται, θυμίζω, 6 μέρες νωρίτερα το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Είναι επιβεβαιωμένο πλέον αυτό και θα μείνει εκεί η ομάδα, άρα η αναμέτρηση με το ατόμο το πάει για 16 Δεκέμβρη, γιατί αυτό είναι το ενδιάμεσο παιχνίδι που θα πρέπει να χάσει. Αν και εφόσον δεν έπαιρνε αναβολή, θυμίζω θα έπαιζε σε 6 μέρες 3 μάτς. Τετάρτη, Σάββατο με τον ατόμο στο Περιστέρι και ξανά Τρίτη. Με 2 και 2-4 ταξίδια όπως αντιλαμβάνεσαι στο ενδιάμεσο, από Αγγλία, Λονδίνο και από Λονδίνο, Αθήνα και από Αθήνα, συγγνώμη, στο Μάντσεστερ και πίσω. Επέλεξε πολύ σωστά και πολύ σοφά για μένα να κάνει αυτό το πράγμα που είχαμε πει από τις 8 Σεπτέμβρη, το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, αλλά έπρεπε να βρεθούν και οι λεπτομέρειες για να γίνει αυτό, δηλαδή ένα προπονητικό κέντρο που θα βοηθήσει τους κοινωνόμαυρους να συνεχίσουν τη δουλειά τους εν όψη της αναμέτρησης και για την τρίτη αγωνιστική της Champions League με τη Manchester City στο Etihad.
1: Και θα είναι δύσκολο και για εσάς με το ταξίδι τώρα, πώς θα γίνει να μείνετε τόσες μέρες, γιατί είναι αρκετές μέρες και για τα μέσα είναι πολλά τα έξοδα. Ναι, ή αν θα γίνει επιλογή από κάποιο μέσο να γίνει διπλό ταξίδι.
0: Να παραμείνει 6 μέρες μαζί με την ομάδα και ένας συνάδελφος. Ναι, ο Μαρθιανός για μας, να πούμε.
1: Για μας, ναι. Θα είναι δύσκολο, εντάξει, για όλους.
0: Ναι, εντάξει, οι δημοσιογράφοι είναι δημοσιογράφοι, είναι δουλειά τους, θα πάνε με ένα άλλο. Με την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο και θα γυρίσουν μόνοι τους και θα ξαναφύγουν να πάνε μετά από κάποιες μέρες.
1: Για το
0: διάμεσο δεν έχουν παιχνίδι όμως οι δημοσιογράφοι, πες τους. Έτσι δεν είναι.
1: Εγώ το λέω για εσάς. Είτε μείνετε 7 μέρες, εντάξει, το να μείνεις και 7 μέρες δεν είναι και εύκολο, ούτε.
0: Όχι, δεν είναι εύκολο.
1: Ούτε και να πας και να έρθεις 2 φορές. Και, εντάξει, για τους παίχτες είναι πιο πολύ.
0: Σωστά. Για τους παίχτες είναι, γιατί είναι, ξαναλέω, είναι τα 3 μάτς σε 6 μέρες, σε διάστημα 6 ημερών, συν τα 4 ταξίδια. Αυτό είναι που απογειώνει το βαθμό δυσκολίας.
1: Ναι.
0: Για τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, στους δημοσιογράφους.
1: Όχι, δεν το λέω ότι κακός πήρε τη διακοπή. Έτσι κι αλλιώς ο Νίκολης δεν είναι υπέρ, αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι δεν γινόταν.
0: Όχι, έκανε άριστα και δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κι άλλο σενάριο, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και 2 δεκάδες άξιες να έχεις. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, δηλαδή με το πώς θα είναι το rotation, ας πούμε, στα παιχνίδια αυτά. Γιατί σίγουρα θα έπρεπε να κάνεις πολύ μεγάλο rotation σε αυτά τα 3. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα τα τυπικά, να πούμε ότι έγινε και ασκήθηκε και δίωξη στον Κιουμπέο για αυτά που είπε για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, θέλοντας να ξεκαθαρίσει βέβαια ο ίδιος ότι δεν υπάρχει μομφή για την ΑΕΚ, έτσι, σε αυτό το κομμάτι, αλλά απ' την άλλη

0: όταν λες ότι άκουσε έναν Σέρβο να λέει στα Σέρβικα στον Μιόβιτς πες να πάρεις πέναλτι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνεις μορφή για την ΑΕΚ για να εννοείς την ΑΕΚ. Μην κοροϊδευόμαστε, δηλαδή είπαμε δεν είμαστε και βλαμμένοι όπως θεωρεί κάποιος ή ο ίδιος ο δήμαρχος, για όνομα του Θεού. Εννοείς την ΑΕΚ, μορφή δεν κάνεις και θεωρείς ότι οι διαιτητές έπαιξαν ρόλο, αλλά αυτό που θεωρεί είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο να τα λέμε και την αλήθεια μας Κώστα μου, διότι θα μπορούσε το διαιτητικό τίμα αφού το στηρίζεται στον παράνομο σχηματισμό η καταγγελία του κυρίου Μπέου, μπορούσε να δώσει το πέναλτι και την αποδοχή του Βασίλη και να έχει τελειώσει όλη η κουβέντα εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα μιλούσε κανένας. Άσε που δεν μιλάει κανένας και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει μια φάση 48 που αλλάζει όλα τα δεδομένα της αναμέτρησης. Δίνει πέναλτι την ΑΕΚ από το 48 και αποβάλλεται ο παίκτης μετά την κίτρινη γιατί για το 27 κάτω θυμίζω με την.
1: Και
0: τελειώνω. Ναι, όποια συζήτηση για εύνοια, το οτιδήποτε. Καταλαβαίνω ότι δεν βολεύει το αφήγημα, αλλά δεν είναι και λογικό. Άνθρωποι που υποτίθεται ότι παρανόμως σχηματίζουν να περιμένουν να φτάσουν μια φάση τέτοια για να εκτεθούν ενώ έχουν ένα Mars penalty να δώσουν νωρίτερα πολύ και να αλλάξουν και εντελώς συνθήκες της αναμέτρησης ώστε να είναι κλειδωμένο το διπλό από το 48. Καλό το παραμύθι και όλοι οι επικοινωνιακή επίθεση που δέχτηκε η ΑΕΚ ότι βγήκε δίθεν ευνοημένη για το μέλλον, γιατί αυτά δεν γίνονται για τώρα. Γίνονται
1: για το επόμενο παιχνίδι γίνονται.
0: Έτσι ακριβώς. Καλό είναι το παραμύθι, πάρα πολύ ωραίο είναι, αλλά δεν έχει δράκο. Δυστυχώς δεν έχει δράκο. Αυτά.
1: Να είσαι καλά, κύριε μου, εγώ εύχομαι να παίξουν και τα δύο παιδιά. Το λέω δηλαδή.
0: Αλλιώς είναι σε εθνικές σου να παίξουν και να γυρίσουν υγιείς.
1: Ειδικά κάποια παιδιά που έχουν μείνει λίγο πιο πίσω αυτή τη στιγμή, ίσως. Θα τους δούμε συνέχεια, δεν λέμε ότι τελείωσε η σεζόν και τα λοιπά. Δηλαδή ειδικά για τον Φιλανδό και για τον Ουκρανό θα είναι ό,τι καλύτερο να πάρουν
0: θα είναι έγκλημα για την ΑΕΚ, μιας και είμαστε σε τέτοια εποχή. Θα είναι έγκλημα για την ΑΕΚ να μην ανοίξει ο ρωτήσεων και να μην δούμε τον Φιλανδό που είδαμε με τη Λεύσκη για παράδειγμα στο 4-0. Θα είναι έγκλημα για την ΑΕΚ. Θα είναι λάθος της ΑΕΚ και του ίδιου του προπονητή να μην γίνει αυτό. Γιατί μιλάμε και για δύο παίκτες όπως και για τον Φτωνκή και για τον Ουκρανό που είναι στα 9 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δεν έχει πολυτέλεια η ΑΕΚ 9 εκατομμύρια ευρώ να τα έχει ανενεργά.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αυτά.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Σακύρης, ακούσαμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ στο 56-58 το Dubai Real Madrid της 2-20 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Να ρίξουμε μια ματιά και στο άλλο που η Bayern είχε ανοίξει διαφορά στους 12, 63-51. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με Διονύση Δεσίλα. Καλησπέρα Διονύση μου. Τι έγινε?
6: Καλά Κώστα μου, πώς είσαι?
5: Καλά, καλά, μια χαρά.
6: Όλα καλά.
5: Όλα καλά. Και στο ρεπορτάζ πάμε τώρα πλέον, υπολογίζαμε για τον Κρίσιανσεν, έτσι, τον περιμένουμε Παναθηναϊκός καιρό. Πλησιάζουν οι μέρες. Με βάση τον υπολογισμό που θυμάμαι ότι είχατε
6: δώσει. Σωστά. Σωστά. Το είπε και ο Νίστρου πάλωστε, σε πρόσφατα της συνέντευξης τύπου. Να θυμίσω ότι η Κυριακή είναι επιστροφή στους προπονήσεις. Καλύπτουν οι διεθνείς. Και περιμένουμε φυσικά να αρχίσει να μπαίνει σε φουλ ρυθμούς ο Κρίσιανσεν. Ίσως γίνει και κάποιο φιλικό, εσωτερικό, για να... και οι παίκτες που είναι εδώ να παίξουν και ο Κρίσιας είναι φυσικά. Με βάση τους υπολογισμούς, με την επιστροφή από, από τη διακοπή, θα είναι ο Κρίσιανσεν διαθέσιμος. Φυσικά πρέπει να πάρει ρυθμό, έτσι. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει παίξει καθόλου, πέρυσι έπαιξε λίγο. Και αυτό και ο Παναθηναϊκός, εκτός των άλλων, περιμένοντας τον Κρίσιανσεν, τον οποίο θυμίζω έχει αποκτήσει δανεικό και έχει βάλει για ενεργοποίηση οψιών όρους με βάση τις συμμετοχές.
5: Πολλές δικλείδες από ό,τι θυμάμαι έχει το...
6: Ναι, για να είναι ασφαλισμένος, να το πω έτσι. Και γι' αυτό το λόγο επίσης αποκτήθηκε για να είναι ήρεμος ο Παναθηναϊκός και ο Σαλαχεντίν. Γι' αυτό έχει τρία αριστερά μπακ ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να, τώρα που θα επιστρέψει ο Κρίσιανσεν, να είναι καλά το παιδί και μακάρι να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να παίξει. Δεν το συζητάμε. Θα το δούμε. Δηλαδή προπόνηση με την προπόνηση, μόλις μπει για τα καλά. Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι, να δει κυρίως ο προπονητής σε τι κατάσταση θα είναι ο ποδοσφαιριστής και μόλις επιστρέψουν οι υποχρεώσεις να δούμε πότε θα είναι στο 100% σε επίπεδο ρυθμού, αρκεί πρώτα να μπει στις προπονήσεις, αυτό είναι το πλάνο. Όπως επίσης μετά τη διακοπή ο Παναθηναϊκός περιμένει και τον Ταμπορδά, που έχει μάθει αυτή τη θλάση, που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα. Θυμίζω δεν έπαιξε το μάτς με την Καλαμάτα, στη νίκη και μετά θα επιστρέψει. Γι' αυτά υπάρχει χρόνος όμως, οι παίκτες τώρα ξεκουράζονται. Την είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός την ξεκούραση, γιατί το έχω ξαναπεί. Ξέρεις, πάντα υπάρχει αυτή η συζήτηση στις διακοπές των ομάδων, αν είναι προς όφελος μιας ομάδας η διακοπή όταν αυτή πηγαίνει καλά. Όπως ο Παναθηναϊκός που έχει 5-5 στο πρωτάθλημα, είναι 13 μάτς από την αρχή της σεζόν αήρυτος, σε Ελλάδα, Ευρώπη, πρωτάθλημα, Κύπρο και Ευρώπη. Όμως επειδή είχε πολλά μάτς ο Παναθηναϊκός, 13 παιχνίδια.
5: 13, 6 και 5, 11 και 6 τα ευρωπαϊκά, 5 το πρωτάθλημα, 2 το κύπελο.
6: 2 το κύπελο. Είχε επίσης πολλά μάτς σε ένα τριήμερο ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν και τα κύπελα, ήταν και το εξαναβολή με την Κυφσιά, ήταν 8 σερία τα παιχνίδια. Θες μια ξεκούραση και πνευματικά θα πω εγώ.
5: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, στο τελευταίο μάτς, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, πολλές φορές έχουν κάνουν κάποια πράγματα και με τις αλλαγές, αλλά θεωρώ ότι φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι η ομάδα θέλει κάποιο φρεσκάρισμα. Για όλους το ισχύει, έτσι. Ήταν μεγάλος όγκος και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πιο πολύ κουράστηκε από το στρες που είχε για το...
6: Γι' αυτό λέω εγώ για το πνευματικό, γιατί θυμίσου ότι στα...
5: Ήταν όλα στο όριο και δύο παρατάσεις, έτσι, στα νοκάτου...
6: Ναι, και ήταν, είχε ο Παναθηναϊκός την ψυχολογική πίεση. Που το ήξερε βέβαια, ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία και ότι είναι και φαβορή. Άρα το πρέπει ήταν πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο διαχειρίσιμο αυτό. Γι' αυτό και νομίζω εγώ ότι μετά κάπως οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά τα ευρωπαϊκά απελευθερώθηκαν και δένοντας σταδιακά η ομάδα που έχει ακόμη πολύ άγρα. Φυσικά ο Παναθηναϊκός μπροστά του, εγώ το ξαναπεί για μένα, τώρα είναι περίπου στο 30%. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ δρόμο μπροστά του, όπως όλες οι ομάδες. Αλλά είδες ότι κάπως απελευθερώθηκαν στα παιχνίδια της Ελλάδας, γιατί κακά τα ψέματα που πρέπει, ειδικά στα καλοκαιρινά προκληματικά, γνωρίζοντας ότι δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, σου δημιουργεί έτσι πνευματικά μια κόπωση. Άρα λοιπόν είναι και ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη διαδικασία τώρα της ξεκούρασης. Μόλις γυρίσουν θα δουλέψει ο Νίστρουπ με τους παίκτες που έχει εδώ, οι οποίοι θα λέγαμε και χθες δεν είναι και λίγοι, δηλαδή μπορεί να λείπουν διεθνείς, αλλά υπάρχουν παίκτες πίσω που είναι ενεργοί στο ρόστερ. Ο Πένια, ο Ντεφράι, ο Φαντρογγέλεν, ο Τσάπρας, ο Καλάμπρια, ο Κάγκουα, ο Καμαρά, ο Αντίνο, ο Ντέσσερς, ο οποίος δεν πήγε στην Ιγυρία από την πρωτοβουλία δική του και έμεινε πίσω. Δηλαδή έχει παίκτες ενεργούς στο ρόστερ. Δεν δηλαδή ότι είχε αδειάσει τελείως το κοροπή να δουλέψει. Θέλει να δουλέψει κάποια πράγματα νομίζω του κυρίως στο τακτικό κομμάτι και με βάση τα συστήματα τα οποία επιλέγει. Επιλέγει δύο συστήματα το τελευταίο διάστημα, 4-2-3-1, 4-4-2. Θέλει να βελτιώσει πράγματα, να βελτιώσει κινήσεις, να βάλει κάποιες ακόμη πινελιές στο τακτικό κομμάτι και στην ανάπτυξη και στην άμυνα. Μέχρι στιγμής έχει δουλέψει σε έναν βαθμό καλά αυτό. Θυμίζω ότι πάνω έχουν η δεύτερη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα μετά την ΑΕΚ. Ένα γκολ διαφορά έχουν. Έχει την καλύτερη άμυνα μαζί με τον Ολυμπιακό. Έχει δεχθεί δύο γκολ. Όσο και ο Ολυμπιακός, η διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει λίγο. Ο Παναθηναϊκός έχει 12 γκολ. Οπότε έχει δουλέψει καλά μέχρι στιγμής το όλο πράγμα. Αλλά προφανώς και θα δουλέψει αρκετά κομμάτια ο Νίστρουπ τώρα στο διάστημα διακοπής με αυτούς τους παίκτες που έχει μέχρι να γυρίσουν διεθνείς για να βάλει και άλλα. Ξέρεις, στο πλαίσιο της διακοπής που πάντα ψάχνουμε στοιχεία για το τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, κάθε ομάδα ξέρεις στο κάθε ρεπορτάζ, γιατί έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Προσφάτως είχαμε αναφερθεί πολύ σε Καμαρά, Ντεφράι, είχαμε αναφερθεί πολύ και στους αριθμούς του Παναθηναϊκού. Έψαξα τώρα και έβλεπα τους αριθμούς του Κάγκουα. Το λέω αυτό γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος κακά τα ψέματα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και τα θετικά σχόλια. Γιατί αυτό, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει φέρει επιπλέον στοιχεία στη μεσαία γραμμή της ομάδας, γι' αυτό αποκτήθηκε, όπως την ένταση, όπως την ενέργεια, όπως τα τρεξίματα. Έχει πάρα πολύ καλά νούμερα, έχει παίξει τα 5 μάτς στο πρωτάθλημα, τα 4 βασικός, στο ένα ήταν από τον πάγκο. Και το μέχρι στιγμής το εντυπωσιακό είναι ότι είναι εξαιρετικός στις μεταβιβάσεις του. Δηλαδή πέρα από τα δεξίματα και τα χιλιόμετρα που καταπίνει, έβλεπα τα νούμερά του σε αυτά τα 5 μάτς στην Ελλάδα, έχει 92% στις πάσες, οι οποίες μάλιστα έχει επιτυχία 91% στις μεταβιβάσεις στο δεύτερο μισό.
5: Μπροστά δηλαδή από τη σέντρα που έχει μεγαλύτερη σημασία.
6: Μπράβο, γιατί δεν είναι μόνο οι κοντινές πάσεις πίσω. Στις μακρινές μπαλιές έχει επίσης πολύ ανεβασμένο στατιστικό επιτυχίας στο 83%. Είναι ένα δείγμα ότι δεν είναι μόνο ένας παίκτης ο οποίος βοηθάει στο να τρέξει και να καλύψει χώρους, αλλά περνάει πολύ μπάλα τα πόδια του.
5: Και στο συνδυαστικό κομμάτι ότι προσφέρει πάρα πολύ.
6: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Έχει βάλει ένα γκολ, θυμίζω, έχει μια assist, θα θυμάσαι μια σέντρα στο τέρι με τον Μπάουξ στην κεφαλιά Πετέι, μια συστημένη μπαλιά που είχε κάνει τότε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ανακτήσεις, 3,4 ανακτήσεις ανά παιχνίδι, κάνει 1,6 τάκλιν, μέση όριο όλα αυτά έτσι. Και γενικώς κερδίζει περίπου τις μισές μονομαχίες από αυτές που δίνει, κυρίως το έδαφος, όχι τόσο στον αέρα γιατί εντάξει δεν το βοηθάει και το κορμί του, δεν είναι και το πρώτο μπολ. Αλλά δείχνουν όλα αυτά τα νούμερα του Κάγκουα, πέρα από το μάτι πως τον βλέπεις, γιατί εντάξει ένας παίκτης δεν είναι μόνο τα νούμερα, τον καταλαβαίνεις στον παίκτη, από αυτά προσφέρει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Είναι πάρα πολύ καλά τα νούμερά του στις μεταβιβάσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα η οποία θέλει να παίζει ποδόσφαιρο κυριαρχίας, ποδόσφαιρο κατοχής, δηλαδή δεν είναι ένας χαφ απλά που καλύπτει τρύπες και τρέχει και δίνει ένταση. Τα κάνει αυτά, αλλά όπως βλέπουμε και με τα νούμερα, με τη στατιστική του, βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ στο κομμάτι της ανάπτυξης, της κατοχής και της δημιουργίας φυσικά στον Παναθηναϊκό. Ήθελα να τον αναφέρω γιατί ξέρεις, είναι καλά αυτά να τα βλέπουμε ειδικά τώρα που έχουμε χρόνο. Ενώ σωστό. Δεν υπάρχουν προπονήσεις, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις κτλ.
5: Είναι κάποια στοιχεία που έχουμε ένα μεγαλύτερο δείγμα από ό,τι είχαμε στις άλλες διακοπές. Δηλαδή έχουμε 5 παιχνίδια τώρα και είναι πιο καλό το δείγμα από το να πούμε για κάποιον καινούριο παίχτη που ήρθε το καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση μου. Πρέπει να τρέξουμε γιατί έχουμε και την πρεμιέρα της Εθνικής και φυσικά την πρεμιέρα στη EuroLeague. Διάλειμμα και γυρίζουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
7: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: και εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
0: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
0: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
3: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
4: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
5: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
6: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
6: Τηλέφωνο 2610-642-399.
0: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
14: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
13: Το σούτ, είναι 2-0.
15: Sport FM Πάτρα.
16: Νουβίτς, επιστρέφει ο 37χρονος, πολύ έμπειρος και πολύ ποιοτικός Ντούσαν Τάντις. Θα δούμε αν θα είναι 4-2-3-1, θα είναι το 4-4-1-1 των Σέρβων. Κρατάμε την ενδεκάδα της εθνικής μας με διάταξη Κώστα, κυρίες και κύριοι, 4-2-3-1. Στον πάγκο υπάρχει Βλαχοδήμος, Μανδάς, Κουλιεράκης, Μασούρας. Ο Μασούρας είναι ο πρώτος σε συμμετοχές Έλληνας διεθνής στο ρόστερ. Ιωαννίδης, Δουβίκας, Ανδρούτσος, Τετέι, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος και Μουζακίτης. Θα πούμε περισσότερα στο σε λίγο. Έχει έρθει η ομάδα, έχει το πούλμαν, έκανα και το περπάτημα η διεθνή στο περίφημο Μαρακανά. Διετής αναμένεται είναι ο Γκλεν Νίμπερκ, ο Σουηδός. Και αυτός θα διευθύνει το παιχνίδι. Διετής ελίτ που έχει ορίσει η
17: Ελλάδα. Ωραία, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: 500 Έλληνες.
17: Γιατί πρέπει να τρέξουμε και να πάμε αμέσως στο Γιώργο Πετρίδη, έχει 12 Παναθηναϊκού.
18: Χωρίς εκπλέξεις από την πλευρά του Ζέλικο Μπράντοβιτς, με καλά η Τζάκη, Φρανσίσκο Μωράιτι, Μπάντιο Ρογκαβόπουλο που ήταν, ας πούμε, ένα ερώτημα. Γκραντ, Λεσόρια, Μπουσέλε, Μπόγκα, Χουάντσο, Μίτουλ και Ματζούκα, 12 του Παναθηναϊκού. Όπως είπαμε και πριν, έξω ενός Λούκα στον Ναν, και Διεύης Κεφάλα. Από την άλλη για την Παρή, Γουόρεν, Ιφι, Ταρπέ, Καβαλιέρ, Ερέρα, Ρόντεν, Ετιέν, Ντοκοσί, Φάιγ, Μόργαν, Τζόνσον και Χόμς. Είναι εκτός ο Ντιλικίνε, να πούμε, για τους Παριζιάνους. Αυτά.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Σε περίπου 37-38 λεπτά θα είμαστε κοντά του για την έναρξη του αγώνα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμορους προσφορά, γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win, ρυθμιστή σε app, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Πάμε την πρώτη βόλτα από τη Βιτόρια στον Νίκο Ζερβά. Καλησπέρα Νίκο μου. Καλή σεζόν.
19: Καλησπέρα Κώστα, καλή σεζόν από την Βιτόρια.
17: Είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας, θα έχουμε σε λίγο τον Νίκο Ζέρβα και πάλι, γιατί με πολύ μεγάλη δυσκολία τον ακούμε. Αυτή την ώρα στα μισά της τελευταίας περίοδου Ντουμπάι Ρεάλ 65-70 και στο άλλο παιχνίδι η Μπάγεν πάει να μπει με το δεξί πάρα πολύ δυναμικά, καθώς έχει ένα προβάσμα σταθερά πάνω από τους 12 πόντους, είναι στους 14 τώρα. Χάπολ Τελαβίβ, Μπάγεν Μονάχου 61-75.

0: Πάμε, ελπίζουμε καλύτερα τώρα. Πάμε στον Νίκο Ζέλβα. Καλή σεζόν, Νίκο μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα από τη Φερνάντο Μπέσα Αρίνα της Βιτόρια. Ήταν λαϊκή απέτηση, έγινε πράξη ο Κώστας Μιαούλης να είναι στο στούντιο της Ρεμίρα της Ευρωλίγκας.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Καθότι εξ ολοκλήρου μπασκετικός, φαντασιακός και όλα τα σχετικά, έτσι.
0: Πες τα.
1: Όταν λέω, εγώ χρόνια εσύ δεν με ακούς, ασχολήσαμε με το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όλα έτοιμα. 56 λεπτά, 55 λεπτά για το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπασκόνη, ένα πολύ γνώριμο ζευγάρι. Ένα ζευγάρι το οποίο αναμετράται, παρακαλώ, για 53η φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό να έχει 32 νίκες και την Μπασκόνια 20, σε μια πρεμιέρα που σίγουρα ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θέλει να μπει με το δεξί. Θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή απέναντι σε μια ομάδα που αποδυναμώθηκε, τολμώ να πω, το καλοκαίρι και είναι λίγο ερωτηματικό το τι θα παρουσιάσει στην φετινή σεζόν της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός που θα έχει και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ μας τελευταίες ημέρες. Ήδη ο Σέρβος είναι στο παρκέ και κάνει κάποια σουτάκια, δείχνει να μην έχει την παραμικρή ενόχληση. Η Μπασκόνια θα αγωνιστεί χωρίς τον Άλεξ Λένο, ο οποίος εντελώς απρόσμενα, να το πω έτσι, χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η αποδέσμευσή του περίπου 9 μέρες μετά την απόκτησή του από την Μπασκόνια. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με Μίλερ, Μάκι Ντάιρ, Μοντέρο, Τόρσεϊ, Τζόζεφ, Στραγκάρντ, Γουόρτ, Βεζένκο, Παπα-Νικολάου, Ντζάι και Φουρνιέ στα φόργουρτ και με τους τρεις έντερ Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόνς. Περίπου 200-250 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν έρθει από την Ελλάδα, η μισή και η άλλη μισή από γύρω περιοχές της Ευρώπης για να παρακολουθήσουν αυτήν την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Αναμένεται αρκετός κόσμος και από πλευράς Βάσκων, οι οποίοι σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είναι η Μπασκόνια την στηρίζουν. Έτσι και σήμερα νομίζω ότι αναμένεται πάνω από 10-12.000 κόσμου στην Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα. Να πω απλά πριν δώσω το μικρόφωνο σε ένα Κώστα, και θα πούμε πολλά περισσότερα και στη συνέχεια, ότι είναι η 7η φορά που αναμετρώνται οι δύο ομάδες σε πρεμιέρα Ευρωλίγκας. 6 νίκες σε εισάρθμα παιχνίδι έχει ο Ολυμπιακός. Καλύτερη δηλαδή να διατηρήσει μια πολύ ευνοϊκή παράδοση που έχει όταν παίζει στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας με την...
0: Τώρα που το θυμάμαι, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι πάρα πολλές φορές που έχουν παίξει στο ξεκίνημα το συγκεκριμένο ζευγάρι.
1: Βασικά και πέρσι, έτσι, συγκεκριμένο που πήγε στην παράταση και ο Ολυμπιακός έπαιζε διπλή αγωνιστική τότε σε Βιτόρια και Μαδρίτη, νίκησε στην παράταση και χάσε από την Ρεάλ στην Μαδρίτη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και στην συνέχεια...
0: Ο Μακιντάρ τα ξέρει τα κατατόπια εκεί, έχουμε λίγο χρόνο τώρα από ό,τι με ενημερώνει η παραγωγή να τα κουβεντιάσουμε.
1: Οκ, και ο Ντόντα Χολ επίσης.
0: Και ο Ντόντα Χολ, εντάξει, δύο παίξει, αλλά ο Μακιντάρ έχει γράψει ιστορία εκεί και ο Χολ βέβαια έκανε πολύ καλά παιχνίδια. Νομίζω εκεί τον...
1: Ο Μακιντάρ είπε κιόλας θες ότι είναι πάντα ευγνώμων στον οργανισμό της Μπασκόνια, γιατί ήταν η ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να...
0: Εκεί έκανε την εκτείναξη στην καριέρα του.
1: Η Ευρωλίγκα. Μια και λέμε για παίκτες, να πω ότι από την Μπασκόνια έχουν φύγει ο Τρέντ Φορέστ, ο Γιουτζίνο Μορούγι για Φενέρμπαχτς και Μπεσίκτας αντίστοιχα, ο Μαρκής Νόουελ επίσης για την Μπεσίκτας, ο Λουάου Καμπαρό φυσικά που πήγε στην Ρεάλ, στην Ντουμπάι και ο Καλίφα Διόπ που θα συνεχίσει στους Καβαλίερς. Έχει αποκτήσει τον γνωστό μας πλέον και είναι Φαρίντ, εννοώ γνωστό μας και από το περασμά του
0: από τον Παναθηναϊκό,
1: γιατί είναι πασίγνωστος. Πολύ καλή μεταγραφή για μένα ο Κρις Ντουάρτε, παίκτης NBA που πέρσι στη Μάλαγα ήταν τρομερά πράγματα, και φυσικά τα τρία γκάρ που πήρε ο DJ Stewart, ο AJ Lawson και ο Damon Bogg. Αυτή είναι ουσιαστικά πάνω κάτι μαζί με τον Howard και τον Σεντεκέρσκης η 7-8 παίκτων που νομίζω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός σήμερα να προσέξει για να μην πάθει καμιά ζημιά στην πρεμιέρα.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα σας ακούσουμε στην περιγραφή του αγώνα από την Βιτόρια. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μια ακόμα μέρα η Big Win για να μετρήσει του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη EuroLeague. Παίζουν με 0% γκανιότητα ενισχυμένες αποδόσεις στις αγορές για κάθε φάση και Build a Better. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ

0: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέφουμε στο ρεπορτάζ. Πάμε γρήγορα Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι αυτό το 26 να φύγει για τον ΠΑΟΚ και να μην ξαναγυρίσει. Δημήτρη.
3: Ναι, έχουμε ακόμα δρόμο όμως.
2: Έχουμε, ναι.
3: Το ζήτημα. Τρεις μήνες γεμάτους. Έχουμε και τρεις ημέρες ακόμη ξεκούρασης. Παρασκευή, ναι, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και την Κυριακή
2: γυρίζουν
3: επιστροφή στο γήπεδο. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί τους διεθνείς του. Να, και τώρα στον αγώνα της εθνικής μας έχουμε και στην Ελλάδα βεβαίως, αλλά και στους Σέρβους. Γενικώς έχει τέτοιες μονομαχίες με γνώριμους Σέρβους που είναι γνωστοί και στα δικά μας ποδοσφαιρικά γήπεδα, με τον Αντρίγια Ζήφκο να ξεχωρίζει. Όπως ακούσαμε, παίζει βασικός, όπως παίζει και ο Ζαφύρης. Ο Γιάκητς έχει υποχρεώσεις. Έχουν ενδιαφέρον να δούμε αν θα αγωνιστεί με τους Κροάτες στο δικό τους παιχνίδι. Ενδιαφέρον έχουμε σίγουρα για τον Μπάντζα, γιατί ο Μπάντζα, το τονίζω, δεν ήρθε με τα καλύτερα νούμερα και εργομετρικά. Και είναι ένα ζήτημα τώρα η παρουσία του στην Εθνική και με ένα σχετικό ρίσκο για έναν αθλητή που δεν είναι ακόμη έτοιμος. Ο Μπάντζα όμως που τελειώνει 28 ή 29 Σεπτεμβρίου με αγώνα στη Ζιμπάμπουε και είναι να γυρίσει πιο γρήγορα από όλους. Μπας και την άλλη Παρασκευή προλάβει και δώσει το παρόν στο τελικό του ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδιακό. Από την Κυριακή θα απαντηθεί σιγά σιγά και το ερώτημα πότε ακριβώς επιστρέφει ο Λουσέο Χατζηδιάκος και ο Γιαννούλης, γιατί το ιατρικό του ΠΑΟΚ είναι πάντα πολύ γεμάτο. Αυτοί οι τρεις όμως τελειώνουν την αποθεραπεία τους και είναι να μπουν τις προσεχείς ημέρες. Λουσέ και Χατζηδιάκος από θλάση, ο Γιαννούλης από το διάστρεμα στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Γιαννούλης που παρελθόντος τα τελευταία δύο χρόνια, πώς τα φέρνει έτσι η ατυχία και χάνει συνέχεια αγώνες της εθνικής ομάδας. Όπως και τώρα με αυτή τη ζημιά που έπαθε στο μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από το πουθενά εντελώς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι για τον ΠΑΟΚ. Ένα δεύτερο, το τονίζουμε ότι έχει πάρθει απόφαση ο ΠΑΟΚ να μην προχωρήσει σε κάποια ενίσχυση μετά τους τελευταίους δύο τραυματισμούς, ειδικά στη θέση του goalkeeper. Ψάχτηκε για την ενημέρωση, τα ζήγησε, με τις διαθέσιμες περιπτώσεις αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Τον Ιανουάριο και πάλι η αναζήτηση, σε όποια θέση αποφασίσουν. Σήμερα οριστικοποιήθηκε φιλικό με την Παρτιζάν, είναι φιλικό το οποίο έκλεισε στα πλαίσια και της μεταγραφής του Ούγκρεσιτς, θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη 14 Νοεμβρίου σε μια από τις επόμενες διακοπές για τις εθνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε συμφωνήσει φιλικό και με την Augsburg στα πλαίσια της μεταγραφής του Γιαννούλη, το οποίο όμως θα γίνει το άλλο καλοκαίρι. Αυτά είναι κυρίως από την επικαιρότητα, όχι πολλά. Οι διεθνείς, τα φιλικά αυτά και αναμονή για όποια άλλη εξέλιξη εξωαγωνιστική.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, που να είσαι καλά.

Λοιπόν, στο μπάσκετ έχουμε δραματική εξέλιξη στο Χάπολ Μπάγκερν. Η Χάπολ κάνει την μεγάλη επιστροφή, η ομάδα του Ιτούδη 81-81. Το είμαστε στο 82-83, νεότερη ενημέρωση. Μου έλεξε και μια οθόνη που έλεγε Πατηρεάλ και εκεί πάει για Grand Guignol φινάλε το παιχνίδι, καθώς με τρίποντο του Wright πήραν προβάδισμα οι γηπεδούχοι του Ντουμπάι με 78-77.

0: Μιας που λέμε για EuroLeague, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η φάση στη EuroLeague είναι Big Win. Απολαμβάνετε τους αγώνες της EuroLeague στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις, build a bet και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Επίθεση για την Dubai, η οποία θέλει ακόμα 2,5 δευτερόλεπτα. Τους μείνει μπάλα στα χέρια, νομίζω δεν θα προλάβουν να εκδηλώσουν. Επίθεση είναι, έχει τελειώσει. Η επίθεση και τώρα στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα, η Real θα έχει την ευκαιρία να αρπάξει το όρος. Φίλο, πάμε για γκρανκινιολικό φινάλε και στα δύο πρώτα παιχνίδια της EuroLeague που είχαν τζάμπολ την ίδια ώρα στις 7. Πάμε στον Γιώργο Τσανάκα για να κλείσουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ του Big Four. Γιώργος Τσανάκας, ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει τη δουλειά για αυτές τις μέρες και πραγματικά έχει πολλά πράγματα να στρώσει ο Μανόλ. Έτσι, Γιώργη.
1: Γεια σου, Κώστα μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, όπως τα λες, εντάξει, έχει πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά, αλλά έχει και πολλούς απόντες, δυστυχώς για τον ίδιο, έτσι. Νομίζω ιδανικά θα ήθελα να έχει και άλλους παίκτες παραπάνω, δεν σου λέω όλους που θα ήταν το ιδεατό, αλλά καταλαβαίνεις ότι μερικούς ποδοσφαιριστές θα ήθελα ακόμη να τους έχει. Είναι πάρα πολύ θετικό, τουλάχιστον από αυτούς που έμειναν πίσω, είναι καμιά δεκαπενταριά όλοι και όλοι, ότι έχει μείνει ο Μάριος, ο Μουαντιλ Μαντζή, ο Αφρικανός φορ, γιατί με μια προπόνηση δύο μπήκε στην αποστολή της προάλλης για την Λιβαδιά, ακόμα δεν ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του, δεν ξέρει πώς παίζει η ομάδα και θα ρίξει αρκετά το βάρος και πάνω σε αυτόν. Και γενικότερα επειδή του έχουν μείνει Κώστα και ο Φόρο, ο Μάριος, αλλά και είναι και ο Κλέιτον εδώ, αλλά είναι και περισσότεροι μεσοεπιθετικοί, δηλαδή Τσικίνιο, ο Φορτούνης, η Εκτρέμο, ο Μπέιλι, ο Ζέλσον, ο Γκουστάβο Σά, που από εβδομάδα αναμένεται να μπει στο πρόγραμμα, μπορεί να δουλεύει περισσότερο στην παραγωγή ευκαιριών και στα τελειώματα, έτσι. Δηλαδή στην επιθετική λειτουργία είναι κάτι που θα το δουλεύει, κυρίως στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Είναι ένα κομμάτι που το δουλεύει πολύ και εξαιτίας των πολλών απουσιών, αλλά και γιατί το έχουμε διαπιστώσει όλοι, Κώστα, ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα. Έχει βάλει ο Ολυμπιακός 4 γκολ στα πρώτα 5 παιχνίδια. Ένα γκολ έχει βάλει σε κάθε μάτς, εκτός από αυτό με τον Όφη που έχασε. Και έχει φτιάξει γύρω στις, αν θυμάμαι καλά, που το κοίταζε νωρίτερα, 130 τελικές.
0: Θέλει να βάλει στην εξίσωση και τη μεσαία γραμμή όχι μόνο στο κομμάτι της συνεργασίας, αλλά και στο να πατάνε περιοχή να σκοράρουν ή από την περίμετρο να βρεθεί τρόπος να μπουν και αυτοί στο κόλπο για το σκοράρισμα.
1: Βέβαια, ήταν και το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού πέρυσι, έτσι. Βλέπουμε τις σκοράρισμα στο αγωνόμετρο, ότι αν δεν έβαζε ο Λεκάμπη και για ένα διάστημα και ο Ταρέμι, ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε γκολ πουθενά άλλο σχεδόν. Και στα play-off που βρέθηκε σαν σωτήρας, να το πούμε έτσι, ο Ροντινέι που σκόρε 4 γκολ στα play-off, κατά τα άλλα ο Ολυμπιακός δεν είχε γκολ από τις πίσω γραμμές.
0: Ούτε ο Λεκάμπη. Θα σου πω την αλήθεια, μιας που μας δίνετε να το ταξίζει, δεν έχει το ρεπορτάζ να τους ξέρω εγώ με τις μεταγραφές κτλ. Αυτό που με κάνει να γύρω την πλάστιγκα, λέγοντας τη γνώμη μου, ρε παιδί μου, την άποψή μου και στον κόσμο και τα λοιπά που κουβεντιάζουμε το Σαββατοκύριακα ή σε άλλες μέρες, ειδικά το καλοκαίρι που κάναμε και καθημερινά πολλές ώρες, ήταν ότι αυτό ακριβώς το κομμάτι, ότι ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπαρ έφτιανε συνεχώς πορεία. Δηλαδή, ειδικά στο κομμάτι το δημιουργικό, και δεν είναι κάτι για οποιαδήποτε ομάδα, πολύ περισσότερο για τον Ολυμπιακό να διαμορφώνεται μια τέτοια κατάσταση και να βλέπεις να μην υπάρχει επιστροφή σε αυτό.
1: Βέβαια. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή το ποδόσφαιρο που έδωσε ο Ολυμπιακός με τη Λίμπα ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό στην Ευρώπη και στα ντέρμπι, έτσι. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ειδικά στην Ευρώπη τώρα αυτά που έκανε...
0: γιατί υπήρχαν περισσότεροι χώροι και τα λοιπά. Ναι,
1: βέβαια. Ακριβώς. Απ' την άλλη στα μικρά παιχνίδια δεν ήταν ωφέλιμο για την ομάδα αυτό το στυλ παιχνιδιού και έβλεπες ότι, και θα το δούμε και από εδώ και πέρα, ακόμα και εξτρέμ, μήπως ο Ζέλσον που δεν έχει τον γκολ, πλέον μπορεί να γράψει περισσότερα νούμερα, γιατί θα επιτύχει αλλιώς η ομάδα. Δεν θα χρειάζεται να κάνει πολλά μέτρα πίσω και μετά πολλά μέτρα με την μπάλα.
0: Δεν λέω ότι θα γίνουν αυτά από τη μία στιγμή στην άλλη, έτσι. Δεν πιστεύω ότι ξαφνικά θα αλλάξουν όλα και...
1: Θέλει αρκετό χρόνο ο προπονητής και επειδή μιλάμε από το ένα στυλ στο άλλο, από το άμεσο ποδόσφαιρο στο πολύ πιο οργανωμένο με πολύ υπομονή και πολύ κυκλοφορία και build-up, είναι τελείως διαφορετικά, είναι τα άκρα κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να υπάρχει και στις δύο πλευρές ένταση, μπορεί να υπάρχει και στις δύο πλευρές pressing, έστω και με διαφορετικό τρόπο, αλλά είναι παρόμοια τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται. Αλλά στο συνολικό τρόπο αντιμετώπισης μιας κλειστής άμυνας, εγώ θα πω που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, θα δούμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Μακάρι να βγουν έτσι όλα αυτά τα καινούργια διαφορετικά πράγματα, και γι' αυτό και οι ίδιες και οι συνεργάτες του εδώ και πολλές μέρες μένουν στο ready, για να τα καταλάβεις. Δεν αναζήτησαν καν στήριξη για να μην χάσουν χρόνο, και πλέον τώρα που είναι η διακοπή θα έχουν την ευκαιρία να βρουν τα στοιχεία τους που θα μείνουν έτσι και με τις οικογένειες και ο καθένας, γιατί δεν θέλησαν να χάσουν καθόλου χρόνο με όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι μια εξίσωση για τον Ολυμπιακό δύσκολη, και δυσκολεύει ακόμη περισσότερο με τα τέσσερα μάτια με την επανέναρξη, μέσα Παναθηναϊκό, έξω Μαρσέγγι, έξω Πανετολικό, μέσα Σπάρτα Πράγα στα 12 ημέρες. Αλλά εκεί θα φανεί και που πάει ο Ολυμπιακός έτσι μέσα σε σεζόν. Mm-hmm.
0: Ωραία Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αποτέλεσμα τελικό, Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, πρώτο ροζ φύλλο για την Ντουμπάι BC, και 34 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος προηγείται η Μπάγερν 86-84 της Χάπολ Τελ Αβίβ. Break και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το τζάμπολ στα δύο παιχνίδια του μπάσκετ και για τη σέντρα στην προσπάθεια της Εθνικής κόντρα Σερβία.

Ολοκλήρωσε και ο αγώνας στη Σκάπολη Τελαβίβ με την Μπάγερν 84-86 με μεγάλο πρωταγωνιστή το Γιωχάνες Τίμαν για την ομάδα της Βαυαρίας με 20 ranking και φυσικά στο πρώτο ημίχρονο πολύ δυνατά τα δύο παιχνίδια, ντέρμπι και τα δύο. Κρίθηκαν στο νήμα και οι δύο αναμετρήσεις, οι πρώτες για την φετινή EuroLeague. Σε περίπου ένα λεπτό, μάλλον αυτή την ώρα, θα έχουμε τζάμπολ στον αγώνα του Ερυθρού Αστέρα με την Ζάλγκυρης στην Belgrade Arena. Και στις 9 και 4, σιγά σιγά σε λίγο θα πάμε στον Γιώργο Πετρίδη για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρή. Φυσικά 9 και μισή έχουμε τις δύο αναμετρήσεις στην Ισπανία. Μια μας αφορά μέσα τους Έλληνες, καθώς είναι η αναμέτρηση της Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό. Η άλλη είναι της Μπαρτσελόνα με την Ανατολού Εφές. Και το πρόγραμμα έχει τελευταίο παιχνίδι για σήμερα στις 10 παρατέταρτο, την ΑΣΒΕΛ Βιλερμπάν κόντρα στην Μακάμπι Τελαβίβ.

0: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
1: Λοιπόν, για την τέταρτη κατηγορία είχαμε νωρίτερα το μοναδικό μάτς Ανδόρα Μάλτα 1-2. Ένα μάτς με φινάλε δραματικό, να το πω έτσι. Ο Τέωμα έβαλε το γκολ για τη Μάλτα που της έδωσε τη νίκη στο 21ο λεπτό. 1-2 λοιπόν σε αυτό το ντέρμπι των πολύ αδύναμων ομάδων του Nations League. Στο άλλο μας του δικού μας ομιλού, στην πρώτη κατηγορία, Ολλανδία και Γερμανία, έχουμε ντεμπούτο ασφαλώς για τους δύο τεχνικούς που θα κάτσουν στον πάγκο, για τον Τσάβι και για τον...
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
1: Πάμε έτσι με τον Αντεγέμι και τον Σάντε. Θα είναι η τριάδα στην επίθεση. Θυμίζω ότι ο κλόπ έχει καλέσει δύο γκρουπ, δύο 20 για τα τέσσερα παιχνίδια αυτά. Η Γερμανία που θα είναι αντίπαλος μας στο επόμενο παιχνίδι την Κυριακή.

Λοιπόν, για όσους σας κάνει εντύπωση λίγο ο Kevin Sande, ο παίκτης που καλύπτει το αριστερό άκρο της επίθεσης στην Γερμανία, είναι ένας από τους υποψήφιους και αυτός παίκτης του μήνα στην Premier League. Έχει σημειώσει 2 γκολ μέχρι τώρα σε αυτό το μήνα. Είναι υποψήφιος για Player of the Month, δηλαδή στην Premier League. Έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις βοηθώντας την Brentford να παραμείνει αίτητη και να έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα μέχρι τώρα, οπότε ξεκινάει σήμερα στην βασική ενδεκάδα του Jurgen Klopp στον αγώνα απέναντι στην Ολλανδία.

Μπρέντφορντ που θυμίζω ότι μέχρι τώρα είναι άιτητη, έχει δύο νίκες και τρεις σοπαλίες, έκανε και την εντός εισαγωγικών κηδεία στην Τζέλσι την Παρασκευή. Και πολλοί λένε στην Αγγλία ότι τα τρία B, η Brighton, η Bradford και η Bournemouth, είναι και οι ομάδες που αποτελούν τους ρυθμιστές του πρωταθλήματος. Βέβαια η Brighton και η Bradford μετά την πρώτη πεντάδα αγώνων βρίσκονται πολύ ψηλά. Η Brighton μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση, όπως παρουσιάστηκε το Σάββατο, που κατατρόπωσε την Arsenal με 3-0, και η Bradford με τον ίδιο τρόπο, βέβαια με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο εκεί, με το ίδιο σκορ κατάφερε να εξουδετερώσει την Chelsea και δύο φιγουράρουν ψηλά στην βαθμολογία. Και η Μπρέτφορντ έχει και έναν διεθνή σήμερα βασικό στην ενδεκάδα της Γερμανίας, τον Σάντε δηλαδή, που είναι από τους πολύ καλούς και τους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν μέχρι τώρα στην Μπρέτφορντ. Είναι ένα παιδί, δεν είναι και μικρός, και αυτός περίπου στην ηλικία του Τζόλι, 24-25, του 2001, δηλαδή σε κάνα δύο μήνες θα κλείσει τα 25 του χρόνια, αλλά πρόκειται για μια καλή περίπτωση. Ο Κλοπ θα το ανοίξει το πράγμα, θα προσπαθήσει λίγο να δώσει στην Γερμανία ταυτότητα, τέλος πάντων, γιατί για μένα αυτό έλειψε πάρα πολύ από το Μουντιάλ του περασμένου καλοκαιριού, και να επιστρέψουν τα πάνσερ στην έγκλη που είχαν παλιότερα. Θα είναι πολύ δύσκολο το έργο του Κλοπ. Σίγουρα τώρα το ξεκινάει με ένα περίεργο τρόπο, παίρνοντας δηλαδή δύο γκρουπ, σίγουρα για να δει όσο περισσότερους παίκτες γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια του Nations League.

Θα θυμίσω την 11η της εθνικής μας ομάδας, 10 παρατέταρτο σέντρα κοντά στην Σερβία. Η εθνική που κατεβαίνει με Τζολάκι κατά τα δοκάρια, Βαγιανίδη, Θημίκα, Σάγκρα, Μαυροπάνο, Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, Καρέτσα δεξιά, Τζόλι αριστερά, Ζαφίρη και Κουρμπέλι τα δύο κεντρικά χαφ, και μπροστά τον Κοστούλα με τον Παυλίδη. Θα δούμε αν θα είναι σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 ή 4-4-1-1 ή 4-4-2 καθαρό. Νομίζω ότι ο Κοστούλας κινείται πιο περιφερειακά από τον Παυλίδη, με τον Τζόλι και τον Καρέτσα στα άκρα.

Λοιπόν, με τον Βαλανσιούνας και τον Κάστεν Έντουαρτς να έχουν σημειώσει από 6 πόντους μέχρι τώρα, η Ζάλγκυρης έχει ένα μικρό προβάδισμα κοντά στον Ερυθρό Αστέρα, 11-14 μετά τα πρώτα σκάρτα 6 λεπτά. Γίνεται σιγά σιγά η παρουσίαση στο Telecom Center Athens. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον Γιώργο Πετρίδη για να κάνουμε την πρώτη σύνδεση.

0: πριν το double, σιγά σιγά σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα πάμε στο Γιώργο Πετρίδη για να συνδεθούμε για την περιγραφή του αγώνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια, αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις καλή θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Ο Γιώργος Πετρίδης έχει το λόγο. Γιώργο.
4: Κώστα, καλησπέρα και πάλι από το Telecom Center. Τα πάντα σιγά σιγά μάλλον σε λίγο θα είναι έτοιμα όλα για το τζάμπολ. Εδώ στο καταπράσινο γήπεδο του Παναθηναϊκού έχει γεμίσει, δεν είναι ασφαλιστικά γεμάτο. Υπάρχουν κάποιες κοινές θέσεις, ειδικά στο πάνω διάζωμα. Στη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρή. Νωρίτερα εντάξει και τα τσιμέντα, Κώστα και φίλοι ακροατές, πραγματικά με την είσοδο του Ζότς στο γήπεδο 14 χρόνια μετά από την φυγή του από τους πρόσφυγες, επιστρέφει, πήγε στην σωστή πλευρά του πάγκου, στο δεξί πάγκο όπως βλέπουμε εμείς από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση, ξεκίνησε μάλλον η παρουσίαση της Παρή. Τώρα είναι η ώρα για την παρουσίαση του Παναθηναϊκού με ένα καινούριο intro βίντεο από την ΚΑΕ. Εν μέσω αποθέωσης όπως ακούτε, 17 παραπάνω από 17.000 φίλοι του Τριφυλιού. Ο Παναθηναϊκός, να θυμίσουμε την 12η του Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραέτης, Μπάντιο, Ροκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Χουάντο, Μίτουλ και Ματζούκας. Από την άλλη για την Παρή, Γουόρεν, Ιφή, Ταρπέ, νέο πρόσωπος του Παριζιάνου Κικίνος, Καβαλιέρ, Ερέρα, Ρόντεν, Ετιέν, Ντοκοσί, Φάιγ, Μόργαν, Αλιζέ, Τζόνσον και Χόμς. Αυτή είναι η 12 για τον Λεφεύρ, τον νέο προπονητή της γαλλικής ομάδας, η οποία πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε και το εγχώριο Super Cup, επικρατώντας της Ρωάν στον τελικό εγχώριο Super Cup, επικρατώντας της Ρωάν στον τελικό

είναι και ο επόμενος οδηγός του Παναθηναϊκού. Μόλις ο Κώστας Λούκας αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Αφήνω λίγο το μικρόφωνο τώρα γιατί ακούστηκε το όνομα του Ζέλικο Μπράντοβιτς και άπαντες στο Telecom Center ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και αποθέωσης για τον Σέρβο τεχνικό. Είπαμε και πριν, είναι πολύ συγκινητικές στιγμές εδώ στο Telecom Center για τον Ζότς, για τη μεγάλη επιστροφή. Παρόν στο γήπεδο και ο Κέντρικ Ναν, με πολιτικά βέβαια, στην άκρη του πάγκου, εκείνος με το που έγινε αντιληπτός από τον κόσμο της ομάδας. Αποθεώθηκε, φώναξαν μάλιστα και ρυθμικά το MVP. Λοιπόν, οι παίκτες παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες και πάμε ολοταχώς για το τζάμπολ. Με διαιτές αναμέτρηση Πέρεθ, Ατάρτ και Ουντιάνσκι. Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να αφήσει πίσω την περσινή αποτυχημένη σεζόν. Ο επτάκης πρωταθλητής Ευρώπης να επιστρέψει στον θρόνο του. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός πέρσι στην κανονική περίοδο μάτς 7ος, παρακαλώ. 22-16, πολλές είδες και μάλιστα αρκετές εξ αυτών στο γήπεδό του. Η Παρή 16η πέρσι με ρεκόρ 15-23. Η Παρή, η οποία επί της ουσίας θα την καθοδηγεί ο Ιφή, ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Γάλλων. Τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές. Θα δούμε την αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού με τον Τζέριαν Γκραντ, τον Πάνο Καλαϊτζάκη στην περιφέρεια, στο 3 Ματζούκα, στο 4 Γιαμπουσέλε, στο 5 Μίτογλου. Αυτή είναι η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός που έχει στη δωδεκάδα του 4 νέα πρόσωπα: Φρανσίσκο Μπάντιο, Γιαμπουσέλε και Μπόγκα. Εάν προσθέσουμε και τον Μωράιτη με τον Ματζούκα, οι οποίοι επιστρέφουν στο τριφύλι, στην ουσία η μισή δωδεκάδα είναι διαφορετική σε σχέση με πέρσι. Παναθηναϊκός με τα πράσινα, με την νέα πράσινη φανέλα, με την Ακρόπολη στο κέντρο. Παρή με τα λευκά. Παρή, η οποία θα ξεκινήσει με Ιφή, όπως είναι λογικό. Ταρπέ, τον Γουόρεν. Στο 5 θα είναι ο Φάιγ και στο 4 ο Ρόντεν. Στο 3 μάλλον ο Ρόντεν, στο 4 ο Γουόρεν. Διορθώνω. Ο Γουόρεν, ο οποίος έκανε το μεγάλο βήμα, ήρθε στην αποδό πλευρά του Ατλαντικού. Τζάμπολ με Φάι και Μίτογλου. Καλή σεζόν λοιπόν σε όλους, να απολαύσουμε μπάσκετ, να το χαρούμε. Και ο καλύτερος σας κερδίσει το τρόπαιο. Αυτό το τρόπαιο το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στη συλλογή του 7 φορές. Ένα τρομερό κορεό από τους οργανωμένους του Τριφυλιού. Show must go on. Και πράσινα και λευκά χαρτόνια δημιουργούν μια εξαιρετική εικόνα εδώ στο Telecom Center, στην εξέδρα των οργανωμένων. Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Grant. Grant με τον Ιφή. Πάσα στον Ματζούκα που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με το μεγάλο κέρδος του Παναθηναϊκού και θα αποδεικνύει στην πρώτη επίθεση. Νομίζω, αν είναι αυτό που είχε σχεδιάσει ο Ζέλικο Μπρόδοβιτς, εκτελέστηκε σε απόλυτο βαθμό, απόλυτα σωστά. Από την πάσα του Grant, ο Ματζούκα είναι ένας τρομερός σουτέρ και θα αποδεικνύει στην πρώτη φάση. 3-0 από τον Λευτέρη Ματζούκα. Ωραία ενέργεια από τον Ρόντεν, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι με το αριστερό lay-up. 3-2. Ο βοηθός του Μπρέντεβιτς, ο Ισκέρδο, σηκώθηκε από τον πάγκο για να δώσει κάποιες οδηγίες για την άμυνα. Γκραντ στον Καλαϊτζάκη. Αφήνει και πάλι στον Γκραντ, ο οποίος προσπαθεί να αποστάσει τον Τάρπε. Δεν είναι πολύ εύκολο να καλώσει από τον Τάρπε, αλλά κερδίζει το φάουλ. Στη συνέχεια ο Γκραντ από τον Φάιγ. Συνομιλούν ο Φάιγ με τον Τάρπε. Νέο πρόσωπο Τάρπε στην Παρή. Ο Παναθηναϊκού προσπαθεί να δώσει τον τόνο. Πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, 3-2 Παναθηναϊκός προηγείται. Γκραντ με τον Ρόντεν. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Τριφυλιού. Ζέλικο Μπράντοβιτς για πρώτη φορά σηκώνεται από τον πάγο. Γκραντ από τα 5,5 μέτρα φυκός. 5-2 από τον Τζέριαν Γκραντ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ζότς δεν επιλέγει τους δύο νεφερμένους στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού, δηλαδή τον Φρανσίσκο και τον Μπάντιο. Βόρεν, Τάρπε για τρεις, αμέσως θα στοχίσει ο Μίτογλου, θα σπρώξει την μπάλα στο Γιαμπουσέλε.

0: Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να μην δίνει δεύτερες ευκαιρίες στην γαλλική ομάδα που εκτελεί πολύ πολύ γρήγορα, όπως και συνέβη τώρα με τον Ταρπέ. Μίτογλου, από μέση απόσταση ένα φλότερ, κακό. Μπάλα θα καταλήξουμε στο Γιαμπουσέλε από το Σκαμπίλι που εδώ στην μπάλα φάει. Γιαμπουσέλε και τον Ιφί και κάνει όμως τους παίκτες του να απλωθούν. Μίτογλου από την κορυφή για τρεις. Θα στοχίσει εντελώς αμαρκάριστος. Ριμπάουντ από την Παρή Φάουλ, έξιμο του Γιαμπουσέλε στον Ιφί, πάει και το σηκώνει. Καλό φάουλ, έξιμο φάουλ από τον Γιαμπουσέλε στο συμπαίκτη τη Γαλλία. Αλιβέρτης και Διαμαντίδης, μία ακόμα μεγάλη επιστροφή για τον Παναθηναϊκό. Φαίνονται στο κύβο του κυπέδου, γι' αυτό και τα χειροκροτήματα. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει και εκείνο στο τριφύλι. Δίπλα-δίπλα με τον Φράγκη. Ιφί με τον Καλατζάκη, τώρα με τον Κάνα τις αλλαγές. Περνάει στο φάι, κλείνει με τον Μαντζούκα, βγάζει έξω στον Ρόντεν. Ρόντεν για τρεις, είναι καλό σουτ και είναι εύστοχο. 5-5 από τον Ρόντεν, ο οποίος πετυχαίνει τους 5 πρώτους πόντους της γαλλικής ομάδας. Τζάρετ Ρόντεν. Ξεκινάει πολύ καλά το μάτς. Ωραία πάσα του Μίτογλου στον Γιαμπουσέλε. Άστοχο λέει, παράχει το Μίτογλου να τελειώσει τη φάση. Μετράει, υπάρχει και φάουλ. Μετράει το καλάθι λεπτές. Άρχισε λίγο να σφυρίξουν. Μετράει το καλάθι από τον Μίτογλου. Υπάρχει και φάουλ στον σέντερ του Παναθηναϊκού. Ναι, βέβαια, το έχει κάνει φάει. Σωστή απόφαση των διαιτητών. Χτύπησε τον Μίτογλου στο αριστερό χέρι. Και ο Μίτογλου, και από τον Μίτογλου, να το θέσω σωστά, περιμένει πολλά ο Παναθηναϊκός. Ειδικά στο διάστημα που δεν θα έχει διαθέσιμο τον φαλ. Στα 5. Έτοιμος ο Ντίνος Μητρόγλου για την συμπληρωματική βολή. Ο Μπράντοβιτς, αν είδα καλά, έκανε νόημα στον Ντίνο να παίξει αλλαγές μετά στην άμυνα. Είναι πιο επιθετικός αλλαγές, αν καταλάβα καλά, από την κίνηση του Ζότς. Ο Ισκέρδο δίνει κάποιες οδηγίες στον Καλατζέκ. Ο Καλατζέκ κυνηγάει παντού τον Ιφί, ακόμα και τώρα στη βολή που εκτελεί ο Μητρόγλου. Έχει πάει δίπλα στον Ιφί. Είναι, θα είναι η σκιά του σήμερα, όπως και να το κάνουμε. Ο πιο απειλητικός, ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Πάρη. Μίτογλου βάζει για την βολή, 8-5. Το goal foul του Μίτογλου. Ήταν το δεύτερο foul του Φάι. Οπότε αποσύρθηκε και πέρασε το παιχνίδι 2-20. Foul του Καλατζάκη στον Ιφί. Πρώτο του Ιθμιγκάρτ. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Προφανώς χειροκροτεί γιατί εδώ ήθελε να χαλάσει την επίθεση της Πάρια. Όπως και γίνεται. Να μην αφήσει δηλαδή τους Γάλλους να βρουν ελεύθερο σουτ. Ετιέν και Τζόνσον για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Και ο Χόμς, τρεις αλλαγές. Στην ουσία έχει αλλάξει τα 4-5 της αρχικής του πεντάδας ο Λεφεύ. Είπαμε, λειτουργεί με μια συγκεκριμένη λογική και φιλοσοφία η Παρή όλα αυτά τα χρόνια. Με αυτές τις διαδοχικές αλλαγές, με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Τελειώνει ο χρόνος επίθεσης για τους Γάλλους. Η τάπα του Γκραντ, τρομερή πάνω στον Τιέν, πάνω στο τρίποντο. Πανηγυρίζεται έξαλλα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, από τον καλό του φίλο του Χουάντσο, από τον Δημήτρη Πασπαλώτο, γυμναστή της ομάδας. Τρομερή άμυνα του Γκραντ στον Τιέν. Του κατέβασε το γενικό εκεί. Αυτό θέλει ο Μπράντοβιτς, αυτό είναι το μυστικό, αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας, το λέει ο Ζότς συνεχώς στις δηλώσεις του. Να κυνηγούν οι παίκτες τους αντιπάλους, να μην κάνουν, να μην αφήνουν τίποτα εύκολο στον αντίπαλο. Ο Ρόντεν, ο οποίος έχει πετύχει και τους 5 πρώτους πόντους της Παρή. Μαντζούκας και πάλι για 3 από 45 μήνες, τώρα και πάλι εύστοχος, γιατί όχι, 11-5, αφού τα έχει αυτά τα σουτάκια, ας τον αφήνουν να εκτελεί. Με 6 πόντους από τον Λευτέρη Μαντζούκα. Ήταν πάρα πολύ καλός και στον Παύλο Γιανακόπουλος και στην προετοιμασία γενικότερα. Με το μεγάλο κέρδος του τριφυλιού. Χόμς μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει στον Ντοκοσί. Κλέβει ο Καλατζάκης. Σκυλής και άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Μαντζούκας κατεβάζει την μπάλα. Αφήνει στον Γκραντ. Μπράντοβιτς χαρακτηριστικά. Λέει στον Μίτογλου να πάει να κάνει screen. Για να αλλάξει με τον Γκραντ. Συνεχόμενες οδηγίες από τον Μπράντοβιτς. Γκραντ προσπείται. Μένουν 6 δευτερόλεπτα για να δει του Παναθηναϊκού. Γκραντ με τον Χόμς. Σταυρωτές. Τρίπλες από τον Γκραντ. Θα εκτελέσει το τέλος του χρόνου. Θα στοχίσει. Δεν θα πάρει ο Μίτογλου τον rebound. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Ντοκοσί είναι αυτός που θα καθαρίσει τη φάση. Θα αφήσει τον Ετιέν. Ρόντεν. Χόμς από τη γωνία. Δεν θα εκτελέσει. Κλέβει ο Καλατζάκης. Μία ακόμα καλή άμυνα από τους πράσινους. Και πραγματικά λαγκώνουν σίδερα στο ξεκίνημα. Τετράλεπτο. 11-5 για τον τριφύλι. Μαντζούκας μπαίνει προς τα μέσα.
1: Το έχει στο Βολό. Και αυτό μέσα. 13-5 από τον Λευτέρη Μαντζούκα που έχει 8. Ήδη. Εάν βάλει αυτό το πράγμα στο παιχνίδι του, αυτή την κίνηση με την μπάλα κάτω, νομίζω θα είναι όχι απλά ένα τεράστιο καιρό, τρομερό κάθεμα του μεταξύ από τον Κωσί. Νομίζω υπήρχε κεφάλαιο από τον Μαντζούκα, δεν το έδωσαν οι διαιτητές. Από τον Κωσί διαμαρτύρεται. Τρομερή ενέργεια, τρομερό πήγαινε όλα από τους Γάλλους για το 13-7. Έλεγα λοιπόν για τον Μαντζούκα, όποιος κατεβάζει και την μπάλα τώρα, ότι αν βάλει και αυτή την λεπτομέρεια στο παιχνίδι του, να μπορεί να παίξει με την μπάλα, να έχει τρίπλα και γενικότερα να. Ο Μίτλου θα στοχίσει ξεπαφή, θα πάρει ο ίδιος το θετικό rebound. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, την έβαλε εκτός ο Warren, ο Τιέν. Ο Μίτλου πέφτει κάτω, σηκώνεται. Τρεις αλλαγές από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τέσσερις αλλαγές. Φρανσίσκο Μπάντιο Μπόγκα Λεσόρ. Μόνο για Μπουσέλε μπαίνει μέσα. Μένει μέσα. Οπότε περιφέρεια με Φρανσίσκο Μπάντιο. Στο 3 ο Μπόγκα, στο 4 για Μπουσέλε, στο 5 ο Λεσόρ. Δηλαδή από τους παλιούς, μόνο ο Λεσόρ είναι από το περσινό ρόστερ αυτή τη στιγμή στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. 13-7, 5 και 18 για το φινάλε του δεκαλέπτου. Παρεπιπτόντως την Παρή, βοηθός είναι ο Πουπέ που ήταν προπονητής στην Βιλερμπάν. Είναι δίπλα λίγα τώρα με τον Λεφεύ. Λεσόρ αφήνει στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο. Τελεία 3 με καλές προϋποθέσεις θα στοχίσει. Ο Λεσόρ όμως είναι για να πάρει το θετικό rebound. Θα βγάλει την μπάλα έξω για Μπουσέλε για 3 από την γωνία μόνος του. Ναι, 16-7. Το πανηγυρίζεται όντως ο Γάλλος. Η πρώτη του πόντι σε επίσημο μάτι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ερέρα και εκείνος το παιχνίδι για την Παρή. Ερέρα. Τον αριστερό διάδρομο κλείνεται. Βγάζει την μπάλα έξω. Ωραία πάσα και καλάθι από τον Τζόνσον. Η πάσα ήταν καταπληκτική από τον Ντοκοσί. Το σέντερ της Παρή. Έπαιξαν κάτι σαν high-low τώρα εδώ οι Γάλλοι. Στην πλάτη του Μπόγκα κινήθηκε ο Τζόνς, πέτυχε το καλάθι 16-9. 4-46 το πρώτο κάλετο, έχουμε τη λεπτικό time-out. Κώστα, οπότε επιστρέφουμε το λόγο στο στούδιο του Big Wings FM.
2: Μπορεί time-out με τον Παναθηναϊκό να έχει μια διαφορά 7 πόντων, 16-9 και το Ματσούκα να ξεκινάει καυτός με 8 πόντους και απόλυτη ευστοχία. Θα ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win. Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη EuroLeague παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις αγορές για κάθε φάση και build a bet. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέφουμε στο Γιώργο Πετρίδη. Πριν να πω εγώ ότι το τέλος της πρώτης περίοδου στο Βελιγράδι βρίσκει την Ζάλγκης να προηγείται με 28-21 και το Βαλατσιούνας να έχει πετύχει ήδη 11 πόντους με 13 στο σύστημα αξιολόγησης. Πάρα πολύ δυνατά ξεκινάει ο Λιθουανός Γίγαντας την επιστροφή του στην Ζάλγκηρης. Γιώργο.
1: Ένα στατιστικό πρέπει να αναφέρουμε εδώ από το Telecom Stadium είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 4 επιθετικά rebound τη στιγμή που η Παρή έχει πάρει μόλις αμέσως 2 αμυντικά, και αυτό αν μη τι άλλο δείχνει μαχητικό πνεύμα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ας το έξω στη βολή ο Τζόνσον, παραμένει το 16-9 μετά το time out. Λάθος από τον Μπάντι που διαμαρτύρεται για φάουλ από τον Ερέρα, εφηδιασμός για την Παρή. Αστοχή όμως το lay up ψηλά ο Τζόνσον, καλή άμυνα και από τον Λεσόρ. Εφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό τώρα. Λεσόρ θα αστοχή στο κάρφωμα. Είναι και όμως ο Μπόγκα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σπαρή για το 18-9 double score για τον Παναθηναϊκό. Πολύ καλή άμυνα ψηλά από τον Κωσί στο Λεσόρ. Στην προσπάθεια του Λεσόρ για κάρφωμα. Τρίποντο τώρα από τον Warren. Είναι ευστοχό 18-12. Είπαμε ο Warren. Σαν όνομα είναι το μεγαλύτερο όνομα. Εντάξει, πάρει λάθος τώρα από τον Παναθηναϊκό. Προσπαθεί να κλέψει. Ο Φρανσίσκο δεν τα καταφέρει να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Warren. Πέφτει κάτω. Νέα καλά με τον Παναθηναϊκό. Λεσόρ. Συνδυασμό Παναθηναϊκό δεν το έχει δει ο Λεσόρ. Κοιτούσε με πλάτη. Με παιδί της ομάδας του. Μπόγκα. Ήταν 4 παίκτες Παναθηναϊκού με έναν της Παρή. αλλά Λεσόρ δεν είχε καλή οπτική. Λεσόρ μακριά από το καλάθι, εξεφτελούμε για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο, Μπόγκα, lay-up, καλάθι και φάουλ. Πολύ καλή συνεργασία, μία ακόμα από τους πράσινους. 20-12, μπάσκετ ο Μπράντοβιτς νομίζω ξεδιπλωμένο πάνω στο glass floor. Τρίτη ασίστ για τους πράσινους. Αρκούσε όλο αυτό για να προκαλέσει ένα ξέσπασμα στο τελικό μισό. Νωρίτερα το κοσί βρήκε την μπάλα. Πάμε, ήταν καταπληκτική μια η άμυνα του ψηλά στο Λεσόρ στην προσπάθεια του να καρφώσει. Πάντσο αντί για Μπουσέλε. Χειροκροτείται και ο Ισπανός από τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας και απολύτως φυσιολογικό. Να και ο Κώστας Λούκας δίπλα με τον Κέντρικ Ναν. Χειροκροτείται ο Κώστας Λούκας, παρηγούς του Παναθηναϊκού. Έτοιμος για την συμπληρωματική βολή ο Μπόγκα. 3-29 για το δεκάλεπτο. 21-12. Ο Μπόγκα στους 5. 8 έχει ο Μαντζούκας με απόλυτη συστοχία.
2: 3-29 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλήπτου. 21-12 ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ καλά στο παιχνίδι. Είπαμε ότι ο Βαλανσκιούνας με τους 11 πόντους οδηγεί την Ζαλγκύρης. Είπα επιστροφή στο μπάσκετ της Λιθουανίας σε συλλογικό επίπεδο. Από τη Λέτουβος είχε ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς. Ήταν στα τμήματα υποδομής και είχε δοθεί και δανεικός κάποια στιγμή. Και στη Λέτουβος Ζήτας είχε κάνει την καριέρα και το ξεπέταγμα. Τα ξέρει καλύτερα ο Νίκος που τα έχει παρακολουθήσει και την καριέρα του. Σιλιέ του Βοζίτας για 2 χρόνια, 2,5 σεζόν και μετά έκανε το δικό του πέταγμα στο NBA. Έτσι είναι μου για τον Παλασσίνος που έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ καλό τρόπο τώρα στην Ζαλγκύρης και η Ζαλγκύρης θα πάει πολύ καλά.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπορ FM Πάτρας 96,3. Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπορ FM Πάτρας 96,3.
7: Δεν μπορούμε να έρθουμε σε ένα λεπτό, Κώστα.
2: Ωραία, πάμε στον Γιώργο Πετρίδη, 24-15, 2 και 17, Γιώργο.
1: Ναι, επίθεση για την Παρή. Νωρίτερα είχαμε μια εντυπωσιακή τάπα του Λεσόρ ψηλά στο lay-up του Ερέρα. Δεν κατάφερε όμως να ολοκληρώσει τη φάση ο Γάλλος, έκανε λάθος. Νέο τρίποδο από τον Ερέρα, αστόχο, θετικό ριμπάντ, όχι, αμυντικό από τον Χουάντσο, ο οποίος πήδηξε πιο ψηλά τον Καβαλιέρ. Τον καβάλισε τον Καβαλιέρ. Ο Χουάντσο, όχι, τι έκανε από τον μπερδεύτηκε με τον Φρανσίσκο. Ο Μπράντοβιτς κάνει μια χαρακτηριστική κίνηση, ρεμίστε. Εδώ βιάστηκε ο Μπόγκα, νομίζω ότι ο παίκτης είναι στην γωνία. Χειροκροτεί και ο Φρανσίσκο τον Μπόγκα. Τον μπέρδεσε ο Φρανσίσκο τον Μπόγκα εδώ. Που πασαρέ τους ανθρώπους που κάτω στα κορτσίτς.
2: Γιώργο, ερχόμαστε στα τελευταία θέματα της πρώτης περίοδου. Τζάμπολ, είχαμε τώρα στην Βιτόρια.
8: Άρχισε το μάτς με τρίποντο από τον Σίμονς για την Μπασκόνια και απάντηση από τον Σάσα Βεζέκοφ. Σίμονς, Στιούαρτ, Τουάρτε, Κούρουτς και Τεντεκέρσκι στην υπέντε του Πάολο Γκαλμπιάτη, με τον Κούρουτς στο 5 και όχι τον Φαρίντ, με ένα δόκιμο δηλαδή σχήμα, ένα φόργουρ ουσιαστικά στη θέση 5, γιατί ο Φαρίντ είναι ο μοναδικός καθαρόιμος έντερ της Μπασκόνια, όπως είπαμε και στην πρώτη μας σύνδεση από την Βιτόρια. Ολυμπιακός μάζεσαι στο rebound, είναι με την ερυθρόλευκη φανέλα, οι πρωταθλητές Ευρώπης και με το άσπρο σορτσάκι. Ο Ντόρσεϊ θα παίξει τα πόδια του Σεντεκέρσκι, θα γυρίσει από τα 4 μέτρα, θα σκοράρει για το 4-3 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Διαιτές αναμέτρησης είναι ο Ρόμπερτ Ροντερμόζερ από τη Γερμανία, ο Μίλαν Νέντοβιτς από τη Σλοβενία και ο Μάρτιν Κοβάλσκι από την Πολωνία. Σεντεκέρσκι για 3. Πολύ ωραίο, άμεση εκτέλεση από τον Λιθουανό και προβάδισμα εκ νέου για την Μπασκόνια. Σεντεκέρσκι, ο οποίος είναι από τους star την Μπασκόνια πλέον. Δεν είχε καλή σεζόν πέρσι, μαχιζόμενος και από κάποιους τραυματισμούς. Word. Ο Word ψάχνει δεύτερο συμπαίκτη. Θα πάρει το σκρίν από τον Βεζένκοφ. Θα πάρει την εσωτερική ο Word. Θα στάρει από τα 4,5 μέτρα και θα κάνει airball. Πολύ κακό σκρίν από τον Tyson Word. Με την 23η φορά που οι δύο ομάδες αναμετρώνται στην Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό να έχει 32 νίκες και την Μπασκόνια 20. Στα παιχνίδια που έχουν γίνει στη Βιτόρια, ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει 12 φορές, στην Μπασκόνια 15. Θυμίζω αυτό το φοβερό στατιστικό του 6 στα 6 που έχει ο Ολυμπιακός σε πρεμιέρα Ευρωλίγκας απέναντι στην Μπασκόνια. Αν σας κάνει εντύπωση από τη 12η που διάβασα ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ισπανικό όνομα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό για την Μπασκόνια. Το συνηθίζει. Άλλωστε στην ιστορία της Ευρωλίγκα, είτε ως Τάου Γκρές, είτε ως Μπασκόνια, είτε ως Τάου, μόλις το 22,6% των παιχτών που χρησιμοποίησε ήταν Ισπανοί. Πάντως για την ώρα διόλου την έχει επηρεάσει, είναι μπροστά μου 8-4 με ένα ακόμη καλάθι από τον Στιουαρτ. Ωραία πάσα του Μακιντάρη στη γωνία, αδύναμη βλευρά, τρίποδο του Γουόρντ, κακό σου και αυτό από τον πρώην παίκτη της Παρί. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει άσχημα από την περίμετρο. Η Μπασκόνια ορμόμενη και από τον ενθουσιασμό της πρεμιέρας αλλά και από το κοινό της που πάντα.
2: Πάμε για το τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου στο ΟΑΚΑ.
1: 45 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός στο συν 14, 29-15. Δύο βολές για τον Ετιέν από το φάουλ του Λεσόρ. Ήταν το πέμπτο μαδικό για τους πράσινους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη έχουν σκοράρει 8 παίκτες για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα ο Μωράιτς με τον Ρογκαβόπουλο. Αλλά 8 από τους 10 που έχουν παίξει έχουν πάλι το όνομά τους στον πύρακα το σκόρερ. Με τον Μαντζούκα να παραμένει πρώτο σκόρ με 8. Προβλήματα φάουλ για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν. Στα 2 είναι ο Φάγα για την Παρί. Χιέν και εκείνος με θητεία στο NBA ετοιμάζεται για 2 βολές. Ο Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα την κατάσταση. Θετικό για την ομάδα του ο Μπράντοβιτς είναι ότι δεν αφήνει τέσσερις ευκαιρίες στην Παρί. Τα rebound νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Είναι 16 για τον Παναθηναϊκό και μόλις 2 για την Παρί, 16-2 τα rebound. Έτσι, τρομακτικό, τρομακτική διαφορά για τους πράσινους που έχουν πάρει 8 επιθετικά. Παρί 2 rebound και τα 2 αμυντικά. Είναι χαώτης η διαφορά και δείχνει την θέληση, τη μαχητικότητα που υπάρχει στο τόπο του Παναθηναϊκού. Έτσι, για να βάζει και τις 2 βολές, 29-17. Κατεβάζει ο Φρανσίσκο με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Χουάντσο και Λεσόρ. Φρανσίσκο μπαίνει προς τα μέσα, στο 1 εναντίον ενός, lay up, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Το Φρανσίσκο όταν θα πάρει τα βήματα και το διάδρομο. 31-17. 31 πόντους ο Παναθηναϊκός και έχουμε ακόμα και έχει ακόμα μια επίθεση λογικά. Η Παρή τώρα με τον Ρόντεν από κοντά θα στοχίσει ψηλά το rebound από τον Λεσόρ που αγκαλιάζει και την μπάλα την αφήνει στο Φρανσίσκο. Μια γεμάτη επίθεση για τους πράσινους, 16 δευτερόλεπτον τώρα. Φρανσίσκο πέρα το κέντρο, δεν έχει φάνο να δώσει Παρή. Φρανσίσκο με τον Τάρπε. 10 δευτερόλεπτα για να δούμε τι θα επιλέξει ο Γάλλος. Παραμένει σχεδόν στον χώρο του κέντρου. Μπαίνει προς τα μέσα, 5 δευτερόλεπτα, Φρανσίσκο πολλές τρίπλες. Θα μπει προς τα μέσα, πάσα πίσω την πλάτη του Λεσόρ. Αυτό θα πετάξει την μπάλα, θα στοχίσει. Ήταν μια καλή συνεργασία εδώ. Χειροκροτεί και ο Μπράντοβιτς, χειροκροτεί ο κόσμος. Φινάλε πρώτη της περίοδου. 31 Παναθηναϊκός, 17 Παρί.
2: 31-17 ο Παναθηναϊκός προηγείται μετά το πρώτο δεκάλεπτο με 14 πόντους της Παρί. Και πάμε στον Νίκο Ζέρβα ξανά στη Βιτόρια.
8: Ο Ολυμπιακός παρουσιάζει την ασθένεια που έδειξε σε όλα τα φιλικά και στο Super Cup. Πολύ κακή περιφερειακή άμυνα. Ο Μπαρτζόκας ζήτησε γρήγορα τα timeout καθώς μπαστώνανε μπροστά με 14-6 έχοντας 4 στα 4 τρίποντα σε 167 δευτερόλεπτα. Δύο έχει βάλει ο Σεντεκέρσκης, ένα ο Κούρτς και ένα ο Σίμονς. Έτσι ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης δεν περίμενε το τηλεοπτικό timeout. Θα φτάσει στους παίκτες του που είναι τώρα στην επίθεση με Ντόρση, Χολ, Γουόρντ ξανά. Για να δείτε τον Χάουαρτ, πολύ ωραία πάσα στον Ντόντα Χολ, ο οποίος μπορεί να παίξει και τον Κούρουξ και το κάνει. Πρώτο καλάθι για τον Αμερικανό από την ωραία δημιουργία του Γουόρντ. 14-8 εδώ πλέον ενώ πήγαινε Ρούξ, έχασε να γυρίσει ο Χολ και ο Κούρουξ που νομίζω ότι έχει μπερδέψει πάρα πολύ το πλάνο του Ολυμπιακού. Αυτή η επιλογή του Καλυμπιάτη να παίξει με τον Κούρουξ και τον Φαρίτ στο 5-16-8 Γουόρντ στον Χολ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βελτιώσει την άμυνά του, το ξέραμε πριν το μας. Φάουλ που κερδίζει ο Μπετζένκοφ από τον Κούρουτς για 2 βολές. Από την ωραία πάσα και πάλι του Tyson Ward. Και τώρα ο Κένεθ Φαρίτ θα κάνει την είσοδο του στο παρκέ. και άλλη αλλαγή, ο Στιούαρτ θα μπει στη θέση του Φαρί και ο Στεκέξης πάει να πάρει κάποιες οδηγίες, έτσι θα παίξει ένα κανονικό σχήμα πλέον με το Φαρί στο 5, το Κούρουτς στο 4, η Μπασκόνια νομίζω ότι μια χαρά πάντως είναι κάνει τη δουλειά της να εμφυδιάσει παίζοντας με αυτό το χαμηλό σχήμα. Βεζένκοφ στην πρώτη βολή θα ψαχίσει, ο MVP της περσινής Ευρωλίγκας και πρώτος σκόρερ, 16-9. Όμως και για την δεύτερη ο Βεζένκοφ θα ψαχίσει, 16-10. Φτάνει έτσι τους 6 πόντους πολύ νωρίς στο μάτσο ο Βεζένκοφ, 6 και 17 ακόμη. Ξαναλέω, αν ο Ολυμπιακός δεν βελτιώσει την άμυνά του θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Η Μπασκόνια είναι μια ομάδα που επιθετικά έχει πάρα πολύ ταλέντο και παίζει αυτόν τον πολύ γρήγορο φρενήρι ρυθμό που την βολεύει. Λάθος πάσα του Κούρους τώρα, διαβάζει πολύ ωραία τι πήγε να κάνει με τον Ντουάρτε, ο Γουόρτ και ο Ολυμπιακός στην κατάσταση δευτερεύοντος εχνιδιασμού, καλά και φάουλ, όχι, δεν μετράει λέει ο διαιτητής, ο κύριος Λεντερμός, ο Γερμανός, χαμηλά το φάουλ στον Βεζένκοφ, ο οποίος υποστηρίζει ότι είχε βάλει την μπάλα στο πάτωμα. Ο Γκαλγκιάτη συνεχίζει τις αλλαγές, θα περάσει ο Σπανιόλο τη θέση του Κούρουτς. Ο Χάουαρντ αντί του Σίμονς. Ο Σκάρι εντελώς την πετάδα του πολύ νωρίς, ο Γκαλγκιάτη. Και να δούμε και τον Μάρκους Χάουαρντ, και αυτός με καλή σύσταση το 24-25 στην πρώτη του σεζόν, πέρσι όχι το ίδιο καλά. Παραφορά για 18 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό με τον Μακιντάιρ, που συστήθηκε εδώ στην Φερνάντο Μπέσα Αρίνα στην Ευρωλίγκα. Ντόρση μπαίνει προς τα μέσα, θα κάνει ένα άτσαλο drive, ο Χολ μαζεύει το επιθετικό rebound, παίρνει και το foul νούμερο 3 για την Μπασκόνια. Ένα έχει ο Ολυμπιακός. Ωραίο έξινο φάουλ από τον Λόσον, χαμηλά στον Χολ. Μακιντάρι στον Γουόρντ. Ξανά Χολ, μακριά από το πεδίο βολής του Αμερικανός. Δίνει στον Μακιντάρι, ο οποίος είναι με το Σπανιόλο τώρα. Συνεχόμενα σκρίνει στον Μακιντάρι, ο οποίος τελικά αποφασίζει να σουτάρει για 3 και αστοχή. Εκτοπικό rebound από τον Γουόρντ, ο οποίος δίνει τις μάχες του. Παίρνει φάουλ για 2 βολές, δεν πετυχαίνει και το καλάθι. Εδώ στη Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα που έχει το όνομά της από έναν άνθρωπο που ο Φερνάντο Μπουέσα ήταν από τους κορυφαίους σοσιαλιστές πολιτικούς, έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα στη χώρα των Βάσκων κατά της δημοκρατίας, δολοφονήθηκε το 2000 από την οργάνωση ΙΕΤΑ και την Μπασκόνια, επειδή στον αθλητισμό είχε συμβάλει πάρα πολύ στο να χτιστούν γήπεδα, κολυμπητήρια εδώ στην Βικτόρια και σε όλη την περίοδο στην περιοχή της Άλαβα. Αμέσως έδωσε το όνομα του γηπέδου στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Δύο βολές έξοχες από τον Χολ, 16-12. Μπασκόνια στην επίθεση ξανά, ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει σπίξει την αμυνά του σε δεκέρσης 3-3. Λέγαμε ότι στην δεκέρσης πέρσι είχε κάνει μια πολύ κακή σεζόν λόγω και των τραυματισμών που αντιμετώπιζε. Για την ώρα αυτό, πρώτο τετράλεπτο πεντάλεπτο του μάτς, θυμίζει το συντεκέρσης 24-25, που έκανε μια μαγική σεζόν. Τόρσε για την απάντηση, ναι, 19-15 από τον Τάιλερ Ντόρση.
2: 19-15 στο φινάλε της, στο μέσο, συγγνώμη, της πρώτης περίοδου. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μια ακόμα μέρα Big Win. Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη EuroLeague παίζουν με 0% κανιότητα. Ενισχυμένες αποδόσεις αγορές για κάθε φάση και Build a Bet. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όργια προποθέσεις στο bigwin.gr. Πάμε και στον Γιώργο Πετρίδη να μάθουμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Γιώργο.
1: Σταθερά στους 14 Παναθηναϊκός έχει μονιμοποιήσει μια διαφορά πάνω από τους 10 πόντους. 33-19, 8-41 για το φινάλε του ημιχρόνου. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι το δεύτερο φάουλ του Μπόγκ, ο οποίος πάει τώρα στον πάγκο. Επιστρέφει ο Μαντζούκας. Βέβαια με δύο Μαντζούκα δεν ξέρω και κατά πόσο είναι πρόβλημα αυτό για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Φρανσίσκο έβαλε ένα γκολ φάουλ. Τώρα ετοιμάζει να εκτελέσει και την πληρωματική βολή για να φέρει τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στο συν 15. 33-19, 8-41 για το ημιχρόνο Κωστά.
2: 8-41 για το ημίχρονο, 33-19. Πάμε και άλλη μια βόλτα από την Βιτόρια. Πριν δώσουμε το λόγο στον Τρίτα Μπάκο, γιατί σε λίγο θα έχουμε σέντρα στο Σερβία Ελλάδα.
8: Εντυπωσιακή επικεντρώνη συνεργασία του Χολ με τον Ντόρση και κάρφωμα του Ντόρση. Προηγουμένως η Μπασκόνια πέτυχε το έκτο της τρίποντο σε 6 προσπάθειες. Ο Μουβροντία πραγματικά από τους γηπεδούχους που έχουν βρει ρυθμό. Μάλιστα αυτό ήταν, να το πω έτσι, μαρκαρισμένο τρίποντο. Δεν ήταν από αυτά που σούταραν οι Βάσκοι χωρίς πίεση. Το έβαλε ο Λόσον. Απάντησε ο Χολ με κάρφωμα. Η ώρα του Γιάν Μοντέρο, Μακιντάιρ στον πάγκο χειροκροτείται θερμά από το κοινό. Πολύ αγαπητός ο Μακιντάιρ, πολύ αγαπητός και ο Χολ, πολύ αγαπητός και ο Παλό Γκαλκέτη, ο οποίος αποθεώθηκε κατά την παρουσίαση της Μπασκόνια. Οι Βάσκοι πέρυσι πήραν το κύπελλο Ισπανίας, ήταν μεγάλη έκπληξη. Γι' αυτό το πιστώνεται ο Γκαλκέτη. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά κάτω από τους 5, 4 και 8 για το φινάλε. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ ψηλό σκορ. Αναμενόμενο σε έναν βαθμό, αλλά ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να το επιτρέψει.
2: Λίγο μετά τα μισά της πρώτης περίοδου, 22-17-39 πόντι, ήδη θα έχουμε πολύ ψηλό σκορ τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο, αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα. Ώρα να πάμε στον Σωτήρη Ταμπάκο. Πρώτη κατηγορία, για πρώτη φορά στην, για τη χώρα μας μάλλον. Κόντρα στην Σερβία, στο Βελιγράδι, ξεκινάει αυτή η περιπέτεια. Στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Σωτήρης Ταμπάκος έχει το λόγο.
9: Καλησπέρα σας από το Ράικο Μίτης του Βελιγραδίου, την έδρα του Ερυθρού Αστέρα. Φυσικά είναι και έδρα στα περισσότερα μας της Εθνικής Σερβίας. Η Σερβία υποδέχεται την Ελλάδα στην πρώτη αγωνιστική του UEFA Nations League, είναι η πρώτη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, εκεί που πέρα από την Ελλάδα και τη Σερβία υπάρχει η Ολλανδία και η Γερμανία. Θυμίζω μάλιστα το άλλο μάτς του ομίλου στην κορυφαία κατηγορία, στο UEFA Nations League, το Ολλανδία-Γερμανία που διεξάγεται την ίδια ώρα. Ακούσαμε τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών, της Σερβίας και της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες παρατάσσονται για την καθιερωμένη φωτογράφηση. Αρχηγός εθνικής ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο στράικερ της Μπενφίκα. Από την άλλη πλευρά, για την γηπέδουχο ομάδα της Σερβία, αρχηγός είναι ο Ντούσαν Τάντιτς. Επέστρεψε στην Σερβία μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες. Παίρνει και το περιβαλλόνιο ο μέσο επιθετικός της Μέγκη.
2: Μικρό θεματάκι. Για πάμε για λίγο στο Γιώργο Πετρίδη. Γιώργο.
10: Παραμένει το συν 17 τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ένα λάθος από τον Λεσόρ. Κακή πάσα στο Μαντζούκα, πολύ δυνατή. Ο Μαντζούκας όμως χειροκροτεί το συμπαίκτη του. 7-52 για το φινάλε του ημιχρόνου. Πραγματικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού ώρες-ώρες στην άμυνα σκυλιάζουν. Δεν αφήνουν την παρή να πάρει ανάσα.
2: 36-19, 7-52 πριν λήξει η δεύτερη περίοδος. Νίκο.
8: Πολύ καλά και από τον Λόουσον. Παίρνει ξανά την Μπασκόνια στις 3 πόντους. Γιώργησε για 3. Τι μάτς παρακολουθούμε. 24-24. Σε λιγότερο από 7 λεπτά παιχνιδιού.
2: Σε λιγότερο από 7 λεπτά, 48 πόντοι σε αυτό το μάτς και έχουμε ακόμα 3 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Κονσέρτο για πολυβόλα. Και πάμε στο Τρίτα Μπάκο. Ελπίζω να μην έχουμε άλλο θέμα με την επικοινωνία. Σωτήρη.
9: Ακούγομαι καλά τώρα.
2: Τώρα μια χαρά, ναι.
9: Σερβία-Ελλάδα σε λίγο σέντρα στην αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έλεγα ότι επέστρεψε ο Τάντιτς στην Σερβία, ο άσος της Νάιμέγκεν. Εκτός αποστολής για την εθνική μας ομάδα είναι ο Ντόι, ο Τριάντης και ο Κιζηρίδης, δύο παιδιά που ήταν στην αποστολή, αλλά το ρόστερ είναι μεγάλο, 26 ποδοσφαιριστές, κόπηκαν τρεις παίχτες, 23 άλλωστε, το ίδιο συμβαίνει και με την Σερβία. Εκτός εδώ και μέρες ο Ντούσαν Βλάχοβιτς της Μπεσίκτας λόγω τραυματισμού, αλλά και ο Αλεξάνδρ Μίτροβιτς εδώ και πολύ καιρό της Αλ Ραγιάν. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Σερβίας. Σέντρα στο μάτς με την κατοχή για τους Σέρβους. Οι Σέρβοι έχουν τις λευκές εμφανίσεις, όλο λευκό πάνω κάτω. Το ίδιο και για την εθνική μας ομάδα που έχει μπλε πάνω κάτω. Πιέζει τώρα από τα δεξιά ο Καρέτσας σε μια διάταξη για την εθνική Σερβίας που έχει σίγουρα τον Γιώβιτς στην κορυφή. Να δούμε αν είναι κοντά του ο Τσβέτκοβιτς της Άντερλεκτ. Η ενδεκάδα είναι Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς στην εστία. Πιθανότητα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, Σίμιτς, Εράκοβιτς και Παύλοβιτς από τα δεξιά προς τα αριστερά, με τριάδα στην άμυνα οι Σέρβοι. Ο Κώστιτς αριστερά, fullback, δεξιά ο Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ, Μαξίμοβιτς, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς είναι δύο κεντρικοί χαφ. Ο Τάντιτς, να δούμε αν θα είναι σε ελεύθερο ρόλο, και μπροστά σίγουρα ο Γιώβιτς και κοντά του ο Τσβέτκοβιτς της Άντερλεκτ. Για την εθνική μας ομάδα, το 4-2-3 που έχει επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στην εστία είναι ο Τζολάκης, δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά Αγωνίζεται ο Τσιμίκας, οι δύο στόπερ για πρώτη φορά μαζί στο κέντρο της άμυνας ως δίδυμο. Ο Μαυροπάνος με τον Ρέτσο έχουν παίξει οι δύο μαζί, αλλά μαζί με τον Κουλιεράκη σε τριάδα στην άμυνα στα φιλικά του Ιουνίου. Στην μεσαία γραμμή ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη, πολλές φορές έχουν παίξει δυο τους τα τελευταία δύο χρόνια. Μεσοεπιθετικά αριστερά ο Τζόλης, δεξιά ο Καρέτσα, στη μέση ο Μπάμπης Κοστούλας για πρώτη φορά βασικός και στην κορυφή ο Παυλίδης. Μέσα στη μεγάλη περιφέρεια η Σέρβη γυρίζει μπάλα από τον Γιώβιτς. Η μπάλα είναι κόρνερ, πρώτο κόρνερ για την Σερβία από τα δεξιά. Σε αυτή την προσπάθεια των Σέρβων που μπήκαν στη μεγάλη περιοχή από δεξιά, το κόρνερ για την Σερβία. Κώστα, θα σε παρακαλέσω, δεν έχω monitor, θα χρειαστώ τη βοήθειά σου από το στούντιο. Σέντρα από τα δεξιά τώρα, το γέμισμα στο κόρνερ της Σερβίας. Ο Τάντης θα θελέσει, φέρνει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή, διώχνει ο Παυλής που είχε πιστοχωρήσει. Ξανά η μπάλα για την Σερβία. Ο Μιλίκοβιτς Σάβης κατέβασε. Έχει την μπάλα ο Τάντιτς. Θα κάνει τις τρίμπλες. Έχει τον Τζόλι εκεί, τον Καρέτσα. Η μπάλα φτάνει στον άξονα. Ξανά η κατοχή για τους Σέρβους. Θα γεμίσει ο Εράκοβιτς. Στα δεξιά η μπάλα πάλι. Είναι ο Ζίφκοβιτς. Κρατάει ο Ζίφκοβιτς. Πίσω η μπάλα. Σίμιτς και αυτός τον Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Κρατάει ο goalkeeper της Νάπολη. Ζητάει να ανοίξουν οι πλάγοι back. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Παύλοβιτς. Έχει κοντά του τον Κώστης. Κρατάει, παίζει παράλληλα για τον Εράκοβιτς. Ξανά ο Παύλοβιτς, ο στόπερ της Μίλαν. Παίρνει στο χώρο τώρα ο Κώστης. Ανεβαίνει ο back της Αιτχόφεν. Και σήμερα παίζει αυτό το ρόλο του fullback. Το κάνει πάρα πολλές φορές στην καριέρα του και στη Γιουβέντους και στην εθνική ομάδα.
2: Ευκαιρία να πάμε για λίγο στο Telecom Center Athens. Γιώργος Πετρίδης.
10: 38-22 συν 16 τον Παναθηναϊκό, 5-50 για το ημίχρονο, με τον Φρανσίσκο να έχει ανέβει στους 10 πόντους και να είναι από το σκορ του Τριφυλλιού. Παναθηναϊκός τώρα με Γκραντ Καλαϊτζάκη, την αρχή του πεντά δηλαδή. Μαρτζούκα, Γιαμπουσέλε και Μίτογλου. Γκραντ πρέπει να εκτελέσει γιατί λιώνει ο χρόνος επίσης του Παναθηναϊκού. Το κάνει ο Καλαϊτζάκη από τη γωνία. Θα στοχίσει. Τα rebound Κώστα, μιας και τα αναφέραμε νωρίτερα, 21-3 μόλις τώρα πήρε το 21-4 μόλις τώρα πήρε το τέταρτο rebound η Παρή.
2: Πάμε στην εθνική.
9: Περιοχή από τον Ζίφκοβιτς. Τέταρτο λεπτό με γκολ του Ζίφκοβιτς. Η Σερβία ανοίγει το σκορ. Ήταν η προσπάθεια από τα αριστερά της Σερβίας. Η μπάλα έφτασε στη μεγάλη περιοχή. Πήγε στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί ο ανενόχλητος ο Ζίφκοβιτς δεν είχε πρόβλημα να στείλει με το αριστερό την μπάλα στην εστία του Τζολάκη. Το γκολ στο τέταρτο λεπτό για τη Σερβία πάρα πολύ νωρίς. Παρατηρήσαμε την ομάδα, την εθνική ομάδα είναι πολύ χαλαρή σε αυτή την προσπάθεια των Σέρβων από τα αριστερά. Δεν λειτουργήσαν και οι αλλοκαλύψεις, τα μαρκαρίσματα. Η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι, αμαρκάρισε ο Ζίβκοβιτς με πολύ εύκολο τρόπο. Δίνει προβάδισμα για την Σερβία μόλις το τέταρτο λεπτό εδώ στο Ράικο Μίτιτς. Μίκιτ, η Σερβία προηγείται 1-0 της Ελλάδας.
2: Σωτήρη, συνεχίζεις.
9: Βαγιανίδης, η μπάλα στον Μαυροπάνο, πίσω στον Τζολάκη. Τζολάκης τώρα πρέπει να βρει το ρυθμό της εθνικής μας. Έχει μπει πάρα πολύ νοθρά σε αυτά τα πρώτα 4-5 λεπτά. Γέμισμα στον Τζόλι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλις. Ωραία τρίπλα. Τζόλις κρατάει, κατεβάζει. Φέρνει την μπάλα μέτρο από την εστία. Δίνει στον Καρέτσα. Δοκάρι μπάλα στο σούτ αυτό από τον Καρέτσα. Στο έκτο λεπτό δοκάρι για την εθνική μας ομάδα. Ο Τζόλις γύρισε, βρήκε τον Καρέτσα, τον άσο της Ντόρτμουντ. Η μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Σάβιτς. Στο έκτο λεπτό δοκάρι για την εθνική μας ομάδα. Η πρώτη φορά που ανέβηκε στο τερέν, πήρε μέτρα η Γαλανόλευκη. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή από την ενέργεια του Τζόλι που κέρδισε τις κόντρες, κέρδισε τις μονομαχίες. Στο χώρο δεν το πιάνουν. Γύρισε τον Καρέτσα, η μπάλα στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Σάβιτς. Μεγάλη στιγμή, αλλά δυστυχώς η εθνική μας δεν πήγε καλά στο μάτς. Γέμισμα τώρα για την Σερβία. Κερδίζει εκεί προσωρινά όμως ο Καρέτσας. Ήθελε να βρει τον Τζόλι. Οι δυο τους συνεργάστηκαν τώρα οι δύο πλευρές της εθνικής μας. Τζόλι στα αριστερά, δεξιά ο Καρέτσας. Η κατοχή για τους γηπεδούχους. Γεμίζει ο Παύλοβιτς. Σε ένα χώρο που κινείται ο Τσβέτκοβιτς. Η εθνική παίρνει την μπάλα με τον Βαγιανίδη. Μαυροπάνος. Πίσω η μπάλα Ρέτσος. Ο Ρέτσος αριστερό στόπερ, δεξίο Μαυροπάνος. Μαυροπάνος και Βαγιανίδης. Παίζει πάλι ξανά με τον Μαυροπάνο, τον στόπερ της West Ham. Πίσω στο Τζολάκι. Ο πορτιέρε της Χαλ δίνει στον Ρέτσο. Κρατάει ο Ρέτσος. Ψάχνει στήριγμα. Κινήθηκε τώρα ο Ζαφίρης ανάμεσα στις γραμμές. Παράλληλα για τον. Μαυροπάνο, Βαγιανίδης. Παίρνει ο Καρέτσας, κάνει την τρίπλα. Στο χώρο τώρα Κουρμπέλης κάθετα. Βαγιανίδης ανεβαίνει. Βαγιανίδης, Κοστούλας, στη μεγάλη περιοχή Κοστούλας. Σου την μπάλα από τον Ζαφίρη. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα εκεί. Σέντα του Τσιμίκα. Δεύτερο δοκάρι για τον Καρέτσα. Κερδίζουν οι Σέρβοι. Νέα κατοχή μπάλας από την εθνική μας με τον Ρέτσο. Μαυροπάνος. Ζαφίρης. Βλέπετε τον Κουρμπέλης. Παίρνει τώρα ο Κουρμπέλης. Κρατάει τώρα ο Ζαφίρης. Κάνει την κάθε κίνηση ο Ζαφίρης. Παίζει τον Κοστούλα κάθετα για τον Κουρμπέλη. Για τον Παυλίδη. Χωρίς αποτέλεσμα μπλοκάρει εκεί ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Στην κάθε πάσα του Κοστούλα με τον Παυλίδη. Είναι ένα ζήτημα αυτή η συνεργασία να βγει του Παυλίδη με τον Κοστούλα. Σημαίνει ότι θυμίζω ότι ο Κοστούλας παίζει πίσω από τον Στράικερ, εκεί που παίζει ο Κωνσταντέλιας και ο Μπακασέτα συνήθως, σε αυτό το 4-2-3-1. Γεμίζει ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Προσπαθεί να βρει την μπάλα εκεί ο Ζίφκοβιτς, κερδίζει με τον Τσιμίκα. Τζόλης. Τσιμίκας. Ρέτσος. Τζολάκης γρήγορα, δεξιά στο Βαγιανίδη. Όρθιος ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς από το ξεκίνημα του μάτς. Βρέχει εδώ και λίγα λεπτά στο Βελιγράδι. Δεν έχει κόσμο το γήπεδο, έχει τους 500 περίπου Έλληνες και πολύ λίγο κόσμο. Απρόσμενα πολύ λίγο κόσμο για την Σερβία. Τζόλι στη μεγάλη περιοχή, το γύρισμα για τον Κοστούλα, σουτάρει μπάλα, out. Ωραίο το γύρισμα του Τζόλι στον Κοστούλα που πήκε στη μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν καλό το τελείωμα όμως του άσου της Brighton, η μπάλα πέρασε μακριά από την εστία του Σάβιτς. Αυτή η φάση στο 9 για την εθνική μας ομάδα από το σούτ αυτό του Μπάμπη Κοστούλα. Στο 9 αυτή τη στιγμή η εθνική μας που μετά τον γκολ σαν να ξύπνησε να κυκλοφορεί την μπάλα για να αλλάξει.
2: Σωτήρη, πρέπει να σου πω ότι στο tackling που γίνεται είναι και το τερέν ολισθηρό πολύ, αλλά πρέπει να έχουν βρει λίγο την μπάλα γιατί τις έχουν αλλάξει την πορεία. Η αμυνόμενη μπήκε το tackling και άλλαξε, χάλασε λίγο αυτή την μπάσα του Τζόλι προς τον Κοστούλα.
9: Το καταγράφουμε αυτό, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Ήταν μια ενέργεια ξανά του Τζόλι από τα αριστερά που βλέπουμε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού πόσο φορμαρισμένος είναι, πόσο καλή κατάσταση είναι με την ομάδα του, την Arsenal, στην Premier League. Θέλει να λάβει πρωτοβουλίες. Χρειάζεται τον Τζόλι η εθνική μας ομάδα να λάβει πρωτοβουλίες, να βγει μπροστά. Μαυροπάνος. Βαγιανίδης. Ξανά Μαυροπάνος. Και τώρα ο Ρέτσος.
2: Παραμένει Σωτήρη στη γραμμή σου. Παραχωρώ τη σκυτάλη στον Γιάννη Τσαούση για την συνέχεια. Ο Γιώργος Πετρής είναι στο Telecom Center Athens. Ο Νίκος Ζέρβας είναι στην Βιτόρια, στην Bernardo Μπρέσα Αρίνα, για να δώσει συνέχεια στην δική του ενημέρωση για τον Big Wings Sport FM. Σωτήρη Ταμπάκος, ακούμε.
9: Στο 10ο λεπτό τώρα στο μάτς, Σερβία-Ελλάδα 1-0 με τον γκολ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 4ο λεπτό μετά από μια αδράνεια συνολικά της εθνικής μας ομάδας. Η μπάλα ξεκίνησε από τη μεσαία γραμμή, από τα αριστερά και μπήκε στη μεγάλη περιοχή εκεί που βρέθηκε στο τσεροδοκάρι ο Ζίβκοβιτς για να γράψει το 1-0 για τους Σέρβους. Από τα δεξιά η εθνική μας ομάδα. Για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ που κέρδισε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Στην την μπάλα στα δεξιά, όπως επιτίθεται η Γαλανόλευκη. Έχει ανέβει και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος και ο Κουρμπέλης. Οι διεθνείς που έχουν μείνει στα όρια της μεγάλης περιοχής είναι ο Ζαφίρης, ο Τσιμίκας και ο Βαγιανίδης. Σεντράρι, διώχνει ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς από το κόρνερ του Καρέτσα. Τζόλις τώρα, κρατάει ο Τζόλις. Από τα αριστερά φέρνει την μπάλα στα δεξιά, σε ένα χώρο που είναι ο Ζαφίρης. Καρέτσας ξανά. Ζαφίρης, σεντράρι, διώχνουν οι Σέρβοι. Κατεβάζει ο Κουρμπέλης. Κυνηγάει τη φάση και ο Τσιμίκας. Πριν περάσει κόρνερ και είναι κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Βάζει στο σώμα του εκεί ο Τσιμίκας, ο μπακ της Λίβερπουλ. Και θα πάει να το εκτελέσει το κόρνερ ο Τζόλης. Στο 12ο λεπτό είμαστε. Η ομάδα δεν ξεκίνησε καλά. Έλεγα ότι δεν έχει κόσμο το γήπεδο, ανέλπιστα. Οι προλέψεις λένε ότι θα έχει πάνω από 30.000 Σέρβους, αλλά έχει πάρα πολύ λίγους στις εξέδρες του Ράικο Μίτιτς. Τζόλης εκτελεί, πρώτο δοκάρι. Δεν ήταν καλή εκτέλεση. Απομάκρυναν οι Σέρβοι. Κυνηγάει τώρα για να καλύψει ο Τσιμίκας πίσω στον Τζολάκη. Οργανώνεται ξανά ελληνική ομάδα. Γεμίζει ο Τζολάκης ψάχνοντας τον Καρέτσα. Κατεβάζει ο Μπάμπης Κοστούλας. Δίνει στο Βαγιανίδη. Κουρμπέλης, Βαγιανίδης. Ξανά Κουρμπέλης. Όλα αυτά πάνω τη μεσαία γραμμή. Έχουν μείνει κάτω τη μεσαία γραμμή τώρα οι Σέρβοι, που πανηγύρισαν όλοι μαζί στον πάγκο με τον Βέλικο Παούνοβιτς, τον γκολ του Ζίφκοβιτς. Και οι Σέρβοι θέλουν να βγάλουν αντίδραση, θέλουν να γυρίσουν την κατάσταση. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι τον τελευταίο χρόνο, σίγουρα, ίσως και λίγο περισσότερο. Κουρμπέλης στον άξονα. Ρέτσος ανεβαίνει, περνάει τη μέσα γραμμή. Ρέτσος παίζει με τον Τσιμίκα. Τσιμίκας πάει στον ασυνδέντο ενός με τον Ζίφκοβιτς. Δίνει στον Τζόλι. Κουρμπέλης. Κουρμπέλης δεξιά τώρα στον Βαγιανίδη. Προσποίηση του Βαγιανίδη πάνω στον
11: ΦΕΜ Πάτρας 96,3.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: FM Πάτρα.
1: Της δίνει ο Καρίνας στον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης, ωραία για τον Κοστούλα, shoot out. Μεγάλη στιγμή και αυτή στο 15ο λεπτό για να ισοφαρίσει η εθνική μας ομάδα. Αυτή η συνεργασία φύγει πάρα πολύ καλά από τα δεξιά με τον Καρίνα και τον Βαγιανίδη. Μπήκε στη φάση ο Μπάμπης Κοστούλας, ήταν η μπάλα out. Το τελείωμα λίγο καλύτερο να γινόταν, η μπάλα πήγαινε μέσα, δεν μπορούσε να τη δράσει εκεί ο Μιλικοβιτσάβης, ήταν από κοντινή απόσταση. Σουτ συγκίνηση του striker της Brighton, η μπάλα πέρασε out. Δύο μαζεμένες στιγμές για την εθνική μας ομάδα, με τον Καρέτσα και τον Κοστούλα. Κατεβάζει τώρα ο Κουρμπέλης. Παίρνει ο Τζόλης τον άξονα, ξανά Κουρμπέλης. Οργανώνεται τώρα και η εθνική μας ομάδα, ανοίγουν οι πλάγοι.
2: Σερβία-Ελλάδα παραμένει το 1-0. Πάμε στο Telecom Center Athens για να δούμε πώς ολοκληρώνεται το ημίχρονο. Εντυπωσιακά από ό,τι βλέπω, Γιώργο. Καλησπέρα.
3: Με ένα μπάζερ, καλησπέρα Γιάννη, με ένα μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Γιαμπουζέλ που δεν ξέρω βέβαια αν θα μετρήσει γιατί είναι οριακό όταν έχει φύγει μπάλα από τα χέρια του. Για κάποια δέκατα θα δούμε τώρα, το δουν οι διαιτές στο Insta Triple. 45-31 με μια επιφύλαξη είναι το σκορ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε και με 19 πόντους, 42-23. Δέχτηκε ένα σερί 8-0, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους Ελεγκουμπάδες, ο οποίος μάλιστα ζήτησε και time out σε αυτό το σερί των Γάλλων. Με το τρίποντο αυτό του το buzzer beater του Γιαμπουζέλε έχουμε 45-31, αλλά επαναλαμβάνω με επιφύλαξη γιατί οι διαιτές είναι ήδη στη γραμματεία και κοιτούν το instant replay για το αν θα το μετρήσουν. 10 πόντους ο Φρανσίσκο, 8 ο Μαντζούκας για τον Παναθηναϊκό που έχει 10 στα 20 δίποντα και 6 στα 17 τρίποντα, ή μπορεί και όχι αν δεν μετρήσει το σου του Γιαμπουζέλε. Δεν μετράει λένε διαιτές, οπότε διορθώνουμε κι εμείς. 42-31 είναι το σκορ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Από την άλλη για την Παρί, πρώτο σκόρερ είναι ο Ερέρα, ο οποίος έχει 9 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα. 42-31, τα λέμε σε 12-13 λεπτά για το δεύτερο ημιχρόνο. Γιάννη.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Πάμε μια βόλτα και από την Μπασκόνια. Νίκο Ζέρβας, το run and gun συνεχίζεται. Καλησπέρα, Νικολά.
4: Καλησπέρα Γιάννη, σε ένα παιχνίδι που πραγματικά θυμίζει. NBA, ο Ολυμπιακός προηγείται 43-37 και απομένουν 6 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ερυθρόλευκος και έδρεψαν ένα επιμέρους 24-7, προηγήθηκαν μέχρι και με 10 πόντους, 43-33, με κινητήριο μοχλό τον Τάιλερ Ντόρση στην επίθεση και τον Γιάννη Μοντέρο, ο οποίος έχει 6 πόντους και έχει και 5 ασίες, έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Ο Μοντέρο από τη στιγμή που μπήκε ο Φαρίντα στο χ, ο Μοντέρο μαζεύει το rebound του 206 ενεργειασμό. Τουρνιέ για 3 στον εθνιδιασμό, μέσα και αυτό από τον Ολυμπιακό, 46-37, απίστευτα πράγματα από τους Ερυθρόλευκους, 46 πόντι σε 14 λεπτά, πραγματικά και φανταστείτε να ήταν έτοιμοι. Σεντεκέρχης μπαίνει προς τα μέσα, στο χ εξεπαθής, ο Παπα-Νικολάου μαζεύει το rebound και ο Ολυμπιακός μπορεί να ξαναεπαναφέρει.
2: 46-37, 5 και 17 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Επιστρέφουμε στο Βελιγράδι, στο Σωτήρι Ταμπάκο, 18 λεπτό. Σωτήρι, καλησπέρα. Εθνική κάθε 3 λεπτά κάνει μια ευκαιρία, αλλά γκολ δεν έχει βάλει.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. 18 λεπτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μετά τον γκολ που δέχθηκε νωρίς το 4 λεπτό από τον Ζήφκοβιτς από την πάσα του Τάντιτς, κάνει ευκαιρίες, απειλεί την Σερβία, αλλά το ζητούμενο είναι τον γκολ, η ουσία, και μέχρι τώρα δεν έχει έρθει αυτό. Έχει κάνει 3 πολύ καλές ευκαιρίες και το δοκάρι στο 5ο λεπτό από το γύρισμα του Τζόλι στον Καρέτσα και ο Άσος Ντόρμουντ πλάσαρε από καλό σημείο, η μπάλα χτύπησε το δοκάρι της εστίας του Σάβιτς. Αυτή ήταν η πιο καλή στιγμή, το δοκάρι του Καρέτσα, αλλά βλέπουμε μια εθνική που παίζει πάρα πολύ καλά από τη μέση και μπροστά. Τώρα η Σερβία μέσα στη μεγάλη περιοχή, η προσπάθεια Μαξίμοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή, ζητάνε πέναλτι οι Σέρβοι. Δεν υπάρχει κάτι, υπάρχει τράση out από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Σουηδό, τον Γκλεν Νίμπερκ. Επίσης οι Σουηδοί βοηθοί, ο Μπέγκη και ο Σέντρεκβιστ. Ο VAR είναι ο Γκιγέρμο Κουάδρα, Φερνάντεθ Ισπανός και ο AVR ο Θέσσαρ Σότο Γράδο. Οι Ισπανοί είναι στο VAR. Έλεγα ότι η εθνική μας ομάδα προσπάθησε να κάνει κάτι, να απειλήσει την εστία, να τελειώσει τις φάσεις με τον Καρέτσα και τον Κοστούλα κατά κύριο λόγο, αλλά δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά η ουσία είναι ότι είναι πίσω σκορ από την Σερβία από το 4ο λεπτό με τον γκολ του Ζίβκοβιτς. Οργανώνονται τώρα οι Σέρβοι με τον Βάνια Μιλίνκοβιτς Σάβιτς να δίνει στον Σίμιτς. Κρατάει ο Σίμιτς, πιέζεται και από τον Τζόλι. Κάνουν λάθος οι Σέρβοι. Παίρνει ο Παυλίδης. Τζόλις, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Παυλίδης, φέρνει την μπάλα στα αριστερό, σουτάρει μπάλα κόρνερ. Κόνταρε στα σώματα των Σέρβων από την μπάστα του Τζόλι ο Παυλίδης. Κόνταρε η μπάλα και πέρασε κόρνερ στο 20 λεπτό. Υπήρχαν εδώ πέρα προποθέσεις. Έφερε την μπάλα στο αριστερό. Από το αριστερό στο δεξί ο Παυλίδης, ο στράκερ της Μπενφίκα. Κόνταρε την μπάλα στα σώματα και πέρασε κόρνερ. Το κόρνερ θα εκτελέσει ο Τσιμίκας αυτή τη φορά. Από τα αριστερά. Έτοιμος ο Κώστας Τσιμίκας. Έχουν ανέβει οι διεθνείς μας και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Τσιμίκας στην καρδιά της εστίας. Ψάχνει να βάλει την κεφαλιά και ο Μαυροπάνος. Ξανά ο Τσιμίκας. Στα αριστερά γεμίζει. Διώχνουν με τον Εράκοβιτς οι Σέρβοι. Ξανά ο Τσιμίκας πίσω στον Βαγιανίδη. Μόνος ο Βαγιανίδης δίνει στον Ζαφίρη. Ρέτσος. Ξανά Ζαφίρης. Ψάχνει στήριγμα, μεταφέρει την μπάλα στα δεξιά. Βαγιανίδης. Κουρμπέλης. Βαγιανίδης, πίσω η μπάλα. Μαυροπάνος. Ρέτσος, παράλληλα η διεθνής μας. Είναι ψηλά ο Τσιμίκας, κρατάει ο Ρέτσος. Δίνει στον Ζαφίρη. Πιέστηκε και από τον Τσβέτκοβιτς και από τον Γιώβιτς. Στα σίγουρα, Ρέτσος και Μαυροπάνος. Ξανά Ρέτσος. Αριστερά στην γραμμή ο Τσιμίκας κατεβάζει με το στήθος. Δίνει στο Τζόλι. Ωραία κίνηση. Ζαφίρης. Τσιμίκας θέλει να βρει ξανά τον Ζαφίρη. Δεν ήταν καλή επιλογή του Τσιμίκα. Η μπάλα πέρασε out. Ήταν μακριά από τον χώρο που κινήθηκε εκεί και ο Τζόλις και ο Ζαφίρης. Η μπάλα πέρασε out. Καμία ανησυχία για την εστία των Σέρβων. Πρέπει να έχει 10.000 συνολικά και πολλούς Σέρβους στο γήπεδο, στο Ράικο Μίτιτς. Και υπάρχει και μια εξέταση κλειστή λόγω τιμωρίας των Σέρβων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά και πάλι είναι άδειο το Μαρακανά, όπως λέμε παραδοσιακά. Λιγότερα από 10.000 Σέρβοι στο γήπεδο. Και περίπου 500 Έλληνες που έχουν έρθει, που έχουν βρεθεί εδώ στο Βελιγράδι για να υποστηρίξουν τους διεθνείς μας. Τζολάκης θα γεμίσει. Ψάχνει τον Παυλίδη. Βάζει στην πλάτη τον Εράκοβιτς, το φάουλ που κερδίζει ο Φόρτης Μπενφίκα. Ρέτσος πίσω για τον Τζολάκη. Μαυροπάνος που κάνει μια πολύ καλή σεζόν στο ξεκίνημα της Championship με την West Ham. Έχει σκοράρει. Έχει πετύχει 4 γκολ με τους Λονδρέζους. Ζαφίρης πίσω στον Μαυροπάνο. Τζολάκης γεμίζει ψάχνοντας τον Τζόλι. Κερδίζει με το κεφάλι ο Σίμιτς. Μονομαχία του Μαξίμοβιτς εκεί με τον Κουρμπέλη. Είναι στο έδαφος. Ο Κουρμπέλης σηκώνεται σε αυτή την μονομαχία με τον Μαξίμοβιτς. Μικρή διακοπή στο μάτς. Στο 24 είμαστε. Σερβία, Ελλάδα. 1-0 με τον γκολ του Ζίβκοβιτς από το 4ο λεπτό.
2: Με την ευκαιρία της διακοπής πάμε να δούμε τι κάνει ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια. Νίκος Ζερβάς.
4: Στο συν 10 σταθερά, 52-42, 1-56 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, με τον Παπα-Νικολάου να δίνει τη θέση του Βεζέγκοφ. Ο Μακιντάιρ επιστρέφει επίσης αντί του Κόρι Τζόζεφ. Πάρα πολύ καλή όλοι. Και ο Τζόζεφ έχει δώσει πράγματα. Και ο Μοντέρο που έκατσε στον πάγκο με 8 πόντους και 4 ασίστ. Γενικότερα ο Ολυμπιακός επιθετικά βγάζει ένα πάρα πολύ όμορφο πρόσωπο. Έχει ήδη 11 ασίστ για 5 λάθη. Και αυτό που καλείται να κάνει για να κρατήσει αυτό το προβάδισμα και παράλληλα και την νίκη είναι να βελτιωθεί στην άμυνά του που έχει δεχτεί 43 πόντους. Πολύ καλύτερη βέβαια η κατάσταση στο δεύτερο δεκάλεπτο. Θυμίζω η Μπασκόνια προηγήθηκε με 22-14 και έκτοτε ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο συνεπής στην άμυνά του. 44-52, 1-56 για το φινάλε του ημιχρόνου, Γιάννη.
2: Επιστρέφουμε στο Βελιγράδι, ο Τερσταμπάκος.
1: Στο 25ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα στο Ράικο Μίτιτς, 1-0 με τον γκολ του Αντρίγια Ζίφκοβιτς, στο 4ο λεπτό, ύστερα από την ενέργεια του Τάντιτς. Συνέχεια στο μάτς, θα μπουν σε πολύ λίγο οι δύο ποδοσφαιριστές στο τερέν που είχαν πέσει κάτω από την ενέργεια μονομαχία. Σε περίπου ένα λεπτό. Παύλοβιτς, κατά τη μέσα γραμμή, τώρα θα ανέβουν οι Σέρβοι ψηλά στο τερέν. Για τον Σεργέι Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, δεξιά η μπάλα, Εράκοβιτς. Βάζει την μπάλα μπροστά του ο Σβέτκοβιτς. Δεξιά για τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, σεντράρι, μέσα στην περιοχή ο Γιώβιτς. Πίσω η μπάλα για τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, χωρίς αποτέλεσμα. Κερδίζουν οι εθνείς μας με τον Παυλίδη. Δίνει στον Τζόλι, στον χώρο. Ανεβαίνει ο Τζόλις, θέλει να γυρίσει, ήταν καλή σκέψη, αλλά όχι σωστή επιλογή το τελείωμα της πάσας, δηλαδή για να βρει τον Καρίτσα και τον Μπάμπη Κοστούλα. Πλάγιο τώρα για την Σερβία, φάουλ μόνο από τα δεξιά όπως επιτίθεται η υπεδούχος ομάδα. Ήταν καλή σκέψη του Τζόλι, αλλά όχι σωστή όμως η πάσα, είτε για τον Μπάμπη Κοστούλα είτε για τον Καρίτσα που βρέθηκαν στη μεγάλη περιοχή. Αργά τώρα ο Βάνια Μιλίνκοβιτς Σάβιτς για να εκτελέσει αυτό το χτύπημα του Σάβιτς. Θα φέρει την μπάλα στην πρόσθετη πλευρά της εστίας του Τζολάκη. Κατεβάζει ο Κώστιτς. Ψάχνει εκεί να βρει τον Μαξίμοβιτς. Πλάγιο για την Σερβία από τα αριστερά με τον Κώστιτς. Τάντιτς. Ωραία για τον Κώστιτς. Συνεργάζονται. Τάντιτς. Ωραία για τον Κώστιτς. Συνεργάζονται. Κώστας

0: στόπερ της Αυσουσπόρ δίνει πίσω στον Μιλίκο Βιτσάβιτς. Στα αριστερά, Παύλοβιτς. Μιλίκο Βιτσάβιτς. Γκολκίπερ της Νάπολη, αργά-αργά. Τώρα όλοι οι διεθνείς μας είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Η τετράδα της άμυνας είναι ακριβώς στη μεσαία γραμμή του γηπέδου. Παύλοβιτς για τον Κώστιτς. Παίρνει ο Μιλίκο Βιτσάβιτς, ο Σεργέι Μιλίκο Βιτσάβιτς της Αλχιλάλ. Πίσω στον Παύλοβιτς γεμίζει.
1: Πάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου στην Βασκόνια.
2: Υπάρχει time out από την Βασκόνια, 46-56 το σκορ. 5-2 πριν από το φινάλε, επιστρέφουμε μας ένα λεπτό να το βγαίνει.
1: Λοιπόν, στους 10 πόντους ο Ολυμπιακός, πάμε ξανά στον Σωτήρη Ταμπάκο. Σωτήρη.
0: Ο Τάντιτς τώρα αυτή η ενέργεια από τα αριστερά και ο Κώστης για την Σερβία. Στο 28 λεπτό είμαστε Σερβία-Ελλάδα 1-0. Με τον γκολ του Ζήκοβιτς από το 4. Το πλάγιο του Κώστης Παύλοβιτς. Τώρα όλοι οι Σέρβοι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Έχουν οπισθοχωρήσει οι διεθνείς μας. Εράκοβιτς. Μαξίμοβιτς. Ο οποίος έχει και το... έχει βάλει μια γάζα στο κεφάλι του από την προηγούμενη σύγκρουση με τον Κουρμπέλη. Κλέβει και ο Κουρμπέλης. Κατεβάζει. Παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Καρέτσας. Ωραία. Προσπίση και τρίπλα. Ξανά ο Κουρμπέλης. Με το αριστερό ψάχνει τον Τσιμίκα. Βάζει την μπάλα μπροστά στο Τσιμίκας. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή ο Τσιμίκας.
1: Κάποιο μικροτέχνικο θέμα με τον Σωτήρη Ταμπάκο, στον οποίο θα επιστρέψουμε. Έθνικε μας σε μία ακόμα καλή επίθεση με τον Τσιμίκα. Κλέψαμε όμως την μπάλα ξανά. Πάμε, Σωτήρη.
0: Ζίφκοβιτς στον άξονα τώρα. Η Σέρβη με τον Τάντιτς. Κώστιτς. Παύλοβιτς είναι. Παύλοβιτς κρατάει. Παίζει με τον Τάντιτς. Ξανά ο Παύλοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο στόπερ της Μίλαν. Η μπάλα μέσα στο πεδίο δράσης του Γιώβιτς πέρασε out. Από πλεονεκτική θέση ο 30. Ο Γιώβιτς χάνει την ευκαιρία να πέτυχε δεύτερο γκολ για τη Σερβία. Αμαρκάρισε και ο επιθετικός της ΑΕΚ. Βρέθηκε πάρα μπροστά του.
1: Μεγάλη ευκαιρία για τη Σερβία στο 30. Πάμε στον Νικόζερα να δούμε πώς θα τελειώσει το ημίχρονο.
2: Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Ολυμπιακός συνήθε μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Προηγείται 56-46 έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή. Ποιον άλλον, τον κορυφαίο παίκτη της Ευρωλίγκας. Τον Σάσα Βεζένκοφ με 14 πόντους, 2 rebound, 18 σε σύστημα αξιολόγηση σε 9 λεπτά. 9 λεπτά χρειάστηκε ο Βεζένκοφ για να κάνει όλα αυτά που περιγράφω. Πολύ καλός και ο Ντόρσεϊ με 13, 8 ο Μοντέρο, 5 ασίστ ο Μακιντάιρ. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλύτερη άμυνα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Επικράτησε με το επιμέρους 20-17, θυμίζω 29 πόντους. Είχε δεχτεί στο πρώτο δεκάλεπτο και αν συνεχίσει έτσι, νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να περάσει η νικηφόρα στην πρεμιέρα από την χώρα των Βάσκων. 56-46 μπροστά, Ολυμπιακός θα λέμε σε 14-15 λεπτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζέρβα και επιστρέφουμε στο Βελιγράδι.
0: Η πολύ καλή στιγμή αυτή με τον Λούκα Γιώβιτσο 30 για την Σερβία να πετύχει δεύτερο γκολ η γηπεδούχος ομάδα. 1-0 παραμένει με το γκολ του Ζίβκοβιτς από το 4 στο 31 Σερβία-Ελλάδα. Με τους Σέρβους να έχουν πάρει μέτρα στο τερέν, να κάνουν και την ευκαιρία αυτή με τον Γιώβιτς. Η εθνική μας ομάδα επιστοχώρησε στα τελευταία 4-5 λεπτά. Δεν έχει τον ρυθμό που είχε από το 5ο λεπτό μέχρι και το 25 περίπου με τις καλές στιγμές και το δοκάρι του Καρέτσα. Γενικώς ψάχνεται ακόμα η εθνική μας το τερέν. Πρέπει να έχει καλύτερη ισορροπία και φυσικά να είναι αποτελεσματική όταν φτάνει στην περιοχή του Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Μπάλα περνάει. Κόρνερ. Θα το εκτελέσουν οι Σέρβοι από τα δεξιά. Και σε αυτό εκτελεστής ο Τάντιτς. Όταν της που κινείται κυρίως από τον άξονα, έχετε και από τα δεξιά για να συγκλίνει προς τα μέσα. Έχει καλές εργασίες και με τον Κώστης, η αλήθεια είναι, και με τους επιθετικούς της Σερβίας και τον Τσβέτκοβιτς και τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς στην κορυφή, κοντά του είναι και ο Τσβέτκοβιτς της Άντερλεχτ. Κώστιτς. Ο Τάντιτς εκτέλεσε, μπλόκαρε ο Τζολάκης. Με τα χέρια παίζει για τον Καρέτσα. Που είναι στα αριστερά τώρα ο Καρέτσας. Καρέτσας θα γεμίσει για τον Κοστούλα και τον Παυλίδη και τον Τζόλι. Ξανά η εθνική μας. Τσιμίκας. Κρατάει ο Τσιμίκας. Φέρνει την μπάλα στο δεξί σου. Σεντράρ για τον Παυλίδη. Διώχνουν οι Σέρβοι.

0: Δεν μπόρεσε εκεί ο Τζόλης. Δεν κοντρώνε καλά. Έχασε, κέρδισε ο Τάντιτς. Θέλησε να βρει στον χώρο τον Τσφέτκοβιτς. Δεν συνεχάσαν καλά οι δυο τους. Ο Ζίφκοβιτς ήταν. Η Εθνική τώρα με τον Ρέτσο. Έχει έρθει στα αριστερά ο Ζίφκοβιτς. Σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Ρέτσος. Περνάει τη μέσα γραμμή. Μαυροπάνος, ξανά Ρέτσος. Ρέτσος, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης. Ξανά ο Μαυροπάνος. Αργή ανάπτυξη εθνικής μας. Κουρμπέλης. Παίρνει ο Τζόλης, τώρα που έχει δεξιά. Τζόλης. Κοστούλας. Κουρμπέλης. Συνδυασμοί σε μικρό χώρο. Τζόλης θα γεμίσει. Περνάει μπάλα από τον Παυλίδη. Δεύτερο δοκάρι. Μπαίνει στη φάση ο Τσιμίκας. Πλάγιο. Σε πλάγιο από μάκρυ ο Σεμίτς. Στα δεξιά βρέθηκε τώρα ο Τζόλης. Όπως λέγαμε νωρίτερα. Ζαφίρης. Κουρμπέλης. Στον άξονα η μπάλα. Καρέτσας δεξιά. Κοντρολάρει. Κατεβάζει. Καρέτσας. Βαγιανίδης. Ξανά ο Καρέτσας. Ωραία, ο Κουρμπέλης γυρίζει. Βαγιανίδης μεγάλη περιοχή. Κοστούλας δεν κοντράει καλά. Σούτ από τον Ζαφίρη με το αριστερό, κοντράει μπάλα. Τσιμίκας. Σέντρα με το αριστερό. Κεφαλιά του Παυλίδη, περνάει μπάλα. Καρέτσας. Κρατάει ο Καρέτσας. Τζόλης, Καρέτσας ξανά. Κουρμπέλης, Τακουνάκη. Μπλόκαρε εκεί ο Μιλίκο Βιτσάβιτς. Δεν κατάφεραν να τελειώσουν και αυτή την προσπάθεια διεθνής μας. Που μπήκαν στη μεγάλη περιοχή, έκαναν κοντινές πάσες, αλλά τα τελείωματα, οι επιλογές των διεθνών μας, η τελική προσπάθεια δεν ήταν αυτή που έπρεπε για να μπορέσει να βγει ευκαιρία. Στο 35, Σερβία-Ελλάδα 1-0 με το γκολ του Ζίφκοβιτς από το 4. Μιλίκοβιτσάβιτς. Με τον Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς παίζουν οι δυο τους. Τα σεντράρει. Σίμιτς ανεβαίνει. Αντρέγια Ζήκος πήγε πάλι στα δεξιά. Πίσω η μπάλα. Εράκοβιτς. Παύλοβιτς. Παίρνει ο Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς, ο άσος της Αλ Χιλάλ. Παίζει στα δοκεραβία. Εδώ και αρκετό καιρό. Μαξίμοβιτς. Σίμιτς, ξανά Σίμιτς και Μαξίμοβιτς συνεργάζονται. Μπάλα πίσω. Εράκοβιτς. Παύλοβιτς. Διδιάζονται οι Σέρβοι. Εράκοβιτς. Μαξίμοβιτς. Οι δύο κεντρικοί χάφοι είναι ο Μαξίμοβιτς με τον Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς. Ο Παύλοβιτς τώρα συνδυάζεται με τον Κώστιτς. Και αυτός με τον Τάντιτς. Ωραία συνεργασία του Τάντιτς με τον Κώστιτς. Κώστιτς κερδίζει. Με πολύ ένταση στο παιχνίδι του ο Κώστιτς. Βάζει δύσκολο στο Βαγιανίδη. Κερδίζει ο Βαγιανίδης. Ωραία. Λάθος όμως η πάσα από τον Βαγιανίδη. Μαξίμοβιτς. Ζίφκοβιτς κρατάει τώρα. Έρχεται στον άξονα. Παύλοβιτς. Τάντιτς. Τάντιτς και Κώστης συνεργάζονται. Και Παύλοβιτς. Φάουλ που κέρδιζει ο Κώστιτς. Θα το εκτελέσει ο ίδιος. Μάλλον αφήνει στον Τάντιτς. Όχι, ο Κώστιτς το εκτελέσει. Ο παίκτης Αϊτχόφεν. Πάρα πολύ έμπειροι. Παίζουν χρόνια στην εθνική ομάδα. Ο Κώστιτς με τον Τάντιτς. Βγαίνουν πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Και δημιούνται προβλήματα στα δεξιά της εθνικής με τον Βαγιανίδη και τον Καρέτσα. Που πρέπει να ανεβάσουν τα μαρκαρίσματά τους. Το φάουλ για την εθνική μας ομάδα. Έλεγα ότι θα έχουν καλύτερη συνεργασία ο Βαγιανίδης με τον Καρέτσα όταν η εθνική μας αμήνεται. Για να μην δημιουργούνται ρήγματα από τα αριστερά. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, οι δύο πάρα πολύ έμπειροι, Κώστης και Τάντιτς μαζί με τον Παύλοβιτς, τον αμυντικό της Μίλαν, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στην δεξιά πλευρά της εθνικής μας. Από εκεί ξεκίνησε και το γκολ άλλωστε για το 1-0. Τζολάκης θα γεμίσει σε ένα χώρο που είναι ο Τζόλης, κατεβάζει ο άσος της Arsenal, βάζει το σώμα του για να μην χάσει την μπάλα. Υπάρχει και φάουλ, κρατάει ο Τζόλης, δίνει στον Ρέτσο. Μαυροπάνος, Μπάμπης Κοστούλας, κάθεται από τον Μαυροπάνος στον Κοστούλα, πίσω η μπάλα, Βαγιανίδης. Μαυροπάνος, Ρέτσος, παράλληλα η διεθνής μας. Πιέζει εκεί ο Ζίφκοβιτς και ο Γιώβιτς, τον Τζολάκη, Τζολάκης. Ρέτσος, δεξιά στον Μαυροπάνο. Έχει χώρο ο Ντίνος Μαυροπάνος.
1: 38 λεπτό, Σερβία Ελλάδα παραμένει το 1-0. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center Athens, Παναθηναϊκός Παρί. Γιώργος Πετρίδης στην περιγραφή.
2: Λοιπόν, 48-33 εδώ στο Telecom Center, μετά από 2,5 λεπτά στο τρίτο δεκάλεπτο, στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μίτσελ κάτω το καλά θα κερδίσει το φάουλ, μπροστά και δίνει διαβολές. Το φάουλ από τον Ντοκοσί. Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ένα 6-0 σερί και απομακρύνθηκε και πάλι. Μια πεντάδα αποτελείται από Γκραντ, Καλατζάκη, Μαντζούκα, Γιαμπουσέλε και Μητογλου. 48-33, 7-27 και αν δεν ξέρω αν θα πάω στο Λόγμα, πάω στο Βελιγράδι ή να μείνουμε εδώ.
1: Θα πάμε για λίγο στο Βελιγράδι, θα επιστρέψουμε στο ημίχρονο στο Ριστάμπακος.
0: Στο 39 βρισκόμαστε. Ζαφίρης από τα δεξιά, Μπάμπης Κοστούλας. Ζαφίρης που έχει ανάδει πολλές αρμοδιότητες. Ο Ζαφίρης παίρνει πολλές φορές την μπάλα, ζητάει να πάρει πρωτοβουλίες, να δημιουργήσει, να μοιράσει παιχνίδι. Ζαφίρης πίσω η μπάλα στον Μαυροπάνο. Κρατάει Μαυροπάνος. Κουρμπέλης. Ρέτσος. Ανεβαίνει τη μέσα γραμμή ο Ρέτσος. Δίνει στον Τσιμίκα. Αριστερά Τσιμίκας τώρα. Έχει χώρο, έχει τον Ζήκος μπροστά του. Τσιμίκας κάνει την κίνηση με το αριστερό. Παίζει με τον Τζόλι. Ξανά Τσιμίκας. Ρέτσος δίνει στον Τζόλι. Ωραία, Τζόλις, έχει χώρο, κάνει την κίνηση, φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα σουτάρει, μπάλα κοντράρει. Δεξιά, Καρέτσας, overlap του Βαγιανίδη, Ζαφίρης, την μπάλα στο αριστερό, σουτ τώρα και το σουτ από τον Τζόλι απέκρουσε εντυπωσιακά ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς στο 39-40, στο 40 η φάση με τον Τζόλι, το σουτ του Τζόλι έπεσε και απέκρουσε ο goalkeeper της Νάπολη, corner για την εθνική μας ομάδα, μετά από ώρα. Φάση για την Κατανόλευκη με το σουτ του Τζόλι. Το κόρνερ θα το εκτελέσει αυτή τη φορά από τα δεξιά ο Χρήστος Τζόλις. Έτοιμος ο Τζόλις, εκτελεί στη μικρή περιοχή, διώχνει με γροθιές ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Καρέτσας κάνει την προσποίηση, σεντράρει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πολυκοσμία, διώχνουν οι γηπεδούχοι. Ζαφίρης, Τζόλις, Καρέτσας, θα σεντράρει, διώχνει ο Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς. Τσιμίκας, κάνει λάθος, Ζίφκοβιτς κερδίζει, θέλει να σουτάρει από μακριά, αλλά ήταν πολύ χλιαρό το σουτ, πέρασε out. Λάθος από τον Τσιμίκα εκεί. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη φάση ο Ζίβκοβιτς, σούταρε out. Δεν ανησύχησε εδώ η αιστεία της Εθνικής. Μαυροπάνος, δεξιά Βαγιανίδης. Βαγιανίδης κρατάει. Δίνει στον Καρέτσα, όχι άλλη πάσα, κρατάει ο Καρέτσας. Κοστούλας, Τζόλις. Δεξιά τώρα και ο Κοστούλας και ο Καρέτσας και ο Τζόλις. Κεφαλιά out από τον Κοστούλα που μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Στο 41. Δεν ανησύχησε εδώ ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς από την κεφαλιά του Μπάμπη Κοστούλα. Βλέπουμε σε κάποια σημεία του αγώνα, ειδικά στα τελευταία λεπτά, να έχετε από τα δεξιά ο Τζόλις να δίνει στήριγμα στον Καρέτσα. Και ο Καρέτσας πολλές φορές το παιχνίδι του συγκλίνει κεντρικά και αυτόματα ο Κοστούλας είναι κοντά στον Παυλίδη. Τώρα υπάρχει μια μονομαχία στον αέρα του Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς και του Καρέτσα. Ο Καρέτσας είναι, όχι δεν είναι ο Καρέτσας. Ο Ρέτσος είναι στο τερέν. Τώρα ασκηθήκε Όχι, ο Μαυροπάνος ήταν. Ο Μαυροπάνος, ο Γιωρέτσος. Ο Μαυροπάνος είναι αυτός που είχε τη μονομαχία στον αέρα με τον Σεργέι Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Το φάουλ για την Σερβία. Σε μια στατική φάση, στους 43 είμαστε. Σε λίγο θα δούμε και τις καθυστερήσεις στο πρώτο μέρος. Πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ ο Τάντιτς, ο αρχηγός της Σερβίας. Πρώτος σε συμμετοχές, 111, με τη σημερινή γράφει 112 συμμετοχές στην επιστροφή του από 2,5 χρόνια ο Τάντιτς. Σεντράρι, διώχνει ο Μαυροπάνος. Κατεβάζει ωραία ο Τζόλης, παίρνει ο Καρέτσας, καθυστερεί, κερδίζουν οι Σέρβοι στο γήπεδο, στο τερέν η μπάλα με τον Ζίφκοβιτς. Η μπάλα περνάει out. Μπήκε στη φάση εκεί ο Τσβέτκοβιτς.
3: Σπορ FM Πάτρας. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070. Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Κρατάει δίπλα του στον Τζόλι. Κουρμπέλης. Κρατάει ο Κουρμπέλης. Έχει ανέβει και ο Βαγιανίδης. Τώρα παίρνει ο Βαγιανίδης. Ο μπακ της Sporting. Παυλίδης που δεν έχει φανεί πάρα πολύ σήμερα. Δείχνει αποκομμένος από τους εξτρέμ ο άσος της Μπενφίκα. Και αρχηγός σήμερα της Εθνικής. Μαυροπάνος κερδίζει ωραία. Κουρμπέλης. Ζαφίρης. Μπροστά η μπάλα. Ζαφίρης. Τζόλης, φέρνει την μπάλα στο δεξί, Τζόλης. Κοστούλας, τα ρώσεις μεγάλης περιοχής, Κοστούλας κρατάει, θα σουτάρει μπάλα κοντράρι. Κερδίζουν οι Σέρβοι. Με τον Τσβέτκοβιτς που είναι γρήγορος, ψάνει το Γιώβιτς στο χώρο, Γιώβιτς κρατάει. Είναι εκεί ο Μαυροπάνος, δίνει στον Τάντιτς. Τάντιτς και Κώστιτς. Ένα λεπτό, ο έξτρα χρόνος. Παίζεται από τώρα, καθυστερεί στο μάτς, ένα λεπτό. Στο πρώτο μήχρονο, Ελλάδα, Σερβία, Ελλάδα, 1-0 με το γκολ του Ζήκου στα 4. Παύλοβιτς, Εράκοβιτς και Σίμιτς, πίσω η μπάλα. Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο γκολκίπερ της Νάπολη, παίζει με τον Παύλοβιτς. Πάνω πιέσει ο Κοστούλας και ο Παυλίδης, ανεβαίνει ο μπακ της Σερβίας. Κώστιτς, ωραία συνδυάζεται εκεί με τον Παύλοβιτς και το φάουλ. Όχι, δεν έχει δώσει φάουλ στον Κώστιτς, σε μαρκάρισμα πάνω στον Βαγιανίδη. Τελευταίο σφύγμα στο πρώτο ημίχρονο, εδώ στο Ράικο Μίτιτς. Η Σερβία προηγείται 1-0 της Ελλάδας με το γκολ του Ζήκου στο 4. Έχει καλές στιγμές η εθνική μας και το δοκάρι στο 5ο λεπτό με τον Καρέτσα. Σε περίπου 12-13 λεπτά επιστρέφουμε στο Βελιγράδι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Σωτήρη Ταμπάκο. Και πάμε στην Μπασκόνια, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Μπασκόνια Ολυμπιακός 46-58. Νίκο Ζέρβα στην περιγραφή.
5: Ναι, με ένα καλάθι του Tyson Ward, ο Ολυμπιακός έχει διευρύνει διαφορά στα ανώτατα επίπεδα της πλέον, στους 12 πόντους. Παίζει με την πεντάδα που άρχισε το μάτς, Μακιντάιρ, Ντόρση, Ward, Μπετζένκοφ και Χόλ. Ο Ντόρση εκτελεί για τρεις θα στοχίσει. Προσπάθεια για το επιθετικό rebound, το Βεζένκοφ δεν τα καταφέρνει. Ο Ντουάρτε μαζεύει το rebound για την Μπασκόνια, η οποία είναι πίσω με 12 πλέον. Και το αρχικό 6 στα 6 τρίποντα, Γιάννη, έχει γίνει πλέον 8 στα 21. Έχει δηλαδή η Μπασκόνια 2 στα 15 μετά το 6 στα 6. Απόρρια φυσικά και της πιο επιθετικής άμυνας του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει βάλει αρκετή σκληράδα στο παιχνίδι. Αυτή είναι η λύση, καθώς νομίζω ότι ήταν δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός με το ταλέντο που έχει στην επίθεση, παρότι ανέτοιμος, παρότι ο Μιλουτίνοφ δεν είναι ακόμα 100% καλά, έχει παίξει περίπου 4-5 λεπτά ο Σέρβος για να προφυλαχθεί από αυτή την δυνατότητα, ήταν λοιπόν ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει κοντά στους 85-90 πόντους. Το θέμα είναι στην παρούσα φάση με τα πολλά ταξίδια και την ανετοιμότητα να κερδίζει μέσω και της άμυνας του. Μακιντάιρ θα βγει από τα σκρίνο Ντόρσε, κακή πάσα του Μακιντάιρ, ο Ντουάρτε θα κλέψει και θα πετύχει ένα πολύ εύκολο γαλάτι στον εκμηδιασμό. 58-48 μπροστά ο Ολυμπιακός. Μακιντάιρ έχει 5 assist, ο Σισκιό Μουντέρο, αυτό είναι το καλό νέο της βραδιάς. Ντόρσε από τα 4,5 μέσα, άχαστος. Ο Ντόρσε στους 15 με αυτό το καλάθι. Με 3-4 δίποτα, 3-3 τρίποτα παρακαλώ. 60-48. Μπασκόνια στην επίθεση, πολύ ένας-ένας τώρα για τους Βάσκους, οι οποίοι θα βρουν στόχο για 3 με τον Στιούαρτ. 51-60 διαφορά ξανά σε μονοψήφια. Τίποτα επιθετικό φάουλ του Ντόντα Χολ, ένα ανόητο λάθος από τον Αμερικανό σέντερ, κατοχή ξανά για την Μπασκόνια. Η μπάντα των Βάσκων πεανίζει κανονικά εδώ κοντά στα αυτιά μας, στην αλήθεια. Ωραία είναι όμως, πολύ ατμόσφαιρα.
1: Τα γνωστά, τα γνωστά. Λοιπόν, 51-67 και 21 πάμε στο Telecom Center Athens, όπου ο Παναθηναϊκός διευρύνει απλώς τη διαφορά του σκορ. Γιώργος Πετρίδης.
2: 60-35 ο Παναθηναϊκός προσφέρει και θέαμα στο κοινό του. Έχει πατήσει για τα καλά τον Γκάζι ομάδα του Μπράντοβιτς. 61-35 τώρα με τη μία βολή από τον Λεσόρ. 19-4 επιμέρους σκορ σε αυτά τα 7 αγωνιστικά λεπτά της τρίτης περίοδου. Πραγματικά η άμυνα του Παναθηναϊκού, μία ακόμα τάπα από τον Λεσόρ, πάνω από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι απροσπέλαστη. Μία τάπα από τον Λεσόρ και τον Μπάντιο κυνηγούν τους πάντες και τα πάντα επέκτες του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα ένα τρίποδο από τον Γιαμπουσέλε, το οποίο ξεσήκωσε τον κόσμο της ομάδας, και ο πρώτος που σηκώθηκε να τον αποθεώσει είναι ο παίκτης που αγωνίζεται στην ίδια θέση με τον Γιαμπουσέλε, ο Χουάντσο, και αυτό τα λέει όλα νομίζω για τον Παναθηναϊκό. Άστοχο τρίποδο από τους φιλοξενούμενους, Γουόρεν, το σύν 26 είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Λεσόρ προσπαθεί να κλέψει πόδι από τον Γουόρεν, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, μία ακόμα άμυνα από την ομάδα του Μπράντοβιτς. Πολύ πιο ευχαριστημένος ο Σέρβος Τεχνός, πολύ πιο ήρεμος σε σχέση με το φινάλε του μηχρόνου, με τον Παναθηναϊκός χαλάρωσε κάπως και επέτρεψε στην παρέα να ρίξει διαφορά στους 11. 2.52 και το τρίτο δεκάλεπτο. Πεντάδα Φρανσίσκο Μπάντιο Μπόγκα, Χουάντσο και Λεσόρ τώρα το τριφύλι, που ελέγχει απόλυτα τον τομέα των rebound, το λέγαμε και νωρίτερα. 40-21 είναι τα rebound. Έχει περιορίσει και τα λάθη της ομάδα του Μπράντοβιτς. Έχει κάνει μόλις ένα στην τρίτη περίοδο. Μόλις το δεύτερο, το ματιάσαμε. Στους πράσινους έχει 12 πλέον. Το λάθος από τον Μπόγκα. 13 ο Γιαμπουσέλε, 13 πόντους, 10 ο Φρανσίσκο, 10 ο Μαντζούκας. Εξαιρετική έφανση από τον Μαντζούκα. Και η ώρα για το χορδομαγικό σε εξέδραση του Telecom Center. Ετιέν Μόργαν. Πάσαν χέρι με χέρι στον Ρόντεν. Για την παρέα νέα έχει ο Ρέρα του Ρόντεν. Ο Ρόντεν θα μπει προς τα μέσα. Σπάσει εντυπωσιακά τη μέση του στον αέρα. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Μποάντσο. 2 βόλες για τον Ρόντεν. Αυτό το εντυπωσιακό σπάσει με τη μέση στον αέρα. Και ενώ χρήστησε ο Λεσόρ νωρίτερα. 2 βολές για τον Ρόντεν. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία της τρίτης περίοδου. Ο Μπράντοβιτς τα λέει με τον Λεσόρ. Λεσόρ και Σλούκας έχουν συνεργαστεί ξανά με τον Μπράντοβιτς, από τους υπάρχοντες παίκτες του τριφυλιού. 2 βολές για τον Ρόντεν. Ήταν το τέταρτο μάτι για τον Παναθηναϊκό. Βάζει τη μία, 61-36. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Με το ζόρι βρίσκει στόχο η Παρίσι από το τρίτο δεκάλεπτο. Οι Παριζιάνοι έχουν 6 σε 10 βολές. 7 6-12 τώρα, 6-26 τρίποντα και 6-19 δίποντα. Προκυλέσει πολλά περισσότερα τρίποντα. Έτσι, αυτό είναι το παιχνίδι της Παρή, ούτως ή άλλως. Φρανσίσκο με τον Καβαλιέρο έχει πλεονέκτημα στα πόδια. Πέραν fake screen από τον Χουάντσο. Φρανσίσκο προσποίηση, πολύ ωραία θα γυρίσει. Θα στοχίσει όμως ο Λεσόρ, θα πάρει ένα ακόμα θετικό rebound. Παραλίγο να βάλει το καλάθι, θα κερδίσει το φάουλ όμως. Ο Λεσόρ πραγματικά είναι κάτω από τις ρακέτες, θηρίως στα rebound. Έχει πάρει 9.
1: Ακριβώς 2 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, Παναθηναϊκός Παρή 61-37.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πριν συνεχίσουμε να σας πω ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχηματος, στοίχημα Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της στοίχημα GBL, μπαίνοντας τώρα στο nation.stoichema.gr. Θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σε εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος στοίχημα 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε ξανά στον Νίκο Ζέρβα στην Μπάσκονη.
5: Λοιπόν, 65-55 διαφορά στους 10 με ένα γκολ φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος συνεχίζει να είναι ο κορυφαίος του αγώνα. Θέλω να περιγράψω ένα πολύ ωραίο σκηνικό που έγινε πριν από λίγο, όταν ο Τάισον Γουόρντ έπειτα από άστοχο lay-up αποσύρθηκε στον πάγκο και τη θέση του πήρε ο Εβαν Φουρνιέ. Ήταν πολύ εκνευρισμένος ο Γουόρντ με τον εαυτό του, εννοείται. Δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Χτυπιόταν, να το μεταφέρω έτσι όπως έγινε κυριολεκτικά. Ο Παπα-Νικολάου λοιπόν σηκώθηκε, τον πήρε από το χέρι ουσιαστικά, τον πήγε στη γωνία εκτός πάγκου και τον ηρέμησε, τον συμβούλευσε για αρκετή ώρα. Δείγμα του πόσο πολύ την είναι η συνεισφορά του Παπα-Νικολάου όλα αυτά τα χρόνια, πόσο μάλλον και αυτά τα τελευταία δύο χρόνια της καριέρας στον Ολυμπιακό. Αστόχησε από πολύ κοντά ο Λόουσον για να μειώσει στις 8 και ο Φουρνιέ μάζεψε στο rebound. Δεύτερο πεντάλεπτο τρίτης περίοδου, Ολυμπιακός σταθερά. Στο συν 10 και πάει και μέχρι τις 12 η διαφορά. Φουρνιέ παίρνει σκηνή από τον Βεζένκοφ, περνάει από τα δεξιά, συνεργάζεται άψογα με τον 30χρονο Φόργουρντ, ο οποίος θα βάλει ένα ακόμη καλάθι απόψε. Απολαυστικός ο κορυφαίος μπάσκετμπολίστας στην Ευρωλίγκα και απόψε 67-55 συστήνεται ξανά, καθώς τα φιλικά ήταν λίγο επηρεασμένος από έναν τραυματισμό στον αγώνα. Κούρουτς, ωραία πάσα στον Στιούαρτ, συγκιατρίσα τον Στιούαρτ, δεν παραμένει και βγαίνει. Ο Βεζένκοφ μαζεύει ένα ακόμη rebound, έχει φτάσει τους 20 με 2 rebound ο Βεζένκοφ. Δόρσε η ανοργάνωτη άμυνα της Μπασκόνια και την τιμωρεί. Η διαφορά για πρώτη φορά στο συν 14, 69-55 με το καλάθι του Τάιλερ Ντόρσε. Time out από τον Πάολο Γκαλβιάτη. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει αρκετά γερές βάσεις για να ξεκινήσει νικηφόρα και τη φετινή Ευρωλίγκα.
1: Επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens για την λήξη της τρίτης περίοδου.
2: 57 δευτερόλεπτα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, 67-42, συν 25 για τον Παναθηναϊκό. Πλέον έχει παγιώσει μια διαφορά πάνω από τους 20. Εκεί κυμαίνεται από 22, 23 μέχρι 26. Με τον Λεσόρο, να λέμε νωρίτερα, ότι έχει κυριαρχήσει στις ρακέτες, έχει 7 πόντους και 9 rebound. Ωραία πάσα του Φρανσίσκο, ο Μπάντιο τροφοδοτεί τον Λεσόρο, που κερδίζει ένα ακόμα φάουλ. 7ο φάουλ που κερδίζει ο Λεσόρ, δεν μπορούν να το σταματήσουν, δεν μπορούν να το κάνουν καλά. Άμα πάρει καλή θέση, ειδικά αυτή η ψηλή της Παρή, δεν είναι και πολύ εύκολο να αντιμετωπίσουν τον Γάλλο. Δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ, για τον Παναθηναϊκό. Από τους παίχτες που έχουν αγωνιστεί δεν έχει σκοράρει μόνο ο Καλαϊτζάκης, έχει χρησιμοποιήσει 10 παίχτες ο Ζότς. Έχουν βρει όλοι οι σκορ, μόνο ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος έχει 0 στα 4 εντός παιδιάς. Έχει πάρει και εκείνος καλά σου, με καλές υποθέσεις, δεν τα έβαλε απλά. 69-42, συν 27 για τους πράσινους, που ελέγχουν απόλυτα την κατάσταση, λέει, από τον Υφή. Άμυνα εδώ που δεν βγήκε από τον Μπόγκα, 69-44. μια επίθεση γεμάτη για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα μείνει κανένα δευτερόλεπτο στην Παρία. Αν εξαντλήσει την επίθεση του Παναθηναϊκού, νομίζω ένα δευτερόλεπτο έχουν διαφορά τα δύο χρονόμετρα. Θα δούμε τι θα γίνει. 15 τώρα για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο ανοίγουν οι συμπαίκτες στους 4 γωνίες. Πάει ο Λεσόρ για το screen. 10 δευτερόλεπτα. Φρανσίσκο 5 τώρα με τον Καβαλιέ. Καθυστερεί ο Γάλλος γκάρντ του Παναθηναϊκού. Οι τρίπλες θα μπει προς τα μέσα. Θα χάσει την μπάλα, την πετάξει στο τέλος του χρόνου στον Μπόγκα. Του μείνει στα χέρια εδώ. Το παράκανε ο Φρανσίσκο με τις τρίπλες. Καθυστέρησε πάρα πολύ την επίθεση του Παναθηναϊκού. Οπότε θα μείνει γύρω στο 1 δευτερόλεπτο στην Παρί. Νομίζω ότι οι διαιτητές θα το δουν στο instant replay. Γιατί πήγαν κύλιση το χρονόμετρο στα 2 δέκατα. Λαφτασμένα νομίζω. Αυτό είναι λάθος γραμματείας. Θα το διορθώσουν. 69-44. Νομίζω είναι 1 δευτερόλεπτο διαφορά. Για να δούμε. 1,8 για την ακριβία. 1,8. 1,8. Οπότε πλάβει να κάνει στην Παρί για να δούμε. Ο Ιφίδα πετάξει την μπάλα μέσα στο κέντρο. Καλό ήταν, αλλά άστοχο. Ολοκληρώνεται κάπως έτσι το τρίτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό στο συν 25, 69, 44 έχοντας κάνει ένα επιμέρους σκορ 27-13 στην τρίτη περίοδο.
1: Έχει κάνει πολύ εύκολη τη ζωή του ο Παναθηναϊκός. Να πω εγώ στα γρήγορα πριν ξαναπάμε στον Νίκο Ζέρβα ότι έχουμε ημίχρονα στα παιχνίδια του Nations League. Σερβία-Ελλάδα 1-0, Ολλανδία-Γερμανία 0-1, Πορτογαλία-Ουαλία 1-0, Νορβηγία-Δανία 2-1, Κόσοβο-Ιρλανδία 0-0. Αυστρία-Ισραήλ 1-0 και Λιχτεστάιν-Λιθουανία 0-0. Ενώ στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας εκτός των ελληνικών που είναι σε εξέλιξη έχουμε Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις 64 όλα, 8 λεπτά πέρνα από το τέλος. Μπαρσελόνα-Ανατολού Εφές 58-55 στα μέσα της τρίτης περίοδου και ημίχρονο στη Γαλλία Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ 42-32. Νίκο Ζέρβας.
5: 72-55 Ολυμπιακός μπροστά για πρώτη φορά με 17 πόντους. Μειώνει αμέσως όμως η Μπασκόνια με έναν ευνηδιασμό από τον Λόζο. Μιλώντας για ευνηδιασμούς, η πόντη στο ανοιχτό γήπεδο στο πρώτο μήχρονο ήταν 12-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Ένα παράσημο για μια ομάδα που όπως η Μπασκόνια που αρέσκεται να παίζει σε αυτό το επίπεδο. Ο Ολυμπιακός είχε ανταποκριθεί πάρα πολύ σε αυτό το γρήγορο ρυθμό. Κουρνιέ για τρεις από τη γωνία στο χ. Δύο γρήγορες, δύο βιαστικές επιλογές τώρα του Γάλλου δίνουν την ευκαιρία στην Μπασκόνια να επιτεθεί και στο 1-1 να αστοχίσει εξ επαφής ο Μπο, αλλά να πάρει το rebound, να στοχίσει ξανά, επιθετικό rebound από τον Φαρίντ, Παουλ χαμηλά, από τον πάνω στον Κένεθ Φαρίντ. 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο, και μπαλάνε το Μοντέρο, αντί του Ντόρσεϊ του Φουρνιέ, για να δούμε. Αντί του Μακιτάι, τελικά. Ο Μπαρτζόκας παίζει αρκετά με Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Κάτι που πέρυσι είχε αλλάξει στην αρχή της σεζόν για να δούμε ότι είδαμε. Τον Ολυμπιακό δηλαδή να κατακτά το τρόπαιο. Βέβαια υπάρχει τώρα το κενό στο 3 γιατί ο Παπα-Νικολάου δεν είναι στο 100%. Και πάντα ο Ολυμπιακός έχει τα μάτια του και στην αγορά για μια τελευταία προσθήκη. 8ο λάθος της Μπασκόνια η οποία πλέον σου πάρει με 9 στα 26 τρίποντα. 3 στα 20 μετά το 6 στα 6. Ενώ ο Ολυμπιακός πλέον έχει 42,9% τρίποντο, 72,4% δίποντο. Ο Φουρνιέ στο Βεζένκοφ, ο Βεζένκοφ παίρνει καλάθι και φάουλ απέναντι στο Φαρίντ. Σόου του Σάσα Βεζένκοφ, ένα ακόμα από τα εκατοντάδες στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα. 21 πόντι, 4 rebound, 1 assist, ένα κλέψιμο μέσα σε 16 λεπτά παρακαλώ. Με 8 στα 9 δίποντα. Και 5-5 βολές. Δικαίωμα για μια συντροματική στο Βεζένκο από την πάλι. Και θα πάει στον πάγκο για ανάσες ούτε στο να μπει ο Εντζάι. Αλλά στο συν 18 νομίζω το επιτρέπει στον Ολυμπιακό που έχει ταξίδι αύριο το μεσημέρι και το Σάββατο ημιτελικό Super Cup με την ΑΕΚ στο Περιστέρι. Ενδεχομένως αν προκριθεί τελικό την Κυριακή με Παναθηναϊκό η ΠΑΟΚ και τη Δευτέρα το πρωί ξανά αεροδρόμιο, ξανά αναχώρηση για διπλή αγωνιστική σε Κάουνας την Τρίτη και Μπολόνια την Πέμπτη με μια βαλίτσα στο χέρι κυριολεκτικά. Φάουλ από τον Μπο πάνω στον Τόρση και μάλιστα είναι το πέμπτο ομαδικό της Μπασκόνια. Ο Τόρση θα πάει στη γραμμή. Το μάτι δεν έχει πολλές βολές. Ο Ολυμπιακός είναι στις 11 στις 11 και η Μπασκόνια στις 8 στις 9. Και ο Ντόρσεϊ είναι ο δεύτερος σκόρερ του Ολυμπιακού, πίσω τον Βεζένκοφ με 17. Πάει στη γραμμή ο Τζόουνς, παίρνει τη θέση του Χολ. Διορθώνω, έχει 20 ο Ντορσί και 22 ο Βεζένκοφ πλέον. Όταν τα Χολ με 4 πόντους, 7 rebound, πολύ θετική παρουσία.
1: 57-75, 1-28 πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Παράσταση νίκης και για τον Ολυμπιακό. Σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της εθνικής μας στο Βελιγράδι. Θυμίζουμε Σερβία-Ελλάδα 1-0. Πάμε και ένα γρήγορο πέρασμα από το Telekom Center Athens για λεπτό και σκορ, Γιώργος Πετρίδης.
2: 69-47, 69-49 τώρα, με 9 λεπτά να απομένουν για το φινάλε. Γιάννη, ο Παναθηναϊκός έχει καθαρίσει από τη φαίνεται την μπουγάδα. Και εμένα κάνει τα δέοντα στο φινάλε.
1: Okay. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη και πάμε σιγά-σιγά στο Βελιγράδι να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να κάνει η εθνική μας στο δεύτερο ημίχρονο για να καταφέρει να σκοράρει σε πρώτη φάση, να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και μετά να δει τι άλλο μπορεί να πάρει, παρότι η Σερβία, να πούμε, η εθνική μας είχε ευκαιρίες, είχε το δοκάρι με τον Κάρετσα, η σπουδαιότερη ευκαιρία του πρώτου ημίχρονου, πέρα από τον γκολ, ανήκει ως και πάλι στους Σέρβους, είναι η ευκαιρία του Γιώβιτς. Σωτήρης Ταμπάκος στην περιγραφή.
9: Επιστροφή στο Ράικο Μίτιτς, έχουμε αλλαγή για την Σερβία στο μάτς. Θα ακούσει λίγο ποιος αποχωρεί, ο Σάσα Λούκιτς περνάει στο τερέν για την γηπεδούχο ομάδα. Η εθνική μας δεν έχει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, που κατανακτώδη βροχή εδώ και αρκετή ώρα, και έχουμε τη σέντρα στο μάτς στο δεύτερο ημίχρονο με τον Τσιμίκα. Τζόλις κάνει διαγώνια κίνηση, δίνει στον Τσιμίκα μέσα στη μεγάλη περιοχή, γύρισμα του Τσιμίκα, μπλόκαρε εκεί στη μικρή περιοχή ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς, που είναι πάρα πολύ καλός σήμερα, έχει κάνει 2-3 πολύ καλές επιβάσεις και στο του Τζόλι και στο πλασί του Καρέτσα. Πάρα πολύ σημαντική παρουσία, ένας εξαιρετικός goalkeeper, το έχουμε παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια στην Σερία. Έλεγα ότι η Σερβία μπήκε πολύ άνθρωπο στο παιχνίδι. Με τον γκολ του Ζίβκοβιτς προηγήθηκε. Η εθνική μας από το 5ο λεπτό μέχρι το 25 δημιούργησε ευκαιρίες για να ισοφαρίσει, να μπει γρήγορα στο μάτς, να βρει το παιχνίδι στα ίσια. Αποκόρυφωμα το δοκάρι που είχε με τον Καρέτσα στο 5ο λεπτό. Από το σημείο το 30, από το 25 και 30 μετά, από το 25 και μετά χάθηκε κάπως ισορροπία, πήραν μέτρα στο γήπεδο οι Σέρβοι και είχαν και την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Γιώβιτς, ο Πλασέ πέρασε out στο 30, εκεί θα πάντα ήταν δύσκολα με τον γκολ του επιθετικού της ΑΕΚ, και η τελευταία φάση στο 40, το σούτ του Τζόλι που απέκρισε εντυπωσιακά ο Σάβιτς. Ρέτσος δίνει στο Τσιμίκα από τα αριστερά, αυτή τη στιγμή η εθνική επιτίθεται, διαγώνια κίνηση, παίρνει ο Κοστούλας, Ζαφύρης στα δεξιά τώρα, Βαγιανίδης. Έχει ανέβει ψηλά ο Βαγιανίδης. Τώρα όλη η εθνική μας είναι πάνω από τη μέσα γραμμή. Κρουμπέλης, δεξιά Βαγιανίδης. Είναι και ο Καρέτσας, παίρνει ο Κρουμπέλης. Ζαφύρης με τη μία, ωραία για τον Τζόλι. Τζόλι στα αριστερά. Έχει την πάρα στο δεξί. Πιέζεται εκεί από τον Τσβέτκοβιτς και υπάρχει φάουλ για την εθνική μας. Ο Τσβέτκοβιτς δεν είναι στο μάτς, αποχώρησε, μπήκε ο Λούκιτς, ήταν η πρώτη κίνηση από τον Βέλικο Παούνοβιτς, τον 49χρονο Σέρβο προπονητή, ο οποίος είχε αναλάβει την Σερβία τον Οκτώβριο του 2025. Και μάλιστα το καλοκαίρι υπήρχε πιθανότητα να παραιτηθεί, να αποχωρήσει από τον πάγκο. Τελικά έμεινε στην ομάδα και την οδηγεί στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Για πρώτη φορά η Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Το φάουλ για την εθνική μας ακόμα δεν έχει εκτελεστεί. Όπως σας είπα, ο Λούκιτς στη θέση του Τσβέτκοβιτς. Πάνω στην μπάλα είναι και ο Τζόλις, είναι και ο Τσιμίκας. Τσιμίκας θα το εκτελέσει. Διώχνει ο Μιλίκοβιτσάβιτς μέσα στη μικρή περιοχή, μπάλα και φτάνει ξανά στην αγκαλιά του Μιλίκοβιτσάβιτς. Είναι πεσμένος στο έδαφος παίκτης της Σερβίας. Θυμίζω ότι δεν έχω monitor, οπότε θα χρειαστώ σίγουρα τη βοήθεια από το στούντιο σε φάσεις που είναι αμφισβητούμενες, φάσεις έτσι που έχουν να κάνουν με αέρες συγκρούσεις. Πάντως είναι παίκτης της Σερβίας στον αγωνιστικό χώρο και υπάρχει μια νέα διακοπή στο παιχνίδι. Στο 49 είμαστε, προηγείται Σερβία από το γκολ του Ζίβκοβιτς, το γκολ του Ζίβκοβιτς από το τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Κάποιες οδηγίες τώρα που δίνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Χρήστο Ζαφίρη που είναι κοντά του.
1: Ο Σίμιτς έχει χτυπήσει Σωτήρη και η αλλαγή ήταν στη θέση του Τσφέτκοβιτς. Λοιπόν, με ευκαιρία της διακοπής, πάμε λίγο στο Telekom Center Athens να δούμε τι γίνεται στο τέταρτο δεκάλεπτο. Γιώργο.
2: 72-52-55 τώρα ένα τρίποντο από την παρέα από τον Ετιέν που ρίχνει διαφορά στους 17. Νωρίτερα ο Μπράντοβιτς, βλέποντας ότι η ομάδα του δεν ξεκίνησε καλά στην τέταρτη περίοδο, ζήτησε time out. Βλέποντας και τους Γάλλους να ροκανίζουν κάποια φορά. Ωραία πάσα του Χουάντζο μόνο στον Μπόγκα από την γωνία για τρεις, θα στοχίσει. Ήταν η πάσα του Χουάντζο στην αδύναμη πλευρά στον Γερμανό. Είχε χαλαρώσει κάπως ο Παναθηναϊκός, μπαίνοντας στην τελική ευθεία 6 και 42 για το φινάλε. Τιέν νέο τρίποντο. Αυτό εύστοχο και ένα διαφορά από τους 14, 72-58. Ξαφνικά οι Γάλλοι άρχισαν να πυροβολούν έξω από τα 6-75. Χειροκροτεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού, θέλοντας έτσι λίγο να δώσει τον τόνο στην ομάδα. Το Μπράντοβιτς η Παρή πλέον έχει 11 στα 33 τρίποτα και 9 στα 23 δίποτα. Μπάντιο στον Φρανσίσκο, 5 θελοπαγγελίδες του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο κλείνει το 20, κάτι πρέπει να κάνει, εκτελέσει το τέλος του χρόνου, θα το κάνει. Θα στοχίσει, επιθετικό rebound από τον Λεσόρ, μπάλα στο Χουάντσο, καλάθι. 74-58, 6 και 8 για το φινάλε της αναμέτρησης, Γιάννη.
1: Στους 16 ο Παναθηναϊκός, επιστρέφουμε στο Βελιγράδι.
9: Στο 51, Σερβία Ελλάδα 1-0. Ζαφίρης. Περνάει τη μέσα γραμμή, κρατάει ο Ζαφίρης. Κουρμπέλης, ξανά Ζαφίρης. Ο Χαφ του ΠΑΟΚ με τον Τζόλι. Πολλές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Χρήστος Ζαφίρης. Τζόλις. Τσιμίκας στα αριστερά τώρα. Τσιμίκας, ξανά Τζόλις. Δίνει στο Ζαφίρη. Μεταφέρει το παιχνίδι στα δεξιά. Παγιανίδης. Για τον Μπάμπη Κοστούλα. Με πλάτη ο Κοστούλας, έχει χαμηλώσει πολύ τώρα το πλάγιο για την εθνική μας από την πίεση που τέθηκε του Παύλοβιτς. Μαυροπάνος, νέα οργανωμένη προσπάθεια των διεθνών μας. Ρέτσος με τον Κουρμπέλη, δεξιά η μπάλα. Φαγιανίδης, ψάχνει τον Καρέτσα, Παυλίδης, Τζόλης, ακριβώς στον άξονα, αριστερά Τσιμίκας. Κατάει ο Τσιμίκας, σέντρα με το δεξί, δεύτερο δοκάρι, προσπάθησε να μπει στη φάση εκεί ο Βαγιανίδης out. Είχε ανέβει ψηλά και ο back της Sporting, δεν την βρήκε την μπάλα, πέρασε η μπάλα out. Δεν ανησυχεί ούτε ιδιαίτερα ο Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Έχουν σηκωθεί αρκετοί διεθνείς μας για ζέσταμα εδώ και περίπου 5 λεπτά. Κερδίζει τώρα ο Μαυροπάνος στη μονομαχία. Δίνει στον Τζόλι. Θα κατεβάσει ο Τζόλις. Θα τον πιέσει εκεί ο Σίμιτς. Θα κερδίσει πίσω στον Σάβιτς. Απομακρύνει ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Ρέτσο στην κεφαλιά. Κερδίζει ο Ζίβκοβιτς προσωρινά. Η εθνική τώρα με τον Τσιμίκα, πάνω από τη μεσαία γραμμή, Τσιμίκας. Ρέτσος. Μαυροπάνος. Ξανά τώρα ο Ρέτσος. Κάθετα ο Ρέτσος για τον Κοστούλα. Περνάει μπάλα στον Παυλίδη. Θα πλασάρει γκολ. Υπάρχει όμως σηκωμένη σημαία του βοηθού. Του Ανδρέας Σέντεκφιστ. Είναι εκτεθειμένος ο Παυλίδης. Δεν είμαι στην ευθεία, είμαι στην άλλη πλευρά για να μπορώ να έχω άποψη. Δεν έχω εικόνα αν είναι εκτεθειμένος. Φαίνεται από εδώ που είμαι ότι είναι εκτεθειμένος ο Βαγγέλης Παυλίδης, αλλά ας με βοηθήσεις Γιάννη να το δούμε με βεβαιότητα αν είναι όντως
1: ξεκάθαρα,
9: ξεκάθαρα. Έτσι φάνηκε, έτσι όπως βλέπω από εδώ από τα δημοσιογραφικά θεωρία στο Μαρακανά, ότι ήταν αρκετά μπροστά ο επιθετικός της Μπενφικά. Κρατάει τώρα ο Κώστιτς. Ωραία συνεργάζονται τώρα. Τάντιτς. Το ανέβασμα του Κώστιτς. Θα σεντράρει το κόρνερ, αλλά δεν παίρνει παρά κόρνερ από την προβολή του Ζαφίρη. Μπλόκαρε ο Τζολάκης. Παρατηρήσει τώρα από τον Γκλεν Νίμπερκ, τον Σουηδό διαιτητή. Επειδή θέλει να παίξει γρήγορα εκεί ο Τζολάκης, είχε παρεμπόδιση από τον Λούκιτς. Τζολάκης. Θα γεμίσει ο Τζολάκης ψάχνοντας τον Τζόλι. Κεφαλιά του Σίμιτς. Πίσω η μπαλά στον Βάνια Μιλίκο Βιτσάβιτς.
10: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
13: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
14: Sport FM Patras 96,3.
15: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
9: Ένα δύο σέρβι. Ο Κώστης είναι πάνω από την μπάλα. Και ο Τάντιτς. Ο Τάντιτς θα το εκτελέσει. Ο άσος της Ναϊμέγγεν. Έχουν γυρίσει πίσω και ο Παυλίδης. Φυσικά και ο Τζόλης. Γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει με το κεφάλι ο Παυλίδης. Ξανά ο Τάντιτς. Πίσω ο Κώστιτς. Για τον Μιλίκο Βιτσάβιτς. Είναι αρκετά μακριά από την εστία του Βάνια Μιλίκο Βιτσάβιτς. Κώστα Σερβίρη, θα γεμίσει ο Κώστης ψάχνοντας τον Γιώβιτς. Διώχνει η ελληνική άμυνα. Ξανά όμως οι Σέρβοι που έχουν την κατοχή στα τελευταία λεπτά. Ζίφκοβιτς με τη μία μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς, η μπάλα πίσω στον Σίμιτς. Ξανά ο Ζίφκοβιτς. Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς, σέντρα. Διώχνουν οι διεθνείς μας. Προσπαθεί να κερδίσει ο Τζόλης, σέντρα στο τσερδοκάρι. Διώχνει ο Καρέτσας. Πρέπει να απομακρύνουν οι διεθνείς μας. Ασκούν πίεση οι Σέρβοι. Πρέπει να φάνε πιο δυνατά οι διεθνείς μας. Στην μπάλα. Σέντρα με το αριστερό τώρα από τον Κώστιτς. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Κερδίζει τώρα ο Τζόλης. Τσιμίκας. Γεμίζει ο Τσιμίκας για τον Παυλίδη. Δύσκολα και να προλάβει ο Παυλίδης. Καθάρισε ο Μαξίμοβιτς που είχε γυρίσει να βοηθήσει ο χαφ της Σερβίας. Τάντιτς. Λούκιτς. Κρατάει ο Λούκιτς. Στον άξονα τώρα πρέπει να πιέσουν οι διεθνείς μας. Πρέπει να πιέσει ο Κοστούλας. Πρέπει να πιέσει ο Παυλίδης. Σίμιτς. Εράκοβιτς. Παύλοβιτς. Παράλληλο παιχνίδι των Σέρβων. Κώστιτς, αριστερά η μπάλα. Υπάρχει φάουλ. Μέχρι σου σφίριξε εκεί ο Γκλεν Νίμπερκ, ο Σουηδός ρέφερι. Είναι στο τέρενο ο Κωνσταντίνος Καρέτσα, σηκώθηκε. Φάουλ για την Σερβία. Φάουλ το χτέρισε ο Κώστιτς. Πίσω η μπάλα. Εράκοβιτς, Παύλοβιτς και Βάνια Μιλίνκοβιτσάβιτς. Αλλάζουν πολλές πάσεις, κάτι μισή γραμμή οι Σέρβοι. Γεμίζει ο πορτιέρε της Νάπολη. Με το κεφάλι ο Μαυροπάνος, σε ένα χώρο που προσπαθεί να κινηθεί ο Μπάμπης Κοστούλας. Κυνηγάει ο Κοστούλας και κερδίζει το πλάγιο. Κυνήγησε τη φάση εκεί ο επιθετικός Μπράιτον και κέρδισε το πλάγιο. Η εθνική μας τώρα, Κουρμπέλης. Ρέτσος. Ξανά Κουρμπέλης, δεξιά. Καρέτσας. Φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Μαυροπάνος και Ρέτσος, πάνω από τη μεσαία γραμμή όλα αυτά. Κρατάει ο Ρέτσος, ψάχνει στήριγμα. Παίρνει ο Κουρμπέλης, κάθετα. Για τον Καρέτσα, ωραία κίνηση. Καρέτσα φέρνει την μπάλα μπροστά του, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κοστούλας, Παυλίδης. Τζόλι, σούτ του Καρέτσα. Μπλόκαρε ο Βάνια Μιλίνκοβιτσάβης που ήταν στο πεδίο δράσης του. Δεν χρειάστηκε εκεί να πέσει ο πορτιέρε της Νάπολη. Εύκολη υπόθεση για τον υψηλό σωμο γκολκίπερ της Σερβίας. Η πρώτη έτσι καλή στιγμή απειλήθηκε κατά κάποιο τρόπο η εστία της Σερβίας. Στο 61 είμαστε. Γεμίζει ο Κουρμπέλης στο χώρο για τον Παυλίδη. Χάνουν τη διεθνής μας. Κερδίζει ο Κώστιτς. Λάθος. Παυλίδης φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Παυλίδης σουτάρει. Απέκρουσε εκεί ο Μιλίνκοβιτσάβιτς. Η καλύτερη στιγμή στο δεύτερο μήχρονο. Στο 62. Αυτή η προσπάθεια του διεθνού μας. Γέμισμα των Σέρβων. Στη μεσαία γραμμή τώρα κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Τάντιτς. Σεργέι Μιλίνκοβιτς Σάβης δεξιά. Δίνει στήριγμα στον Ζίφκοβιτς, ο χάφτης Αλχιλάλ. Μαξίμοβιτς. Πίσω η μπάλα. Εράκοβιτς. Παίρνει ο Λούκιτς. Αργά-αργά οι Σέρβοι. Πρέπει να πιέσουν οι διεθνείς μας. Τις πρώτες πάσες των γηπεδούχων. Αριστερά τώρα. Κώστιτς. Κρατάει. Δίνει στον Παύλοβιτς. Θα γεμίσει. Προσπαθούν οι διεθνείς μας. Κερδίζει ο Καρέτσας. Εκεί είναι και ο Βαγιανίδης. Παυλίδης. Προσπαθεί, ανοιχτό κοντρόλ, κερδίζουν διεθνείς και το φάουλ που γίνεται στον Βαγιανίδη. Νέα διακοπή στο μάτς.
1: Σε 23ο λεπτό, Σερβία Ελλάδα παραμένει το 1-0. Πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τελευταίο δίλεπτο, Γιώργος Πετρέδης.
2: 1.45 για την ακρίβεια, 88-66. Πάμε 20. Έχει καθαρίσει αυτό και η ώρα του μάτς. Διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ένα τρίποντα από τον Μόργαν τη γωνία. Ψάχνει το rebound από τον Χουάντσο. Πλέον οι πράσινοι έχουν 5 παίξεις με υψηλό αριθμό πόντων. Τώρα μια πεντάδα αποτελείται από Γκραν Καλαϊτζά και Ματζούκα Χουάντσο και Μίτο Γλουμ. Από μέση απόσταση ο Γκραν θα στοχίσει. Rebound από τον Χόμς. Πρωτοβίτς. Νωρίτερα χειροκρότησε ακόμα και ένα φάλβο κάνει ο Καλαϊτζάκης. Πραγματικά δίνει συνεχώς οδηγίες στους παίκτες για κάθε φάση ο Σέρβος. Ο Κλατζάκης ρίσκονται παρόδι είναι ο μόνος που δεν έχει σκοράρει από αυτούς που έχουν χρησιμοποιηθεί. Ένα καλά θεωρείο τώρα από τον Τζόνσον, 88-68. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 27.
1: Στους 20 πόντους η διαφορά. παιχνίδι του Ολυμπιακού υπάρχει time out. Πάμε όμως στον Νίκο Ζέρβα να μας δώσει λεπτό και σκορ.
5: 96-75, στο σύν 21 η διαφορά ξανά, 5 και 59 πριν από το φινάλε. Ο Μοντέρο, αν ευστοχίσει στην βολή που έχει κερδίσει, θα τη φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα. Ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι και τις 14 να προηγείται. Η Μπασκόνια μείωσε με δύο τρύπαρα του Χάουαρντ, ένα time out του Μπαρτζόκα ήταν ό,τι έπρεπε για να σοβαρευτεί ξανά ο Ολυμπιακός και να διευρύνει διαφορά στους 21 πόντους, 96-75 και τώρα 97-75, 6 λεπτά πριν από το φινάλε, Γιάννη.
1: Λοιπόν, στους 22 πόντους Ολυμπιακός και εκατοστάρα, Παναθηναϊκός δεν καταφέρει εκατοστάρα, επιστρέφουμε για λίγο, θα πάμε σε τελικό. Για λίγο στο Telekom Center Athens, όμως πάμε τώρα στο Βελιγράδι, όπου έχουμε αλλαγή για την εθνική μας, τον Ιωαννίδη Σωτήρη να μπαίνει στη θέση του Κοστούλα.
9: Στο 64 είμαστε προς 65, Ελλάδα, Σερβία Ελλάδα 1-0 με τον κόλ του Ζίβκοβιτς. Πριν από περίπου 2 λεπτά βγήκε από το μάτσο Μπάμπης Κοστούλας, πέρασε ο Φώτης Ιωαννίδης από τον ρόλο πίσω από τον επιθετικό. Είναι πιο επιθετικό σχετικά το σχήμα. Βεβαίως ο Ιωαννίδης είναι πιο έμπειρος από τον Μπάμπη Κοστούλα, αυτό είναι ξεκάθαρο για τους σε σχέση με την Εθνική Ανδρών. Να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί και ο Φώτης Ιωαννίδης μαζί με τον Βαγγέλη Παυλή στην κορυφή της επίθεσης. Σέντρα τώρα των Σέρβων, διώχνουμε ο Μαυροπάνος με το κεφάλι. Οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια πάντα, αυτό ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση. Η εθνική μας έχει αυτή τη στιγμή κατοχή μπάλας 58% έναντι 42% των Σέρβων, αλλά το αποτέλεσμα γράφει 1-0 για την Σερβία από το 4ο λεπτό με τον γκολ του Ζίβκοβιτς. Κάθε τώρα προσπάθησε να βρεθεί, να βρει τον Φώτη Ιωαννίδη ο Τζόλης. Το πλάγιο για την Σερβία. Η εθνική μας μένει ψηλά στο γήπεδο για να πιέσει. Το πλάγιο τώρα με τον Σίμιτς, τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς θα εκτελέσει, έψαξε να βρει τον Σεργέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς στο πουθενά. Η εθνική τώρα με τον Βαγιανίδη πίσω για να οργανωθεί ξανά. Τζολάκης, Ρέτσος και Ζαφύρης. Κουρμπέλης κρατάει, θα γεμίσει για τον Βαγιανίδη, περνάει μπάλα, ωραία, έχει χώρο Βαγιανίδης, ο Άσος Sporting δίνει στον Παυλίδη. Γύρισμα τώρα, αφήνει την μπάλα ο Καρέτσα, σουτ από τον Φώτη Ιωαννίδη.
1: Σουτ από τον Φώτη Ιωαννίδη και μείναμε εκεί, το οποίο μπλόκαρε ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, πήγε σχεδόν πάνω του. Έχουμε αρκετές ευκαιρίες, πολύ κακές τελικές όμως προσπάθειες τελικές μας πλην του σουτ του Τζόλι έξω από την περιοχή που ήταν πραγματικά καλό. Οι υπόλοιπες είναι από μέτρες έως κακές. Πάμε στο Telekom Center Athens για τελικό.
2: Τρίποντο από τον Καρατζάκη, μπαίνει και εκείνο στο σκόρ. Ολοκληρώνεται το μάτς 91-70. Δεν ξέρω αν θα κάνει φάλο ο Καρατζάκης. Δεν ολοκληρώνει το μάτς. Με 2 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, κάνει ένα φάλο ο Καρατζάκης. Κέλυσε ένα 5 δέκατα. Νωρίτερα ο Μπράντοβιτς στα 37 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, βλέποντας τους παίκτες να έχουν χαλαρώσει αρκετά, ζήτησε time out. Φάλο τώρα του Καρατζάκη στον Χόμς. Του ζητούν Καρατζάκη, Καβαλιέρ και Χόμς. Πάλι η αποθέωση για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς από τους 17.000 και πλέον φίλους του Παναθηναϊκού. Άκουσε πάρα πολλές φορές το όνομά του ρυθμικά στο Telekom Center. Νωρίτερα αποθέθηκε και ο Διαμαντίδης. Να κάνουμε την... πριν κάνουμε την αποφώνηση να πούμε τα συμπεράσματα που βγάλαμε. Ο Μαθηκός ήταν εξαιρετικός στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και στις δύο άκρες του γηπέδου. Είχε πλουραλισμό σκοράρισμα, καλή κυκλοφορία της μπάλας, κυριάρχησε απόλυτα στα rebound. Πρώτο σκόρερ ο Φρανσίσκο με 18, 15 ο Λεσόρ, 13 ο Γιαμπουσέλε, 11 ο Μίτογλου, 10 ο Ματζούκας. Ο Λεσόρ μάλιστα είχε 9 rebound, 2 κλεψίματα, 2 assist, 3 τάπες, 9 κερδισμένα φάουλ. 2 βολές ο Χόμς, 3 ο Καλατζάκης, 4 ο Μπάντιο, 7 ο Γκραντ, 5 Μπόγκα, 5 ο Φάντσο. Φάντσο με 6 rebound. Δεν επέτρεψε στην παρέα ο Παναθηναϊκός να ελπίζει ότι μπορεί να πάρει κάτι από το μάτς. Αν εξαιρέσουμε ίσως ένα κομμάτι το τελευταίο τρίλεπτο επί της ουσίας του μηχρόνου που χαλάρωσαν οι πράσινοι. Δεν άφησαν σε καμία στιγμή του αγώνα την παρέα να επιβάλλει το ρυθμό του. 91-72 τελικό σκορ. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με το δεξί την φετινή Ευρωλίγκα. Και θα αποθεωθεί από τους φίλους του Νικάη την Παρή στην επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγο της ομάδας. Γιάννη, λόγω σένα έδειξε ότι πρέπει να πάω στο Βελιγράδι και στη Βιτόρια.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Επιστρέφουμε στο Βελιγράδιο που δεν είχαμε δράσει τα 2-3 τελευταία λεπτά Σωτήρη, διότι είχαμε ένα τραυματισμό του Δημήτρη Μαυροπάνου από φάουλ του Κώστιτς που του κόστησε και την κίτρινη κάρτα.
9: Ναι, είχαμε τη διακοπή περίπου 3 λεπτά στο παιχνίδι. Σηκώθηκε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στο παιχνίδι. Και θα περάσει το

που έχει τη διαδοχή της μπάλας με τον Εράκοβιτς. Παύλοβιτς. Λούκιτς. Μπάλα πίσω ξανά. Γέμισμα. Κερδίζει ο Ρέτσος, κατεβάζει. Περνάει τη μέσα γραμμή. Θα γεμίσει ωραία για τον Καρέτσα. Ήταν όμως αρκετά μακριά από το χώρο δράσης του μέσα επιθετικού της Dortmund. Βγήκε και καθάρισε ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Τώρα πάει να πιέσει ο Παυλίδης. Γεμίζει ο Σίμιτς, ψάχνοντας τον Γιώβιτς. Στη φάση και ο Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς και ο Τάντιτς. Παύλοβιτς, ωραία προσποίησή του. Παίζει τον Λούκιτς και αυτός τον Κώστιτς. Μαξίμοβιτς, Εράκοβιτς, ξανά ο Μαξίμοβιτς. Δίνει στον Λούκιτς, πολλές οι πάσεις που αλλάζουν οι Σέρβοι. Έχει πέσει αρκετά ο ρυθμός. Αρκετές και διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο. Ζίρκοβιτς πίσω στον Βάνια Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Ανεβαίνει τώρα ο Παύλοβιτς, έχει χώρο. 5 μέτρα, δίνει στον Κώστης, αλλά υπάρχει σηκωμένη σημαία για offside. Και θα γίνουν σε λίγο και οι αλλαγές. Θυμίζω ότι βγήκε ο Κωστούλας, μπήκε ο Φώτης Ιωαννίδης, ήταν η πρώτη αλλαγή της εθνικής μας. Ο Γιώβιτς αποχωρεί από το παιχνίδι και μπαίνει στο μάτς ο Γιώβελιτς. Είναι η πρώτη αλλαγή, ο Γιώβιτς έξω, ο άσος της ΑΕΚ στη θέση του ο Γιώβελιτς, που πάει στην επίθεση, πολύ φυσιολογικά. Βαγιανίδης, δεξιά η μπάλα. Καρέτσας. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, Καρέτσας. Δίνει στο Ζαφίρι, γύρισμα του Ζαφίρι, μπάλα κοντράρει, ξανά ο Καρέτσας. Καρέτσας. Και υπάρχει φάουλ που γίνεται πάνω στον Καρέτσα και είναι κίτρινη κάρτα που βγάζει από το τσεπάκι του ο ηγετής της αναμέτρησης, ο Νίμπερκ. Το φάουλ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Ελλάδα. Σκληρό μακάρισμα πάνω στον στον Καρέτσα. Ένα 1-0, Σερβία Ελλάδα στο 73. Είμαστε με το κουμπ του Ζίκοβιτς, από το 4 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή διώχνει ο Εράκοβιτς. Κερδίσει ένα εθνική μας, Καρέτσας. Κόβει ο Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς. Απομακρύνει όπως ένα χώρο που είναι ο Τζολάκης, αρκετά μακριά από την εστία του. Και στη θέση του Κώστης που πέρασε ο Τέρζιτς. Ζαφίρης, Κουρμπέλης, Παυλίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα, που φαίνει το μάτσα ίσια. Σκοράρει η εθνική μας 1-1 με τον Χρήστο Τζόλι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασαριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1 μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στην 35η εμφάνιση. Σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Extreme. 1-1, Σερβία-Ελλάδα. Σε μια φάση που δεν μύριζε γκολ, η εθνική μας κινήθηκε πάρα πολύ σωστά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Παυλίδης έστρωσε στον Τζόλι, πολύ ωραίο διαγώνιο πλασέ στην απέναντι γωνία. Δεν μπόρεσε αυτό να το καθαρίσει ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς και η Ελλάδα ισοφαρίζει σε 1-1. Καλό σημείο.

0: Πάμε για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό. Σερβία-Ελλάδα 1-1. Βγαίνει από το μάτς ο Καρέτσας. Είναι η επόμενη αλλαγή του ομοσπονδιακού προπονητή. Μπαίνει ο Τετέι στο μάτς. Τετέι στο χώρο τώρα. Από τον Τζόλι. Τετέι κρατάει, βάζει το σώμα του. Δεν υπάρχει φάουλ. Πρέπει να γυρίσουν οι διεθνείς μας, να οργανωθούν. Ζαφύρι στο το πλάγιο από την παρέμβαση του χαφ του ΠΑΟΚ. Ο Τζόλι έχει πάει δεξιά τώρα. Αριστερά είναι ο Τετέι. Και πλέον στη θέση του Παυλίδη μπήκε και ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας λοιπόν με τον Ιωαννίδη στην επίθεση. Μπροστά ο Δουβίκας, πιο πίσω λίγο ο Φώτης Ιωαννίδης. Δεξιά στην επίθεση ο Τζόλης και αριστερά ο Τετέι. Οι δύο μαζεμένες αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το γκολ στο 74, το γκολ της σοφάρισης. Η κίνηση τώρα από τα αριστερά για τη Σερβία μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα εκεί στον Λούκιτς. Υπάρχει πέσιμο του μέσου επιθετικού της Σερβίας. Ο Τάντιτς ήταν. Δεν υπάρχει κάτι. Το μάτς συνεχίζεται.
1: Πάμε στην Μπασκόνια για το τέλος του παιχνιδιού.
2: Τέλος παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός αρχίζει νικηφόρα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του στην Φετινή Ευρωλίγκα. 106-89 την Μπασκόνια σε έναν επιτρέψτε μου υγιεινό περίπατο από τα μέσα της δεύτερης περίοδου και έπειτα, όταν και ο Ολυμπιακός άρχισε μαζί με το ρυθμό που είχε στην επίθεση να σφίγγει και την αμυνά του 7-7 ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπασκόνια και πρεμιέρα κορυφαίη Βεζένκοφ και Ντόρση με 22 και 25 πόντους αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός που είχε 5 διψήφιους παρακαλώ, η έτερη ήταν 11 ο Γουόρντ, 15 ο Μοντέρο με 5 ασίς και 12 ο Ταϊρικ Τζόουνς, 2 ο Μακιντάιρ με 5 ασίς, 4 ο Ιντζάι, 2 ο Μιλουτίνο, 2 ο Τζόζεφ, 4 ο Χολ και 7 ο Εβαν Φουρνιέ. Για την Μπασκόνια κορυφαίος ήταν ο Τάντας Σέντεγκέρσκης με 15 πόντους και ο Έιτζεϊ Λόουσον με 17. Νικηφόρα λοιπόν πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό, 106-87 μέσα στην Βικτόρια. Το μικρόφωνο σε σένα Γιάννη, καλό βράδυ από τη Βικτόρια.
1: 106-89 λοιπόν ο Ολυμπιακός. Νίκη και για τον Παναθηναϊκό, νίκη φορά πρεμιέρα και για τους δύο. Πάμε να δούμε τι θα κάνει η εθνική μας σε αυτό το τελευταίο τέταρτο στο Βελιγράδι, στο Τρισταμπάκος.
0: Στο 78 ενέργεια του Τετέι από τα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα στην εστία, προς την εστία της Σερβίας σε κόρνερ για την Γανόλευκη. Το κόρνερ από τα αριστερά για την εθνική μας ομάδα. Έχουν προωθεί και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Τσιμίκας στην μπάλα για την εκτέλεση. Μέσα στη μεγάλη περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνουν οι Σέρβοι. Θέλουν να βγουν στην κόντρα. Με τον Λούκιτς και τον Τάντιτς στα αριστερά, κάθετα εκεί. Για τον Γιόβελιτς. Μέσα στη μεγάλη περιοχή το σούτ του Γιόβελιτς. Η μπάλα στο σώμα του Τζόλι. Διώχνει ο Τζολάκης. Πρέπει να οργανωθούμε και να κρατήσουμε την μπάλα, να μην δώσουμε δικαιώματα στη Σερβία. Πρέπει να ελέγξουμε το ρυθμό. Κόβει και ο Ρατετέι που κινείται τα αριστερά μπροστά από τον Τσιμίκα. Σέντα του Σεργέι Μιλίκοβιτς Σάβιτς, μπλόκαρε ο Τζολάκης. Στο 79. Βαγιανίδης, η μπάλα στα δεξιά, υπάρχει χώρος. Πρέπει να ελέγξουμε το ρυθμό, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα σωστά, να αποφύγουμε τα λάθη. Και όλα θα γίνουν καλύτερα με αυτόν τον τρόπο. Ρέτσος. Βαγιανίδης. Αργά τώρα η εθνική. Μαυροπάνος. Κάνει κίνηση ο Τζόλης. Ζητάει μπάλα ο Τζόλης τώρα. Κατάει ο Μαυροπάνος. Ρέτσος. Παράλληλα διεθνείς μας. Ψάχνουν τους χώρους. Ρέτσος. Μαυροπάνος. Ζαφύρης από τους καλύτερους παίκτες της εθνικής μας σήμερα ο Ζαφύρης. Ρέτσος. Κρατάει Ρέτσος. Δίνει στον Δουβίκα. Ωραία κίνηση του Δουβίκα. Στα αριστερά στον Τζιμίκα. Στον χώρο ο Ιωαννίδης. Παίρνει ο Φώτης Ιωαννίδης. Κρατάει ο Φώτης Ιωαννίδης. Κινείται. Βάζει το σώμα του. Δίνει την μπάλα. Τσιμίκας πίσω. Τετέι. Ζαφίρης. Να γυρίσει μπάλα. Κουρμπέλης πίνει ο αρχηγός μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Παυλίδη. Κουρμπέλης, Ζαφίρης ξανά. Μαυροπάνος κάθετα. Ήταν ο Βαγιανίδης και το συνδυαστικό παιχνίδι με το Φώτιο Ανίδη. Φάουλ για την εθνική μας. Ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Βέλκο Παούνοβιτς. Θα μπει στο μάτς γίνεται το παιχνίδι ο Σίμιτς. Και την θέση του στα δεξιά τώρα με τον Ζαφίρη ξανά. Μαυροπάνος. Παγώνουν το ρυθμό οι διεθνείς μας. Κυκλοφορούν την μπάλα σωστά. Κουρμπέλης. Ζαφίρης ξανά. Το γέμισμα του Κουρμπέλη για τον Δουβίκα. Στη μεγάλη περιοχή το γύρισμα. Θέλει να κάνει το ψαλιδάκι και ο Δουβίκας και είναι corner. Όχι είναι out. Σύμφωνα με την υπόθεση του διαιτητή. Ο Γκούντελι μπήκε στην θέση του Σίμιτς. Τέταρτη κίνηση των Σέρβων. Θα εκτελέσει τώρα το ελεύθερο Βάνια Μιλίκο Βιτσάβιτς. Δεν έχει σταματήσει να βρέχει από το ξεκίνημα του μάτς εδώ στο Βελιγράδι. Εκτελεί ο Βάνια Μιλίκο Βιτσάβιτς. Ψάχνει τον Σεργέι Μιλίκο Βιτσάβιτς. Κατεβάζει ο χαφ της Σερβίας. Δεν περνάει η πάσα του. Λούκιτς με το κεφάλι. Κερδίζει ο Ζαφίρης. Κουρμπέλης παίζει γρήγορα. Τζόλης πίσω η μπάλα στον Βαγιανίδη. Διώχνει ο Τζολάκης όχι πολύ καλά. Κερδίζει την μπάλα Κουρμπέλης. Κυνηγάει εκεί και ο Ιωαννίδης. Απομακρύνει ο Βάνια Μιλίκο Βιτσάβιτς. Σε ένα χώρο που είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Περνάει από τον Τσιμίκα ο Ζίβκοβιτς. Κρατάει ο άσος του ΠΑΟΚ. Θα χάσει όμως με την παρέμβαση του Ζαφίρη. Τετέι λάθος πάσα. Προσωρινά όμως και δείξε ένα κουρμπέλι. Ζαφίρης γλιστράει και υπάρχει φάουλ με το χέρι πριν την μπάλα. Και ο Ζαφίρης κίτρινη κάρτα. Γλίστησε και ο Ζαφίρης. Πέφτοντας έβαλε το χέρι του για να κρατήσει την μπάλα. Και δικαιολογημένα δέχεται την κίτρινη κάρτα από τον Νίμπερκ. Θα βγαίνει στην κόντρα επίθεση εδώ οι Σέρβοι. Μαξίμοβιτς. Στα αριστερά τώρα με τον Λούκιτς η Σέρβη. Τώρα όλη η εθνική μας είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τάντιτς. Λούκιτς τώρα. Κάθετα. Ωραίος συνδυασμός εκεί του Γιόβελιτς. Θα κόψουν οι διεθνείς μας. Υπάρχει χώρος. Τζόλης ψάχνει τον Τετέι. Κυνηγάει και ο Δουβίκας. Κερδίζουν οι κυπεδούχοι με τον Παύλοβιτς. Περνάει μπάλα με το σύντος Μαυροπάνος πίσω στον Τζολάκη. Ρέτσος παρακινδυνεμένα εκεί. Τσιμίκας. Ψάχνει στήριγμα ο Τσιμίκας. Τετέι, ωραία η προσπίση του Τετέι, βάζει την μπάλα μπροστά του. Περνάει τον Γκούντελι. Η Σερβία τώρα. Με τον Ζίφκοβιτς, προσποιείται στον Ζαφίρη, μπάλα έχει περάσει πλάγιο. Πλάγιο την εθνική μας. Κουρμπέλης, ευκαιρία τώρα για νέα οργανωμένη προσπάθεια. Κουρμπέλης, Ρέτσος. Πολλές οι πάσεις των διεθνών μας τώρα. Τετέι, γυρίζει ωραία. Περνάει ο Τετέι. Παίζει κάθετα όμως, δεν ήταν καλή πάσα του επιθετικού του Παναθηναϊκού. Κόβουν οι Σέρβοι. Έχει οπισθοχωρήσει ο Ζίβκοβιτς για να καλύψει, να δώσει βοήθεια στους συμπαίχτες του.
3: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη. Ιωαννίδης. Βαγιανίδης. Ζαφίρης. Μαυροπάνος και Ρέτσος. Τώρα όλη η Σερβία κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ζαφίρης. Βαγιανίδης. Ζαφίρης. Ωραία το 1-2. Θέλει να περάσει ο Βαγιανίδης. Υπάρχει φάουλ, όχι, δεν υπάρχει φάουλ, τίποτα από τον Γκλεν Νίμπερκ. Μπλοκάρει ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Στο 88 είμαστε. Στο 87 είμαστε. Σερβία, Ελλάδα, 1-1. Ζίβκοβιτς. Παράλληλα. Για τον Σεργέι Μιλίκοβιτσάβιτς, κρατάει αυτός. Και κάνει λάθος. Παίρνει ο Δουβίκας. Τετέι. Δεξιά είναι ο Τζόλης. Τετέι, ωραία. Δίνει στο Τζόλη. Βάζει την μπάλα μπροστά του ο Τζόλης. Shoot out. Καλή στιγμή αυτή για την εθνική μας ομάδα στην κόντρα επίθεση. Στο 87 με τον Χρήστο Τζόλη. Από την παλιά του Τετέι. Έπρεπε να μπει κι άλλο μες στη μεγάλη περιοχή ο Χρήστο Τζόλης. Η πέμπτη αλλαγή για τους Σέρβους σε πολύ λίγο. Ο Τάντιτς αποχωρεί από το μάτς. Έτρεξε πάρα πολύ, δημιούργησε. Έχει την μπάστα στον Ζίβκοβιτς. Στην επιστροφή του μετά από 2 χρόνια και 2 μήνες στην Εθνική Σερβίας, ο πολύ έμπειρος, ο 37χρονος Τάντιτς της Νάιμέγγεν. Στη θέση του μπήκε ο Σουκάσεφ. Είναι η πέμπτη αλλαγή των Σέρβων. Πίσω ο μπάλα του από το Ρέτσο στον Τζολάκη. Ο Σουκάσεφ μπήκε στο μάτς, όπως σας είπα. Κουρμπέλης, Ρέτσος. Μέσα στη μεγάλη περιοχή το σουτ τώρα. Η μπάλα κοντράρει και περνάει out από τον Ρέτσο που είχε ανέβει. Η μπάλα πέρασε out, με πολλά φάλτσα πέρασε out. Δεν αντζήξει εδώ ιδιαίτερα ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Στο 89. Θα γεμίσει ο πορτιέρι της Νάπολη. Θα κάνει και δύο αλλαγές και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε πολύ λίγο. Βαγιανίδης, Μαυροπάνος. Θα μπει σε λίγο στο μάτσο Σουκάτσεφ, παίζει με 10 εδώ και λίγο ελόκληρη η ώρα η Σερβία. Λούκιτς, κυνηγάει ο Βαγιανίδης στον άξονα, το σουτ, δοκάρι για την Σερβία. Ζίβκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, με το πόδι απέκρουσε ο Τζολάκης. την προσπάθεια αυτή του Λούκιτς. Διπλή μεγάλη φάση στο 90 για την Σερβία να πάρει εκ νέου προβάδισμα. Δοκάρει και στη συνέχεια η επέμβαση του Τζολάκη. Τεράστια διπλή φάση για τους γηπεδούχους. Θα γίνουν αλλαγές τώρα για την εθνική μας ομάδα.

0: σοκάρει από τον Γιόβελιτς και την κεφαλιά από τον Σάβιτς. Έγιναν και οι αλλαγές για την εθνική μας ομάδα. Ο Μιχαηλίδης πήγε στη θέση του Μαυροπάνου, που είχε κάποιες ενοχλήσεις νωρίτερα ο Μαυροπάνος, και ο Ανδρούτσος που πέρασε στην στη μεσαία γραμμή. Πήρε τη θέση του Ζαφίρη. Αλλαγή θέσεων στο κέντρο της άμυνας, πλέον ο Μιχαηλίδης αντί του Μαυροπάνου, και ο Ανδρούτσος στη θέση του Ζαφίρη. Δεν αλλάζει κάτι στη διάταξη τεχνική μας. Πλέον είμαστε στις καθυστερήσεις. Έξι αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβης, με τις δύο μαζεμένες, του Μιχαηλίδη και του Ανδρούτσου. Μεγάλη διπλή ευκαιρία για την Σερβία νωρίτερα να πετύχει δεύτερο γκολ και να πάρει νέο προβάδισμα. Με το δοκάρι του Γιόβελιτς. Πέντε λεπτά των καθυστερήσεων στο μάτς. Ταχυνέα διακοπή. Σερβία-Ελλάδα 1-1. Ήδη παίζουμε το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Το δοκάρι είναι από τον Λούκιτς και το είτε δεύτερη φάση από τον Γιόβελιτς. Η διπλή φάση των Σέρβων στο 90. Δουβίκας θέλει να κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Κρατάει ο Δουβίκας. Κάνει το τάκλινγκ και ο Παύλοβιτς. Κερδίζει ο μπακ της Μίλαν. Απομακρύνει. Ψάχνει τον Γιόβελιτς. Μπαίνει στη φάση τώρα για την εθνική ο Ιωαννίδης. Διώχνουν γηπεδούχοι. Λούκιτς. Υπάρχει φάουλ του Λούκιτς. Κουρμπέλης. Βαγιανίδης. Ρέτσος. Μιχαηλίδης. Ανεβαίνει ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Ζητάει μπάλα ο Ανδρούτσος. Ρέτσος. Παράλληλα διεθνής μας τώρα. Μιχαηλίδης. Πίσω στον Τζολάκη, που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη επέμβαση με το πόδι ο πορτιέρι της Γουλφς. Στην πλευρά του Γιόβελιτς. Πλάγιο. Ο Γκούντελι. Κερδίζει ο Κουρμπέλης. Ανοίγει ωραία δεξιά στον Τζόλι. Τζόλις θέλει να βρει τον Βαγιανίδη. Τάκλιν εκεί του Λούκιτς. Τρίτη εμφάνιση για τον Μιχαηλίδη, 12η για τον Ανδρούτσο. Μιχαηλίδης θα γεμίσει ωραία στο χώρο Τσιμίκας. Είναι δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ. Τρομερό γκολ, πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση. Ο Τσιμίκας από την παλιά του Μιχαηλίδη κινήθηκε στο χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Ελλάδα σκοράρει για δεύτερη φορά στο δεύτερο μήχρονο. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις. Στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς, τρομερή ενέργεια. Γέμισμα του Μιχαηλίδη, κίνηση του Τσιμίκα που προλαβαίνει την μπάλα, σεντάρει με τη μία και την κεφαλιά του Δουβίκα που κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι και γκολ. Σερβία-Ελλάδα 1-2, τέλειο το λίωμα από τον Τάσο Δουβίκα. Ο Τάσος Δουβίκας, ο Άσος Ισκόμο. στην 23η συμμετοχή του, σκοράρει για τρίτη φορά και πετυχαίνει το πιο σημαντικό γκολ με τα γαλανόλευκα. Και τώρα ακούγονται μόνο οι 500 Έλληνες στο Ράικο Μίτιτς. Σεντράρει τώρα ο Βάνια Μιλίκοβιτσάβιτς. Χρειάζεται προσοχή. Κάτω η μπάλα και δυνατά. Πλάγιο για την εθνική μέσα τα αριστερά. Τσιμίκας στο πλάγιο. Δουβίκας. Κεφαλιά του Δουβίκα. Ιωαννίδης βάζει την μπάλα μπροστά του. Ωραία Ιωαννίδης. Κρατάει. Υπάρχει φάουλ. Παίζεται. Κουρμπέλης. Πολύ όρημα. Ο αρχηγός εθνικής στα δεξιά. Βαγιανίδης. Πολύ καλό παιχνίδι για τον Κουρμπέλη σήμερα. Χρειάζεται και το ταλέντο, χρειάζεται και η εμπειρία στις εθνικές ομάδες. Κάτω η μπάλα τώρα. Μαξίμοβιτς. Διαγώνια παλιά. Διώχνει με το κεφάλι ο Βαγιανίδης. Τζόλης, διαγώνια κίνηση. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Η εθνική βρέθηκε πολύ νωρίς στο μάτς πίσω στο σκορ. Μόλις το τέταρτο λεπτό με το γκολ του Ζίβκοβιτς. Από μια αδράνεια συνολικά της ομάδας. Κατάφερε στο υπόλοιπο του πρώτου μηχρόνου το 5 μέχρι 25 να ισορροπήσει, να κάνει ευκαιρίες, να χειδοκάρει με τον Γκάρετσα. Προσπάθησε στο πρώτο μηχρόνο, δεν τα κατάφερε. Στο δεύτερο μέρος μπήκε καλά, μπήκε πιο δυνατά. Δεν έκανε τη μεγάλη φάση. Αλλά προσπάθησε να φέρει το μάτς στα αίσια και το κατάφερε. Η εθνική μας ομάδα που με τον Δουβίκα καταφέρνει να πάρει την νίκη μέσα εδώ στο Ράικο Μίτιτς. Στο 90-5 με την κεφαλιά στραβά από τη σέντρα του Τσιμίκα είχε προηγηθεί το γκολ της ισοφάρισης με τον Χρήστο Τζόλι. Η εθνική μας ομάδα το γυρίζει το παιχνίδι στο Μαρακανά, στο Βελιγράδι και παίρνει μια σπουδαία νίκη, πάρα πολύ σημαντική νίκη, έστω και στα χασομέρια. Γιατί πρέπει συνολικά να βλέπουμε μια εμφάνιση, πρέπει να προσπαθεί η ομάδα μέσα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Και σήμερα προσπάθησε μέσα στο τελευταίο δευτερόλεπτο να καταφέρει να το γυρίσει και το πέτυχε απέναντι σε μια Σερβία που έχει πάρα πολύ εμπειρία. Είναι ξεκάθαρο, ξέρουν τι να κάνουν στο γήπεδο. Αλλά η εθνική μας ομάδα έχει και εμπειρία, αλλά έχει και ποιότητα στο παιχνίδι της. Ήρθε τον πάγκο του Δουβίκα και έδωσε την λύση. Είναι πολύ σημαντικό το διπλό σημαίο που πετυχαίνουμε. Το επαναλαμβάνω, το έλεγα και πριν από το μάτς. Πολλές φορές λέμε η αρχή το ίμιση του παντός. Θεωρώ όμως ότι το σημερινό μας το διπλό που παίρνουμε στο Βελιγράδι βάζει τις βάσεις για να μπορέσουμε να βάλουμε τη Σερβία κάτω από εμάς στον όμιλο, στην πρώτη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, αν η εθνική μας είναι τρίτη στο γκρουπ της, θα είναι δεδομένα στην κλήρωση του προσεχές Δεκεμβρίου, θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro και είναι πολύ καλό αυτό γιατί η εθνική μας έχει μια βατή κλήρωση από τη στιγμή που θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Βάλαμε τις βάσεις σήμερα απέναντι στην Σερβία που είναι ο άμεσος αντιπαλός μας. Πετύχαμε το φτωχό το διπλό και φυσικά η ομάδα θα ταξιδέψει στο Augsburg αύριο για να αντιμετωπίσει την Γερμανία σε τρία βράδια στις 20 του μήνα. Η εθνική μας ομάδα που πέτυχε το στόχο, το απόλυτο, τις 3 βαθμούς και τώρα πηγαίνουν διεθνείς στους περίπου 500 Έλληνες για να τους χειροκροτήσουν για τη συμπαράσταση και ο κόσμος να χειροκροτήσει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Είναι μια ωραία στιγμή, ξεκινάει καλά η εθνική μας στο UEFA Nations League. Δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος στόχος στο UEFA Nations League, μετράει όμως να παίρνεις βαθμούς, να ανεβαίνεις στο ranking της FIFA, στη βαθμολογία της FIFA και παράλληλα η εθνική μας παίχνει στόχο να είναι πάνω από τη Σερβία τουλάχιστον στον ομιλό της για να βρεθεί στην κλήρωση του Δεκεμβρίου στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε την εθνική μας ομάδα να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Από την εποχή του 2004 και μετά λοιπόν, φανταστείτε, έχει να βρεθεί η εθνική ομάδα σε πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι πολύ καλή κλήρωση γιατί ο στόχος της εθνικής μας είναι τα προκριματικά του Euro, εκεί που στοχεύει σε μια πρόκριση σε τελική φάση μετά από το καλοκαίρι του 2014 και το παγκόσμιο κύπελλο της Βραζιλίας. Ολοκληρώνουμε την μετάδοση εδώ στο Ράικο Μίτιτς του Βελιγραδίου. Η εθνική παίρνει την νίκη με τα γκολ του Τζόλι και του Δουβίκα. Γύρισε το μάτς απέναντι στη Σερβία και φυσικά ταξιδεύει με καλή ψυχολογία στο Augsburg. Θα επιστρέψουμε αργότερα με το ρεπορτάζ από τα αποδυτήρια.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σωτήρη Ταμπάκο. 3-3 λοιπόν. Πολύ ωραία πρεμιέρα για όλους σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Θα μείνουμε προς το παρόν βεβαίως στο ποδόσφαιρο, σπουδαία νίκη της εθνικής, στο σπουδαίο ξεκίνημά της στον ομιλό της και με δεδομένο ότι το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Γερμανία τελείωσε ισόπαλο 1-1. Προηγήθηκαν νωρίς οι Γερμανοί με τον Μέτσα στο 32. Σοφάρισε ο Χάκπο στο δεύτερο λεπτό των καθυστέρησεων, θα λέγαμε Μιχάλη Τσόχο λίχτο. Είμαστε πρώτοι στον όμιλο.
2: Σωστά, σωστά Γιάννη. Και αυτή είναι και η μόνη μου διαφωνία σε όσα άκουγα να λέω στον Σταμπάκο στον επιλογό του, ότι δεν έχει να διεκδικήσει κάτι σε αυτό το Nations League ή η εθνική ομάδα πέρα από την τρίτη θέση, που είναι προφανώς πολύ σημαντική γιατί της δίνει τη δυνατότητα να παραμείνει στην κατηγορία, την κορυφαία, και κυρίως της δίνει τη δυνατότητα να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για το Euro. Αλλά εγώ λέω ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι, και κυρίως δεν πρέπει να σκέφτεται η ομάδα μας έτσι, άσε που σκεφτόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι. Το λέω υπό την έννοια ότι είναι ένα γκρουπ που έχει 6 παιχνίδια, 2 εντός έδρας με 2 μεγαθύρια, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν έχουμε τις πιθανότητες να περάσουμε κάποια από τις δύο, δεν λέω ότι είναι το πιθανότερο, αλλά λέω ότι πρέπει να το διεκδικήσουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Νομίζω οι δύο πρώτοι στον όμιλο πάνε στα προημιτελικά του Nations League, άρα συνεχίζει στην διοργάνωση. Και δεν βρίσκω τον λόγο από τη στιγμή που κάναμε διπλό στο Βελιγράδι, να μην πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Τώρα, σε σχέση με την εμφάνιση, νομίζω ότι είναι μια εμφάνιση που δικαίως στάνουμε σε αυτό το διπλό. Εμάς ήταν η πολύ καλύτερη ομάδα και στα 90 λεπτά της αναμέτρησης. Με ελάχιστα πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, λίγο στην αρχή του παιχνιδιού, στα πρώτα 5-6 λεπτά που δεν ξεκάνουν και τον κόλ, και ίσως ένα 5-λεπτο, 6-λεπτο αμέσως μετά τον γκολ που βάλαμε, το γκολ της σοφάρισης, εκεί που έχασαν και τη μεγάλη διπλή ευκαιρία οι Σέρβοι. Παίξαμε ένα ποδόσφαιρο αυτό που θέλει να παίζουμε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χρησιμοποίησαμε 5 σεντερφόρ για να φτάσουμε στην νίκη. Ποιος θα το έλεγε ότι η Εθνική Ελλάδος έχει 5 διαφορετικά σεντερφόρ και με αυτά τα 5 διαφορετικά σεντερφόρ θα κυνηγάει να βρει γκολ ανατροπής. Το βρήκαμε με το 5ο που χρησιμοποίησαμε, τον Δουβίκα. Γιατί ακριβώς η ποιότητα των σέντερφόρ που έχει η Ελλάδα είναι αδιανόητη. Δεν είναι υπερβολή να το πω, αλλά νομίζω ότι τέτοια 5 σέντερφόρ θα ζήλευαν το 90-95% των εθνικών ομάδων της Ευρώπης. Είναι πολύ λίγες αυτές που μπορώ να φανταστώ. 4-5 που να έχουν 5 σέντερφόρ που κάνουν φοβερά και τρομερά πράγματα στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο ΤΕΤΕΙ. Και που χάρη στην ποιότητά τους καταλαβαίνεις ότι αν συνεχίζεις να παίζεις καλά δεν γίνεται, όσο και αν δεν είσαι στην καλύτερη σου βραδιά από άποψη ευστοχίας, θα έρθουν τα γκολ. Ήρθαν τα γκολ και ήρθαν τα γκολ από δύο παίχτες που έχουν πολύ καλή σχέση με τα δίχτυα το τελευταίο διάστημα, και ο Τζόρντις και ο Δουβίκας, αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθουν από τον Παυλίδη, μπορεί να έρθουν από τον Τετέι, μπορεί να έρθουν από τον Ιωαννίδη, μπορεί να έρθουν από τον Καρέτσα, από τον Κοστούλα. Είναι η δύναμη πυρός που έχει αυτή η ομάδα, είναι αδιανόητη. Παρά το γεγονός ότι συζητάμε συνέχεια για τα κεντρικά μας χαφ, σήμερα και οι δύο έχουν κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
1: Αλήθεια.
2: Και ο Ζαφίρης και ο Κουρμπέλης. Είναι ένα πρόβλημα ότι την Κυριακή είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να ξαναπαίξουν οι δύο.
1: Ναι.
2: Είναι αλήθεια ότι μετά το 70-75 και αυτοί άρχισαν να μένουν από δυνάμει, γι' αυτό φάγαμε ορισμένες μεταβάσεις στο παιχνίδι των Σέρβων που δεν τις είχαμε φάει μέχρι και το χρονικό σημείο, γιατί είχαν κουραστεί αρκετά τα δύο κεντρικά χαφ. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Έχουμε τρεις σπουδαίους θεατοφλέκες, έχουμε σπουδαία σεντερφόρ, έχουμε σπουδαίους μεσοεπιθετικούς. Θα έχουμε και εμείς μια αδυναμία σαν εθνική ομάδα. Δεν έχουμε πολλές επιλογές στα κεντρικά μας χαφ. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτήν την ομάδα έλειπαν σήμερα παίκτες όπως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Έλειπαν ακραίοι μπακ οι βασικοί, ο Γιαννούλης και ο Λάζαρος Ρώτα. Έλειπε ένα στόπερ. Θέλω να πω ότι επιτέλους έχουμε μια εθνική ομάδα που μπορεί να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, να σταματήσουμε να κρυνιάζουμε, γιατί δεν είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί δεν παίζουμε κλειστά, γιατί δεν αυτό δεν εκεί. Ας χαρούμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε, να πηγαίνουμε εκτός έδρας και να κάνουμε 25 τελικές. Διάβαζα στο ημίχρονο σχόλια στα social media και πραγματικά είναι ένα απορρίς που πάμε με αυτήν την ομάδα, που πάμε με αυτήν την προπονητή, που πάμε με τον Τσιμίκα, που πάμε με τον Κουρμπέλη, που. Λες και το πρώτο ημίχρονο δεν έπρεπε να είναι 1-3, έπρεπε να είναι 1-0. Αλλά επειδή δεν είχε μπει η μπάλα μέσα, έπρεπε να κράξουμε. Τώρα φαντάζομαι θα βγούμε να πανηγυρίσουμε, θα βγούμε να πούμε ότι πάμε να πάρουμε τον Nations League ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαστε εκεί, αλλά είμαστε σίγουρα μια ομάδα που τέτοια ποιότητα μετά το 2004 ούτε στα όνειρά μας δεν θα την είχαμε φανταστεί ότι θα την έχουμε. Και πρέπει να το χαρούμε και πρέπει να το απολαύσουμε και πρέπει και τα ίδια τα παιδιά να το χαρούν και να το απολαύσουν, ενδεχομένως αυτό το διπλό να τους κάνει να βγει από πάνω και το βάρος και το άγχος. Τώρα κατά 70-80% το στόχο τον έχουν πετύχει, που είναι να τερματίσουν στην τρίτη θέση. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ στο Augsburg ή με την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη ή με την Γερμανία στη Θεσσαλονίκη. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συζητάμε σε 10-15 μέρες από σήμερα σχέση με αυτά τα παιδιά και αυτή την εβδομάδα.
1: Μεγάλη μου, σου ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Τσόχο. Να πω και τα τελικά της Ευρωλίγας που δεν έχω προλάβει. Όλα μαζί, μετά από νωρίς, όλη την πρώτη αγωνιστική. Dubai Real 78-77, Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερν 84-86, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις 77-83, Παναθηναϊκός Παρί 91-72, Μπασκόνια Ολυμπιακός 89-106, Μπαρσελόνα Αντολού Εφές 89-82, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό, και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ 84-74. Και στο Nations League, εκτός από τον όμιλό μας που τον είπαμε και πριν, θυμίζουμε η Ελλάδα στους 3 βαθμούς με την νίκη επί της Σερβίας, Ολλανδία Γερμανία 1-1 στο άλλο παιχνίδι, και στους υπόλοιπους ομίλους, Πορτογαλία Ουαλία 1-0, Νορβηγία Δανία 3-2, Κόσοβο Ιρλανδία 1-0, Αυστρία Ισραήλ 3-1, νωρίτερα θυμίζω Ανδόρα Μάλτα 1-2 και Λίχτενστάιν Λιθουανία 0-2.

0: Να πούμε επίσης ότι έχουμε σε εξέλιξη προγραμματικά για το κύπελλο Εθνών Αφρικής, καθυστερήσει εκτέλεσμα του Γκάνα 2-0, Σιέρα Λεόνε Ζιμπάμπουε επίσης 2-0, Καμερούν Κομόρες 0-0 και την Ισία Ουγκάντα 1-0. Νωρίτερα η Μαυριτανία κέρδισε την Κεντροαφρικανή Δημοκρατία 3-1. Το λέω δυσκόλερο Κοϊτά στο παιχνίδι, στο παιχνίδι αυτό. Με πέναλτι κιόλας νομίζω. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στα βραδινά τεκτενόμενα, στη σπουδαία νίκη της εθνικής μας επί της Σερβίας και στις νικηφόρες πρεμιέρες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί με τον Παντελή Διαμαντόπουλο που έχουμε στην παρέα μας. Παντελή, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη μου, πώς είσαι? Μια καλησπέρα χαρά σε όλους τους φίλους, φίλες. Είσαι εντάξει, ζαλίστηκες και εσύ ή όχι, ή άντεξες?
0: Γιατί να ζαλιστώ, μια χαρά.
1: Από το πολύ ζάπινγκ. Αν και εσύ θα έχεις οθόνες, απλωμένες,
0: ναι, έτσι.
1: Άρχοντας. Έτσι. Πολύ ζαλάδα βέβαια, να προπονηθούμε. Εγώ θα πάω να προπονηθούμε, μου είπε ένας φίλος μου, ξέρεις, μου λέει να πάει και να μην ξανάρθει η απόψινή και του λέω, κοίταξε να δεις, του λέω. Ο άνθρωπος, ο παιδί μου, να δει λίγο Κλοπ, να δει στη Γερμανία, να δει λίγο Ελλάδα, ό,τι κάναμε όλοι. Αλλά τον ενημέρωσα δηλαδή ότι τις Πέμπτες, επειδή έχουμε τρεις ομάδες στην Ευρωπή, μπορεί να κάτσει και κανένα πακέτο Ευρωλιγκάτο, έτσι, και εκεί να δεις τα πράγματα να γίνονται ακόμη πιο καυτά. Έτσι. Τέλος πάντων, για να ξεμπλέγουμε λίγο με τον μπάσκετ, και δεν το λέω για να το μειώσω, αλλά κακά τα ψέματα ξέρουμε ότι είναι και λίγο υποκρισία σε σχέση με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, από την άποψη ότι η Ευρωλίγκα ξεκίνησε πιο νωρίς από ποτέ, Γιάννη. Και μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο, έτσι όπως είναι δομημένο, η δομή του και η διοργάνωσή του, πρέπει να φτάσουμε τον Απρίλη, ξέρω εγώ, βαθύ Μάρτη, που ένα βράδυ μπορεί να σου καταστρέψει ό,τι έχεις χτίσει ή να σου το φτιάξει. Παρ' όλα αυτά, να πούμε δύο καλές κουβέντες, βρε αδερφέ, επίσημη διοργάνωση είναι, η μεγαλύτερη, και ξεκίνησαν οι ομάδες μας και με νίκες, και μάλιστα οι ομάδες μας είχαν τα πιο εύκολα βράδια. Θα θέσω ένα ερώτημα εδώ στους φίλους που σου στέλνουν τα μηνυματάκια και σου κάνουν παρέα, να μου πούν αν πιστεύουν ότι όταν τελειώσει η κανονική περίοδος ο Ολυμπιακός θα έχει την καλύτερη επίθεση και ο Παναθηναϊκός την καλύτερη άμυνα. Οι δήμονες και οι βαθιστόχαστοι αναλυτάδες της πορτοκαλί μπαλίτσας το έχουν ψηλοποιεί αυτό. Ας περιμένουμε λίγο να το δούμε. Το θέμα είναι ότι το έδειξαν σήμερα, βέβαια απέναντι σε δύο ομάδες, δεν θα το πω για να τις μειώσω, αλλά σε δύο ομάδες οι οποίες δεν μπαίνουν στη διοργάνωση με υψηλούς στόχους και σε δύο ομάδες οι οποίες είναι και πάρα πολύ αλλαγμένες. Θα σου πω ένα στοιχείο, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι ή αν το γνωρίζεις. Μιλάμε τώρα ότι η Μπασκόνια, ομάδα από τη Βιτόρια, 25 λεπτά από τον Μπιλμπάο, σήμερα έχει μια δωδεκάδα που όχι δεν υπήρχε Βάσκος, δεν υπήρχε Ισπανός.
0: Ναι, δεν υπήρχε Ισπανός. Καλά, γενικώς είπαμε, το συζητάγαμε αυτό όντως και με τον Νίκο Σέρβο, ότι η Μπασκόνια έχει χρησιμοποιήσει 22-23% του συνόλου των παιχτών της. Ναι. Γενικώς είναι Ισπανοί, ναι, το έχει αυτό. Απορώ τι θα λένε στην Αθλέτικα απ' την άλλη. Θα λένε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είμαστε
0: εκεί πέρα
1: όλοι έτσι. Είμαστε όλοι με Αθλέτικα Μπιλμπάο, Γιάννη μου. Λοιπόν, κοίταξε, ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης όφιλε να μπει καλά. Καλά μπήκε. Καλά μπήκε, πολλά έβαλε. Θέλει δουλειά όταν αλλάζουν οι playmakers σου και μπαίνουν δύο άλλοι. Όποιοι για να είναι αυτοί, ας είναι ένας ο οποίος έκανε πέρυσι πάταγο και ο άλλος ο οποίος ήταν ο πρώτος της ασίστ στην διοργάνωση, πρέπει να φτιάξει πράγματα. Το βασικό του κορμό τον έχει ο Ολυμπιακός. Δεν ζορίστηκε. Έχει να φτιάξει πράγματα, όπως πράγματα έχει να φτιάξει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ούτε αυτό ζορίστηκε. Στην έδρα του την καθάρισε και ο Μπράντοβιτς έστειλε ένα μήνυμα, το οποίο το γνωρίζαμε, ότι θα δώσει την έμφαση στην άμυνα. Ό,τι ήθελαν να στήσουν οι Γάλλοι, είτε pick and roll ψηλά, ό,τι ήθελαν να είχε τις λύσεις ο Παναθηναϊκός, ήταν έτοιμος να σπάσει τα πάντα και τα έσπαγε. Μέχρι εκεί όμως, μέχρι εκεί, να μην πάρουμε φορά να λέμε και για τους δύο, γιατί θέλουν δουλειά. Το ξαναλέω, είναι έτσι το άθλημα δομημένο που παίζουν και απλά πιο πολύ γιορτάζουν στα social οι οπαδοί παρά οι οργανισμοί, αυτό το ξέρουμε. Να δούμε αν θα φάνε και τα μουστάκια τους στην Κυριακή, έτσι, το Super Cup, το οποίο μπορεί ο κόσμος να το δει από την τηλεόραση του Sky. Σάββατο είναι η ημιτελική, ο ένας με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο άλλος με τον ΠΑΟΚ, ο Αναθηναϊκός. Να δούμε αν περάσουν. Κυριακή 9 το βράδυ θα τους δούμε απέναντι.
0: Και πόσο θα τα φάνε, λέω εγώ, με δεδομένα ότι ακολουθεί διάβολο εβδομάδα και με ζόρικα ταξίδια. Ο Ολυμπιακός έχει δύο ταξίδια εκτός.
1: Ναι, έτσι είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Okay, γι' αυτό είναι. Γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό έχουν δώσει τόσα λεφτά. Γι' αυτό είναι τόσο δυνατοί. Οι ομάδες μας στο μπάσκετ είναι αναλογικά όπως είναι η Real, η Liverpool, ξέρω εγώ, η City, όποια θέλεις βάλεις στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό καμαρώνουμε. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Άντε να πούμε ότι θέλει λίγο μεγαλύτερο ζόρι πλέον. Με μεγαλύτερη κόντρα που θα υπάρχει στο πρωτάθλημα με ΠΑΟΚ και άλλοι πιο δυνατούς. Αλλά και αυτό καλό είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς ότι είναι κακό. Αυτά τα ολίγα για αρχή, δεν θέλω, ας είμαστε λακωνικοί όσον αφορά στην διάθεση των ομάδων και στην παρουσία των ομάδων. Καλοί ήταν, είχαν τους πρωταγωνιστές τους, οι τρεις Γάλλοι ξεχώρισαν από τον Παναθηναϊκό, ο Ντόρσεϊ έβαλε μια 25άρα για τον Ολυμπιακό και η ζωή συνεχίζεται. Η βραδιά ανήκει και δώσε θέλω, να μου πεις αν συμφωνείς ή όχι, στην πιο επιθετική. Δεν θα πω τα λαντούχα ρε γάμο, το ξέρεις γιατί. Γιατί όταν έπαιζαν ο Κούδας, ο Δωμάζος, ο Σιδέρης, όλοι αυτοί δεν ζούσαν. Δεν θέλω να πω, καταλαβαίνεις. Αλλά σίγουρα πρέπει να πω ότι είναι η πιο επιθετική εθνική ομάδα στην ιστορία μας, έτσι. Δεν νομίζω τόση επιθετικότητα, Τόσο να σου βγάζει, τόσο δεν κολώνω, τόσο θα πάρω την μπάλα, θα παίξω ρε παιδί μου.
0: Τόσο θέλω να ανοίξω την τηλεόραση να τη δω και μετά να πάω.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο, Γιάννη, που τελικά μάλλον αυτό είναι. Εγώ ξέρεις όταν έρχονταν αυτές οι εβδομάδες και νομίζω και εσύ, νομίζω και πάρα πολλοί κόσμος που μας ακούει, έλεγα γιατί μας χαλάνε το πρωτάθλημα. Γιατί να γίνεται αυτό, γιατί. Αρχίζω να πιστεύω ότι μάλλον όλο αυτό το αισθανόμουν, γιατί δεν είχαμε εμείς καλή εθνική ομάδα. Δηλαδή τώρα δεν έχω συλλάβει να με χαλάει. Καταλαβες. Οπότε μάλλον έχει προκύψει από αυτό. Τέλος πάντων, όταν τρως γκολ στο 3, πάνε στα σκουπίδια ό,τι σου έχει βγει ο προπονητής. Η εθνική και μόνο από την αντίδρασή της έδειξε ότι είναι διαφοροποιημένη. Μιλάμε όμως πλέον και για παιδιά, δεν είχαμε ποτέ άλλοτε τόσα παιδιά να είναι πρωταγωνιστές και σε νεαρή ηλικία σε μεγάλες ομάδες. Σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Είμαστε γεμάτοι από τέτοιους τύπους πλέον. Και έχουμε παίκτες με ταλέντο, έχουμε παίκτες με επιθετικότητα και το κυριότερο είναι πως βγαίναμε. Και όταν προσπαθούσαν οι Σέρβοι και κατάφεραν κάποιες φορές να περάσουν μεγάλες μπάλες στην πλάτη της αμυνάς μας, το αμυντικό μας transition ήταν εξαιρετικό. Αυτό είναι θέμα όρεξης, προπονητή και φυσικά πνευμόνια. Τέλος πάντων, κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι ποιος το είχε γράψει, ότι να έχουμε χαμηλά την μπάλα, μπορεί να μην είμαστε τόσο καλοί όσο νομίζουμε, okay, τα πάντα δέχομαι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήταν κρίμα να φάμε τώρα τον γκολ στο τέλος. Ο Τζολάκης έκανε handball τερματοφύλακα, απέκρουσε. Δεξιά έφευγε άπλωση και το πόδι αριστερά. Γκολάρα του Δουδίκα. Ήταν πάντα αυτός που έμεινε απ' έξω, Αγιάννη, τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν αυτός που κοβότανε. Αλλά με τα όργια που κάνει στην Κόμο τώρα δεν γίνεται να κοπεί. Τέλος πάντων, ευχάριστος πονοκέφαλος έχει ο Γιωβάνοβιτς. Κάποτε παίζαμε, μαδάγαμε τη Μαργαρίτα, ποιον θα έχουμε επιθετικό και αν θα έχουμε επιθετικό και τι θα κάνουμε. Τώρα νομίζω ότι είμαστε γεμάτοι. Γεμάτοι ταλέντο και γεμάτοι επιθετικότητα. Αυτά να συνεχίσουμε, νομίζω θα κολλώσουμε και με τους Ολλανδούς και με τους Γερμανούς, νομίζω θα παίξουμε το παιχνίδι. Το χάζεψα και αυτό, κατάφερα και αυτό να το χαζέψω. Ναι, γιατί ήταν ο Κλόπ μωρέ, τώρα ήταν η πρώτη του Κλόπ. Ναι. Έφαγε γκολ από το Χάκπο στις καθυστερήσεις, φοβερό αυτό. Το βάλε ο Χάκπο τον γκολ.
0: Και του Τσάβη πρώτη ήταν. Όλα πρώτα ήταν.
1: Ναι, σωστό και του Τσάβη, ναι, αλλά εντάξει, κόλλησα στον Κλόπ, έχει δίκιο. Εντάξει μωρέ, νομίζω ότι να τα απολαύσουμε, για να σε αφήσω κιόλας αν βιάζεις, αν έχεις κι άλλο παιδί να βγει, νομίζω να τα απολαύσουμε, γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι και να λέμε, πρέπει να πάμε στο Euro εκεί, να δώσουμε το βάρος.
0: Έτσι.
1: Αν δεν πάμε στο Euro, όπως είπα ότι μιλάμε για την πιο επιθετική και πιο ταλαντούχα εθνική, θα είναι και μεγαλύτερη αποτυχία. Αυτά συνοδεύονται. Πάνε μαζί.
0: Παντέλη μου, σου ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ πολύ, Γιάννη, καλή νύχτα σε όλους.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Παντελή Διαμαντόπουλο. 2 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση των ήχων, το Μάνολο Μουσουράκη που ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής, όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Κυρίες και κύριοι, μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, καθώς δεν έχουμε δελτίο, αλλά μετά τις διαφημίσεις ο Μάνολος Μουσουράκης απ' έξω θα έρθει μέσα με τον Νικό Ράλη Όπως καταλαβαίνετε, αυτή ίσως είναι η πρώτη μέρα της νέας σεζόν που θα έχουμε πολλές συζητήσεις και για όλα τα γούστα, καθώς θα ανοίξουν οι γραμμές για όλους σας στο After Review και σχόλια και ρεπορτάζ και όλα. Μεγάλη, γεμάτη αθλητική βραδιά σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ζαφίρης Κουρπέλης, Παυλίδης, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ, τρομερό γκολ, πολύ ποιοτικό γκολ στην κόντρα επίθεση. Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στο χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Νουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα. Και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε, Big Winsper FM 94,6 After Review. Μέχρι τις 2, πολύ πράγμα έχουμε να ζητήσουμε, διότι είχαμε πολύ πράγμα σήμερα και πολύ καλό πράγμα, 3 στα 3. Ξεκινάμε με το δεξί στην Ευρωλίγκα και για τους δύο, δια περιπάτου, λιγότερο ή περισσότερο, περισσότερο βέβαια και για, και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Και βεβαίως ξεκίνημα με το δεξί και στο ποδόσφαιρο, στη Ligue 1 για την εθνική μας. Μια φοβερή και τρομερή ανατροπή μέσα στη Σερβία. Θα τα συζητήσουμε καταρχάς με τους συναδέλφους, σχόλια και εν συνεχεία γραμμή σε εσάς. Έχω δίπλα μου Κώστα Μιαούλη. Έλα Κώστα, πώς είμαστε? Πώς τα δες αυτό το γεμάτο?
1: Ευχαριστημένος και με την ισοπαλία πάλι θα ήμουν ευχαριστημένος. Γιατί είναι μια διαδικασία στην οποία όλα γίνονται πολύ γρήγορα, δεν έχεις χρόνο να δουλέψεις. Είναι ακόμα πιο μετά. Αυτό ίσως είναι λίγο καλύτερο, ότι έχουν μπει λίγο περισσότερο οι παίκτες σεζόν.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν περάσει 5 αγωνιστικές και όχι 2-3. Οπότε είμαστε προς το τέλος Σεπτεμβρίου πλέον και παίζουν τα πρώτα παιχνίδια εθνικές. Δεν είναι ας πούμε όπως γινόταν πριν η πρώτη διακοπή, που ήταν πιο ναι. νωρίς η πρώτη διακοπή. Και αυτό φαίνεται και στους παίκτες. Δηλαδή είναι σε καλύτερη κατάσταση. Φυσικά με πολλά παιδιά από πολύ ισχυρά πρωταθλήματα πλέον.
0: Αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχουν προχωρήσει αγωνιστικές, ναι, είναι και σε τι πρωταθλήματα έχουν προχωρήσει και συμμετέχουν όλοι αυτοί οι παίκτες που έχουμε πλέον.
1: Κοίτα, για μένα ακόμα και αν δεν πήγε καλά το πράγμα προς τα γκολ, η εικόνα που έβγαλε η εθνική, η αντίδραση που έβγαλε μετά το φτηνό γκολ να το χαρακτηρίσει. Mm. Γιατί δεν έπρεπε τώρα εκεί και ο Βαγιανίδης δεν είχε σωστή αντίδραση και ο Κουρμπέλης.
0: Για μένα ο Κουρμπέλης και Τσιμίκας μετά, έτσι.
1: Και ο Τσιμίκας επίσης που δεν ήθελε να κλείσει. Τέλος πάντων, γενικά υπάρχει μια συνολικά, μην το χρεώσουμε, μην το πιστώσουμε, μην το χρεώσουμε μόνο αποκλειστικά σε κάποιον, γιατί είναι συνολικά πρώτα ο Βαγιανίδης, μετά ο Κουρμπέλης. Νομίζω θα μπορούσε ίσως λίγο καλύτερα και ο Τσιμίκας να κλείσει στη φάση. Γενικά χάθηκε η φάση. Μετά η εθνική βάζει κάτω την μπάλα και δεν επιχειρούσε με σέντρες και τα λοιπά πολύ. Ο Τσιμίκας βέβαια δοκίμασε αρκετές φορές στο πρώτο ημίχρονο, ναι. αλλά έχει κυρίως τον Τζόλι που κάνει φανταστικό παιχνίδι. Θα ήταν κρίμα να μην σκοράρει, να μην πιστωθεί αυτή τη σήμερα με όλες αυτές τις πάσεις που έχει βγάλει στο πρώτο ημίχρονο ειδικά. Τελευταία στιγμή νομίζω στο Κοστούλα την ευκαιρία που χάνεται και δεν το πιάνει καλά σαν τσαφ. Έχουν βάλει λίγο το πόδι τους κάποια προβολή ναι. των Σέρβων και αλλάζουν την πορεία της μπάλας. Αλλά έχει κάνει την ασίστ στον Καρέτσα, από Καρέτσας με το δεξί δεν τελειώνει καλά. Έχουμε αμέσως μετά την φάση με το σου του Καρέτσα και την απόκρουση του Σέρβου Πορτιέρε. Το σου του Κοστούλα από το γύρισμα του Βαγιανίδη. Δηλαδή έχει κάνει πολύ.
0: Έχει φτιάξει πολύ πράγμα. Και έχει δίκιο ότι προσπαθούσε με την μπάλα κάτω, αλλά εν τέλει τις κραυγαλές ευκαιρίες έχει φτιάξει με βαθιές μπαλιές. Αν θυμάσαι και το δοκάρι είναι από Τζολάκι, το 1-1 από Κουρμπέλη. Από τη βαθιά μπαλιά του Κουρμπέλη.
1: Το τελείωμα της πάσης είναι όμως μια σιρτή πάσα του Τζόλι, όπως και αυτή που κάνει στον Κοστούλα.
0: Και το 2-1 έχει έρθει από και Μιχαηλίδη, φίλε.
1: Και το κόψιμο του Βαγιανίδη. Και το κόψιμο του Βαγιανίδη που κάνει στον Κοστούλα και χάνεται τον γκολ. Τώρα θέλω να πω αυτό που λες για τις βαθιές μπάλιες. Ο Τζολάκης έχει πολύ μεγάλο προτέρημα με αυτές τις μπάλιες.
0: Και στον Ολυμπιακό το είχαμε δει.
1: Το είχαμε δει και στον Ολυμπιακό. Και επίσης, αν μπορέσει κάπως κάποια στιγμή να βάλει στον αριστεροπόδαρο στόπερ το Μιχαηλίδη, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, αλλά να ταιριάξει καλά με κάποιο δεξιοπόδαρο στόπερ, ο Μιχαηλίδης του δίνει το πλεονέκτημα με ομάδες που ανεβάζουν υψηλά τις γραμμές τους να βγάλει αυτή τη μακρινή μπαλιά η οποία μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια φάση. Γιατί ο Μιχαηλίδης.
0: Και τώρα θα παίξει με τέτοια. Ναι. Και Γερμανία και Ολλανδία.
1: Νομίζω ότι δεν θα είναι άσχημο.
0: Αλλά την πιστώνεται αυτή την αλλαγή ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βάζει το Μιχαηλίδη στο 91.
1: Ακριβώς,
0: ένα αμυντικό.
1: Αρχίζει, βλέπει τη Σερβία ότι αρχίζει να ανεβαίνει, να κυνηγάει και γίνει τον γκολ. Γιατί μην ξεχάσουμε ότι έχει κάνει μια τεράστια επέμβαση ο Τζολάκης μετά το δοκάρι των Σερβών.
0: Σαν τερματοφύλακα χάντμπολ.
1: Είναι φοβερή απόκριση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χαντμπολική απόκριση αυτή που κάνει ο Τζολάκης. Και αποδεικνύει και τα απίστευτα αντανακλαστικά του. Εγώ συνολικά και από τις αλλαγές που γίνανε. Γιατί έχει πάρα πολύ πράγμα πλέον από τη μέση και μπροστά. Φέρνει τον Ντετέ αριστερά, δεξιά τον Τζόλι και τον Ιωαννίδη μαζί με τον Δουπίκα. Καταλαβαίνει ότι έχει μια τελείως διαφορετική τετράδα. Οπότε πιο πολύ ο Ντετέ ενεργούσε από τα αριστερά μετά που γίνανε οι αλλαγές. Πιο πολύ τον είδαμε τον Τζόλι να γυρνάει από την άλλη, χάνει και τη μεγάλη ευκαιρία από την πάσα του Ντετέ. Και έχουμε τον Δουπίκα με τον Ιωαννίδη. Εντάξει, ο Δουπίκα είναι σε τρομερή κατάσταση. Και αυτό δεν ξέρει τι να κάνει πραγματικά. Χαίρεσαι που έχει τόσου παίχτε και τουλάχιστον. Ακόμα και αν χαράμε σήμερα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι τα παιδιά αυτά παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Θα μου πεις ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε τα αποτελέσματα. Τώρα πρέπει να είμαστε στους καλύτερους τρίτους που πιστεύω ότι.
0: Δύο.
1: Στους καλύτερους τρίτους, στους δύο καλύτερους τρίτους για να έχουμε την ευνοϊκή κλήρωση για τα προκριματικά του Euro, στους δύο καλύτερους τρίτους. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε και δεύτεροι πάντως από αυτό το όμιλο.
0: Καλά, αν είμαστε δεύτεροι, πάμε μετά και το έχουμε ξεχάσει λίγο αυτό. Εντάξει, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, θα μου πει κανείς.
1: Είναι πολύ δύσκολο, αλλά.
0: Μετά πας και προημιτελικά.
1: Μην ξεχνάς
0: πας για κούπα.
1: Ότι και οι άλλοι. Και οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί. Εντάξει, ίσως να μην το βλέπουν με την ίδια δίψα με εμάς το συγκεκριμένο θεσμό. Είναι και αυτοί σε μια μεταβατική περίοδο. Δηλαδή θα έχουν σκαμπανεβάσματα. Βλέπεις ότι ο κλουμπ κάνει.
0: Και σήμερα κάνουν πολλές αλλαγές. Δεν το έχω δει καλά το παιχνίδι, μην λέω ψέματα, το Ολλανδία-Γερμανία. Αλλά έχουν κάνει αμφότεροι. Οι δύο νέοι τεχνικοί, δηλαδή και ο Τσάβη και ο Κλόπ, αρκετούς πειραματισμούς.
1: Το πάρα πολύ καλό αριστερό εξτρέμ της Μπρέντφορντ σήμερα, βάσκο
0: ναι.
1: Ο Κλόπ, γιατί έλεγα τις εντεκάδες πριν. Γενικά έχουν πολύ καινούριο πράγμα και καταλαβαίνεις.
0: Και Ολλανδοί δοκίμασαν. Και βρήκαν την ισοφάριση, να το πούμε για τον κόσμο που δεν το έχει δει, την ισοφάριση την βρήκαν στο 92, άρα η εθνική είναι πρώτη, έτσι.
1: Αυτή είναι πρώτη εθνική με τους βαθμούς. Νομίζω ότι τους Σέρβους τουλάχιστον μπορούμε και εδώ να τους βάλουμε κάτω και να κυνηγήσουμε έστω ένα πόντο, δηλαδή με 7 πόντους έχεις πολλές πιθανότητες να είσαι. Στους δύο καλύτερους τρίτους πλέον. Δηλαδή να πάρεις την ίδια εδώ με τη Σερβία και μετά να πάρεις κάτι ακόμα που μπορείς είτε με Ολλανδούς είτε με Γερμανούς. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το βάλουμε. Μια συνολικά πολύ καλή εμφάνιση, ανεξάρτητα ακόμα και αν είναι ισόπαλο. Θα ήταν πολύ κρίμα.
0: Καλά, να ξέρεις ότι αν ήταν ισόπαλο το αποτέλεσμα στο τέλος, δεν σου λέω αν είχε χάσει, τα σχόλια σήμερα θα ήταν. Επειδή λάθη έγιναν, η αλήθεια είναι. Η Ελλάδα ήταν προφανώς εμφανώς καλύτερη, αλλά λάθη έγιναν.
1: Ξέρουμε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στο αμυντικό κομμάτι.
0: Να.
1: Εκεί. Αν δεν βρεθεί λύση, αυτή πρέπει να βρεθεί σύντομα. Τώρα με παίχτες.
0: Και εσύ, ρε Κώστα, δεν είμαι σίγουρος ότι η λύση πρέπει αναγκαστικά να βρεθεί με έναν αμυντικό γενή παίχτη. Δηλαδή, το έχουμε δει πέρσι στην ΑΕΚ, το έχουμε δει φέτος στον Παναθηναϊκό.
1: Εγώ δεν λέω ότι πρέπει. Ναι. Πρέπει να. Πρόσεχε, για μένα, και όλη η κριτική, ακόμα και όταν έχουμε μια αμυντική γραμμή, συνολικά τετράδα, κυρίως τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, ή το δίδυμο ή την τριάδα, ας πούμε, που χρησιμοποιεί στο κέντρο, αν παίζει με τρεις. Με οποιοδήποτε τρόπο είναι δύο είναι πιο πίσω και ένας μπροστά, ένας πιο πίσω και δύο μπροστά, 4-3-3, ας πούμε κάτι τέτοιο. Κρίνεται συνολικά πλέον.
0: Είναι συνολική, ναι. Σωστό.
1: Είναι συνολικό. Δηλαδή, το αν θα ταιριάξει ο ένας στόπερ με τον άλλον, το αν θα ταιριάξει και σήμερα. Σίγουρα και βάσει φόρμας δεν μπορεί να βάλει τον Κοστούλα, γιατί προέρχεται από εβδομάδα που έχει βάλει τρία γκολ σε
0: διαφορετικά παιχνίδια. Ναι.
1: Έχει κερδίσει ένα απέναντι επίσης με την Coventry, έχει δώσει ασίστ στον Gross. Και δεν έχει πιστωθεί και την ασίστ στην ουσία που κάνει στο Λιγκάπ, γιατί το νικητήριο γκολ αυτό το δίνει.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούσε να μην τον βάλει, να τον αγνοήσεις. Το πάλεψε μαρκάρι, δηλαδή τουλάχιστον και έκανε λάθος σήμερα, αλλά γυρίζει να μαρκάρει. Έχουν πάρει το καλό αυτό, ότι επειδή στην Άγγλια θα φανεί πολύ να κάνεις λάθος και να μην το κυνηγήσεις. Δηλαδή, ο Σάκα που προχθές, το καλό αυτό, ότι επειδή στην Άγγλια θα φανεί πολύ να κάνεις λάθος και να μην το κυνηγήσεις. Δηλαδή, ο Σάκα που προχθές που.

0: η πρώτη μέρα, ειδικά τα δύο πρώτα μάτς χρονικά, και η νίκη του Ντουμπάι επί της Ρεάλ και το διπλό της Μπάγκερ επί της Χάποελ. Πολύ δραματικά παιχνίδια στο φινάλε, με τα πιο εύκολες επικρατήσεις και της Αλγκύρης επί του Ερυθρού. Να λέω και τα αποτελέσματα. Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, Χάποελ Μπάγκερ 84-86, Ερυθρός Αλγκύρης 77-83. Για να φτάσουμε στα δικά μας, ο Παναθηναϊκός 91-72 την Παρή, Ολυμπιακός 106 η μοναδική κατοστάρα μέχρι στιγμής, 89 μέσα στην Μπασκόνια. Η Μπαρτσελόνη και αυτό δραματικό προς το φινάλε, 89-82 την Εφές. Και Βιλερμπάν Μακάμπι 84-74 έχουμε Χρήστο Ρομπόλη. Έλα Χρήστο. Ωραία ξεκίνησε η EuroLeague. Καυτή δυνατή. Α, έχουμε. Ωραία. Έλα Χρήστο.
1: Χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά είμαστε. Τι μοναξία.
0: Πώς είδες την εθνική? Έχω εδώ Νίκο Ράλι απ' έξω.
1: Θα τον έχεις απ' έξω. Ναι. Και το βάζεις μέσα.
0: Θα τον έχω τώρα, λέει σύντομα. Μάλλον δεν κάνετε μαζί χωριό, γι' αυτό δεν σε θέλει.
1: Γι' αυτό λες.
0: Όχι, έχει πέσει πολύ δουλειά απ' έξω. Θα τον έχω.
1: Λοιπόν, πώς είδα την εθνική, την είδα και την εθνική.
0: Ήμουν σίγουρος, δεν θέλω να μου πεις επειδή έχουμε πολλά σχόλια, αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα έβλεπες.
1: Αντίθεσα με τον κόρο στο τέλος κανονικά και με τον νόμο. Δεν έπρεπε να το βάλουμε. Λοιπόν, εντάξει, πάμε και στα μπασκετικά, γιατί δεν νομίζω να σχολιάσω.
0: Όχι, όχι.
1: Να τα ακούσει το ποδοσφαιρικό μου σχόλιο.
0: Α, μην το λες, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος τώρα. Για πες. Καλή πρώτη μέρα,
1: Καλή πρώτη μέρα, πολύ πιστικές εμφανίσεις. Άνετες νίκες και για τους δύο, και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν είναι για λόγους, δεν είναι λόγος για να πανηγυρίζουμε και να ονειρευόμαστε από τώρα τελικό ελληνικό στα Αμπουντάμπι και όλα αυτά. Έτσι, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι αποτελέσματα απέναντι σε δύο ομάδες οι οποίες μας έχουν ταλαιπωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, η Παρή είχε κάνει δύο σερί διπλά στο Άκρα τα τελευταία χρόνια. Και ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια κατά καιρούς έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά, όχι μόνο από την κυρία που φωνάζει στις περιγραφές, αλλά και από την ομάδα που παίζει λίγο έτσι περίεργο μπάσκετ.
0: Και αυτές οι άλλες ομάδες και οι δικές μας έχουν αλλάξει.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετικές. Καλά, ειδικά για τον Παναθηναϊκό είναι εντυπωσιακή η μεταστροφή. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε περισσότερο. Η ομάδα η οποία ήταν τόσο αδύναμη αμυντικά, ειδικά την τελευταία διετία, και έδινε πολύ ελάχιστη σημασία στο αμυντικό κομμάτι, φέτος όλα ξεκινούν από την άμυνα. Γίνεται εντυπωσιακό ότι παρά τις απουσίες, παρά τις λίγες προπονήσεις, έχει καταφέρει ο Μπράντοβιτς όχι μόνο με τη στελέχωση, γιατί εντάξει, όλα ξεκινούν από τη στελέχωση και τις μεταγραφές που έγιναν και είχαν όλες αμυντικό προσανατολισμό ως πρώτο μέλημα, αλλά όχι μόνο αμυντικό προσανατολισμό, έχει γίνει και πολύ καλή δουλειά στην ομαδική άμυνα. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος είχε 8 τάπες, 10 κλεψίματα, είχε πολύ καλό πλάνο αμυντικό, δεν επέτρεψε στην Παρή να τρέξει να κάνει το αγαπημένο της παιχνίδι. Η Παρή που είχε κερδίσει με εκατοστάρες θυμίζω και πέρσι και πρόπερσι στο Telecom Center και φέτος πάσχισε για να φτάσει σε έναν αριθμό πόντων, ας πούμε, που και λίγο κολακευτικό είναι στο τέλος, γιατί κάπως ψιλοχαλάρωσε ο Παναθηναϊκός και βάλε τελικά 72. Δηλαδή σε ένα σημείο εγώ λέγαμε μην δεν προλάβουν να περάσουν και τους 60 οι Γάλλοι. Στην επίθεση προφανώς και αυτό ο Παναθηναϊκός θέλει ακόμα λίγο δουλίτσα, γιατί είναι λογικό να μην έχουν βρεθεί ακόμα όλοι οι κατάλληλοι αυτοματισμοί, αλλά και εκεί υπάρχει τόσο ταλέντο και τόσο μεγάλος πλουραλισμός που βοηθάει την ομάδα να ρολάρει και να παίξει πολύ πιο έτσι συνεργατικό μπάσκετ, πολύ πιο ομαδικό μπάσκετ χωρίς όλοι ένας εναντίον ενός και με αρκετά καλές συνεργασίες και καλές αποστάσεις. Και ο Μπράντοβιτς κατάφερε να το κάνει αυτό σήμερα παίζοντας με 10 παίκτες και χωρίς κανένα να ξεπεράσει τα 23 λεπτά. Δηλαδή διατηρεί και το επίπεδο της έντασης όταν αλλάζει συνεχώς τους παίκτες και τους κρατά όλους σε υψηλά επίπεδα ενέργειας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το παιχνίδι που πρέπει να παίξει η ομάδα του.
0: Τα οποία, Χρήστο, 23 λεπτά τα έχει ο Μαντζούκας,
1: Ο Μαντζούκας, ναι, ο οποίος είναι πολύ πολύ θετικός ως τώρα. Έχει βρει ένα ρόλο συγκεκριμένο ο Μπράντοβιτς. Δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια το παιδί, 23 ετών είναι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ. Πιο πολύ το πιστώνεις στον Ζέλικο ή στον ίδιο παίκτη? Καλά, μπορεί να είναι και το. Και συνδυασμός, έτσι.
1: Και στους δύο, ναι. Εντάξει, προφανώς το ότι το παιδί αυτό δεν έχει παίξει ως τώρα τον μπάσκετ που μπορεί είναι ευθύνη όχι μόνο των ομάδων που βρέθηκε, αλλά πρωτίστως και του ιδίου. Φέτος και ο Μπράντοβιτς δίνει την ευκαιρία. Ίσως θα πει κανείς και αποτύχει, γιατί αν δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς, ίσως να μην είχε τόσες ευκαιρίες να παίξει. Αλλά την άρπαξε την ευκαιρία και ανταποκρίνεται. Και νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς, επειδή είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει σώσει πολλές καριέρες στο παρελθόν, με τον Εσόρ, ας πούμε, να είναι πιο χαρακτηριστικό από τα τελευταία παραδείγματα, να μπορέσει να κάνει και το ίδιο και με τον Μαντζούκα. Δεν λέω ότι θα παίζει την Ευρωλίγκα 23 λεπτά κάθε φορά. Έτσι, νομίζω ότι όταν επιστρέψουν οι υπόλοιποι. Λογικό και επόμενο χρόνο του να μειωθεί, αλλά και μόνο ο Παναθηναϊκός να έχει στο πρωτάθλημα ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να σταθεί και να παίξει 23-25 λεπτά σε μια περίοδο που υπάρχει τόσο μεγάλη ένδυα σε Έλληνες, ήταν πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα και το ερώτημα είναι ποιο θα κόψει ο Μπράντοβιτς για το Super Cup, γιατί πρέπει να κόψει έναν από τους ξένους του, γιατί έχει 7 διαθέσιμους, και να δούμε και πώς θα ενσωματωθούν όταν θα επιστρέψουν με τον καλό και οι τραυματίες, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε τόσο καλά και κέρδισε τόσο εύκολα την πρεμιέρα απέναντι στην Παρή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχε παρκαρισμένα 15 εκατομμύρια περίπου. Δηλαδή Ναν, Χέις, Ντέβις, Λούκας, Ρογκαβόπουλος που

0: στην 12, αλλά δεν έπαιξε γιατί προφανώς ακόμα δεν είναι έτοιμος. Και ο Φαλ είναι παιδιά τα οποία τα συμβόλαιά τους κάπου τόσο φτάνουν, τα ετήσια τουλάχιστον, έτσι. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός και αυτός είναι κάπως διαφορετικός σε σχέση με πέρσι, γιατί πλέον έχει, ο Άσος πλέον δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος απλά, ας πούμε, σετάρει την επίθεση. Ο Άσος είναι πολλές φορές και αρχή και φινάλε της επίθεσης, ειδικά όταν είναι ο Μοντέρο μέσα. Είναι θετικό ότι από τις assist παραπάνω από τις μισές έδωσαν οι δύο playmaker καινούργοι, και ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο. Mm. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο δίλεπτο, τρίλεπτο, άντε τετράλεπτο, ο Ολυμπιακός πιάστηκε λίγο στον ύπνο από την Μπασκόνια και δέχτηκε κάποια μαζεμένα τρίποντα εκεί πέρα. Ξεκίνησαν και αυτοί με 6-6 κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια άμεσα το διόρθωσε και από το πρώτο δεκάλεπτο και όλα πήρε διαφορά 7 πόντων και από εκεί πέρα δεν ξανακοίταξε πίσω. Έχει τόσο πολύ ταλέντο επιθετικό Ολυμπιακός που μπορεί να κερδίσει και μια ομάδα η οποία παίζει σε τόσο υψηλό τέμπο.
1: Και νομίζω, Χρήστο, είναι σίγουρο κάτι που δεν θα αρέσει και πάρα πολύ στο Γιώργο Μπαρτζόκα αυτό το running gun στοιχείο που έχει το πρώτο κομμάτι του αγώνα, αλλά έχει πλέον και τους παίκτες, ξέρεις, να το φέρει στα μέτρα του και Μοντέρο και.
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός θα παίζει πολύ πιο γρήγορα, είναι δεδομένο. Το γρήγορα δεν σημαίνει μόνο ευνηδιασμούς, ναι. Σημαίνει γρήγορα και απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Και αυτό επιχειρεί να παίξει ο Ολυμπιακός, με πολλή κίνηση μακριά από την μπάλα, με γρήγορη κυκλοφορία, με πολλά pick and roll τα οποία δεν μπορούσαν να παίξει πέρσι, γιατί ούτε ο κάποιον ηλικία να μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Πλέον έχει πάρα πολλούς παίκτες που είναι καλοί με την μπάλα στα χέρια για να δημιουργήσουν για τους ίδιους και για τους εαυτούς τους. Έχει πάρα πολλούς παίκτες που μπορούν να κερδίσουν παιχνίδια μόνο τους. Σήμερα, ας πούμε, ο Ντόρση και ο Βεζένκοφ έκαναν τη δουλειά, αλλά υπάρχει, ας πούμε, ο Φουρνιέ, υπάρχει ο Μοντέρο. Ακόμα και ο Μακιντάιρ, αν, ας πούμε, χρειαστεί, μπορεί να πάρει το ρόλο αυτό. Και δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλό επιθετικό ταλέντο. Σίγουρα πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα στην άμυνα του, ειδικά στην πρώτη ζώνη άμυνα, στην πίεση, στην μπάλα, στο ότι δίνει πολλά ελεύθερα σουτ, στο ότι έχασε και πάλι πολλά rebound, είχε μείον 10 κατοχές σήμερα, που εντάξει δεν είναι και λίγες και μπορεί σε ένα παιχνίδι με πιο ποιοτικό αντίπαλο να το στοιχήσουν. Αλλά ξαναλέω, έχει τόσο πολύ ποιότητα ο Ολυμπιακός φέτος που μπορεί κάλλιστα να κερδίζει παιχνίδια πολλά χωρίς να είναι ιδιαίτερα σκληρός στην άμυνα. Θα θες να πούμε έτσι και μια εκτίμηση. Σήμερα θα μου κάνει καμία εκπλήξη ο Παναθηναϊκός να αναφέρω σε καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγα και ο Ολυμπιακός σε καλύτερη επίθεση. Yeah. Νομίζω ότι αν και είναι λίγο πρόημο, αυτή την τάση μου δείχνουν εμένα και οι δύο ομάδες και μακάρι να τα καταφέρουν. Βέβαια το σημαντικό για αυτές θα είναι να μην είναι μόνο κορυφή, τέλος πάντων κοντά στην κορυφή σε αυτές τις κατηγορίες, αλλά να είναι ψηλά αντίστοιχα και στην άμυνα ο Ολυμπιακός και στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Γιατί πάντα η ισορροπία είναι αυτή που φέρνει την νίκη. Θα δούμε ωραία παιχνίδια σίγουρα του Σουκού στο Super Cup. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φαβορή απέναντι στην ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός να δούμε ποιους ξένους θα κόψει, γιατί πρέπει να κόψει δύο Ολυμπιακός από τους 8 διαθέσιμους που είναι αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός θα έχει πιο δύσκολο έργο με τον ΠΑΟΚ. Ανοιχτό είναι να δούμε ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή στον μεγάλο τελικό, αλλά εντάξει δεν είναι απίθανο με την εικόνα που έχει ο ΠΑΟΚ, που είναι και πολύ ανταγωνιστικός και είδαμε και πόσο πάλεψε και στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος με τον Παναθηναϊκό να το παλέψει ο ΠΑΟΚ και γιατί όχι να κερδίσει. Έτσι, οπότε θα δούμε σίγουρα ρε παιχνίδια εκεί πέρα. Νωρίς είναι ακόμα, δεν χρειάζεται ούτε πανηγυρισμούς ούτε οτιδήποτε άλλο. Κάλεσε καλότερο με ελληνικές ομάδες και μακάρι να συνεχίσουν.
1: Ρόμπο, κάνε μου και ένα σχόλιο για τα υπόλοιπα της ημέρας.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το έλεγα εγώ και το πρωί ότι περιμένω από τις Αλγύριες να είναι πολύ καλή. Έκανε ένα διπλό στον Ερυθρό Αστέρα που ήταν πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η Ρεάλ την πάτησε από την Dubai BC που λέγαμε ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Θα κάνει πολλές ζημιές, νομίζω, η Dubai BC και είναι ικανή να καταφέρει πολλά πράγματα τη νέα σεζόν. Την Μπαρτσελόνα το γύρισε στο τέλος απέναντι στην ΕΦΕΣ που είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Είχε πολύ την πάτησε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να εκτιμάμε κάθε νίκη ακόμα για αυτές που είναι θεωρητικά εύκολες. Γιατί, ας πούμε, τους περίμενε να χάσει κάπου από την Bayern. Η οποία Bayern θεωρείται από τις πιο αδύναμες ομάδες, αλλά μάλλον ίσως την έχουμε υποτιμήσει εμείς και την υποτίμησε και η Χάπολ, έτσι. Έχει πολύ δρόμο. Ακόμα οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, ξεκάθαρο είναι αυτό. Παρότι δεν έχει Ευρωμπάσκετ, που το μπάσκετ, Ολυμπιακούς αγώνες κτλ. Και οι προετοιμασίες ήταν λίγο πιο νορμάλ φέτος. Θέλουν όλες οι ομάδες χρόνο. Και γι' αυτό όσο είμαστε νωρίς στη σεζόν ακόμα θα βλέπουμε αρκετά περίεργα αποτελέσματα. Πιστεύω σε ένα δίμηνο τρίμηνο θα έχουμε λίγο πιο ξεκάθαρη εικόνα για το που πηγαίνει ο καθένας και τι βλέψεις μπορεί να έχει. Γιατί ξαναλέω, πολλές ομάδες ακόμα περιμένουν παίχτες, προσαρμόζουν παίχτες, κάνουν μεταγραφές ακόμα και νομίζω ότι θέλουν το χρόνο τους για να δέσουν και να δείξουν το πραγματικό τους ταβάνι, έτσι.
1: Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, φίλε, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Χρήστος Ρομπόλης, αναλυτικότατος και για τους αιώνους και για τα υπόλοιπα της πρώτης μέρας της Ευρωλίγκας. Θυμίζω αύριο 8 η ώρα Μπέσικτας Βαλένθια, 9 παρατέταρτο Φενέρ Βίρτους και 10 παρατέταρτο Τσάμπιονς Λιγκ. Παρτίζαν Μιλάνο, θα συνεχίσουμε σχόλια για την εθνική μας. Έχουμε Βαγγέλη Νερατζιά, τον οποίο θα τον ακούσετε και σε λίγες ουρίτσες εδώ από κοντά. Οπότε το βγάζουμε να πάει για ύπνο. Νομίζω ευχαριστημένος, Βαγγέλη, θα πας για ύπνο.
2: Στο κατάλληλο timing, είναι πολύ ευχαριστημένος. Πολύ ευχαριστημένος. Ναι. Νομίζω ότι για την εθνική ομάδα, να πούμε πρώτα το προφανές ότι είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. και σε μια πολύ καλή εμφάνιση. Σε ένα μάτσο το οποίο, Μανώλη, η εθνική μας ακολούθησε το δρομολόγιο κόλαση παράδεισος και εξηγούμε δηλαδή ότι ήταν ένα μάτσο το οποίο μπήκε πολύ άσχημα στο παιχνίδι. Έφαγε μια φάση πολύ νωρίς, στη δεύτερη φάση το 5 λεπτό από την ποιότητα του Τάντιτς να γυρίσει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και το Ζίφκοβιτς που τον ξέρουμε καλά μετά από τόσα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα σε μια φάση που την έχει κάνει πολλές φορές στην καριέρα του, βρήκαν προβάδισμα στο σκορ. Παρόλα αυτά η εθνική ήταν καλύτερη και επέβαλε το ρυθμό της, ήταν καλύτερη για μεγάλο διάστημα, αλλά το χρόνος κυλούσε και έβλεπε το παιχνίδι και έχοντας και ενωπές τις μνήμες από τον αποκλεισμό που είχε προηγηθεί στα προβληματικά του παγκοσμίου κυπέλου, καταλαβαίνεις ότι όταν έρχονται πολλά αρνητικά μαζί μπορεί να χαλάσει, ας πούμε, και το μυαλό και η νοοτροπία και πολλά πράγματα μέσα
1: και στην ομάδα. Και Βαγγέλη, το χειρότερο είναι ότι, ξέρεις, έβλεπες και λίγο έως πολύ ένα ίδιο έργο. Θέλω να πω, υπήρχαν και μάτς και προηγούμενος που είχαν προηγηθεί, ότι που η εθνική ήταν καλύτερη, αλλά τα χαλούσε λίγο, ξέρεις, μια στιγμή αδράνειας, μια ισορροπία που χανότανε, μια παλιά στην πλάτη της άμυνας.
2: Αυτό ακριβώς φαντάζομαι, ότι ας πούμε στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε κάποια στιγμή από το πουθενά, αν ο Γιώβιτς εκεί δεν ξαφνιάζονταν και το τελειώνει πιο καλά, όπως το συνηθίζει, να βρεθούμε και με 2-0 σε ένα παιχνίδι που θα ήταν η μαγική εικόνα του αιώνα, έτσι. Mm. Δηλαδή με μια ομάδα στην εθνική μας που μετά τον γκολ που δέχεται παράγει ασταμάτητα, έχει το δοκάρι του Καρέτσα, επιτίθεται με όλους τους τρόπους, διεμβολίζει από τα άκρα, κερδίζει συνεχώς μπάλες στο κέντρο και κρατάει τη Σερβία στο μισό γήπεδο, έχει ολοκληρώσει το παιχνίδι με 26 τελικές και 9 στην εστία. Παρ' όλα αυτά όμως τα πράγματα πήγαιναν πάρα πολύ στραβά και εκεί αναρωτιούσαν δηλαδή ότι φαντάσου ήδη το κλίμα που υπάρχει εκεί, ναι. Υπεραίωσε ατμόσφαιρα, γιατί κακά τα ψέματα. Υπάρχουν πολλοί που ήδη που γλυνιάζουν για τον Γιωβάνοβιτς, έτσι, λόγω της αποτυχίας για τα προβληματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Όμως δικαιώθηκε στο τέλος εθνική για την εμφάνισή της και βρίσκει την κολάρα από τον Μπεχταρά τον Τζόλι, που ο Παυλίδης κρατάει πολύ ωραία την μπάλα εκεί, δίνει την ευκαιρία και τον χρόνο στο συμπαίκτη του να κάνει την κίνηση και με αυτό το γκολ που δεν γινόταν να το αποσοβήσει ο τερματοφύλακας της Σερβίας που είχε βγάλει ήδη αρκετά, έρχεται το 1-1 και μετά από εκεί και πέρα γυρίζει και η Ρέντα, υπό την έννοια ότι στη συντριπτική, ας πούμε, διάρκεια του αγώνα η Ελλάδα ήταν καλύτερη, αλλά όμως εκεί στο 90 πήγε να δεχτεί τον γκολ σε μια φάση που είχαν και το Κάρι Σέρβι και έκανε και τον Τζόλακη μια μεγάλη επέμβαση. Αλλά εκεί πλέον είχε γυρίσει το πράγμα, χάνουν αυτή την ευκαιρία και στο τέλος το καπάκι έρχεται ο ήρωας της τελευταίας στιγμής που είναι ο Δουβίκας από τη σέντρα ξηρά του Τσιμίκα να δώσει και την νίκη στην εθνική, και εκεί που φαινόταν όλα μαύρα και άραχνα, ξαφνικά όλα είναι τέλεια, και είναι τέλεια γιατί η νίκη, η ανατροπή και το αποψινό αποτέλεσμα με τον τρόπο που ήρθε απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχουμε και τις καλύτερες, ας πούμε, την καλύτερη προϊστορία γενικά με πρώην Ιουγκοσλαβία και ομάδες από εκεί, είναι ακόμη πιο σημαντική σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ψυχολογίας, της αυτοπεποίθησης, ώστε να πάρουν έτσι ένα μπουστάρισμα οι παίχτες μας και συνολικά η εθνική ομάδα και ο προπονητής, και πλέον είναι αυτοί οι παίχτες τόσο ποιοτικοί. Και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και παραστάσεις στο υψηλό επίπεδο που έχουν άγνοια κινδύνου. Δηλαδή είναι ικανή αυτή η ομάδα να πάρει αποτέλεσμα οπουδήποτε. Απλά το θέμα είναι αυτό που είπες και εσύ, να είναι πιο αποτελεσματική, ένα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις και πρέπει στην τελική απόφαση να είμαστε λίγο πιο αποφασιστικοί και πιο προσεκτικοί και να μειωθούν το κατά δυνατόν, όσο δυνατόν περισσότερο, αυτές οι φάσεις, ας πούμε, που παρουσιάζουμε κάποια αδυναμία στην άμυνά μας και δεχόμαστε κάποια γκολ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια βραδιά πολύ καλή για την Ελλάδα, γιατί και η εικόνα συνδυάστηκε με ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, ήρθε στο παλιά και το άλλο το μάτς, ναι. Ξαφνικά βρισκόμαστε από την πρώτη αγωνιστική και την πρώτη μας φορά στην πρώτη κατηγορία να είμαστε στην κορυφή. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει, ας πούμε, έτσι μια καινούργια αρχή για την ομάδα συνολικά.
1: Βαγγέλη, κορυφαί.
2: Κορυφαί για την εθνική.
1: Ναι.
2: Σίγουρα αυτοί που βάζουν γκολ είναι σήμερα. Αλλά μπορώ να πω όμως ότι και ο προπονητής γενικά και η εντεκάδα του ήταν πάρα πολύ καλή και οι αλλαγές του βοήθησαν στο χρονικό σημείο που μπήκαν. Ήταν δηλαδή σωστές τη στιγμή που έγιναν, φέδωσαν φρεσκάρισμα στην ομάδα. Και βέβαια.
1: Και μεταξύ των υπολείπων και ο Μιχαηλίδης, έτσι, που είχε βγάλει από τα δικά του πόδια, ξεκινάει το 2-1. Βαθιά παλιά. Επειδή στο 91 να βάζεις στόπερ, ξέρεις, σε κάποιους μπορεί να κακοφαίνεται ή να ξενίζουν λίγο, αλλά. Κάτι
2: νομίζω ότι εκεί είχε κάποια ενόχληση ο Μαυροπάνος και μπήκε ο Μιχαηλίδης, γι' αυτό το λόγο μπήκε.
1: Α, έχει και ενόχληση.
2: Έχει ενόχληση Μαυροπάνος, είχε ενόχληση Μαυροπάνος, αλλά γενικά είναι ένα βράδυ Μανούλη το οποίο δεν υπάρχουν υστερήσαντες. Δηλαδή και τα δύο παιδιά στα κεντρική είχαν κάνει καλή εμφάνιση γιατί δεν τους αναφέραμε καθόλου και αυτοί ελέγξαν εκεί το ρυθμό στη μεσαία γραμμή. Γενικά ήταν μια καλή εικόνα και ο Τζολάκης οπότε χρειάστηκε το παιδί δήλωσε παρόν. Ήταν μια καλή βραδιά και θα μπορούσε να έρθει και η νίκη και πιο εύκολα. Αλλά σημασία έχει ότι έτσι όπως ήρθε μπορεί να αποδειχθεί και πολύ καλύτερη και πιο κομβική για τη συνέχεια της εθνικής.
1: Ωραία Βαγγέλη, καλή ξεκούραση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά Μανώγια.
1: Καλή συνέχεια λοιπόν. Ακόμα ένα σχόλιο θα βγάλουμε παιδιά και μετά ο λόγος σε εσάς. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, θα πάμε και σε Κώστα Ψάρα για να ολοκληρώσουμε τα σχόλια και εν συνεχεία και σε εσάς να σας διαβάσω δηλώσεις. Ο Μπράντοβιτς, καταρχάς, είμαι ευχαριστημένος, συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Μπορείτε να τις διαβάσετε και στο site. Και Γιώργος Μπαρτζόκας, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που δεν κερδίζουμε τώρα που δεν έχουμε χημεία. Μόλις έχουμε και δηλώσεις από Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σαφώς θα σας τις μεταφέρουμε. Λοιπόν, Δουβίκας, βλέπω, δείξαμε χαρακτήρα και δίκαια πέρα με την νίκη. Δεν έχουμε θέση ως στόχο την τρίτη θέση. Κοιτάμε πολύ ψηλά. Θυμίζω οι δύο καλύτεροι τρίτοι στην League A θα βρεθούν και στην καλή κλήρωση που λέμε, στο πρώτο προγραμματικό εν ώψη της προγραμματικής φάσης του Euro. Πάμε να σχολιάσουμε, πάμε να ολοκληρώσουμε τα σχόλια με Κώστα Ψάρα. Έλα Κώστα, πώς είμαστε?
1: Καλησπέρα Μανώλη μου, καλά, καλά, μια χαρούλα. Καλά τελείωσε.
0: Καλά τελείωσε, ναι.
1: Ναι, ναι, καλά τελείωσε το πράγμα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι επειδή άκουσα και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη δηλώση του ότι μοιάζει να είναι όντως η προηγούμενη έκδοση της εθνικής ομάδας, αλλά πιο αποτελεσματική εν τέλει, στο τέλος της βραδιάς. Γιατί και στην προκριματική διαδικασία του Μουντιάλ, δημιουργικά, στα περισσότερα παιχνίδια η εθνική καλά ήταν. Είχε λιγότερη αποτελεσματικότητα ακόμα και από τη σημερινή, που δεν ήταν αποτελεσματική. Γιατί όταν φτιάχνεις 26 τελικές προσπάθειες και βάζεις γκολ στο 95 το δεύτερο, δεν λες ότι τα έχεις σπάσει την αποτελεσματικότητα. Αλλά δείχνει να παραμένει στο ίδιο πλάνο και θα πω ότι ο καθένας στη θέση του το ίδιο θα έκανε. Αυτή η εθνική έχει μεσοεπιθετικά ποιότητα πολύ ανώτερη από οποιαδήποτε έκδοση εθνικής ομάδας θυμόμαστε. Ακόμα και την πιο επιτυχημένη ομάδα του 2004. Ενώ τα ατομικά στοιχεία των παιχτών, μέχρι να γίνει η ομάδα του 2004, πρέπει να διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και αν θα γίνει ποτέ. Μακάρι να γίνει. Οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι το γιατί αυτή η ομάδα παίζει τόσο καλά επιθετικά, μπορεί να δημιουργήσει τόσο πολύ, γιατί ποντάρει τόσο πολύ στο επιθετικό παιχνίδι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και γιατί οι αδυναμίες μας είναι οι ίδιες με αυτές που ήταν και στην προκριματική φάση του Μουντιάλ. Ναι. Ποιες ήταν τότε? Η αμυντική μετάβαση, οι στημένες μπάλες. Εδώ ευτυχώς δεν χρειάστηκε να μάθουμε με στημένες μπάλες, γιατί δεν κέρδισαν στημένες φάσεις οι Σέρβοι. Αν τυχόν έχουμε βελτιωθεί δηλαδή σε αυτό το κομμάτι αμυντικά, και θεωρώ ότι αυτό θα παραμείνει το πρόβλημά μας. Αλλά δεν μπορώ να τον αδικήσω. Δεν μπορώ να δικήσω την εθνική και να πω ότι γιατί δεν είμαστε καλοί αμυντικά. Όλα τα παιδιά τα οποία παίζουν, οι παίχτες πολύ υψηλού επίπεδου, είναι από τη μέση και μπροστά. Μια χαρά παίχτες έχουμε και πίσω, δεν λέω ότι δεν είναι καλοί. Απλά δεν είναι, αν το βάλεις σε ισορροπία, δεν είναι top class όπως είναι στην επίθεση. Οπότε αυτή η εθνική για να έχει αποτελέσματα, για να πηγαίνει καλά, θα πρέπει να σκοράρει περισσότερο. Αυτό μας αρέσει. Αυτό θα το χαιρόμαστε, αλλά το ξέρουμε όλοι ότι με την επίθεση δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος ότι θα παίρνεις τα κρίσιμα μάτς. Γι' αυτό λένε πάντα η άμυνα, η άμυνα, η άμυνα. Πόσο μπορεί να βελτιωθεί η άμυνα, θα το δούμε νομίζω στα πολύ δύσκολα που ακολουθούν με Γερμανία δύο φορές και με την Ολλανδία.
0: Εσύ Κώστα θεωρείς αυτό το κομμάτι της άμυνας, οκ, okay, κομμάτι τώρα στο αρνητικό, αλλά επειδή το έπιασε και η συζήτηση, είναι απλά θέμα παίκτη. Θέλω να πω ότι να βρούμε επιτέλους αυτό το εξάρι. Πώς το βρούμε, βέβαια, τώρα είναι άλλο ζήτημα. Είναι και θέμα ανασταλτικής λειτουργίας συνολικά. Επειδή, ξέρεις, προερχόμαστε από μια σεζόν που έχουμε δει την ΑΕΚ να παίζει καλά χωρίς εξάρι. Έχει μπει στη ζωή μας και ο Παναθηναϊκός του Νίστρου χωρίς εξάρι. Οπότε, μήπως βελτιώνεται και διαφορετικά.
1: 100% βελτιώνεται από την ομαδική λειτουργία. Αν τυχόν ήταν ένα σύλλογο, θα σου έλεγα ότι θα ήμουν πεπισμένος ότι σε δύο μήνες θα βλέπαμε μια ομάδα η οποία και ανασταλτικά θα ήταν πολύ υψηλού επίπεδου. Όταν πας σε μια εθνική ομάδα, συγκεντρώνεσαι τη Δευτέρα και την Πέμπτη παίζεις, ναι, πόσο μπορεί να βελτιωθεί η αμυντική λειτουργία μέσα σε τρεις προπονήσεις? Δεν είναι. Δεν γίνεται. Η ομαδική αμυντική λειτουργία. Οπότε τι γίνεται στις εθνικές? Οι εθνικές συνήθως αποδίδουν με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών. Ναι, αν τυχόν με ένα μαγικό τρόπο είχαμε ένα εξάρι το οποίο θα ήταν top class, θεωρώ και νομίζω θεωρούμε όλοι μας ότι το επίπεδο της ανασταλτικής μας λειτουργίας θα ήταν πολύ καλύτερο. Παρά το γεγονός ότι ο Κουρμπέλης είχε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Έτσι, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και σε όλα τα μάτια της εθνικής εγώ λέω ότι ο Κουρμπέλης μια χαρά μάτς κάνει. Απλά είναι διαφορετικό το επίπεδο των αναγκών που χρειάζεσαι σε αυτό το κομμάτι από αυτά τα οποία έχεις. Θα πρέπει ίσως τώρα που είναι τρεις εβδομάδες και θα είναι τρεις εβδομάδες μαζί, ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε δείγματα ομαδικής αμυντικής λειτουργίας πολύ καλύτερης από αυτή που έχουμε μέχρι τώρα. Πάντως το θετικό, γιατί με θετικό πρέπει να κλείσουμε, mm-hmm. είναι ότι μπροστά χαίρεσαι να τη βλέπεις αυτήν την ομάδα. Και Καρέτσα και Τζόλι και τον Παυλίδη, ο Κοστούλας ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το πράγμα. Ήρθε και κόλλησε. Ήταν ακριβώς αυτό
0: και
1: που ήθελε.
0: Και βοήθησε και στο πρεσάρισμα, στο pressing γενικά μπροστά.
1: Θα πω κάτι για τον Κοστούλα, ειδικά στο pressing. Νομίζω ότι είναι το πιο δυνατό στοιχείο στο παιχνίδι του, παρότι είναι ένας επιθετικός που λες τα γκόλ είναι και αυτά. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος παίχτης που έχω δει εγώ στην Εθνική που να έχει τέτοια αντίληψη pressing. Είναι επειδή από μικρός το κάνει αυτό το πράγμα, έχω την αίσθηση, και έχει εξελίξει πολύ την αντίληψή του πού να πρεσάρει και πώς να πρεσάρει. Γιατί δεν είναι πόση διάθεση έχει στο pressing, είναι πόση αντίληψη έχει για να
0: πρεσάρει. Το κάνει και στοχευμένο, ναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη μου, Γιάννη.
0: Καλό βράδυ, Κώστας Ψάρας. Και έτσι ολοκληρώσαμε την σχολιογραφία μας. Πάμε ένα break και μετά ο λόγος σε εσάς. 2-10-95-79-283-4-5. Έχω δίπλα μου και Νικοράλη. Δεν θα το ακούσετε όμως, θα τον ακούσετε μετά το break.
2: Τι φήμος είναι αυτή.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Gaming. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ζαφίρης, Κουρπέντης, Παυλίδης, μη συνέχανε περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα, 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ. Τρομερό γκολ, πολύ ποιοτικό γκολ στην κονταρεπίθεση. Ο Τσιμίκας, αυτή την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Τουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα. Και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις. Στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Λοιπόν, ντουέτο πλέον. Νίκος Ράλης, Μαρός Μουσουράκης, After Review. Χριστός. Χαίρετε. Έκανα σαρδάμι στο Θεός. Χάρης Χριστόγλου. Στη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές. Θες να πες κάτι ή πάμε κατευθείαν στον κόσμο?
1: Να πάμε κατευθείαν στον κόσμο. Δεν έχει νόημα. Τα συζητήσουμε με τον κόσμο.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλησπέρα.
2: Νίκος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Λοιπόν, πήρα να πω ότι είναι τα δύο παιχνίδια. Κατά διαστήματα βέβαια.
0: Τα μπασκέτια.
2: Συγγνώμη.
0: Το μπασκετ. Ή Ολυμπιακό και Εθνική.
2: Όχι, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Οκ, okay, ωραία.
1: Ναι.
2: Ήταν και δύο εξαιρετικοί. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός σκότωσε το θηρίο. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλύτεροι. Ότι σήμερα είναι η τελευταία φορά που ακούστηκε στο ΆΚΑ το σύνθημα για τον Ομπράντοβιτς. Μεθαύριο είναι το κύπελο.
0: Ξεκίνησε πρωτάτος.
2: Ναι, παίρνουμε Super Cup, το Μάρτιο παίρνουμε το κύπελο. Μάιο-Ιούνιο πρωτάθλημα Ευρωλίγκα. Του χρόνου τα ίδια. 8 τρόπια δεν θα πάρουν κανένα. Θα τον διώξουν.
1: Πάμε στον επόμενο, Νίκο. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα την κάνουμε την εκπομπή τώρα τσίρκο εδώ πέρα με τον καθένα. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Μανώλη μου, συγγνώμη. Εγώ δεν θα την κάνω την εκπομπή τσίρκο με τον καθένα, να πούμε τέτοιο. Χαίρετε. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, παρακάτω.
0: Μπορεί να συμφωνήσουμε τον πρώτο. Χαίρετε. Α, ναι, λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Εδώ να τα πούμε για... Τι έκανε ο Ολλανδιάρης στο τέλος.
1: Άστα να πάνε. Μόνο η πρώτη, ε.
0: Ναι, ρε φίλε. Λήξ' το, όπως λέγαμε. Λήξ' το. Εγώ θεωρώ πάντως ότι υπάρχουν και αρνητικά. Όχι ότι χρειάζεται να σταθούμε σε αυτά. Αλλά φαντάζεσαι τώρα τι θα γινόταν στα σχόλια έτσι και
1: έμεινε.
0: Άστο. Το 1-1 εγώ θα σου πω, όχι το μεγάλη νίκη, τεράστια
1: νίκη. Δεν ήταν όμως η ομάδα για να... Ακόμα και το Χ θα ήταν άδικο. Στο τέλος κινδυνεύεις βέβαια. Κάνει πολύ μεγάλη απόκριση ο Τζολάκης. Εσύ το είπες ότι είναι απόκριση hardball.
0: Και άλλοι το είπαν, εντάξει. Από έβγαινε.
1: Αλλά είχαν και το δοκάρι ρε παιδί μου, αλλά η συνολική εικόνα δεν ήταν τώρα για να φύγεις από εκεί με... Με μηδέν.
0: Όχι, απλώς και οι τέτοιες και οι παθογένειες. Αυτό λίγο σε τρελαίνει, σε διαολίζει μερικές φορές. Ότι οι παθογένειες είναι οι ίδιες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ανισορροπία που χάνεται παλιά στην πλάτη της άμυνας. Εντάξει, στη φάση του 4 υπάρχει διπλό λάθος εκεί, κραυγαλαίο. Αλλά ναι, έχει κάνει μετά πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση εθνική.
1: Ναι. Επίσης ο Κουρμπέλης, συμφωνώ πάρα πολύ με τον Κώστα Ψάρα, επειδή τον άκουσα κιόλας. Ο Κουρμπέλης έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
0: Επιθετικά σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ανασταλτικά.
1: Γιατί γίνεται εδώ η κουβέντα. Πρέπει να το αποδεχτούμε ότι ο Κουρμπέλης είναι ένα παιδί που ο Γιωβάνοβιτς το γουστάρει πάρα πολύ να το έχει στην ομάδα του. Mm. Τον θεωρεί πολύ βασικό γρανάζι της εθνικής. Θέλει να τον έχει γιατί είναι και από τους παλιούς πλέον. Είδα αυτό που έγραψε το Soccer Base του Δημήτρη Τσακίρη, του συναδέλφου. Ο Κοστούλας έπαιξε με τον Κουρμπέλη μετά από Μάνταλο και Μπακασέτα. Όχι. Ότι ο πατέρας του Κοστούλα είχε παίξει με τον Κουρμπέλη. Είχαν παίξει παίκτες. Και ο γιος του τώρα έχει προλάβει να παίξει ήδη και με Μάνταλο και με Μπακασέτα και με Κουρμπέλη σήμερα. Το οποίο το είχε κάνει και ο πατέρας του, έτσι. Προφανώς. Είχαν παίξει συμπαίκτες. Λοιπόν. Πολύ μεγάλη νίκη. Πολύ μεγάλη νίκη. Και να δούμε τώρα την Κυριακή.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα, για χαρά.
3: Καλησπέρα, Νικήτας Ολυμπιακός, εθνική ομάδα από Κάλινο.
1: Γεια σου Νικήτα. Α, είστε στες μήνυμα, ε.
3: Ακριβώς.
1: Γεια σου Νικήτα.
3: Είστε καλά.
1: Καλά, μια χαρά.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στους δύο σας. Και τα προηγούμενα παιδιά ήταν φοβερά, αλλά και εσείς έχετε δώσει το δικό σας χρώμα και μου αρέσουν πολύ οι απόψεις σας. Και μπορώ να πω ότι... είσαστε ένα βήμα, δηλαδή πριν, αυτά που απαντώ εγώ στη σκέψη μου όταν βγαίνει και κάποιος σου μιλάει, λέτε και εσείς και συμφωνούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέρανε τα παιδιά και βάλανε έστω στο τέλος, εννοείται ότι το αξίζανε, ήμασταν πιστεύω με διαφορά οι καλύτεροι, πολύ πολύ καλύτεροι, δεν το περίμενα έτσι, πολύ καλύτεροι. Ήξερα ότι ήμασταν καλοί, αλλά ρε παιδάκι μου, το δείξαμε και μέσα ότι ήμασταν πολύ καλοί τελικά. Και ευτυχώς το βάλανε έστω στο τέλος, γιατί θα ήταν ανυπόφορο αυτό που θα γινότανε με τα σχόλια, ας πούμε. Δεν θα Δεν θα...
0: Άστον, Νικητά.
1: Να σου πω, να σου πω...
0: Να ξέρεις, sorry λίγο τώρα, για να λέμε τις αλήθειες.
1: Ναι.
0: Ότι αν είχε μείνει το 1-0 ή το 1-1, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 85 γραμμές απ' έξω.
1: 100%.
0: Τώρα που ήρθε διπλάρα μονατροπή,
1: 100%.
0: Νίκησαν και άλλοι δύο.
3: Ακριβώς, θα ήταν ανυπόφορο, θα ήταν ανυπόφορο αυτό που θα γινότανε. Σας λυπόμουν, εγώ δεν θα άκουγα σήμερα.
1: Τα κλείναμε.
3: Ναι, ναι, δηλαδή είναι, και αυτό είναι το, αυτό είναι που στεναχωριέμαι για όλους εμάς που, για αυτούς που σκέφτονται έτσι, τέλος πάντων, εγώ δεν σκέφτομαι έτσι, για αυτούς που σκέφτονται έτσι και που συμπεριφέρονται έτσι. Η ομάδα είναι φοβερή, εντάξει, ο Γιωβάνοβης για μένα είναι μεγάλος προπονητής, άσχετα αν του βγαίνουν όλοι, κάνουν λάθη, τα παιδιά αυτά θέλουν πολύ, θέλουν υπομονή και σεβασμό από εμάς. Γιατί είναι ταλαντούχοι, είναι και μικρά παιδιά, είναι ταλαντούχοι, αθλητισμός, μια θα σου βγει, μια δεν θα σου βγει, θέλει, δεν πρέπει να σου επιδώνουμε όλα. Σήμερα θα τους κάνουν θεούς, αύριο θα χάσουμε, αν χάσουμε θα τους τελειώσουν. Να είναι καλά, να είμαστε, εμείς να είμαστε θετικοί πάντα, να έχουμε υπομονή, να βλέπουν τα πράγματα πως είναι, να μην μηδενίζουμε, και συγχαρητήρια παιδιά, συγχαρητήρια και κουράγιο.
0: Να είσαι καλά, Νικητά.
1: Να είσαι καλά, Νικητά. Ευχαριστούμε
3: καλά,
1: πολύ.
3: Γεια σας.
1: Πάντως υπάρχουν και κάποια μηνύματα μουρμούρας, αλλά εντάξει, αυτά είναι αναμενόμενα. Θα ήταν πολύ περισσότερα. Πολλά
0: καλά,
1: περισσότερα.
0: Πας καλά. Ναι. Σαφώς.
1: Λέει εδώ ο φίλος μας ο Σωτήρης, αν πάρω, λέει, και πω ότι είμαι ο Βρασίδας Παναχαϊκή, θα τον αφήσουμε τρίτη φορά.
0: Όχι,
1: όχι, γιατί έχει χαρακτηριστική φωνή και θα σε καταλάβουμε. Την άλλη εβδομάδα.
0: Την αγάπη μας πάντως.
1: Να κάνεις υπομονή, ναι.
0: Είχε πάρα τη Δευτέρα, επειδή κάτι δεν ξέρω το.
1: Ναι.
0: Το τσάντισα, όχι. Λοιπόν. Ναι, την καλησπέρα μου και στο Μάκαρο.
1: Πάμε, πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
4: Κάντε, παιδιά μου, Παναγιώτης είμαι.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Πάνο.
4: Τι είναι, αδερφιά. Λοιπόν, η Ελλαδάρα μας, μια χαρά. Αυτά τα παιδιά, εντάξει, αν είχαμε και ένα εξάρι και ένα οχτάρι ποιοτικό, ίσως πηγαίναμε για πολύ μεγάλα πράγματα, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχουμε τρομερό ταλέντο. Δηλαδή και τα στόπερ μας είναι πάρα πολύ καλά και καλούς θεματοφυλάκες έχουμε. Και καλά μπακ, δηλαδή και τα μπακ μας δεν είναι άσχημα. Η επιθετική μας είναι τρομερή, δηλαδή τα εξτρέμ μας και η επιθετική, δηλαδή δεν είχαμε πρόβλημα στα εξτρέμ και στους επιθετικούς και τώρα έχουμε πρόβλημα στα αμυντικά χαφ που δεν είχαμε παλιότερα, ας πούμε.
1: Φοβερό δεν είναι αυτό.
4: Ναι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι, ναι,
4: παλιότερα δεν είχαμε μπακ και τώρα έχουμε μπακ, ας πούμε.
0: Παλιά τι βγάζαμε, στόπερ, χαφ, ναι, και φέτα. Αυτά τρία.
4: Αυτά τίποτα άλλο, ναι. Και τερματοφύλακες.
1: Τερματοφύλακες παραδοσιακά βγάζουμε, ναι.
4: Επιθετικό έναν είχαμε, τον πιστολιέρο του Ολυμπιακού, που κάνει το μπαμ μπαμ, ξέρεις, όταν έβαζε ο κόλου, πες τον εμμορέ.
0: Μήτρογλου.
4: Ο Μήτρογλου, και από τότε δεν ξανά είχαμε βγάλει άλλο και τώρα έχουμε, μιλάμε, πόσες, 6-7 έχουμε.
1: Από τη μέση και μπροστά είσαι...
4: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα
0: και
4: αυτές είναι
0: ανατροπές,
4: τρομερό.
0: Παναγιώτη, εντάξει, προφανώς είναι και θέμα, ξέρεις, προπονητή, δουλειάς, ναι, όλων κτλ. Αλλά δεν είναι τυχαίο. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Είναι παίκτες μέσα που παίζουν στα κορυφαία πλέον πρωταθλήματα, πρωταγωνιστούν.
4: Ναι,
0: οπότε είναι λογικό να έχονται και αυτά αποτελέσματα, να μην τους παίρνουν από κάτω
4: και,
0: όταν
4: χάνουν. Εδώ η Εθνική Ισπανία, ας πούμε, που είναι, ρε παιδί μου, μια ομάδα με Γιαμάλ μέσα, με τέτοια. Και πάλι επιθετικό καθαρό έμο δεν έχει νιάρι, δηλαδή όπως είχε παλιά που είχε Βία και.
0: Ναι.
4: Και ξέρω εγώ και Φερνάντο Τόρες και τέτοια πράγματα.
0: Καλά, αυτοί παίζουν και λίγο έτσι, με ψευτονιάρια, αλλά ναι, δεν είναι.
4: Έχουν, ας πούμε, πιο πολύ περιφερειακούς, δηλαδή ψευτονιάρια.
0: Ε, ο Αρθάμπαλ, ναι.
4: Ο Αρθάμπαλ, Φερνάντο...
0: Έτσι, Φερνάντο,
4: πώς...
0: Ο Φερνάν Τόρες.
4: Ο Φερνάν Τόρες που πήγε στη Παρί. Δεν έχουν καθαρό... Δηλαδή, άμα είχαν και ένα εννιάρι σαν το Τόρες το παλιό, θα ήταν 10 φορές καλύτερη η Εθνική Ισπανίας. Εγώ στην Ευρώπη μετά την Ελλάδα, Αγγλία υποστηρίζω. Mm. Και για τον Παναθηναϊκό που τον άκουγα, εντάξει, και ο Ολυμπιακός έχουν ξεφύγει πλέον αυτές οι δύο ομάδες, φίλε. Δηλαδή, παιδιά έχουν πάει σε άλλο level.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν περίμενα τέτοιο. Τα βλέπα και τα τρία παιχνίδια.
4: Ναι.
1: Πάλι το χαμελέοντα έκανα απόψε.
4: Ναι.
1: Δεν περίμενα τέτοιο αγριεμένο ξεκίνημα, για να είμαι ειλικρινής. Περίμενα ότι θα κερδίσουν, αλλά
4: ναι,
1: ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και οι δύο. Ειδικά για τον Παναθηναϊκό, δε, έχω να πω
4: τέτοια ότι... Τέτοια άμυνα ο Παναθηναϊκός δεν έκανε ποτέ.
1: Τέτοια αλλαγή σε στυλ παιχνιδιού που να φέρνει παράλληλα και αποτέλεσμα μέσα σε πόσες μέρες κάνουν προετοιμασία. Ελάχιστα.
4: 15-20
1: είναι,
4: μέρες.
1: Είναι εντυπωσιακή. Αυτό λέω και περιμένουμε για τα επόμενα.
4: Απλώς να μην έχουμε τραυματισμούς ούτε εμείς ούτε ο Ολυμπιακός. Γιατί εμένα ας πούμε τώρα ο πρώτος που βγήκε δεν μου άρεσε αυτό που έκανε. Και το έκανε πολλές φορές.
1: Ποιο πράγμα λες?
4: Το παιδί που βγήκε από τη Ρόδο.
1: Γι' αυτό τον κόψαμε. Είπαμε δεν θα την κάνουμε την εκπομπή.
4: Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ αιρεστικός και δεν είναι σωστό αυτό που κάνει.
1: Δεν χρειάζεται να το απαντάς. Γιατί αν το ξανακάνει, όποιος το κάνει.
4: Γενικώς να μην του δίνετε λόγο, παιδιά. Γιατί το έχει κάνει πολλές φορές.
1: Δεν μπορώ να αναγνωρίσω φωνές και να ξέρω ποιος βγαίνει και το κάνει πολλές φορές. Τώρα και εμείς είναι τρίτη εβδομάδα που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Τέταρτη. Τέταρτη, έτσι με τράση. Στρατό.
4: Αν τα
1: χιλιάσετε. Ναι, να είσαι καλά. Αλλά είπα, εγώ έχουμε συμφωνήσει με τον Μανέλο, δεν την κάνουμε τσίρκο.
4: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Να ένα επίπεδο, να κάνουμε κουβέντα, να μιλάμε σοβαρά.
4: Εγώ μπορώ να πω τίποτα για τον Ολυμπιακό που πέρσι που σπάσε το ρεκόρ του, βγήκε πρώτος και συνήθως ο πρώτος δεν το έπαιρνε ποτέ και το πήρε. Θα πω εγώ ότι δεν έπαιξε καλό μπάσκετ ο Ολυμπιακός. Θα πούμε θα είμαι τυφλός και κακός. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ παίξω κάτι ο μπάσκετ, δηλαδή την από ότι δεν έπαιξε.
1: Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πω κάτι. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Να πω ότι η Ελλάδα με την νίκη που έκανε απόψε γίνεται αυτομάτως σύμφωνα με το Football Meets Data που πια το αγαπάμε ως το transfer market.
0: Εγώ γελάω με αυτό να ξέρεις.
1: Γελάς, είμαι σίγουρος ότι θα γελάς. Σίγουρος. Αλλά αυτό το site λοιπόν γράφει ότι η Ελλάδα πλέον. Ο υπεύθυνος του Football Meets Data. Γράφει ότι η Ελλάδα πια είναι φαβορή για την τρίτη θέση με 40,6% πιθανότητες με πλασάρισμα στην πρώτη τριάδα, θυμίζω, να ισούται πρακτικά με παρουσία στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028. Μεγάλη υπόθεση, γιατί γλιτώνουμε κάμποσα μεγαθύρια. Θα δούμε. Κάτσε, γιατί αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
0: Λοιπόν, θυμίζουμε Γερμανία την Κυριακή, έτσι.
1: Ναι, στο Augsburg.
0: Augsburg.
1: Ας πάρει κανένας άνθρωπος από Γερμανία, Ολλανδία να ακούει και είδε το παιχνίδι να μας πει
0: σωστό.
1: Τι είδε από Τσάβη και Κλόπ, γιατί σωστό. Ήταν το μάτς τώρα, δεν έχω δει δευτερόλεπτο.
0: Μη του, απλώς κατάλαβα ότι και οι δύο έχουν κάνει, ξέρεις, πειραματισμούς λίγο πολύ. Κυρίως ο Κλόπ.
1: Ο Χάβερτς τραυματίστηκε.
0: Επίσης λέμε για Γιώβιτς για την ευκαιρία που έχει χάσει ο Ντιγέμι. Το έχεις δει.
1: Δεν έχω προλάβει.
0: Έχει χάσει κυριολεκτικά πια το γεστιά, δύο δεν υπάρχει τίποτα μπροστά. Το χάνει και αντίδραση τρομερή από Κλόπ.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
5: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
5: καλημέρα, ό,τι θέλετε.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, χαίρετε.
5: Δημήτρης από δρόμο, είναι Δημήτρη. Η πρώτη φορά που παίρνω βράδυ ever.
0: Καλησπέρα Δημήτρη.
5: Είμαι ρατζιάς, είμαι εγώ φαν, κλαμπ.
1: Πρωινός.
5: Αλλά το μεροκάματο, ναι, το μεροκάματο μας έστειλε στο βράδυ.
0: Καλορίζικος σε εμάς. Λόγω μεροκάματο.
5: Πήρατε τη θέση του αντίπα, του φίλου μου, αλλά τέλος πάντων, όλα καλά, σας το συγχωρώ. Λοιπόν, ξέχασαμε να πούμε ότι ο μπασκετικός Ολυμπιακός θα πάρει και το Nations League, έτσι. Αυτό δεν το είπαμε, το λέω εγώ τώρα, πρώτος, και χαριτολογώντας, έτσι,
0: μην ψαρώνετε.
5: Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί καλός ή κακός μας έχει φορεθεί, παιδιά. Είσαι Έλληνας, π.χ. θα έχεις και την αντίστοιχη εθνική. Έτσι μας έχει φορεθεί. Δεν είναι κακό να το κρύψουμε. Αλλά παιδιά, όσοι θέλουν να μην τη στηρίζουν, τουλάχιστον να αφήσουν εμάς να τη στηρίζουμε στα κακά, στα καλά, στα τέλεια, το 4 ας πούμε, στα όχι και τόσο καλά τώρα μια δεκαετία και πίσω, έτσι, να τα λέμε όλα. Και τώρα που έκανε μια αξιοπρεπέστατη μυθική εμφάνιση με πολύ ωραία ανατροπή, τα μικρά αυτά τα παιδάκια να χαιρόμαστε να τα βλέπουμε. Όλοι οι άλλοι μπορούν να δουν τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός είμαι. Βλέπω και Ολυμπιακό. Αλλά βλέπω και εθνική. Γιατί μου έχει φορεθεί και γιατί και τη γουστάρω κιόλας.
0: Και Δημήτρη, εντάξει. Το ακούγα νωρίτερα και από το σχόλιο του Παντελή Διαμαντόπουλου. Εντάξει, υπάρχει σαφώς κόσμος που βλέπει εθνική, όποια και να είναι η κατάσταση, σε όποια χρονολογία, όποιο και να είναι το ρόστερ και η ποιότητά του. Αλλά ακόμα και αυτοί που ξέρεις, δεν είναι και τόσο φαν της εθνικής και όταν έρχονταν τα παράθυρα. Ξέρεις, ψιλοξενέρωναν που δεν θα βλέπαν τις ομάδες τους σε συλλογικό επίπεδο. Τώρα σε ψήνει. Ξέρεις, εκ των πραγμάτων.
5: Σε ψήνει. Έχεις δίκιο. Σε ψήνει. Δεν άκουσα το σχόλιο, αλλά οκ. Okay. Το θέμα είναι το εξής, ότι εγώ υποστηρίζω μια ομάδα, εντάξει, για χύψη λόγους. Δεν θα επιλέξω εθνική. Είναι μια εθνική. Είμαι Έλληνα, θα επιλέξω την εθνική αυτή, άμα θέλω να τη δω. Άμα δεν θέλω να τη δω, απλά δεν θα τη δω. Δεν θα κάτσω να κρίνω την εθνική σαν να κρίνω, παραδείγματος χάρη τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που είναι η ομάδα που έχω επιλέξει, ναι, okay, δεν έχει ξεκινήσει καλά, έχει υψή, έχει χάσει βαθμούς κτλ. Την εθνική άμα δεν τη βλέπω. Δεν θα τη δω ρε παιδιά, τελείως υπόθεση. Δεν θα κρίνω να φέρω τι, να φέρω άλλο προπονητή, να φέρω άλλους παίχτες. Εντάξει, δεν είναι όλα ομάδες. Είναι και η εθνική που είναι η χώρα σου, που την επιλέγεις να τη βλέπεις. Άμα δεν θες να τη βλέπεις, απλά μην τη βλέπεις. Δεν πρόκειται να βάλει λεφτά κάποιος πρόεδρος στην εθνική Ελλάδος. Δεν είναι η αντίληψη τέτοια. Τώρα μπορεί να είναι η δική μου θέση αυτή, έτσι, δεν ξέρω. Εγώ χάρηκα τέλος πάντων να δω αυτά τα παιδάκια που παίξαμε και
0: ναι, λεφτά να βάλεις σε υποδομές, αν τέλει κάποιος ξέρεις παράγοντας. Αυτό, μέχρι και άλλος
5: δεν
0: γίνεται.
5: Ναι, ας πούμε, αλλά εγώ δεν θα μπω, ούτε εσύ και δημοσιογράφος που είσαι, δεν θα μπεις στο τρυπάκι να σκεφτείς, α, ποιος θα τα βάλει στις υποδομές για να έχουμε παιδιά στην εθνική αύριο μεθαύριο κτλ. Εντάξει, δεύτερη σκέψη είναι, έτσι. Λοιπόν, πουστάρουμε πολύ, κερδίσαμε σήμερα, αύριο θα χάσουμε, παραμεθαύριο θα ξεφτυλιστούμε, παραμεθαύριο όμως μπορεί να πάρουμε και ένα γιούρο. Όπως τότε που δεν το περίμενε κανείς.
1: Ναι. Αλλά ας μην το πάρουμε, ας πάμε σε πρώτη φάση και το παίρνουμε.
0: Μακάρι.
1: Μια άλλη φορά.
5: Ας πάμε ένα-ένα τα πράγματα.
1: Να πάμε λοιπόν, πρώτα. Να πάμε.
5: Κομπή.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλά. Να σε καλά, Δημητρή.
1: Πάμε λοιπόν. Άλλον έναν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι τη μία.
0: Χαίρετε.
6: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
6: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι. Βεβαίως.
6: Έλα, παιδιά, ο Ανδρέας να το πείσω.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Μου έχεις ανοιχτή ακρόαση όμως.
1: Κάτι γίνεται, ρε Ανδρέα.
6: Έχω ανοιχτή ακρόαση, παιδιά.
1: Yeah. Και προχθές το ίδιο μου έκανε και έψαχνα να βρω τι γίνεται. Αλλά μετά το έφτιαξε.
6: Α, μ' ακούτε τώρα.
1: Τώρα, ναι, καμπάνα.
6: Ωραία, ωραία. Νίκο, τι έγινε, καλά.
1: Καλά, καλά, εσύ.
6: Λοιπόν, κάτι για...
0: Και εγώ καλά είμαι.
6: Ωραία, ωραία.
1: Τώρα αυτά θα γίνονται. Φίλε, μα κάνουμε μόνη μας εκπομπή, έτσι θα γίνει.
0: Έτσι το μαθαίνουμε, ρε φίλε. Χτίζετε σχέσεις εδώ πέρα.
6: Επειδή μην έκανε τον Νίκο, θα κι αυτό.
0: Και κατάλαβα, ωραία, ναι. Α, και χθες.
1: Άστινε, μην το δεις σημασία.
6: Να θυμηθείς κάτι από χθες που έλεγα.
0: Ναι.
6: Έλεγα ότι οι εθνικοί είμαστε το εμείς και οι σύλλογοι είμαστε το εγώ. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Εντάξει. Λοιπόν. Η εθνική από το λίγο που είδα και το περισσότερο που άκουσα γιατί ήμουν στη δουλειά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που να μην είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση και βάσει το αντιπάλου, έτσι. Παίζαμε με τη Σερβία. Δεν παίζαμε με μια ομάδα...
1: Θα σου πω κάτι, χωρίς να θέλω να σε καμία περίπτωση να υποτιμήσω την προσπάθεια της εθνικής. Αυτή η Σερβία δεν έχει την έγκλη παλιών ομάδων της Σερβίας και μου έκανε και για μια πολύ βαριά ομάδα. Αυτό, δηλαδή μην τρελαθούμε κιόλας, δεν νικήσαμε και καμιά μεγαθύριο. Η Σερβία πάντα είναι υπολογίσιμη δύναμη, αλλά μέχρι εκεί, λέω εγώ.
6: Εντάξει, όχι, ναι, παιδί μου, ναι, είναι από το μεσαία και πάνω ράφι, αυτό λέω.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
6: Μην το πάμε τώρα γιατί είναι 100 τέτοια από εμάς, η Σερβία. Εντάξει, μην το διαλύσουμε τελείως. Λοιπόν, πολύ καλή εμφάνιση. Πιστεύω ότι ο Γιωβάνοβιτς και οι παίχτες έχουν μάθει από τα λάθη τους. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα γιατί είναι μια καινούργια αρχή τώρα, έτσι. Και βάσει των ομάδων που θα αντιμετωπίσουμε στις επόμενες ημέρες, δηλαδή το level, το επίπεδο αλλάζει τελείως. Δηλαδή καμία σχέση τώρα με Ολλανδία και Γερμανία. Πιστεύω έχουν μάθει οι παίχτες και ο προπονητής. Τι έπρεπε να διορθώσουνε, αυτό που έχουν κάνει τώρα με το Nation League, το τρεις ομάδες, όλη η ομάδα μαζί, τέσσερις αγώνες είναι πολύ καλό πιστεύω, γιατί βρίσκουν και τρόπο παιχνιδιού οι παίκτες μεταξύ τους, μένουν περισσότερες μέρες μαζί, φτιάχνουν κλίμα, φτιάχνουν σχέση, χημεία, είναι πολύ καλό αυτό που έκανε η UEFA και το άλλαξε. Εγώ έτσι πιστεύω, όχι μόνο για τη δικιά μας ομάδα, για όλες τις ομάδες. Αυτό. Πιστεύω.
1: Να το δούμε, να το δούμε και στη συνέχεια.
6: Ναι, εντάξει, τώρα, με Ολλανδία και Γερμανία είναι άλλο το level. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα παίξουμε τόσο ανοιχτά όπως παίξαμε τώρα με τη Σερβία και εκτός έδρας παιχνίδι τώρα με τη Γερμανία. Αυτή η μετάβαση που είπαμε, το transition, ρε παιδί μου, η μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και από την επίθεση στην άμυνα είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πιστεύω αν βελτιωθούμε εκεί πέρα ακόμα θα είμαστε πολύ καλύτεροι στη συνέχεια και λίγο έτσι τα back μας που όπως δηλαδή εγώ πιστεύω πιο πολύ λάθος ήταν το Τσιμίκα. Δηλαδή του φεύγει στην πλάτη του ο Τσιμίκα, δεν τον έχει δει καθόλου ρε φίλε. Και τον βλέπει τελευταία στιγμή και σπριντάρει. Δηλαδή σαν να έχει αφήσει τη φάση, παιδί μου, ότι έχει καθαρίσει, θα καθαρίσουν οι άλλοι και βρίσκουν τρέκ. Και μετά βλέπει το Ζήφκοβιτς ότι σκάει από το πουθενά και δίνει σπριντ, καταλαβαίνεις.
0: Γενικά, αν δεν υπήρχε η τελευταία φάση που βέβαια υπάρχει.
1: Πήγα να πω το ίδιο ακριβώς. Ναι.
0: Έχει βγάλει την ασίστ του Τσιμίκος, οπότε ξέρεις, εκ των πραγμάτων έχει κάνει. Αλλά κατά τα άλλα, από τη στιγμή εκείνη και πιο πριν, βασικά πριν από εκείνη τη στιγμή, έχει κάνει πολύ κακό μάτσο. Δηλαδή, όλο το 90 λεπτό είναι κακό. Αλλά έρχεται αυτή τη στιγμή. Είναι αυτή η ποιότητά του.
6: Φίλε, κοίταξε, για μένα ο Τσιμίκας, για μένα, εγώ άμα ήμουν Τσιμίκας, έτσι, άμα ήμουν Τσιμίκας, εγώ δεν θα μείνα τόσα χρόνια στη Λίβερπουλ. Για να ήμουν το backup του Ρόμπερτσον.
0: Φαίνεται, δηλαδή, τον επηρεάζει πλέον. Δηλαδή το ότι δεν έχει τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής, τον επηρεάζει, φαίνεται.
6: Θα είχα φύγει, θα είχα πάει σε μια ομάδα να παίζω. Δηλαδή να, πιστεύω ότι θα είχα πει μια ομάδα Premier League να παίζα βασικός.
0: Καλά, δεν είμαστε στη θέση σου, δεν ξέρεις αν ήσουν στο Λίβερπουλ, αν θα έφευγες από εκεί τώρα, αλλά. Από έξω που το βλέπουμε φαίνεται του λείπει χρόνος παιχνιδιού.
6: Δεν του λείπει, ρε φιλάδε. Ναι, ναι. Συμφωνώ. Καμία σχέση, ρε φιλάδε.
1: Να βρει μια ομάδα να πάει το παιδί να παίζει, να πάρουμε κι εμείς ένα.
6: Ναι, για μένα αυτό έπρεπε να κάνει. Δεύτερο, τρίτο χρόνο.
1: Α, η Λίβερπουλ, ναι.
6: Τα βλέπω. Ναι, ρε φιλάδε. Εντάξει, τι είναι το. Για μένα, ρε παιδί μου, και για το Τσιμίκα πιστεύω. Δηλαδή θα έχει πολύ καλύτερη εξέλιξη.
1: 100%. 100%.
6: Καταλαβέ. Εντάξει, εκεί τη. Είναι ριζέρβα στη Λίβερπουλ, εντάξει, δεν είναι στη Μπόρτμουθ.
1: Ναι, εντάξει, και έχει γυρίσει, γιατί καταλαβαίνω από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, γιατί ο Ιραόλα θέλει και. Πια είναι από τους παλιούς ο Τσιμίκας. Θέλει, τον έχει και στα αποδυτήρια σε ρόλο, ξέρεις. Είναι πια.
6: Εννοείται.
1: Με το Φαντάι και. Από τους πιο παλιούς στην ομάδα. Ναι. Πιο παλιοί είναι βασικά.
6: Να σου πω, ερώτηση, αν γνωρίζετε, ο Ρότα επιστρέφει στον επόμενο αγώνα.
0: Της Εθνικής.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι εκτός κλεισίων. Έχει ανακληθεί βασικά.
6: Αν έχει για όλους τους αγώνες αυτούς.
1: Ναι, δεν έχει κλείσει ο Ρότα. Ο Ρότα κάνει αγώνα δρόμο να προλάβει.
0: Βαγιανίδης και Σάλιακας.
1: Την επανέναρξη.
6: Βαγιανίδης και Σάλιακας. Εντάξει, οκ, καλώς. Λοιπόν, έγινε. Πολύ ενθαρρυντικό. Βλέπουμε. Πιστεύω ότι. Εντάξει, θα δείξει η ομάδα. Μακάρι. Πιστεύω όλοι μαζί και όλα αυτά είναι ομαδική δουλειά, παιδιά. Δεν είναι ο καθένας τι θα προσφέρει στην ομάδα. Πρέπει να είναι ομαδική δουλειά. Ο ένας πρέπει να πετάνει για τον άλλον. Ναι. Ο ένας καλύπτει τον άλλον. Όταν κάνει ένας λάθος, κάνουν όλοι λάθος. Έτσι πρέπει να λειτουργεί η ομάδα. Γιατί είναι ομάδα. Δεν είναι εγώ, εσύ, ο Γιάννης, ο Κώστας και ο Παύλος.
0: Σωστός.
6: Είμαστε ένα.
0: Έγινε, Ανδρέα.
6: Ένα. Γεια σας, παιδιά.
0: Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Βράδυ. Πάμε ένα break και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Bwin Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Ζαφίρης, Κουρπέλης, Παυλίδης, μέσα στην αγαπητοκή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης,
12: με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει, Λουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κόντρα επίθεση! Ο Τσιμίκας από την παλιά του Μιχαηλίδη κινήθηκε στο χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος του Βίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα. Και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Τώρα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν. Άλλαξα μικρόφωνο, παιδιά. Big Wings Sport FM 94,6. 6 λεπτά για μετά τη μία. Ακούτε πάντα το After Review με Μανώλη Μουσουράκη και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Έχουμε ανοίξει τις γραμμές. Πες το τηλέφωνο εσύ που το λες ωραία.
2: Κάτσε, παιδιά, το έχασα και εγώ. 2,195,79. 2,83, 4 και 5. Έχουμε Χάρη Χριστόγλου στα 6. Έχουμε και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Δεν λέει να ξεκολλήσει η Βαλεντίνα, ναι. Εδώ θα κάτσει μέχρι να φύγουμε.
2: Λοιπόν.
1: Κάτσε.
2: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Πάμε, ναι, πάμε.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
3: Ναι.
2: Ναι.
1: Εσείς είστε, γεια σας.
3: Καλά είμαστε. Ναι. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, παιδιά.
1: Καλά, μια χαρά.
3: Μόλις επιστρέφουμε από ΆΚΑ. Μόλις γυρνάμε. Ωραία, ήτανε.
1: Ωραία ατμόσφαιρα,
3: ε. Άλλη άβρα, εντάξει. Ήταν η έντονη το άρωμα του Ομπράντοβιτς. Κάνει τη διαφορά, παιδιά, εντάξει. Στη ψυχολογία πολλά. Κάπου που είχε κουράσει καλός ο Αταμάν, μας έπαιρνε το ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς.
2: Για πες μου λίγο για κλίμα που θεώρησες στο ξεκίνημα. Πώς το έζησες.
3: Εντάξει.
2: Σε ζελικό.
3: Ήταν αυτό, ανθρωπιστικό. Εντάξει, παιδιά. Υπάρχει ένα δέσιμο τώρα με τον Τζορτζ χρόνια. Και ο άνθρωπος μας έχει δώσει πολλά. Και νομίζω ότι θα μας δώσει ακόμα περισσότερο. Φάνηκε και από τους παίκτες και την ψυχή που παίζανε και πώς παλεύανε στα επιθετικά rebound, κάτι που δεν το είχαμε πέσει.
2: Και θα δώσει δηλαδή, και σε ατομικό επίπεδο σε κάποιους, φαίνεται.
3: Ναι, ναι, και μόνο
2: Ματζούκας.
1: Ναι, ο Ματζούκας τι παιχνίδι έχει κάνει.
2: Φανταστικό,
1: κάποια στιγμή είχε στην πεντάδα του ο Παναθηναϊκός τρεις Έλληνες. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά.
2: Είναι και στη συνέχεια των φιλικών που ήταν πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Αλλά τώρα στην Ευρωλίγκα δεν περιμένεις να το δεις αυτό το πράγμα.
3: Ναι. Διαμαντίδης, Αλβέρτης, Παπαπέτρου, από τότε δηλαδή να δούμε.
2: Απλώς να το δούμε τώρα και με τις επιστροφές που θα έχει ο Παναθηναϊκός, το χρόνο συμμετοχής που θα μειωθεί σαφώς.
3: Ο Καβόπουλος πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο σαν Έλληνας. Εντάξει, έχουμε δρόμο προς τα καλά, δεν μπορεί να κρυθεί τώρα.
2: Όχι μόνο, πρώτο παιχνίδι
3: είναι. Αλλά δείχνεις όμως ότι κάτι διαφορετικό είναι, ρε παιδί μου, και στην άμυνα και στη τυχή και στα rebound. Πιο πολύ ομάδα. Καλά θα δείξει. Τώρα όσον αφορά την εθνική, διαχρονική ατάκα του Όστιν. Το 89-90 δοκάρι, εγώ το άκουγα γιατί δεν το πάω στον εδώ. Δοκάρι, δική ευκαιρία από πλούι, Χάντμπερ και μετά από λίγο κάνει σκόρ και κάνει τυφλό. Άιντε, τώρα να έχει γίνει το 2-1, θα είχαμε τώρα, διώξε το Λουκιανό αύριο το πρωί. Εντάξει, που το πάμε τον Άμπαλο, τι σου κάνει μπάλα, γι' αυτό το έλεγε ο Όστιν ότι είναι πόρνη μπάλα.
1: Βέβαια.
3: Μια μπάλα 5 εκατοστά 3 χιλιοστά πιο μέσα γκολ. Χάνεις 2-1 και σήμερα θα γινόταν χαμός και αύριο χειρότερος. Διώχνει τον προπονητή. Τώρα γίνεται ήρωα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Πάντως χαρούμενος, θέλεις και να βλέπεις και να ακούς νέα παιδιά και ας ελπίσουμε ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Γιατί υπάρχει αυτή η κρίνια, υπάρχει και όλα. Νομίζω ότι και εδώ έχουμε ομάδα καλή. Να δούμε. Εντάξει. Αισιόδοξα τα πράγματα.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Αυτό που άκουγα στο μπάσκετ, καλός ήταν, καλό είναι αυτό. Και για τον ελληνικό αθλητισμό και για εμάς, ρε φίλε. Να δούμε και λίγο χαρά σε κάτι, γιατί αυτά άλλα μαυρίλα, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, να σε καλά, φίλε. Ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Και ανάρχουμε και όλα τα γύρω.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Λοιπόν, χαρούμενος για την νίκη και τη χαρά που δώσαμε στον κόσμο, λέει ο Ιωβάνοβιτς. Ρωτήθηκε και για τα τελειώματα που είχε η ομάδα. Με προβλημάτισε πραγματικά, δημιουργήσαμε φάσεις, αλλά ο τερματοφύλακας ήταν σε πολύ καλή μέρα, ο τερματοφύλακας της Σερβίας.
1: Έχει κάνει ράματα στο πόδι ο Κοστούλας μετά το παιχνίδι με τη Σερβία. Επίσης, επειδή έχει αναρωτηθεί αρκετές φορές, Μανώλη, δεν βλέπω κάτι για τον Μαυροπάνο. Μήπως έχει τραυματιστεί.
2: Ναι, θέλω να το γυρίσω πίσω να δω τη στιγμή της αλλαγής, επειδή και εμείς το ακούγαμε από το ράδιο, κατάλαβες.
1: Αν είναι κάτι, πάντως θα μας στείλει ο Σωτήρης.
2: Αν ήταν αλλαγή.
1: Ναι, θα μας πει. Έχει και μια ατάκα Γιωβάνοβιτς από συνέντευξη τύπου. Βάλαμε ένα πανέμορφο γκολ, κερδίσαμε, το δικαιούμασταν. Μας δίνει αυτοποίθηση για τη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε.
2: Ναι, πάμε. Χαίρετε.
4: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
1: Γεια σας, χαίρετε.
4: Μιχαλής, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Μιχαλή.
4: Εγώ είμαι πρωινός και εγώ μαζί με τον Κυριάκο. Από τον Πειραιά που είμαι. Με τον Βαγγέλη εκεί τα λέμε. Τα πρωινά. Καλό ρίσκο και καταρχήν.
1: Να είσαι καλά, Κυριάκο.
4: Λοιπόν. Οι ομάδες του μπάσκετ είναι, έχουν ξεφύγει όντως, εγώ ότι είπαμε και προλαβήσαμε τους εσείς. Και αυτό που είδα και ας πούμε στον Παναθηναϊκό, σε διαφορά γιατί ο Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμος στον Παναθηναϊκό, αντικειμενικά, να το πούμε και σωστά.
2: Είπες είναι πιο, δεν άκουσα.
4: Πιο έτοιμος. Ότι ο Παναθηναϊκός, με το που ήρθε ο Μπράντοβιτς, νοικοκυρεύτηκε. Δηλαδή, έχει μια σταυροσύνδεση.
1: Είπες το πιο σωστό ρήμα νομίζω.
4: Δηλαδή, αυτό που δεν είχε με τον Αταμάν, που είχε έτσι ένα πολύ πιο ελεύθερο μπάσκετ. Ενώ με τον Μπράντο θα λέει, θα ξεκινάς, θα ζεις και θα παίρνεις με την άμυνα και σαν ταλέντο που έχεις κάποια στιγμή να το βάλεις. Δηλαδή, δηλαδή βγαίνει και τα συστήματα, κάνει, δεν είναι τυχαίο ο Μπράντο. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα σε σχέση με τον Αταμάνο, δηλαδή με τον Αταμάνο στεναχωριώσουν, γιατί δεν βλέπεις, έβλεπες πολύ street basket. Mm-hmm. Ενώ τώρα βλέπεις κάτι άλλο, πολύ πιο ωραίο και στο μάτι θελκτικό και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος, δεν το συζητάμε τώρα, ας πούμε για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι μικρές μενέγες. Απλά πιστεύω ότι, και θα μου πείτε και στη γνώμη σας, ότι η έλλειψη του Γόκα θα τη δούμε. Εγώ αυτή την εντύπωση νομίζω.
1: Το έχω σκεφτεί και εγώ και το έχω πει κιόλας. Νομίζω ότι ενδέχεται να τη δούμε την έλλειψη του Γόκα.
4: Ναι, γιατί ο Γόκα μπορεί να μην είχε το επιθετικό ταλέντο, αλλά...
1: Για την άμυνα, για την άμυνα.
4: Ναι, στην άμυνα όμως και στο πώς διάβασε το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι...
1: Σήμερα δεν ήταν καλός. Σήμερα δεν ήταν καλός, μιας και το αναφέρεις.
4: Για το Μαγκιντάιρ.
1: Ο Γόκαπ δεν ήταν καλός στο παιχνίδι της Ντουμπάι με τη Ρεάλ, αλλά εντάξει, οκ.
4: Ναι, ναι, είναι σε άλλο παιχνίδι όμως και είναι και σε άλλη ομάδα. Είναι καινούργιος και αυτός τώρα, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
4: Θέλει και αυτός τον χρόνο του, καταλάβεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, πάνε τα μπασκετικά, να τα αφήσουμε, οι ομάδες μας θα φτάσουν, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Να βλέπουμε ωραία πράγματα και να...
1: Γενικότερα πάντως, επειδή τώρα, για να, έτσι επειδή κάνουμε κουβέντα, επειδή είδα αρκετά μπασκετάκια σήμερα, βλέπω ότι μάλλον έχει ανέβει κι άλλο το επίπεδο, από ένα ήδη πολύ ανεβασμένο επίπεδο, δηλαδή και το Dubai Real ήταν ματσάρα, και το match της Bayern με τη Χάπουελ ήταν ματσάρα, και το της Άλγηρης, εγώ δεν την περίμενα να περάσει από το Βελιγράδι, δηλαδή εκεί τώρα μπερδεύτηκα πάρα πολύ, γιατί...
4: Η Άλγηρης κέρδισε και όχι, κέρδισε.
1: Νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα μέσα στο Βελιγράδι.
4: Οκ,
1: ναι, δεν το πολύ περίμενα αυτό, αλλά οκ. Δηλαδή βλέπουμε πάλι. Βρε, καλή ομάδα είναι, αλλά εγώ στο μυαλό μου είχα και μάλλον ισχύει, γιατί έχει αποδυναμωθεί στα χαρτιά. Αλλά παρόλα αυτά πήγε σήμερα και έκανε διπλό.
4: Θα δούμε Γκριγκόναρο εκεί. Θα δούμε Γκριγκόναρο.
1: Γκριγκόνη είσαι δυνατός και στον πάγκο, το ζούσε πολύ έντονα.
4: Και θα δει Γκριγκόνη, μάλλον θα πάρει και πολύ παιχνίδι στο Παναγιώτο.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
4: Λοιπόν, θα δούμε ωραία πράγματα.
1: Πάμε στα άλλα.
4: Για την παλίτσα γρήγορα και σας αφήνω.
1: Ναι.
4: Οι παίκτες μας είναι νέοι και πρόσφονται πολλά. Αυτό τίποτα άλλο δεν θα πω, παιδιά. Mm-hmm. Καλή συνέχεια και
1: να σε
4: καλό
1: βράδυ. Να σε καλά, καλό βράδυ.
2: Γεια
1: σα. Λοιπόν, να πω ότι έχουν ανέβει θεματάκια από Αλέξανδρο Τσιριγότη και Δημήτρη Παπαδήμα, τα μπασκετικά μας τα παιδιά για τους αιώνιους. Να μπείτε στο site να διαβάσετε αναλύσεις εδώ πέρα, χαμός. Και να συνεχίσουμε με σχολεία.
2: Να πούμε και το πρόγραμμα. Για πολλή εβδομάδα έχουμε, έτσι.
1: Α, ναι. Την άλλη εβδομάδα λες.
2: Ολυμπιακός, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Εκτός και τα δύο. Τρίτη δεν είναι 29. Τρίτη.
1: Τρίτη.
2: Τρίτη με Ζαλγκύρης. Και πρώτη τι είναι, πρώτη Πέμπτη. Τρίτη Πέμπτη, εκτός με Ζαλγκύρης και Βίρτους. Παναθηναϊκός Τετάρτη υποδέχεται Βιλερμπάν. Και εντός επίσης ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δύο εκτός Ολυμπιακός, δύο εντός ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο είναι με Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρασκευή για τους πράσινους. Πάμε, χαίρετε.
5: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα Νικό.
2: Χαίρετε. Γεια σου.
1: Γεια σου Τάσου, καλησπέρα.
5: Κάνατε καλά εσύ, παιδιά.
1: Καλά εσύ.
5: Λοιπόν, ακόμα και στις σίτες χαίρεσε να βλέπεις αυτή την ομάδα. Γιατί μπορεί να χάναμε, να λέγανε οι άλλοι για τον Γιωβάνο, γιατί εγώ τον Γιωβάνο το θεωρώ πολύ καλό προπονητή από τη θητεία του στον ΑΠΟΕΛ και τη θητεία του και την πρώτη στον Παναθηναϊκό που ήταν, το θεωρώ πάρα πολύ καλό προπονητή και ήθελα να συνεχίσει με την εθνική. Ακόμα και οι σίτες που κάναμε και αποκλειστήκαμε με το παγκόσμιο κύπελο, η εθνική έπαιξε ποδόσφαιρο. Ακόμα και οι σίτες που κάναμε και αποκλειστήκαμε με το παγκόσμιο κύπελο, η εθνική έπαιξε ποδόσφαιρο. Απλώς

0: θέλω να σου το πω συνολικά. Και εγώ γενικά λίγο θέλω να μιλήσω. Με προβληματίζει και με προβλημάτισε το ότι είχαμε τις ίδιες παθογένειες σε ό,τι αφορά το ανασταλτικό κομμάτι. Δηλαδή, ακόμα και σε μια μέρα τόσο καλή, που βέβαια ξέρεις, έβγαλε μπροστά και άλλα χαρακτηριστικά.
1: Μανώλη μου, γι' αυτό το λόγο αποκλειστήκαμε και από το.
0: Γι' αυτό το λέω και εγώ.
1: Γιατί στη Γλασκόβη μέσα και στη Δανία είχαμε πάλι αυτά τα κενά διαστήματα στην άμυνα. Όπως και σήμερα πιστεύω ότι το μόνο λάθος ήταν που γινόταν, είχαμε λίγο κενό στην πλευρά του Βαγιανίδη στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα. Όχι επειδή λείπει ο Ρότα, δεν το λέω επειδή έλειπε ο Ρότα. Δηλαδή. Αλλά όταν αυτά τα παιδιά μπαίνουν μέσα για να παίξουν ποδόσφαιρο, αυτό μου αρέσει εμένα. Την εθνική την είχαμε μάθει σε τελείως διαφορετικό στυλ. Μπορεί να έχει καλύτερα αμυντικά χαφ, μπορεί να έχει καλύτερους αμυντικούς, αλλά ποτέ της δεν ήταν κυριαρχική στο παιχνίδι που έπαιζε. Δεν λέω μόνο για το σημερινό παιχνίδι. Ακόμα και στα παιχνίδια που έχασε στο Μουντιάλ, μπήκε να παίξει μπάλα.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκε να παίξει με κάτι στο αποτέλεσμα.
0: Και πλέον τόσο όλο αυτό το ταλέντο έχει εμπολιαστεί και με εμπειρία. Εμπειρία τώρα, μην κοιτάμε ηλικίες απαραίτητα, ότι ο 23 είναι 19. Παίζει την Πρέμιερ.
1: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Εμένα ναι. Δηλαδή ακόμα και μ' αρέσει να το βλέπω.
0: Ο Τζόλης τώρα εδώ και 1,5 έτος έχει κάνει όπα. Ξέρω.
1: Δεν είναι μόνο ο Τζόλης, παιδιά.
0: Όχι, όλοι μπροστά.
1: Και αυτό που έχει κάνει σήμερα ο Γιωβάνοβιτς, εγώ δεν το έχω δει τόσο θαραλέο προπονητή να πάει να παίξει με 4 φορ στο 1-1 για να πάρει το παιχνίδι, γιατί ουσιαστικά με 4 φορ έπαιζε.
2: Ναι, πήρε ρίσκο εκεί, αλλά έβλεπε ότι το παιχνίδι είναι για να το πάρουμε, όχι για να φύγουμε με έναν βαθμό.
1: Είχε γίνει ραν, δεν κάνει το παιχνίδι. Δηλαδή, άμα βλέπατε τι γινότανε. Δηλαδή, έπαιζε με Τετέι, έπαιζε με Ιωαννίδη, έπαιζε με Δούβι. Λοιπόν, εγώ θέλω να συγχαρώ και τον προπονητή αυτόν που το θεωρώ ουσιαστικά εκτός από προπονητή και πατερούλης της ομάδας πάει, πατερούλης με την καλή την έννοια το εννοώ. Λοιπόν, άκουσε πάρα πολλά, αλλά αυτά τα παιδιά στα χέρια του Ιβάν πιστεύω ότι μπορούν να δείξουν πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όχι μόνο για την σημερινή, για αυτό που βλέπω από την εθνική, από την ημέρα που την έχει πάρει ο Γιωβάνοβιτς. Παίζουμε ποδόσφαιρο, που δεν παίζαμε ούτε με τον Μπογιέτ, ούτε με τον Βαρσίπ, ούτε οι προηγούμενες εθνικές παίζαν δύο ποδόσφαιρο. Ακόμα και στις σίτες παίζουμε μπάλα. Αυτό είναι το καλό. Αυτό πήρα να πω για την εθνική παιδιά. Καλό βράδυ να έχετε.
0: Να είσαι καλά, Ρτασό.
2: Καλό βράδυ και χαρά.
0: Και ξέρεις τώρα, με αυτήν την οτροπία και προσέγγιση, ας θα γίνει πίσω, που βέβαια είναι μεγάλο ζήτημα.
2: Είναι θέμα αυτό, είναι θέμα.
0: Μπορεί να πληγώσεις η Γερμανία και η Ολλανδία με αυτήν την προσέγγιση μπροστά. Επειδή και αυτές οι ομάδες με μια σχετική αφέλεια
2: τα έχουν. Εγώ έλεγα χθες ότι πιο πολύ φοβάμαι το σημερινό ματς που είχαμε και ένα μικρό μεγάλο πρέπει να πάρεις κάτι για να έχεις το πάνω χέρι για την τρίτη θέση κτλ. Παρά τα παιχνίδια με τα μεγαθύρια. Γιατί αυτή η ομάδα έχει δείξει ότι δεν έχει θέμα. Τα πιτσιρίκια αυτά εκεί που παίζουν, με αυτούς παίζουν. Με αυτούς κοντράρονται.
0: Ναι.
2: Καρέτσας, Τζόλης, Κοστούλας, όλοι αυτοί.
0: Αλλά δεν και η Ολλανδία και η Γερμανία νέες ομάδες είναι.
2: Ακριβώς.
0: Ακόμα νέες προπονητές.
2: Ναι. Εγώ νομίζω ότι δεν την ξεγράφω την εθνική σε αυτά τα παιχνίδια σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
0: Πάντως με τα ίδια κενά, ανασταλτικά, θα υπάρχει θέμα,
2: ναι.
0: Θα το δούμε.
2: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
2: Πάμε, ναι. Ναι.
3: Ναι.
2: Χαίρετε.
3: Εγώ.
2: Ναι, ναι.
3: Μιχάλης Ιρανιά.
0: Γεια Μιχάλη.
3: Να πω και εγώ, λοιπόν, ότι η εθνική, πραγματικά είναι αυτό που λέει. Ναι, είπε ο προηγούμενος. Α, παιδιά, δεν είχαμε όμως και τους παίχτες πιο παλιά να κάνουμε.
2: Μαζί σου, 100%. Έχεις δίκιο.
3: Δηλαδή το 4 πριν, δεν είχαμε. Τότε ξεκινούσαν οι παίχτες να αρχίζουν να παίζουν. Θέλω να σκεφτείς ότι.
0: Το 4.
3: Μόνο...
2: Το 2004 ή το 2014.
3: Το 4 που λέγανε ότι. Ή γενικά. Καταρχήν μόνο.
0: Το 4 είχαμε παίχτες.
3: Ναι, είχαμε και τότε ψηλό. Άμα σκεφτείς ότι. Και τότε ξεκινήσει. Άμα σκεφτείς ότι.
2: Δεν είχαμε παίκτες τώρα... εννοεί για να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο, ναι, και θεαματικό,
3: ναι,
2: ποδόσφαιρο.
3: Άμα σκεφτείς. Ναι, μπρά, ακριβώς με τον τρόπο. Άμα σκεφτείς ότι ο Τζόλι, ας πούμε, είναι συνάδελφος με τις κορυφαίες ομάδες.
0: Ναι.
3: Της Αγγλίας και γενικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και είναι βασικότατος. Ναι, μόνο από εκεί βλέπεις αυτό. Είναι ωραίο, αλλά και εδώ που το λέμε. Και το αποτέλεσμα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ναι, συμφωνώ ότι είναι ωραία γυμπάν, αλλά όπως είπες, άκουσα και έκανε γενικά, αν χάναμε θα τους είχαμε κρεμάσει όλους, γιατί είμαστε και τέτοιοι σαν λαό. Εγώ θέλω να πω, πέρα από το αρχικό, θέλω να πω και κάτι άλλο. Το παιδιά, ηρεμία, δηλαδή, σκεφτόμουν κάτι τώρα, τελείως μη αφιλικό. Δηλαδή, στις προηγούμενες Κυριακές, πότε ήταν πάλι ο άλλος, πλακώθηκε για μια ομπρέλα, τι να, δηλαδή, ρε παιδιά, λίγο ηρεμία σαν

0: Ποιος τσακώθηκε, δεν κατάλαβα.
1: Δεν είχε γίνει την προηγούμενη Κυριακή, δεν είχε γίνει στην Αίγινα που είχε γίνει κάπου.
0: Α, λες για τους ηλικιωμένους που έπαιξαν μπουνιές και πέθανε ένας άνθρωπος.
1: Ναι, δηλαδή ο άλλος. Τι να πω, ο άλλος θα πούμε αυτό τη γυναίκα, τι να φτάρει, παιδιά. Δεν ξέρω, είναι άσχημα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, έχω πιστεύω ότι τώρα.
0: Αυτό έγινε πριν 4 μέρες, τώρα έγινε.
1: Ναι, το ξέρω. Δηλαδή,
0: ναι, τρομερό, ένα από τα πολλά που γίνονται τριγύρω.
1: Ξέρεις τι είναι πολύ άσχημα. Εγώ σε θεωρώ, συγγνώμη, αυτό πρέπει να πηγαίνουν οι σόβοι, δηλαδή γιατί θα βγει ρε παιδιά. Θα πούνε ότι είναι ψυχολογικό και με τέλος πάντων. Εγώ λέω, θεωρώ ότι πρέπει να κάποια στιγμή να υπάρχει το ισόβια να είναι ισόβια. Δεν ξέρω αν ποια είναι η γνώμη σας, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και αυτή να υπάρχει κάποια τιμωρία. Δεν είναι τέλος πάντων.
0: Αυτή είναι
1: και για το. Και για το μπάσκετ πήγαμε καλά. Δεν είναι, ξέρεις, οι πρεμιέρες είναι πολλές φορές επικίνδυνοι. Δεν είναι πάντα ότι παίζεις με τους λιγότερους ισχυρούς θα νικήσεις. Και ειδικά οι πρεμιέρες πολλές φορές κρύβουν και κινδύνους. Άσε που και πέρυσι, εγώ πιστεύω ότι θα πούμε ωραία. Πιστεύω ότι η Εθνική θα πάει στο Euro και πιστεύω και στο Final Four.
0: Ωραία. Να σε καλά, Τάσο.
1: Να σε καλά.
0: Μιχάλης και Πατάσος. Είδες. Δεν τον είχα σημειώσει γι' αυτό. Τον έβαλα στο φάκελο τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα.
2: Με ακούτε?
0: Ναι, μια χαρά.
2: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, Κώστα.
2: Έβλεπα, επειδή είμαι Ολυμπιακός, έβλεπα τον Ολυμπιακό, δεν είδα την Εθνική και την αγαπάω πολύ και ήθελα να τη δω.
0: Εντάξει. Πες μας για τον Ολυμπιακό.
2: Είδα λίγο στο τέλος. Αυτή η Εθνική έχει πάρα πολύ ταλέντο, πολλή ομάδα. Θα ήθελα πολύ να βλέπα μαζί με αυτά τα παιδιά και το Κωνσταντέλια. Και πιστεύω ότι είναι για μεγάλα πράγματα αυτή η ομάδα. Πιστεύω δηλαδή ότι θα γίνει κάτι σαν το 4. Έτσι πιστεύω. Γιατί έχει πολύ ταλέντο, έχει πολύ, πολύ καλούς παίκτες. Πολύ. Έτσι. Και αυτός ο Γιωβάνοβιτς, ναι. Εγώ δούλευα στο ξενοδοχείο 30 χρόνια, έχω σε όλες τις ομάδες ελληνικές και ξένες και τον είχα δει και παίκτη με τον Ηρακλή και προπονητή. Είναι πολύ καλός άνθρωπος.
0: Έλα, εσύ τον είχες και παίκτη, τον είχες προλαβεί.
2: Και παίκτη, βέβαια με τον Ηρακλή, εγώ είμαι 72 χρονών.
0: Α, μάλιστα.
3: Και παιχτάρα γίνεται.
2: Ναι, οπότε... έχω 10 χρόνια συνταξιούχος.
0: Κώστα, δεν ακούγεσαι για 72, να ξέρεις, ε. Ακούγεσαι για πολύ.
3: Για 71 ακούγεσαι.
0: Καμιά 55 σε έκανα, να ξέρεις. Επειδή έχουμε ξαναμιλήσει, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, και ούτε φαίνομαι κιόλας. Φαίνομαι για νεότερος.
0: Μάλιστα.
2: Επειδή δεν έκανα καταχρήσεις, γι' αυτό ήμουν δουλειά, σπίτι, 4 παιδιά.
0: Να σου ζήσω.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Και εσείς να είστε καλά και ό,τι επιθυμείτε.
3: Να είσαι καλά.
2: Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα είναι, η Εθνική είναι πολύ. Και στενοχωρήθηκα που δεν την είδα. Ήθελα να τη δω, αλλά ήθελα να δω τον Ολυμπιακό.
3: Πάντως, Κώστα, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι θυμάμαι να λέμε τα ίδια ακριβώς μετά και το διπλό με τη Σκωτία πριν από 2 χρόνια. Ενάμιση έτος που περάσει τέλος πάντων. Και δεν το λέω για να σε κατακρίνω. Απλώς ξέρεις, θέλει και μια συνέχεια τώρα. Όντως ήταν ένα τεράστιο αποτέλεσμα το σημερινό. Και ο τρόπος που ήρθε και το ποδόσφαιρο που παίξαμε. Μετά όποια λάθη που είπαμε νωρίτερα. Απλώς θέλει συνέχεια. Τη συνέχεια τώρα, βέβαια τώρα είμαστε και απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία. Δεν υπάρχει διαπέτηση ακριβώς που υπήρχε στα προηγούμενα μάτς. Με τους άλλους αντιπάλους, με Δανία κτλ. Απλώς να μην μείνουμε στον αποτέλεσμα, αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, αλλά έχουμε ταλέντο, έχουμε
3: σαφώς. Και παλιά το είχαμε. Ενώ πριν από 1,5 έτος το είχαμε.
2: Δεν είχαμε τόσο παλιά. Τώρα έχουν μπει καινούργια παιδιά μέσα και είναι πιο καλή ομάδα τώρα.
3: Και έρχονται κι άλλοι κιόλας. Με το καλό, ο Τζίμος όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό του.
2: Και μακάρι να, όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό και ο Κωνσταντέλιας.
3: Και ο Τέλιας, ναι, σαφώς.
2: Είναι πολύ παιχταράς.
3: Και η ελπίδα γενικά έχει...
0: Έρχονται κι άλλοι.
2: Ναι, μακάρι.
0: Επιτέλους θα πω εγώ, γιατί έχει αρχίσει και γίνεται... Υπήρχαν μια-δυο ομάδες που ασχολιόντουσαν λίγο παραπάνω με το θέμα των ακαδημιών, με τα παιδιά που έρχονται από πίσω. Τώρα του παίρνουν χαμπάρι και οι υπόλοιποι και έρχεται πράγμα. Απλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί είναι πιτσιρικάδες ακόμα. Πολύ πιτσιρικάδες.
2: Μακάρι να υποστηρίζονται και τα παιδιά αυτά.
0: Ναι.
2: Μακάρι. Έγινε.
0: Έγινε, Κώστα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
3: Εμείς.
2: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Κώστα.
2: Γεια.
0: Εντάξει, νομίζω το πιο σημαντικό σήμερα πέρα από τη νίκη είναι ότι δεν είδες, ρε παιδί μου, κιόλας μετά τον γκολ των Σέρβων να τους πνίγει θάλασσα. Να τους πιάνει θάλασσα, ρε παιδί μου. Δεν πανικοβλήθηκαν.
3: Ναι.
0: Το ψάξαμε, το ήρεμα, πώς το λέμε, passing game, δημιουργούσαμε.
3: Εντάξει, με πολλούς τρόπους. Δηλαδή, και με την μπάλα κάτω,
0: ακριβώς, ναι,
3: και με
0: ακριβώς.
3: Βαθιά γεμίσματα. Και
0: θέλει
3: γεμίσματα.
0: Και τύχη. Προφανώς θέλει και τύχη. Να σου κάτσει τώρα μια φάση του 94 μέσα στο Βελιγράδι να βγει αυτή η σέντρα, να βάλει το. Θέλει από όλα. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά παίρνει. Δείχνει ότι έχει προσωπικότητα αυτή η ομάδα. Και αποκτά και τεράστια ψυχολογία για τα δύσκολα που έρχονται.
3: Ό, τι δεν σε είχα παρεξηγήσει, να ξέρει.
0: Τι πες?
3: Όχι, κάτι δικά μας λέμε. Για τον έλειπες εσύ.
0: Α.
3: Okay. Εδώ. Το έχω διαβάσει το μήνυμα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Παίρνετε. Και νέες φωνές, τα έχουμε ξαναπεί. Ό,τι υποθέτω ότι αγαπάτε και για μπασκέτ, για να πούμε. Και για την εθνική μας.
0: Έχει και τρία ματσάκια αύριο.
3: Ναι.
0: Στην Ευρωλίγκα.
3: Τα είπα. Να ξέρεις, Νίκο, ναι, τώρα αυτές οι μέρες των εθνικών είναι και μια ευκαιρία να κάνουμε, ξέρεις, και μια, με τους ακροατές θέλω να πω, και μια ανασκόπηση για κάθε ομάδα, ξέρεις, τι θετικά κρατούν από τις ομάδες τους. Δεν λέω απαραίτητα σήμερα που έχει εθνική.
0: Σούπερ Λίγκα.
3: Ναι. Και τις επόμενες μέρες.
0: Mm.
3: Τι αρνητικά, που χρήζουν βελτίωση, συνολικά για το πρωτάθλημα, όχι μόνο για τις ομάδες τους.
0: Ναι,
3: τι έχουμε ξεχωρίσει.
0: Βεβαίως.
3: Όπως επίσης έχω προναγγείλει και μια εκπομπή όσο φτάνουμε προς εκείνο το σημείο, για χρυσή μπάλα, να ξέρεις. Δηλαδή, να μην
0: Α, ναι, τα... το άκουσα αυτό που το συζητούσατε προχθές, που σου έστελνα μηνύματα, που είχε βγει ο Κοϊτά.
3: Σωστός.
0: Πώς το λένε, ναι, να κάνουμε για χρυσή μπάλα, να πλακωθούμε.
3: Αυτό, για μάλλον.
0: Αν και μάλλον εμείς οι δύο θα συμφωνήσουμε από ό,τι έχω καταλάβει.
3: Ναι, ρε, Κέιν.
0: Κέιν, ναι, εντάξει. Συμφωνήσαμε.
3: Ο οποίος θέλει να το γυρίσει στο NFL.
0: Τι έκανε?
3: Θέλει να το γυρίσει στο NFL.
0: Ναι, στο γυρίσει. Να βάλει και λίγο όγκο, πάμε να το γυρίσει. Έχουμε. Πάμε, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Ανέστης από Γλυκά Νερά.
0: Γεια σου, Ανέστη.
3: Γεια σου, Ανέστη.
4: Την είδα και εγώ, παιδιά, την εθνική μου άρεσε. Συμφωνώ και με τους προλαλήσαντες. Υπάρχει ταλέντο πλέον σε μικρή ηλικία. Και το 4, εντάξει, το 4, παιδιά, αυτό που έγινε δεν θα ξαναεπαναληφθεί. Από την άποψη, ζήσαμε κάτι πρωτόγνωρο για όλη την Ελλάδα, έτσι.
3: Εντάξει, ούτε εγώ, τότε το περιμέναμε πάντως.
4: Ναι.
3: Μπορεί όντως να μην το ξαναζήσουμε. Αλλά είναι πολύ δύσκολο.
4: Μπορεί, ναι. Εγώ πάντως βλέπω πιο πολύ έτσι μια διάρκεια σε Μουντιάλ.
3: Α.
4: Να σου πω την αλήθεια. Θα το ήθελα.
0: Βάζεις χαμηλά τον πύχη.
3: Κάτσε, διάκριση να το πάρουμε, να το φέρουμε καλμάρμαρο και τα λοιπά.
4: Δηλαδή τότε με Κωνσταρίκα που είχαμε παίξει.
0: Άκου να σου πω, τότε με Κωνσταρίκα, να ξέρεις ότι όλοι οι διεθνείς, αν τους ρωτήσεις σήμερα, θα σου πούνε ότι αν περνάγαμε την Κωνσταρίκα, μετά την Ολλανδία θα περνάγαμε από πάνω της. Έτσι λένε. Να ξέρεις.
4: Δηλαδή ήταν πολύ ωραίο, ρε παιδιά, το συνέστημα τότε με την Κωνσταρίκα.
0: Ναι. Κρίμα τότε, χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τέλος πάντων.
3: Ήταν μεγαλύτερη, μωρέ, αυτό το θέμα.
4: Εντάξει, το 4 είχαμε άλλη φωνιά, το είχε πει και το Ντέμπς τότε, όπως και η Δανία, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς, και έγινε. Τώρα όμως έχουμε πιτσιρίκια. Δηλαδή είναι πιτσιρίκια και είναι σε top επίπεδο.
0: Ναι.
4: Το επίπεδο παίζουν είναι top. Και δηλαδή έχουν κάψα τα παιδιά, τα βλέπεις. Δηλαδή θέλουν να διακριθούν με την εθνική. Πάλι καλά, ο Καρέτσας δεν πήγε, πού ήταν να πάει, που το... Και του λέει Κωνσταντίνος Καρέτσος, πού θα πας, αγόρι μου, έλα εδώ πέρα στη...
3: Ναι, ήταν να πάει στη Μίλαν. Όχι, βασικά, απλώς είχε μπει στο κόλπο και η Μίλαν, δεν ήταν ότι ήταν φαβόρη.
4: Όχι, για την εθνικότητα που ήθελε να δηλώσει.
3: Α, νόμιζα τώρα για το καλοκαίρι. Βέλγιο.
4: Όχι. Βέλγιο.
3: Ναι.
4: Πάλι καλά, ναι, που δεν πήγε στο Βέλγιο και ήρθε εδώ το παλικάρι. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Προλάβαμε στο τσάκ.
4: Τον προλάβαμε. Ο Γιωβάνοβιτς την είχε κάνει, νομίζω, αυτή τη συζήτηση μαζί του.
0: Είχαν πάει ολόκληρο τίμη, είχε πάει για να κάνουν
3: κουβέντα
0: και με την οικογένειά του μιλήσανε όλοι μαζί.
4: Ψυχολόγοι όλοι, έλα εδώ που θα πας και τέτοια. Εντάξει, να είναι καλά τα παιδιά, ναι. Όλοι οι φίλαθλοι, δηλαδή επειδή ζήσαμε και το 4 έντονα, τώρα εγώ το 4 ήμουν 24, ας το πούμε. Έχουμε τώρα πλέον, δηλαδή, έχουμε φτιάξει όνομα, ρε παιδιά, και τη γουστάρεις πλέον την εθνική να τη βλέπεις. Δηλαδή παλιά είχαμε μόνο το μπάσκετ, τώρα έχουμε και την μπάλα.
3: Ναι.
4: Αυτά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Για καλή συνέχεια, πάμε ένα break και επιστρέφω.
0: Να βάλουμε και ένα ταμπάκο, πάλι. Σποτάκι να γουστάρουμε, βάλτε ταμπακό.
3: Α, καμιά αφιέρωση δεν έχουμε.
0: Για το στείλτε. Έχουν στείλει από χθες ένα κάρο, αλλά έχει κλείσει τον Μπάμπι το φλού από προχθές.
3: Ναι.
0: Και τα κάψα όλα. Τα έχω σημειώσει.
3: Δεν είχα κλείσει ακριβώς. Επειδή ήρθαν στα αυτιά μου
0: εμένα,
3: κάτι παράπονα.
0: Εμένα, εντάξει, πήρε ο Πάνος τώρα τηλέφωνο. Μου λέει δεν πιάνεται αυτή τη φορά που παίρνω. Είχα κλείσει τον Μπάμπι το φλού. Ναι. Τάκ, και κλείσαμε αυτό.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
5: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Ζαφίρης, Κουρπέντης, Παυλίδης, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ. Τρομερό γκολ. Πολύ ποιοτικό γκολ στην κόντρα επίθεση. Ο Τσιμίκας από την παλιά του Μιχαηλίδη κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.
3: Εδώ είμαστε, Big Winsport FM 94,6. After review, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης, Χάρης Χριστόγλου. Λοιπόν, όντως και το Βέλγιο είχε ομαδάρες.
0: Δεν το είδα το μήνυμα, αλλά πού είναι αυτό για το Βέλγιο.
3: Το ταλέντο, λέει ο φίλος.
0: Ναι, ναι. Ήθελα, το λέγαμε και χθες. Ναι. Προφανώς και έχουμε πολύ σπουδαίο ταλέντο και μακάρι να δούμε αυτή την εθνική να πηγαίνει ξανά σε μεγάλη διοργάνωση και να κάνει μεγάλες επιτυχίες. Απλά να θυμίσω εδώ ότι υπάρχουν και παραδείγματα ομάδων σαν το Βέλγιο,
3: ναι,
0: με τρομερό ταλέντο, που ουσιαστικά μια ολόκληρη φουρνιά κάηκε.
3: Καλά, και αντίπαλός μας σημερινή η Σερβία. Αδιανόητο ταλέντο.
0: Σωστά, έχεις δίκιο.
3: Αυτή έχει άλλα.
0: Δηλαδή το ότι έχεις πολύ ταλέντο και βλέπεις και ωραία μπάλα δεν σου εξασφαλίζει κιόλας ότι θα πάει να κάνεις καμιά τρομερή επιτυχία.
3: Λοιπόν, ρωτάει ο Γιάννης Πάοκ Νίκια.
0: Ναι.
3: Είναι το γκολ της σοφάρης με τη Γερμανία στο 4-2.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Που χάσαμε, ναι, τον γκολ που πανηγυρίσαμε πιο πολύ μετά το
0: 100%.
3: 100%.
0: 100%. Πιστεύω πιο πολύ από το πέναλτι με την του Σαμαρά. Εκείνο το γκολ, φίλε, εγώ πιστεύω με βάση αυτό που είδαν τα ματάκια μου,
3: ναι,
0: και πώς το πανηγύρισα κι εγώ, πώς το βίωσα κι εγώ ο ίδιος.
3: Το είχαμε και λίγο Μέρκελ στο μυαλό τότε.
0: Είσαι τρελός. Εκείνη την περίοδο μέσα στην κρίση την οικονομική.
3: Σκίζαμε μνημόνια στον γκολ.
0: Ναι. Θυμάμαι, έπαιζε εκείνη την περίοδο. Παίζαμε με. Τι, ότι δεν το είχαμε πανηγυρίσει.
3: Όχι, φουλ το είχαμε πανηγυρίσει και εγώ το είχα πανηγυρίσει φουλ.
0: Ότι είναι πιο πολύ.
3: Θεωρώ ότι στο Μουντιάλ που είχε προηγηθεί του 10, δηλαδή και του Σαλπιγκίδη και το πέναλτι εκεί που λες στο Σαμαρά.
0: Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό το πράγμα μετά το 4. Γιατί ήμουν έξω με κόσμο,
3: ναι,
0: και έχω ξαναβρεθεί έξω με κόσμο ενώ παίζει η εθνική μεγάλα μάτς και μπαίνει γκολ. Δηλαδή έγινε της μουρλής. Δεν ξέρω πώς το βίωσες εσύ. Εγώ το ακούω αυτό που λέει ο Γιάννης. Γιατί ξαναλέω, ήταν η περίοδος με τα μνημόνια, κρίση. Έπεφτε ελληνική ομάδα με γερμανική και αυτομάτως γινότανε. Έπαιζε ο Ολυμπιακός με την Ντόρτμουντ στο Καραϊσκάκι, που νίξε 3-1, έχει κερδίσει ρε χάρη. 3-1. Και είχε γίνει διαδήλωση στο γήπεδο. Κανονική διαδήλωση. Εγώ το ακούω αυτό που λέει ο Γιάννης.
3: Λοιπόν, Παύλος από Περιά ζητάει Θεό του Νίνο. Γιατί πηγαίνει από τη φιλοσοφική. Ρε, εσύ Παύλο, επειδή εδώ πέρα μου μυρίζει κάτι ωραίο φοιτητικό σε έρωτα κτλ. Ζητά κάτι πιο. Οκ, okay, είπαμε. Όχι Θεό του Νίνο. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που είμαι χείριστο, ντρέπουμε να του ζητήσω το χάρη.
0: Ναι, το παλιό μου παλτό.
3: Κάθε σεβασμό στον Νίνο, έτσι.
0: Το έστειλε και χθε ο φίλο εδώ.
3: Έχω λιώσει Νίνο.
0: Από Χρήστο Δάντη.
3: Μικρό.
0: Κάτι πιο χαρούμενο δεν έχουμε. Έχει παίξει πολύ το.
3: Εγώ από τον Παύλο θέλω να μου στείλει κάτι.
0: Από τον Παύλο συγκεκριμένα. Ναι. Στείλε ρε Παύλο.
3: Δεν λέω
0: Παύλο.
3: Που είναι ο Παύλο για να μου το στείλει όπω μου το έχει στείλει στο μήνυμα.
0: Στείλ του κάτι γιατί θα λυσάξει τώρα. Στείλ του κάτι να βάλει.
3: Ενώ για να μην στείλουν άλλοι ω Παύλο. Ναι. Κατάλαβε.
0: Και στέλνουν τώρα όλοι και υπογράφουν ω Παύλο.
3: Ναι, απλώ ο Παύλο μου έχει στείλει και από πού είναι. Οπότε θα μου ξαναστείλει από πού είναι.
0: Εντάξει,
3: και μια άλλη αφιέρωση. Εντάξει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
0: Ναι. Γεια σα.
9: Ακούτε.
3: Ναι.
0: Ναι, μια χαρά.
9: Έλα, Χρήστο είμαι.
0: Γεια σου Χρήστο.
9: Τι κάνετε.
0: Καλά Χρήστο.
9: Στην Ελλάδα είμαι εγώ.
0: Ορίστε.
9: Στην Ελλάδα είμαι λέω.
3: Ωραία. Ναι. Και εμείς.
9: Από τη Γερμανία, πίσω από τη Γερμανία. Και πήγα, ήμουν στα Γιάννα και κατέβηκα εδώ σε βοηθό να δω το ποδόσφαιρο.
3: Ωραία.
9: Και να τους πω σε μια καφετέρια και βλέπανε μπάσκετ. Και δύο μόνο βλέπανε την μπάλα.
3: Εντάξει, είναι. Καταλαβαίνει το εξωτερικό επίπεδο. Η Ευρωλίγκα τραβάει πάρα πολύ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχει δυναμώσει.
0: Είναι και διοργάνωση μου, ρε τέτοια. Το Nations League είναι λίγο.
9: Είναι τρομερό.
0: Μα κερδίζει το σχολείο.
9: Είναι τρομερό να πει.
3: Χρήστο, αν ρωτά εμένα, εγώ εθνική θα έβλεπα. Καλά, εδώ πέρα στο. Μέσα στο σταθμό τα έχουμε όλα. Οπότε έχουμε αυτή την ευκαιρία. Okay.
9: Yeah.
3: Αλλά είναι και. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
9: Είναι τρομερό. Και είχαν κιόλα την εθνική κάτω στο βάθο και δύο παιδιά ήταν μέσα να. Ένας φίλος μου είναι και μάναζερ αυτός, από Αθήνα είναι και και κοιτάγαμε και λέγαμε ένας κοπελέ, τι βάζεις φωνή να πούμε εδώ πέρα της, το μπάσκετ να πούμε, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Βάλε σε παρακαλώ ακούσουμε την ελληνική τουλάχιστον εδώ. Τέσσερα άτομα ήμασταν, εγώ ένας φίλος μου και ο μάναζερ και ο αδερφός του την έδωσα. Και τέλος πάντων, τρομερό πράγμα αυτό. Αλλά από τη δική μου άποψη, γιατί εγώ την αγαπάω την
0: ναι.
9: Είναι τρομερό.
0: Και αυτοί μπορεί να την αγαπάνε ρε παιδί μου, αλλά θα θέλω να δουν εκείνη τη στιγμή περισσότερο το μπάσκετ, εντάξει. Θα δούμε, λέει, μετά τις φάσεις, ξέρω εγώ, εντάξει.
9: Τι να, δηλαδή, το μπάσκετ έχει 150 παιχνίδια ακόμα. Πάνω το παιχνίδι δεν είναι ούτε ήξερα όλο τι ήταν. Παρότι βλέπω μπάσκετ.
3: Εσύ λοιπόν που είδες, Χρήστο, πώς φάνηκε.
9: Εγώ... Όπως κατέβαινα, είδα από το 20 λεπτό όπως κατέβαινα με το αυτοκίνητο με έναν φίλο μου, τη μητέρα μου, λέω θα δεις ότι θα μας βάλει κανένα γκολ ο Ζήφκοβιτς στα πρώτα λεφτά, φοβόμουν. Και άκουγα σας το σπόρο δεν.
0: Ναι.
9: Γιατί στον δρόμο μου μέσα.
0: Ναι. Και το έβαλε τελικά. Και εντελώς κρύο γκολ.
9: Και μου λέει άλλος ρε Χρήστο, μου λέει πώς το ξέρω, λέει, την παίρνουν γαλαρά. Τέλος πάντων εγώ ήθελα να πω ότι εντάξει έπαιξε καλά. Όλα αυτά έχουμε ταλέντα, αλλά εγώ έχω καμιά σύγκριση με την Εθνική Ελλάδα στο 2024. Η Εθνική Ελλάδα του 2024 είχε παιχταράδες. Παίζανε στο Champions League, θυμάσαι, παίζανε στο εξωτερικό, κάνανε. Δεν θέλω να κάναμε τέτοιες συγκρίσεις. Η Εθνική Ελλάδα πέτυχε έναν άστο, είχε ομάδα που δεν της έκανε σε ευκαιρία. Εμάς σήμερα έμπαινε το δοκάρι, μετά το που έγιναν αλλαγές.
0: Άστο.
9: Ναι, βγήκαν οι Σέρβοι μπροστά. Έγινε το παιχνίδι Γκραγκνιόλ. Έτσι. Ναι. Και πριν είχαμε τις ευκαιρίες. Αλλά αν έμπαινε το δοκαρί, η επέκτωση φοβερή που έκανε
0: ο Τζολάκης.
9: Ο Τζολάκης. Τι θα λέγανε τώρα λεφτή. Μαγευτική μπάλα, όλοι θα κατηγορούσαμε. Περισσότερο θα λέγανε ότι να χάσαμε, έκανε τις αλλαγές, έπεσε λίγο εθνική. Μικρύνουμε όλοι εκ του αποτελέσματος, αλλά τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ καλούς επιθετικούς, πάρα πολύ καλούς, πολλούς, αλλά δεν μπορώ να πες, δεν έχουμε κέντρο. Το κέντρο για μένα και αμυντικούς και αμυντικοί πώς είναι, ξέρω εγώ, και αμυντικούς δεν βλέπω.
3: Αμυντικούς έχεις, δηλαδή και ο Μαυροπάνος, ο Κολιεράκης δεν είναι πολύ αλήθεια. Παίζει φέτος στη Ρώμα, οπότε του λείπει και λίγο αγωνιστικός ρυθμός σίγουρα. Ρέτσος,
9: Αελίδης,
3: έρχονται και άλλοι κιόλας, ο Αλεξίου από Ελπίδων.
9: Ξέρω όλους ο Αλεξίου, αλλά δεν έχουν παίξει ακόμα, δεν τους βάζει άκρη, δεν παίζουν.
3: Ναι. Καλογερόπουλος είναι Ρεμβέργε.
9: Ναι, Καλογερόπουλος.
3: Παίζει και φουλ βασικότατος, η οποία πάει για άνοδο.
9: Ναι, πάει για άνοδο.
3: Τώρα λέω για ποιοι έρχονται.
9: Ναι, αλλά να έχουμε έμπειρους, ξέρω εγώ.
3: Εντάξει, εγώ συμφωνώ στα χαφ. Στα χαφ λείπει πράγμα και.
9: Στα χαφ λείπει πράγμα.
3: Γι' αυτό το λόγο, αυτό που συζητούσαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, δεν έχει το εξάρι. Που τρώει λεμούς.
9: Γιατί ναι. Δεν το βάζει ο Παναθηναϊκός. Ποιο τον?
3: Ο Κοντούρης τώρα δεν πήγε στην Εθνική επειδή έχει σημαντικά παιχνίδια ελπίδων.
9: Πήγε στην Ελπίδων.
0: Ναι, ναι, έχει πάει στην Ελπίδων.
3: Έχει σημαντικά παιχνίδια ελπίδων. Ναι. Αλλά και πάλι δεν έχεις το καθαρό με εξάρι. Παίξει χωρίς εξάρι, ανασταλτική λειτουργία, διαφορετική προσέγγιση.
9: Ο Κοντούρης νομίζω είναι σκυλί του πολέμου. Είναι πολύ καλός παίκτης. Και αμυντικά και.
0: Απλά το Κοντούρη γενικά το λέω αυτό και για τον Παναθηναϊκό, ας τον ενσωματώσουμε σιγά σιγά, τουλάχιστον στην Εθνική τέλος πάντων. Γιατί δεν τον φάμε ζωντανό, άμα δεν κάνει κανένα καλό παιχνίδι.
9: Θυμάστε ο Ρεχάγκελ που δεν έπαιρνε, γιατί το ξέρω προσωπικά το Ρεχάγκελ. Που έβαζε μερικούς ποδοσφαιριστές γιατί δεν παίζανε στις ομάδες τους. Και τον κοντιγοράγανε, τον ψιογράφη.
3: Ναι, λέει, Τσάρτας. Το φάουλ που είχε βάλει με την Ουκρανία τότε. Χωρίς ομάδα το είχε βάλει.
9: Ναι, το και τον κατηγοράγανε, δεν παίζει αυτός εκεί, δεν παίζει αυτός, δεν παίζει εκείνος. Δεν πρέπει να βλέπουμε στην Εθνική. Ο Ρεχάγκελ ήταν ένας προπονητής από τους πιο πετυχημένους.
0: Ο πιο πετυχημένος. Στην Εθνική ομάδα πιο πετυχημένος.
9: Δεν ήταν μόνο. Πήρε τη Βέρντα Μπρέμ, ήταν σου εκεί και σου όφου εκεί που είμαι εγώ. Mm. Στο Όφενμπαχ, τη δεκαετία του 70. Και δεν έχει κάνει εκεί και σου ομαδάρα. Μετά πήγε στη Βέρντα Μπρέμ.
0: Α, μπορεί να πάει την Κυριακή εδώ μεταξύ, τώρα που το σκέφτομαι. Άμα είναι εκεί γύρω, ο Ρεχάγκελ λέω μπορεί να πάει στο γήπεδο. Ναι. Άμα είναι εκεί γύρω, ωραία φάση ήταν.
9: Τον βλέπω που και που στη Φραγκούρτη.
0: Είδες είναι 88 χρονών πια, ε.
9: Ναι, ίδιος είναι, τον βλέπεις τι το διάβασα.
0: Ότι είναι ίδιος είναι αλήθεια αυτό. Είδα πρόσφατα κάτι βιντεάκια.
3: Δεν το φαίνεται καθόλου.
0: Δεν το φαίνεται.
9: Μα το πετυχαίνω στην Πρέσκα στη Φραγκούρτη μερικές φορές γιατί είναι το DFP εκεί.
3: Α, ναι.
9: Η ΕΠΟ της Γερμανίας, ναι. Και του λέω δεν άλλαξε εγώ το καθόλου.
0: Ναι. Σιώπης λέει εδώ ένας φίλος. Σιώπης. Εντάξει, δεν σου λύνει πολλά προβλήματα πια. Εντάξει. Αυτό που λέει ο Μανώλης, μπορούμε να ξεκολλήσουμε λίγο αφού δεν έχουμε κάποιο εξάρι τρομερό και φοβερό, να παίξουμε λίγο διαφορετικά.
3: Βέβαια και αυτό που βλέπουμε σε συλλογικό επίπεδο, δεν το συζητούσαμε και αυτό νωρίτερα. Sorry. Π.χ. το έχουμε δει πέρσι από την ΝΑΚ, το βλέπουμε φέτος με τον Ίστρουπ.
0: Ναι.
3: Αυτοί βέβαια έχουν και την ευχαίρεια να δουλεύουν όλη
0: την εβδομάδα. Αυτός, ο Γιωβάνοβιτς δεν προλαβαίνει τώρα.
9: Ναι, έχουμε και τον Τριάντη. Γιατί δεν τον κάνει τον Τριάντη.
3: Τον έχει καλέσει, απλώς τον άφησε εκτός 23άδας σήμερα. Όπως και τον Ντόι που τον υπολογίζαμε εμείς τουλάχιστον εδώ πέρα. Ξέρεις, μόλις βγήκε η αποστολή, λέγαμε ότι θα τον έχει και για τα χαφ και για τα στόπερ.
0: Εγώ θέλω πολύ να δω πώς θα παίξουμε τώρα με τη Γερμανία και την Ολλανδία. Αυτά τα παιχνίδια θα είναι πολύ. Ορίστε.
9: Πώς θα παίξουμε, αυτό είναι.
0: Πώς θα παίξουμε,
3: Την προσέγγιση, άτομα.
0: Τι σύστημα θα παίξουμε, εξάρι. Θα παίξει 3-5-2, ας πούμε, λέω εγώ τώρα.
3: Το έχει δοκιμάσει τα φιλικά.
9: Πρέπει να βάλει δυνατό κέντρο.
0: Ο Κουτσουπιάς που λέει ένας φίλος, το ακούω.
3: Εντάξει, Κουτσουπιάς είναι πιο πολύ οχτάρο.
0: Οχτάρι, ναι.
3: Οχτάρο, δέκαρο, οχτάρι. Δεν είναι εξάρι.
9: Καλός παίκτης είναι και αυτός, πολύ καλός παίκτης είναι.
3: Οχτάρι βασικά, ναι.
9: Για το κέντρο.
0: Ωραία. Καλός παίκτης. Να σε καλά. Ναι. Για να πάμε στον επόμενο.
9: Έτσι. Και να μην κάνουμε συγκρίσεις, τελευταίο θα πω αυτός ο Μιχαλής. Εγώ θα πω για τον γκολ. Ήτανε, μου θύμισε τον Τζιμίκα. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, ξέρετε. Μου θύμισε όμως τον Τζιμίκα που έπαιζε στην αρχή στον Ολυμπιακό με τα ανεβάσματα και με την Μπάγερ και αυτά. Ήταν η πάσα κάπως δυνατή, καλή, αλλά έτρεξε τόσο πολύ ο Τζιμίκας. Τόσο πολύ έτρεξε και έκανε φοβερή σέντρα. Την πρόλαβε πριν τη γραμμή. Ναι. Και έκανε φοβερή σέντρα.
0: Ναι, ναι.
9: Και τον γκολ για το κάθε σεντερφόρ μετά, εντάξει, πολύ καλός ο Τζιμίκας. Πολύ καλός, αλλά για το κάθε σεντερφόρ έτσι ήταν. Νομίζω 70% ήταν το τρέξιμο του Τσιμίκα. Κοιτάξτε να δείτε πώς έφυγε η μπάλα. Εγώ είπα δεν προλάβαινε. Και έκανε και τη σέντρα και λίγο από τη γραμμή.
0: Ο Δουβίκας και ο Παυλίδης κάνουν ήδη χρονιά για να κάνουν πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο καθένας στα κυβικά του, έτσι. Ναι. Δεν τους βλέπω να μένουν και άλλη χρονιά, ούτε ο ένας στην Πενφύκα, ούτε ο άλλος.
9: Αλλά μην συγκρίνουμε. Και το 14 είχαμε καλή ομάδα.
3: Ωραία.
0: Να σε καλά για να πάμε στον επόμενο.
3: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε.
3: Όχι, λέω για το Ρεχάγκελ ότι πάντα φαινόταν μικρότερος από ό,τι ήταν. Ντό ήταν στην αποστολή. Τι να πω, εμείς θέμε που ήταν στην αποστολή.
0: Ο Μουζακίτης λέει, αλλά δυστυχώς έχει πέσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Καλά, τελευταία χρόνια. πέρυσι ήταν, λίγο έκανε μια. Τον παρέσυρε
3: και
0: αυτό.
3: Και τη ματσάρα με τη Σκωτιά το είχαμε κάνει με δίδυμο Ζαφύρι.
0: Ακριβώς, ναι.
3: Μουζακίτη, Ζαφύρι, σήμερα πάρα πολύ καλό.
0: Μουζακίτη, παιδιά, εγώ τον περιμένω. Εγώ πιστεύω ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ στην Αγγλία.
3: Σκέφτεστε, λέει, αυτή την εθνική να έχει στο κέντρο Ντέλια και πίσω Καραγκούνης, Ζαγοράκη. Τώρα αυτό είναι FIFA.
0: Που βάζω... πω, τα μηνύματα του Παύλου.
3: Έλα, τα εγώ.
0: Ο άλλο στέλνει από την Μπουκτή.
3: Αυτό είναι τέλειο πόκερ, επειδή ξέρει. Τζογάρη, όλε είπα από Περιστέρη. Λέει μεγάλο Δήμο, σίγουρα θα έχει πει.
0: Ναι, ναι. Το οποίο το μέρες αργίας βέβαια από διάφανα κρίνα, ωραίο είναι.
3: Βέβαια έχω και έναν Παύλο από Πειραιά.
0: Ναι.
3: Το μαρτύρησα τώρα.
0: Τώρα θα στέλνω όλοι από Παύλο από Πειραιά. Πράγμα να
3: σκέφτεσαι. Δεν ήταν Παύλος από Πειραιά.
0: Διάλεξε τώρα ένα τραγούδι γιατί πήγε παρατέταρτο.
3: Μου λέει άχουρα, ναι.
0: Α. Να σου πω, θες να βάλουμε Black Sabbath, έχει στείλει ένα άλλο, να τελειώνουμε.
3: Επειδή νικήσαμε, λες, ε.
0: το Wasting Love το έχουμε παίξει, ρε παιδιά, σε προηγούμενη εκπομπή. Από Maiden. Αρέσει πολύ στο Μανώλη αυτό. Τους έχω πει θα κάνουμε μουσική εκπομπή και θα διαλέγουμε να αλλάξει τραγούδια. Το κάνουμε εδώ πέρα πολιτισμικό σοκ.
3: Εντάξει, φαντάζομαι όταν ζητούμε αφιερώσεις ελληνικά, ναι. Δεν ζητάμε από τον κόσμο.
0: Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει ο κόσμος. Ό,τι θέλει. Τώρα με μόνος μου δεν ζητάνε συνήθως ελληνικά γιατί ξέρουν ότι δεν αυτό. Όταν είμαστε μαζί υπάρχει ένα ποτπουρί όπως βλέπεις. Ο άλλος έχει ζητήσει το μάνα μας κλέψαν το τρακτέρ για παράδειγμα.
3: Ωραία. Άχουρα ναι από το Χατζηδάκι.
0: Ναι.
3: Το Μάνο. Λοιπόν, το λέει και η Γαλάνη. Πάμε, χαίρετε.
0: Ναι.
10: Εγώ είμαι.
0: Ναι, καλησπέρα. Ναι. Γεια σας.
10: Καλησπέρα. Χρήστος από Χανιά, οικονομικός μετανάστης.
0: Γεια σου, Χρήστο. Από πού μετανάστης?
10: Από Μπραχάμι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Το εξωτικό Μπραχάμι.
3: Να πει,
0: ναι. Ναι, ναι.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το θυμόμουν. Γεια σου, Χρήστο.
10: Για την εθνική 2-3 πραγματάκια.
3: Όλα από Μάντσεστερ.
10: Πώς?
3: Τίποτα για το φίλο. Ναι.
10: Πολύ ταλέντο, όπως λένε όλοι, ναι. Συμφωνώ, επειδή άκουσα σήμερα τις δηλώσεις του Παυλίδη, είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή είπε, βαρεθήκαμε να μας λένε ταλέντα, δηλαδή πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο. Κάνουμε και σήμερα.
0: Έχεις πολλά, δίκιο, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Πράγματι, ωραίες δηλώσεις έκανε ο Παυλίδης.
10: Φοβερές δηλώσεις, δηλαδή αυτό είναι το μέλλον της εθνικής. Αυτά που είπε ο Παυλίδης, δηλαδή αν το μεταφράσουμε λίγο σε αγωνιστικό, δεν εννοεί το παιδί να παίξουμε άμυνα και να χαλάσουμε το παιχνίδι και να νικάμε ένα 1-0, ας πούμε, τα λοιπά. Νομίζω ότι είπε σε καθαρά αγωνιστικό θέμα τα μέτρα μας λίγο να φτιάξουμε, τις αλληλοκαλύψεις μας και αυτά τα πράγματα που απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα παίξουμε για τέτοια παιχνίδια από σήμερα, έχουμε ξαναπαίξει άλλωστε, αλλά τα χάσαμε. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι θα πάει καλά αυτή η ομάδα με τέτοια νοοτροπία όπως έχει ο Ιωβάνοβιτς, όπως έχει ο Παυλίδης με τις δηλώσεις που έκανε. Νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλοι. Υπάρχει ταλέντο και υπάρχουν και άλλοι από πίσω, όπως είπατε κι εσείς, που θα έρθουν. Έχουν πολύ αισιόδοξη αυτή την ομάδα μελλοντικά. Δηλαδή δεν με πειράζει και να χάσει, ας πούμε, κάποια παιχνίδια ή όπως αποκλείστηκε από το Μουντιάλ αυτό ή όπως μπορεί να ξανααποκλειστεί. Αλλά νομίζω ότι οι ηλικίες που έρχονται, όπως είπατε κι εσείς, και αν εμποτιστεί, που πιστεύω ότι με τον Γιωβάνοβιτς σίγουρα θα γίνει αυτό, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια είναι πολύ αισιόδοξα για την ομάδα, για μεγάλες διοργανώσεις. Και με καλύτερο ποδόσφαιρο από ότι κάποτε.
0: Ναι.
10: Γιατί το ζήσαμε όλοι το 4, ναι, ναι, ναι. Αλλά όλοι θα θέλαμε, ρε παιδί μου, η ομάδα μας να παίζει καλό ποδόσφαιρο, έτσι, και να νικάει.
0: Ποιος το θέλει αυτό?
10: Οπότε νομίζω ότι με αυτή την ομάδα, μελλοντικά, με αυτούς που είναι τώρα στο τιμόνι της, θα γίνει. Εγώ έτσι νομίζω. Τώρα οι λεπτομέρειες, δεν έχουμε χαφ, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, έρχονται και φουρνιές από πίσω, υπάρχουν και τα οχτάρια, δεν είναι μόνο τα εξάρια, μην κολλάμε εκεί. Τα κάνει και ο Νίκολης εδώ στην ΑΕΚ, τα έχουν κάνει και άλλοι.
3: Από πέρσι. Και άλλοι, δεν είναι μόνο η ΑΕΚ Παναθηναϊκός που είπαμε, και άλλες ομάδες, πολλές.
10: Από πέρυσι σε εμάς, στην παγκοσμίως. Ελλάδα. Παγκοσμίως τα κάνουν, ναι. Από πέρυσι, τα κάνουν, ναι, από κάποτε.
3: Απλώς είπαμε αυτά, δύο, επειδή τα βλέπουμε τώρα και ειδήσεις όμως.
10: Ναι, και γίνονται, είδαμε ότι γίνονται, ναι. Όμως. Πιστήκαμε και εμείς εδώ ότι γίνονται. Αυτό λέμε. Και με παίχτες όχι τύπου εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Δηλαδή με το Μαρίνα, ας πούμε, στην ΑΕΚ. Φερρυπίν, λέω εγώ τώρα. Έναν. Έχει κι άλλους που δεν είναι τόσο πολύ ακριβή, τόσο πολύ καλή. Απλά δένουν στην εξίσωση μιας ομάδας αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάει αυτό. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, πιστεύω, άλλο. Έχουμε πει τόσα για αυτό το θέμα. καλά θα πάει. Εγώ είμαι αισιόδοξος πάρα πολύ, αν όχι για το άμεσο μέλλον, για το μακροπρόθεσμο. Mm-hmm. Θα έλεγα.
0: Ωραία.
10: Τώρα,
0: ναι.
10: Μπορώ κι άλλο.
0: Ναι, μπορείς. Ένα λεπτάκι. Για να προλάβουμε κι άλλον ένα.
10: Okay, εντάξει. Όσον αφορά για την ΑΕΚ, επειδή έχω ακούσει πολλά διάφορα τον τελευταίο καιρό, ας έχουμε υπόψη μας ότι οι ομάδες του Νίκολη τις τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη ανεβαίνουνε.
0: Το έλεγα και εγώ προχθές αυτό, ότι μου φαίνεται καρμπόνι σεζόν με πέρυσι.
10: Δεν είναι καρμπόν. Αν παρατηρήσεις, έκανε δύο πικ για να περάσει το Champions League.
0: Σωστά. Ναι, εντάξει, από αυτή την άποψη, ναι, έχεις δίκιο.
10: Γιατί πέρυσι έχεις δεν δίκιο. Έκανε πικ.
0: Ναι.
10: Ας ήταν πιο κρίσιμη πέρυσι χρονιά, γιατί έπρεπε...
0: Οπωσδήποτε να μπει στην Ευρώπη.
10: Μπράβο, ναι, αυτό. Αλλά δεν έκανε πικ. Mm. Δηλαδή στο τσακ γίναν όλα. Και χωρίς καλό ποδόσφαιρο.
3: Ωραία.
0: Ναι.
10: Αυτό. Φέτος νομίζω ότι έκανε και δύο πικ, οπότε η προετοιμασία είναι λίγο διαφορετική, κάτι διαφορετικό θα γίνει. Mm-hmm. Θα δούμε αν θα είναι τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Εγώ πάντως είμαι και για την ΑΕΚ αισιόδοξος. Mm-hmm. Εντάξει, τα προβλήματα τα ξέρουμε. Στο περδεξί μπακ, μην τα ξαναλέμε.
0: Τις φανέλες της μπασκετικής ΑΕΚ τις είδες?
10: Πώς?
0: Τις φανέλες της μπασκετικής ΑΕΚ τις είδες?
10: Ναι, τις είδα, αλλά δεν είμαι τόσο μπασκετικός.
0: Κοιτάω
10: τα 65, μ' αρέσει να βλέπω για την ομάδα πολλά. Δεν είμαι μπασκετικός όμως.
0: Εντάξει.
10: Δεν είμαι.
0: Το σήμερα ήταν η μέρα αποκαλυπτηρίων και για την ΑΕΚ και για τον Άρη.
10: Τις είδα.
0: Ο Άρης έβγαλε φανέλες και έχει κάποιες που είναι πολύ ωραίες. Και ο Άρης και η ΑΕΚ.
10: Να τις δω και του Άρη, δεν τις είδα.
0: Μάλιστα.
10: Παιδιά, να είστε καλά.
0: Έγινε, Χριστό, να είσαι καλά και εσύ.
10: Ελπίζω να έχουμε να λέμε στην πορεία, γιατί και εγώ πρώτη φορά πήρα...
3: Ω, ξαναπάρε.
0: Ξαναπάρε, Χριστό.
10: Όχι σε εσάς, γενικά πήρα πρώτη φορά.
3: Σίγουρα, ρε εσύ.
0: Και εγώ σε θυμάμαι ξανά. Δεν έχεις πάρει σίγουρα.
3: Θυμάμαι και αυτή την ερωτική μετανάστευση, τη θυμάμαι.
0: Όπως έχουμε και άλλο μετανάστη οικονομικό...
3: Σίγουρα, γενικά έχουμε αρκετούς.
0: Περίμενε, εσύ είπες οικονομικός μετανάστης.
10: Οικονομικός.
0: Ο άλλος είναι ερωτικός μετανάστης.
3: Α, Χριστό, είσαι οικονομικός.
0: Να έχουμε και έναν ερωτικό μετανάστη. Ναι, τα μπερδέψαμε. Εντάξει. Να ξαναπάρεις, Χριστό.
10: Να μου το γνωρίσεις, να αλλάξουμε γυναίκα.
3: Είναι ερωτικός. Και να του μεταφέρω τα οικονομικά προβλήματα.
0: Τέλειο. Να είσαι καλά, Χριστό. Καλό βράδυ. Τι γίνεται.
3: Φίλης μάγκε, σωστό, θα έρθει με φορά.
0: Ναι.
3: Το πιστεύω και εγώ πάρα πολύ.
0: Ωραίος. Ναι.
3: Δεν ψέγω, έτσι. Απλώς από τότε που ήρθε ο Εμμανουέλ.
0: Δεν ψέγω, το άκουσες. Είδα που την άκτηκε ο Χάρης.
3: Από τότε που ήρθε ο Εμμανουέλ.
0: Ναι, για πες.
3: Τον έχουμε ψιλοχάσει.
0: Άχι, μωρέ. Εντάξει. Δεν τον πήραν σε καμία εθνική. Πολύ ο Χάρης. Μήπως έχει κανένα θέμα τραυματισμού, τίποτα.
3: Ναι. Αλλά πάρα πολύ καλός. Mm. Ως το δείγμα που έχουμε δει.
0: Να πω κάτι, γιατί το έχουμε περάσει λίγο στον Ντούκου τώρα. Είχαμε σήμερα τον ντεπούτο Τσάβη και Κλόπ σε Ολλανδία και Γερμανία. Και αύριο έχουμε άλλο ένα ντεπούτο. Yeah. Είναι ιστορικό, έτσι.
3: Ζιζού.
0: Ζιζού, ρε φίλε. Και σε μάτσε δύσκολο. Τουρκία-Γαλλία. 10 παρατέταρτο. Εκεί τώρα να δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι ομάδα θα παρουσιάσει.
3: Καλά. Respect σε Ζιντάν. Mm. Επειδή. Τόσα χρόνια που έχει φύγει από Ρεάλ, που έχει πάρει τρία σερί τσουλού, απορρίπτει τη μία πρόταση μετά την άλλη, περίμενε
0: τη Γαλλία. Ναι. Να πάει στη Γαλλία.
3: Ναι.
0: Εντάξει. Το ακούω εγώ.
3: Είναι αυτό που γούστα,
0: τώρα μπορεί να κάτσει καμιά δεκαετία χρόνια, βέβαια, έτσι, αν πάνε όλα καλά.
3: Για αυτόν τον λόγο τα περίπτωση, για να χτίσει πράγμα. Εκεί.
0: Είναι, γι' αυτό προπονητή σε μένα μου ταιριάζει πολύ, δηλαδή, η εθνική να κάτσει κάμπο.
3: Χάρη που τέρ δεν έβλεπε, φαντάζομαι, έτσι.
0: Εγώ.
3: Ναι.
0: Τι εννοεί δεν έβλεπα.
3: Έβλεπε.
0: Τα έχω δει όλα. Και παραπάνω από μία φορά.
3: Μου θύμιζε Σνέιπ που περίμενε πάντα να αναλάβει την θέση των, ξέρεις, της άμυνας κατά των σκοτεινών τεχνών.
0: Ο Σνέιπ.
3: Ναι, αρέσει. Χρόνια, ναι. Ολάκια.
0: Ο προφέσορας.
3: Λοιπόν.
0: Μεγάλος Άλαν Ρίκμαν, μας άφησε νωρίς.
3: Λοιπόν, θα ικανοποιήσουμε Παύλο από Πειραιά. Τον Τρου.
0: Ναι. Τον Τρου, ναι.
3: Τον Τρου.
0: Και τι θα βάλουμε τελικά.
3: Θα βάλουμε διάφανα κρίνα που ζήτησε.
0: Εντάξει.
3: Μέρες αργίας. Μου αρέσει και εμένα αυτό.
0: Και εμένα μου αρέσει. Ωραίο, Νυχτερινό, ωραίο.
3: Λοιπόν, αφού αρέσει όλους.
0: Πότε τα ξαναλέμε μαζί, τη Δευτέρα.
3: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
3: Ωραία.
0: Αύριο ρεπό εγώ. Μανώλη όλο.
3: Αλλά ελάτε εδώ, έχουμε πράγμα να πούμε.
0: Και Σαββατοκύριακο κανονικά. Εσύ, Σαββατοκύριακο.
3: Εγώ, Κυριακή.
0: Κυριακή. Εγώ, Σαββατοκύριακο κανονικά βράδυ όμως, μόνο βράδυ. Έχει Super Cup, έχει πάλι Εθνική την Κυριακή. Έχει πραγματάκια, εντάξει, μια χαρά, μια χαρά.
3: Λοιπόν, αφιερωμένο από Παύλο σε Πειραιά, από Παύλο από Πειραιά, σε πηγή από φιλοσοφική, πηγή σε αγαπάει από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Σε αγαπάει το παιδί, σε αγαπάει.
3: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM.
1: Sport FM